στον Θήτα FM. Είναι 8. Θήτα FM. 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Κάθε Κυριακή, Θεία Λειτουργία. Στον Θήτα FM 107,1.

0: σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία της Ακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας. Πάντως των Αγίων, ανέφθετε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό.

Μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, Θεοπίστης Συνδίου αυτού και των δύο ιών αυτών αγαπίου και Θεοπίστου, Ευστάθιον γους παγγενή χαλκούς πλέγη και παγγενή σύ του Θεού σώζεις λόγε, Ικάδι Ευστάθιος γενναιή, άμα βοή κάθθη. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Πατέρων ημών και ομολογητών, Ιπατίου Επισκόπου και Ανδρέου Πρεσβυτέρου. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτίνου, Πάπα Ρώμης, Μαξίμου και των συναυτής. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Αρτεμιδόρου και Θαλού. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μελετίου, Επισκόπου Κύπρου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Ενομολογητές Μεγίστου, Ιωάννου του Αιγυπτίου. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Νέος Οσιομάρτης Ιλαρίων ο Κρίς, ο εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρίσας κατά το 1800 και 4 ξύφη τελειούται. Τες των Αγίων.

ημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας και τα πάντα των Αγίων υπονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν η ζωή ημών.

Ο άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφονται όλες αυτές οι ημέρες, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι μου αδελφοί, είναι η μεγάλη δεσποτική εορτή της υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Έτσι λοιπόν και η περασμένη Κυριακή στη λειτουργική γλώσσα της Εκκλησίας μας ονομάζεται Κυριακή Πρώτης Υψώσεως και αυτή η Κυριακή ονομάζεται Κυριακή Μετά την Ύψωση. Και ακούσαμε όλοι να συνηφαίνονται στην εκκλησιαστική ακολουθία η αναστάσιμη ύμνη, η ύμνη της Κυριακής, με τους ύμνους που αναφέρονται στον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, και σήμερα 20 Σεπτεμβρίου με τους ύμνους που αναφέρονται και εγκομιάζουν τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Ευστάθιο. Συμπίπτει λοιπόν η Κυριακή μετά την Ύψωση με τη μνήμη του Αγίου Ευσταθίου. Ο Άγιος μας αξίζει να σημειωθεί γιατί έχει σχέση με τον Τίμιο Σταυρό. Ήταν Ρωμαίος αξιωματικός, υπηρετούσε στον ένδοξο στρατό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και κατά τη διάρκεια ενός κυνηγιού, εκείνος κυνηγούσε ένα μεγαλόσωμο ελάφι αρσενικό, στα κέρατα του οποίου διέκρινε το σημείο του Τιμίου Σταυρού και άκουσε μία φωνή, την φωνή του Κυρίου μας, να τον καλεί στην ορθή πίστη. Έτσι λοιπόν και εκείνος και η οικογένειά του μετεστράφησαν και βαπτίστηκαν και εντάχθηκαν στο σώμα της Εκκλησίας. Όπως η ύμνη, έτσι και τα αγιογραφικά αναγνώσματα που ακούσαμε και την περασμένη Κυριακή και αυτή την Κυριακή αναφέρονται στο μυστήριο του Σταυρού. Την περασμένη Κυριακή ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός με ξεκάθαρο τρόπο μας αποκάλυψε την αιτία της έλευσής του στον κόσμο και τον λόγο που εκουσίως οδηγήθηκε στον Σταυρό. Και έτσι ο Σταυρός από σημείο ταπείνωσης και εξευτελισμού ανεδείχθη σε σύμβολο ζωής. Ο Κύριος μας λοιπόν

μας είπε ότι καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, όταν κατά την έξοδο των Εβραίων από την γη της δουλείας, από την Αίγυπτο, και την πορεία τους προς την γη Χαναάν, τη γη της Επαγγελίας, συνάντησαν πολλούς κινδύνους και ένας από αυτούς ήταν δηλητηριώδη φίδια που εμφανίστηκαν μπροστά τους, τότε ο Μωυσής παρήγγειλε να κατασκευάσουν οι Εβραίοι τεχνίτες έναν χάλκινο όφι, τον οποίο μόλις σήκωσε με τα χέρια του, ατενίζοντας τον ουρανό, οι όφις επανήλθαν στις φωλιές τους και έμεινε σώος και αυλαβής ο παλαιός Ισραήλ. Και αυτή η κίνηση του Μωυσή είναι μία προτύπωση του Τιμίου Σταυρού, έτσι μας λέει ο Κύριος μας, και ούτως υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου, έτσι πρέπει λοιπόν και ο Υιός του ανθρώπου να υψωθεί, προαναγγέλλοντας δηλαδή τον σταυρικό του θάνατο. Για ποιο λόγο? Ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Έτσι ώστε ο κάθε άνθρωπος που πιστεύει σε αυτόν να μην χαθεί, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Ούτω γάρι γάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσω πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Λέει αμέσως παρακάτω, όχι κάποιος Άγιος, κάποιος Ιεράρχης, κάποιος σοφός διδάσκαλος, αλλά ο Κύριος μας που είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ού γαρ απέστειλον ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, ή να κρίνει τον κόσμον, αλλά να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Μέσα λοιπόν σε τρεις μόλις στίχους ο Κύριος μας περιγράφει το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, το μυστήριο της σωτηρίας, το μυστήριο της Εκκλησίας. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν ήρθε στον κόσμο, για να μας απαλλάξει, ανεβαίνοντας στο Σταυρό εκείνος, να μας απαλλάξει από τα πάθη μας και από τις αμαρτίες μας, και για να μας χαρίσει με την ένδοξο Ανάστασή Του την αιώνια ζωή, το ύψιστο δώρο της σωτηρίας. Αρκεί εμείς να πιστεύουμε σε Εκείνον, να Τον εμπιστευόμαστε δηλαδή. Ακούσαμε στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα τον ιδρυτή της Εκκλησίας μας, της Εκκλησίας των Θεσσαλονικαίων, Μέγα εν Αποστόλης Παύλο, να μας λέει ότι ου δικαιωθήσετε ου δικαιούται άνθρωπος εξ έργω νόμου, εάν μη διαπίστεως Ιησού Χριστού. Δηλαδή, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να δικαιωθεί με τα έργα του νόμου, με την τήρηση των διατάξεων του νόμου, αλλά αυτό γίνεται μόνο με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Η πίστη λοιπόν είναι το κλειδί εκείνο το οποίο μας ανοίγει τις πύλες του Παραδείσου. Αφού λοιπόν ακούσαμε τον Κύριό μας να μας περιγράφει με τρόπο σαφή τον λόγο της Σταυρώσεως και τον σκοπό που ήρθε εκείνος στον κόσμο, σήμερα στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή ακούσαμε τον Κύριό μας να μας μιλάει για τον Σταυρό του αληθινού μαθητή. Ως τη θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Υπάρχουν λοιπόν για εμάς τα πιστά μέλη της Εκκλησίας, για τους μαθητές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, κάποιες προϋποθέσεις για να τον ακολουθήσουμε, για να τον μιμηθούμε, και κάποιες
συνέπειες. Τις προϋποθέσεις μας τις αναλύει ο ίδιος, λέγοντάς μας: «Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, απαρνησάστο εαυτόν». Οφείλει να αρνηθεί τον εαυτό του, να βάλει δηλαδή τον εαυτό του στην άκρη. Εμείς οι άνθρωποι έτσι είμαστε από τη φύση μας, την πεπτοκία φύση, δηλαδή μετά την απομάκρυνσή μας από τον Θεό, έχουμε μάθει να υπηρετούμε μόνο τον εαυτό μας. Και επομένως ο δρόμος του Σταυρού, που είναι δρόμος αγάπης και δρόμος προσφοράς και δρόμος ταπείνωσης, αντίκειται στις δικές μας επιθυμίες. Και γι' αυτόν τον λόγο αυτός ο δρόμος, ο δρόμος του Σταυρού, είναι δρόμος επίπονος και δρόμος επώδυνος. Γιατί διαφορετικά έχουμε μάθει να ζούμε εξ απαλώνων ήχων. Ο καθένας από εμάς έμαθε να φροντίζει αποκλειστικά και μόνο το ατομικό του συμφέρον από παιδί. Εκείνος να πάρει το καλύτερο δώρο, τη μεγαλύτερη μερίδα, εκείνος να βρίσκεται πιο κοντά στην αγάπη των γονέων. Και όταν μεγαλώνουμε μέσα στην κοινωνία, τον ίδιο δρόμο ακολουθούμε. Θέλουμε να διακριθούμε, να κερδίσουμε, να αποκτήσουμε δόξα, τιμή και πλούτο, αδιαφορώντας για το θέλημα του Θεού, αδιαφορώντας για τον αδελφό, για τον συνάνθρωπο, για ολόκληρη την κτήση. Και έτσι σιγά σιγά οδηγούμαστε στην απομόνωση, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, διότι αντί να λατρεύουμε τον κτίστη, τον μόνο αληθινό Θεό, Πατέρα και Δημιούργο, λατρεύουμε τον εαυτό μας. Όποιος λοιπόν μας λέει εκείνος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει τον σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Και αμέσως παρακάτω μας λέει: όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Όποιος όμως χάσει τη ζωή του για εμένα και για το Ευαγγέλιο, αυτός θα τη σώσει. Στα αυτιά τα δικά μας, όχι μόνο του σύγχρονου ανθρώπου, αλλά του κάθε ανθρώπου, αυτά τα λόγια του Κυρίου μας ηχούν παράξενα. Εμείς κάνουμε τα πάντα για να διαφυλάξουμε την ζωή μας. Η ζωή είναι όντως δώρο του Θεού. Εμείς όμως δεν την αξιοποιούμε κατά τον τρόπο που εκείνος θέλει. Αμέσως παρακάτω συναντάμε στην σημερινή ευαγγελική περικοπή όρους με τους οποίους ο Κύριος υπενήσεται τον προβληματικό τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε το θεϊκό δώρο της ζωής. Κερδίσει, ζημιωθεί, αντάλλαγμα, αυτοί είναι όροι από την εμπορική ορολογία και υποδηλώνουν την αγάπη μας και την προσήλωσή μας στο κέρδος. Τα χρόνια κυλούν, η ζωή περνάει και εμείς ενδιαφερόμαστε να αποκτήσουμε περισσότερα, να ξεχωρίσουμε ανάμεσα στους ανθρώπους, να έχουμε στα χέρια μας δύναμη κοινωνική και εξουσία, ο καθένας κατά το μέτρο της δυνάμεώς του. Εκείνος όμως μας λέει με σαφήνεια: όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, αυτή τη ζωή, την ζωή μακριά από τον Χριστό και από την Εκκλησία, αυτός θα την χάσει.
Όποιος όμως χάσει τη ζωή του για μένα και για το Ευαγγέλιο, αυτός θα τη σώσει. Ας στρέψουμε λοιπόν, αγαπημένοι μου αδελφοί, το βλέμμα μας και την καρδιά μας σε εκείνον, για να δούμε ποια είναι η ζωή εκείνου. Ας στρέψουμε το βλέμμα μας και την καρδιά μας στην Εκκλησία. Αν λοιπόν δούμε το παράδειγμα του Κυρίου μας, θα κατανοήσουμε και θα συνειδητοποιήσουμε ότι εκείνος, ανεβαίνοντας στον Σταυρό, μας φανερώνει το μεγαλείο της αγάπης του. Έρχεται στον κόσμο, σε έναν κόσμο ο οποίος είναι βουτυγμένος μέσα στην αδικία και στην ανομία, στην απάτη και στο ψεύδος, όπως όλες οι ανθρώπινες κοινωνίες και ο σύγχρονος κόσμος. Εκείνος όμως εκουσίως ανέρχεται επί του Σταυρού. Για ποιο λόγο? Από άπειρη αγάπη προς τον άνθρωπο και προς τον κόσμο. Και Θεόσον θυσιάζεται, χύνει το αίμα του, οδηγείται στο πάθος, δείχνοντάς μας τον δρόμο της αγάπης, τον δρόμο της ταπείνωσης, τον δρόμο του ελέους και της ευσπλαχνίας. Η πορεία του όμως δεν σταματά στον Σταυρό και στον θάνατο, αλλά συνεχίζεται μέχρι τη δόξα. Έτσι κλείνει και η σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Αμήν λέγω ημίν, ότι εισί την εστον όδε εστικότων, ήτινες ου μη γεύσονται θανάτου, έως ανίδωση την Βασιλείαν του Θεού, ελιληθείαν εν δυνάμει. Βρίσκονται εδώ, λέει, ανάμεσά μας κάποιοι που δεν θα γευτούν τον θάνατο μέχρι να δουν την Βασιλεία του Θεού που θα έχει έρθει δυναμικά. Ποια είναι αυτή η Βασιλεία του Θεού? Αν διαβάσουμε τους τρεις συνοπτικούς Ευαγγελιστές, τον Μάρκο, τον Ματθαίο και τον Λουκά, θα δούμε ότι αμέσως μετά τους λόγους αυτούς του Κυρίου μας που ακούσαμε σήμερα από το στόμα του Διακόνου, ακολουθεί η ένδοξη μεταμόρφωσή του. Λένε λοιπόν οι Ορθόδοξοι Ανατολικοί Πατέρες, και ανάμεσα σε αυτούς και ο συμβολιούχος μας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι αναφερόμενος ο Κύριος μας στην θεϊκή δόξα, αναφέρεται στην μεταμόρφωσή του στο όρος Θαβόρ. Εκεί οι μαθητές θα αντικρίσουν την θεϊκή του μορφή. Ο Κύριος μας είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. 3 χρόνια ζει και συναναστρέφεται με τους μαθητές του, θαυματουργεί, διδάσκει, του συμβουλεύει. Εκείνοι όμως βλέπουν τον θεϊκό του πρόσωπο, τη θεϊκή του μορφή, την ημέρα της μεταμορφώσεως, λίγο πριν από το πάθος και τον σταυρικό του θάνατο. Το τέλος λοιπόν αυτής της πορείας του Κυρίου μας είναι η δόξα. Έτσι λοιπόν και το τέλος της δικής μας πορείας δεν είναι ο σταυρός και ο θάνατος, αλλά η δόξα. Σήμερα η μέρα Κυριακή, η μέρα Ανάστασης, η μέρα Σωτηρίας, ψάλαμε το Αναστάσιμο Απολυτίκιο κατ' επανάληψη, το οποίο έχει το ίδιο περιεχόμενο με τον κατεξοχήν Αναστάσιμο ύμνο, το Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας ζωή χαρισάμενος. Ο Χριστός Ανέστη από τους νεκρούς, αφού με τον θάνατό του πάτησε τον θάνατο, τον κατήργησε, και σε όλους εμάς, σε όλη την ανθρωπότητα, σε όλο τον κόσμο που ήμασταν καταδικασμένοι να ζούμε κάτω από τη σκιά του Άδη, του θανάτου, ζωήν χαρισάμενος μας χάρισε τη ζωή. Σήμερα λοιπόν ψάλαμε, κατέλησα στο σταυρό σου τον θάνατο, βλέποντας το πρόσωπό του, τον δοξολογούμε.
και τον εγκομιάζουμε και του λέμε «Κύριε, εσύ που είσαι ο σωτήρας και ο λυτρωτής και ο ευεργέτης μας, με τον σταυρό σου κατέλυσες τον θάνατο, η νέοξα στο ληστή τον παράδεισο». Άνοιξες στον ληστή τον παράδεισο. Των μυροφόρων των θρήνων μετέβαλες. Άλλαξες τον θρήνο των μυροφόρων γυναικών που ήρθαν στο μνήμα σου και τον μετέβαλες σε χαρά. Η πρώτη φράση του Κυρίου μας προς τις μυροφόρες ήταν «Χαίρετε», και προς όλους εμάς «Να είστε χαρούμενοι». Και της εις Αποστόλης «Κυρί την επέταξας». Και στους μαθητές σου που έγιναν Απόστολοι για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο της Ανάστασης σε όλο τον κόσμο, «Κυρί την επέταξας», παρήγγειλες να κηρύττουν τι? Ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχουν το κόσμο το μέγα έλεος. Ότι εσύ λοιπόν ανέστης εκ νεκρών και με την Ανάστασή σου ανοίγεις τις πύλες της Βασιλείας σου. Γι' αυτό και πολλοί εκκλησιαστικοί συγγραφείς ταυτίζουν τον Κύριό μας με την Βασιλεία των Ουρανών και τον ονομάζουν Αυτοβασιλεία. Εκείνος είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Εκείνος είναι η Αυτοβασιλεία. Εκείνος με την Ανάστασή του την ένδοξο καταργεί τη φθορά και τον θάνατο και παραβλέπει τις αμαρτίες μας και τις ανομίες μας, σχίζει το χειρόγραφο των ανομιών μας και μας χαρίζει το ύψιστο δώρο της σωτηρίας, το δώρο της αιώνιας ζωής. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σι δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους

και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του φιλοχρίστου στρατού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών δωρητών ευεργετών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή πάντων ημών των μετεχόντων της Θείας και ανεμάκτου λατρείας ταύτης και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αδελφών ημών των μακαρίων και ειδημών πτητόρων του Αγίου και Πανσέπτου Ναούτου του και Πασόντων του Θεού Εκκλησιών και ιερών μονών πάντων των υπερπίστεως και πατρίδος ηρωικός αγωνισαμένων και ευκλαιός πεσόντων εν της του έθνους αγός πάλετε και πεσχάτων και πάντων των αδελφών ημών ζώντων τέκαι και κοιμημένων όντα ονόματα εμνημονεύτησαν εν τη Θεία και Ιερά ημών προθέση και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει εν τη ώρα ταύτη. Νηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού.

κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και στο τέλος, εις το πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζώπιο, το εκ του Πατρός συγχωρευόμενο, το Συμπατρίκη, όσοι προσκυνούμενο,

0: έτη προσφερωμένη σε την λογική ταύτη και ανέμακτον λατρεία και παρακαλούμε τσιγεθόμεθε και οικετεύομε κατάπεμψουν το πνεύμα στο Άγιον Εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί ίσον των ενάρτων του των τίμιων σώμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Το δέν το ποτηρίο του το τίμιον αίμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Μεταβαλών το πνεύμα τη σου το Αγίο.
1: Αμήν. Αμήν.
0: Ώστε και δέστη τη μεταλαμβάνω στην ψήφιση τη άβυση να μαρτύρω σκηνή του Ιωσού με του βασιλείου του Ρώμου και του Ισπανισίου. Έτσι προσφέρω με στην λογική να μην υπέρ τη.

αμάρτη των ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε συνδέσποτο φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσες ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και ηγεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι

Ο ευλογόντους ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν τους επισή πεπιθώντας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επισέ. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει. Τις άρκους είναι μόνο το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, ανακοίνωση. Έκκληση για συγκέντρωση υλικού για το Κοινωνικό Ιατρείο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Υπενθυμίζουμε στην αγάπη σας ότι από το Μάιο του 2015 ξεκίνησε την λειτουργία του με την ευλογία του Μακαριστού Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρίου Ανθίμου και την εθελοντική διακονία ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και φαρμακοποιών, το Κοινωνικό Ιατρείο, το Οδοντιατρείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, το οποίο έκτοτε παρέχει δωρεάν ιατρικές εξετάσεις, οδοντιατρικές εργασίες και φαρμακευτική περίθαλψη στους ασθενείς και ενδεείς αδελφούς μας. Για να μπορέσει όμως να συνεχίσει να επιτελείται απρόσκοπτα αυτό το κοινωνικό έργο, χρειάζεται η συνεισφορά όλων των μελών της τοπικής εκκλησίας μας, καθώς είναι διαρκής η ανάγκη για φάρμακα και πάσης φύσεως ιατρικό υλικό. Παρακαλείστε λοιπόν όσοι μπορείτε να διαθέσετε γενικότερα ιατρικό υλικό και ειδικότερα φάρμακα που δεν έχουν καταναλωθεί αλλά και δεν έχουν ελήξει ως προς την προθεσμία της ικανότητάς τους να είναι αποτελεσματικά. Να τα προσκομίσετε στις κατατόπους ενορίες, ώστε με τη μέριμνα του αρμοδίου ιερέως και των συνεργατών του φιλοπτώχου μας ταμείου να προωθηθούν στο κοινωνικό ιατρείο και δι' αυτούς τους συνανθρώπους μας που τα έχουν απόλυτη ανάγκη και δεν μπορούν να τα προμηθευτούν με άλλο τρόπο. Τέλος, για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα, οι ενδιαφερόμενοι δίνονται καθημερινά από ώρα 10 το πρωί έως ώρα 1, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, να επικοινωνούν τηλεφωνικά στον αριθμό 2310-283-222 ή και να προσέρχονται προσωπικά οι ίδιοι στις εγκαταστάσεις του

0: κοινωνικού ιατρείου επί της οδού Παπαγεωργίου 3 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπισθεν του Ιερού Ναού του Αγίου Αθανασίου επί της οδού Εγνατία. Σας ευχαριστούμε και αναμένουμε την ανταπόκρισή σας. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.
1: Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάς.

νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράν και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάν, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, του Αγίου και ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυρόβλη, του Πολιούχου και Προστάτου ημών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών, Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατών, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως, του Χρυσοστόμου, ου την Θεία Λειτουργίαν επετελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου και Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου μετά της οικογενείας αυτού και του Εναγής Πατρός ημών Ευσταθίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός.

0: επί όλων των σεβαστών πατέρων, των εκλεκτών ιεροψαλτών και όλων των αγαπημένων αδελφών να είναι πολλά καλά ειρηνικά και προπάντων ευλογημένα από τον Θεό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς.
1: Θήτα FM 107,1.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 11. Θήτα FM. 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 και αρχίζει το δελτίο ειδήσεων στον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Μακρύ. Τη διαμόρφωση της τιμής εκκίνησης κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμασης όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας και την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του. Αναφέρθηκε ακόμα και στη συζήτηση περί αναθεώρησης του συντάγματος και στη στάση της αντιπολίτευσης, καθώς και στην αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Η ενεργειακή κρίση απαιτεί στήριξη των πολιτών και επενδύσεις που θα μειώσουν μόνιμα το κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, είπε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, συμμετέχοντας σε συνέδριο για τις μικρές επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα στο Δουβλίνο. Με μέλη της ελληνικής διασποράς συναντήθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών στο Τορόντο του Καναδά. Στο επίκεντρο των συναντήσεων του Γιώργου Γεραπετρίτη βρέθηκαν οι σχέσεις Ελλάδας-Καναδά, ο ρόλος της ομογένειας και οι προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας. Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης ενός 34χρονου αλλοδαπού στον Όλυμπο. 11 πυροσβέστες της 2ης και της 8ης ΕΜΑΚ τον εντόπισαν κοντά στη δύσβατη σπηλιά Ιθακίσιου και κατάφεραν να τον μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο ώστε να τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Κρίσιμες τοπικές εκλογές στη Γερμανία. Στη μάχη των τοπικών κυβερνήσεων ρίχνονται το Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Το αποτέλεσμα αναμένεται με ενδιαφέρον μετά τη σαρωτική νίκη του AfD στη Σαξονία-Ανχάλτ, τις κακές επιδόσεις του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς και τη διαφαινόμενη ενεργειακή κρίση. Το Ιράν δεν θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι και εφαρμοστούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις, δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μαγέρ Χαλιμπάφ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Φάρς. Το Ιράν πρέπει να πολεμήσει και να διαπραγματευτεί, δήλωσε ο Χαλιμπάφ, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ για να αποθήσει τους εχθρούς της και διπλωματία για να εδραιώσει τα κέρδη στο πεδίο της μάχης όταν έρθει η κατάλληλη ώρα. Εσπευσμένα επέστρεψε στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ διακόπτοντας το Σαββατοκύριακό του στο Καμπ Ντέιβιντ. Ο Λευκός Οίκος δεν διευκρίνησε το λόγο, αλλά εκτιμάται πως η πρόωρη επιστροφή σχετίζεται με την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και την επίθεση που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας Ριάντ το βράδυ της Παρασκευής. Τελευταίο αντίο σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, η συγγραφέας, ακτιβίστρια και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του ελληνικού γυναικείου κινήματος, έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή στην ηλικία των 103 ετών. Σε πεζούς και ποδήλατα δίνεται σήμερα η παλιά παραλία από τις 3.30 μέχρι και τις 8.30 το βράδυ, από τη Βενιζέλου μέχρι και το Λευκό Πύργο. Η Διεύθυνση Τροχέας έχει αναλάβει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν την απαραίτητη προσοχή.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Με αραιές νεφώσεις ο καιρός σήμερα. Ο Κέλσιος βρίσκεται στους 26 βαθμούς. Οι άνεμοι πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις μέχρι ένα από φορ. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων θα έρθει στις 12.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Παλαμίδας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους τους φίλους του Ερεσιχνικού Ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Θήτα FM 107,1 και εμείς είμαστε και σήμερα μαζί για να σας κρατήσουμε συντροφιά και να σας ενημερώσουμε για όλα όσα γίνονται στα γήπεδα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Πριν πάμε στα σημερινά παιχνίδια, ένα παιχνίδι έχουμε για την τρίτη αγωνιστική της Α1, τα υπόλοιπα είναι πρωινά παιχνίδια για το δεύτερο γύρο του κυπέλου της ΕΠΣΥΜ που είναι αφιερωμένο στη μνήμη της Άννας Μαρίας Πανταζόνη, της νεαρής αθλήτριας του ΠΑΟΚ που χάθηκε πρόωρα και άδικα. Πριν πάμε λοιπόν στα της σημερινής αγωνιστικής, να ρίξω μια σύντομη ματιά για το τι έγινε χθες. Δόξα Σύρου Φίνικας Τούμπας 2-0. Νικόπολη Κεραυνός Ωρεοκάστρου 2-3. Εθνικός Πειλέας Καμπανιακός 1-1 και ΑΕ Βόσμο Θερμαϊκός Θέρμης 1-2 για την Α1 κατηγορία. Και ο Φίνικας Τούμπας δεν μπόρεσε να τριπλασιάσει τις νίκες του. Δεν υπάρχει ομάδα χωρίς απώλεια εκτός από τον Αγροτικό Αστέρα που παίζει σήμερα το απόγευμα. Να πάμε και στο κύπελο. ΠΑΟΚ Σταυρού Μακεδονικός Λυτής 1-1, 8-9 στα πέναλτι. Αθλητική Ένωση Φιλίρου ΑΣ Νεάπολης 2-0. Απόλλωνας Κάτω Σχολαρίου Αναγέννηση Νέων Επιβατών 1-2 με ανατροπή. Η ΕΚ Δέλτα Ρεδεστός Ατρόμητος Πλαγιαρίου 1-3. ΑΟΜΕΣ Ιβρίας Εθνικός Μαλγάρων 0-1. Δόξα Πενταλόφου Μέγας Αλέξανδρος Μελισσοχωρίου 3-0. Άτλας Βασιλουδίου Δόξα Πυροβολακίου 1-2. Αθλητική Ένωση Καλλιθέας Οικαιών Εθνικός Μετεώρων 0-3. Αθλητική Ένωση Ελπίδα Τούμπας Πρωταθλητές Πεύκων 1-3. Αθλητική Ένωση Χαριλάου Αργοναύτης Καλαμαριάς 0-3 και Άγιος Νικόλαος Θέρμης Ζήτα 7. 1-0 σήμερα το απόγευμα. Θα γίνουν τα παιχνίδια του Παύλου Μελά με τον ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου, το ΑΟΛ Αγκαδά με την νίκη Ευκαρπίας, ενώ ο Αγροτικός Αστέρας θα έχει την ευκαιρία, αν κερδίσει την νίκη Μεσημερίου, να κάνει το 3-3 και να ξεφύγει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα από την τρίτη κιόλας αγωνιστική. Θα δούμε όμως, θα τα πάρουμε 1-1 με τη σειρά. Θα ξεκινήσουμε πρώτα να πάμε στο πρώτο μας γήπεδο. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να μιλήσουμε με τον Μάικη Κιλιντάρη να μας πει τις πρώτες εικόνες, τις πρώτες εντυπώσεις από τον αγώνα του Μαραθώνα με την Αναγέννηση Ρησίου. Ο Τάσος, ο Σταυρίδης θα μας ενημερώσει λίγο αργότερα. Ωραία, θα πάμε στο επόμενο γήπεδο, πάμε στο γήπεδο των Αμπελοκήπων. Ναι. Να πω κιόλας κάποια σχόλια, ένα σχόλιο από τη χθεσινή αγωνιστική. Κάποιες ομάδες χάσαν, κάποιες κερδίσαν, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όταν παίζεις μπάλα, δεν κερδίζεις μόνο, χάνεις κιόλας. Και κάποιοι, έστω και αργά, έχουν περάσει τα χρόνια, δεν μπορείς να αλλάξεις τώρα. Αλλά κάποιοι πρέπει να μάθουν και να χάνουν. Ξέρω ότι έχει πικρή γεύση η ήττα, αλλά εκεί δείχνουμε και την ανωτερότητά μας, όταν μαθαίνουμε να χάνουμε. Είμαστε τώρα, Τάσο, έχουμε τη δυνατότητα να πάμε στην Καλαμαριά. Ναι. Καλημέρα, Μάκη. Μάκης Κιλιντάρης στο γήπεδο του Αριστοτέλη, Μαραθώνας Αναγέννηση Ρησίου. Τι γίνεται εκεί, Μάκη, καλημέρα.
1: Βρισκόμαστε στο 7ο λεπτό εδώ του αγώνα, ξεκίνησε ήδη 0-0, δεν υπάρχει ούτε καν φάση ακόμη. Είναι αγνωστικό το παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων και των παικτών. Διαιτητής είναι και ο Στρατζαλίδης, Αγγελόπουλος και Ξηδιάς είναι το διαιτητικό τρίο του αγώνα. Μαραθώνας του Ρησίου που γνωρίζονται από πέρσι δηλαδή, λόγω του ότι και οι δύο ήταν στον ίδιο όμιλο, ανέβηκαν και οι δύο ομάδες από τον ίδιο όμιλο, από τον τρίτο όμιλο της Α κατηγορίας, και λίγο πολύ ξέρουν μεταξύ τους. Για να μην τη φάση αυτή τώρα. Θα γίνει μακρινή παλιά τώρα. Θα τρέξει ο Παυλίδης. Είναι εκεί και ο Δαουλάρης και ο διαιτητής Τραζαλίδης θα σφυρίξει επιθετικό φάουλ πάνω στον αμυντικό του Μαραθώνα και σταματάει η φάση, σταματά αυτή η επίθεση για την ομάδα της Αναγέννησης Ρησίου. Προπονητή του Παναγιώτη του Παπαδόπουλο, ενώ η ομάδα του Μαραθώνα, το Γιάννη Παλασά, δύο νέα παιδιά σχετικά.
0: Ναι, ναι.
1: Νέα παιδιά από τους νέους προπονητές δηλαδή, και νομίζω φιλόδοξους που θέλουν ακόμη παραπάνω. Βέβαια ο Παπαδόπουλος Παναγιώτης είναι 8 χρόνια στην ομάδα του Ρησίου, πάνω να πιάσει λίγο. Δεν το πιάνει βέβαια, γιατί νομίζω ο Γκέραλτ συγχωρεμένος ήταν 19, έτσι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Η ομάδα.
0: Αλλά ήταν σε όλα τα τμήματα ο Παναγιώτης και μέχρι που πήρε στα χέρια την πρώτη ομάδα και την αναγέννησε κυριολεκτικά και μεταφορικά την ομάδα του Ρησίου, την οδήγησε στα ψηλότερα σκαλοπάτια κυρίως με δικά της παιδιά.
1: Αυτή τώρα θα γίνει σέντρα από τον Δρανίδη. Στο πίσω δοκάρι κατευθείαν το πλασέ θα γίνει δυνατό σουτ πάνω στην κίνηση και θα χαθεί η ευκαιρία. Εκεί πρέπει να ήταν ο Παχιός, ο οποίος θα πιάσει μονοκόμματο, θα περάσει. Θα γλύψει μάλλον το δοκάρι το οριζόντιο.
0: Έγινε, Μάκη, σε ευχαριστούμε. Στην επόμενη σύνδεση θα πούμε και τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Καλή μετάδοση συνέχεια και πάμε στο γήπεδο των Αμπελοκήπων, εκεί όπου η Αθλητική Ένωση Αμπελοκήπων υποδέχεται τη Μακεδονία Ευκαρπίας. Για αυτούς είναι η πρώτη φάση, για την ομάδα Β' κατηγορίας, πρώτη φάση του κυπέλου, δεύτερη είναι στην ουσία. Τέλος πάντων, για το κύπελο θα μιλήσουμε και συνέχεια για το πώς διεξάγεται. Είναι εκεί ο Νίκος Πασχαλίδης. Νίκο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Λέγω Παλαμίδα, σε εσένα και σε όλους τους ακροατές του Θ 107,1. Πράγματι, όπως τα είπες, είναι η πρώτη φάση για τις ομάδες Β' κατηγορίας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται η Μακεδονία στην Ευκαρπία. Και μια πολύ ωραία πρόκληση του Ντενίρη στο σουτ του νεαρού του Βαρτζή, του παίκτη της Μακεδονίας της Ευκαρπίας. Να πούμε γρήγορα αν θέλεις τις συνθέσεις.
0: Βεβαίως.
2: Ο κυπεδούχος ΑΕΑΣ κατεβαίνει με το νούμερο 1 τερματοφύλακα τον Ντεμίρη, τα Κανιά Φασούλα, Φίτρος, Θεοδωρίδης, Καράμπελας, Αβαγιάν, Μουρατίδης, Μοησιάδης, Ντάρταλης με το νούμερο 10, ο γιος του Προέδρου, του Ντάρταλου Απόστολου, μεγάλη μορφή των γηπέδων αλλά και της ΑΕΑ Αμπελοκήπων, και με το νούμερο 11 ο Κουτσός. Προπονητής για την ομάδα του γηπεδούχου είναι ο Γιαννουκίδης Χρήστος, έμπειρος προπονητής και πολύ καλός ποδοσφαιριστής, και αυτός στα νιάτα του το θυμάσαι σίγουρα.
0: Ομόνια Σταυρούπολης, Μακεδονικός κτλ.
2: Μεγάλη καριέρα.
0: Καλός παίκτης.
2: Η φιλοξενούμενη Μακεδονία Ευκαρπίας, νούμερο 1 με τον Ψαθά, Κόκολας, Χερχελετζής, Μάρκος, Κουκουτζέλης, Ζωγράφος, Ζουβαρτζής, Κίκης, Ευθυμιάδης, Σωτήρας και Αραμπατζής. Στην θέση του coach βρίσκεται ο Τσιχουρίδης ο Άρης, κάτοχος του ΕΦΑΒΙΤΑ. Ένα πολύ ωραίο Αλέκο Παλαμίδα, από μεριάς που βλέπεις νεαρά πρόσωπα, ποδοσφαιριστές με μέσο όρο, να μου επιτραπεί να μην πω κάτω των 25, ας πω το 25 έτη, με ωραίους νεαρούς προπονητές. Το μόνο αρνητικό θα έλεγα είναι ότι το γήπεδο έχει πολύ νερό και αυτή τη στιγμή η ΑΕΑ ανοίγει το σκορ στο 10ο λεπτό με τον επιθετικό παίχτη της, τον Φίτρο. Ανοίγει το σκορ στο 10ο λεπτό σε ένα φάουλ που έγινε από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα της ΑΕΑ. Βρήκε μέσα στην περιοχή το Φίτρο και αυτός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ψαθά, γράφοντας το 1-0.
0: Μάλιστα, ακούσαμε και απευθείας γκολ. Έχουμε τις Κυριακές, όλα τα γκολ σχεδόν τα βγάζουμε απευθείας. Ζωντανά, live. Λοιπόν, να πω σε αυτό το σημείο που είπες για τον Αποστόλη, τον
2: Ντάρτζαλη,
0: ότι στο πρόσωπό του για μένα, ναι, συντελέστηκε μια από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές αδικίες. Δεν ήταν για να παίξει μέχρι γάμα εθνική ο Αποστόλης, ήταν για πολύ
2: σωστά,
0: παραπάνω.
2: Πολύ σωστά, Αλέκο, πολύ σωστά.
0: Ήταν εκπληκτικός παίκτης και ένα από τα καλύτερα παιδιά που γνώρισα μέσα στο γήπεδο. Ναι,
2: πολύ σωστά. Και αυτή τη στιγμή έχουμε, μας φιλοξενεί εδώ με τον καλύτερο τρόπο. Μας υποδέχτη πάντα σε πλαίσια αθλητικά, ήρεμα και πολύ ωραία. Να διορθώσω, ο σκόρ δεν είναι ο Φίτρος, αλλά είναι το νούμερο 9, ο Μοησιάδης.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ Νίκο, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Να πάμε και στο Πολυδένδρη, εκεί όπου ο Ποντιακός Πολυδεδρίου υποδέχεται τον Εθνικό Σοχό. Είναι εκεί ο Γιάννης Δίνας και θα μας πει πώς άρχισε το παιχνίδι. Γιάννη, γεια σου.
3: Καλημέρα από το Πολυδένδρη. 11.30 ώρα αρχίζει το παιχνίδι.
0: Ναι, μπερδεύτηκα, αυτό είναι 11.30. Ευκαιρία να πούμε με άνεση τις ενδεκάδες.
3: Ποντιακός, Κωνσταντινίδης, Ζορμπάς, Κίνας, Τρίφων, Παντελίδης, Γρηγοριάδης, Τσέτσος, η ρήτρα Τασαγιάνογλου, Μακρύδης και Φουλυράς Γιάννης. Ο Εθνικός Οχού με τον Ατσιαπανίτη, Ανδρεάκο, Μακανάρη, Τσιότρα, Ραφαελίδη, Τσιχουρίδη, Φίτσιο, Πολύζο, Πάγιο, Κουκορίκο και Μαυρομάτι. Διαιτικό τρίο, κ. Παπαδόπουλος Γιώργος, ο κ. Σιδεράς, κ. Γέσιος.
0: Να κάνω και μια πρόβλεψη ότι αυτό το παιχνίδι πρέπει να είναι πρόβα τζενεράλε για αυτά που θα δούμε προσεχώς στο πρωτάθλημα που θα αρχίσει το επόμενο Σαββατοκύριακο, αφού και οι δύο ομάδες, πιστεύω, ή τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πράγματα, θα είναι από τους διεκδικητές της ανόδου, δεν είναι?
3: Λογικά ναι, ειδικά η ομάδα του Εθνικού Σοχού.
0: Και ο Ποντιακός, από τη στιγμή που υπάρχει ζωμένος εκεί, θα διεκδικήσει.
3: Ο Ποντιακός δεν δηλώνει ότι πάει για άνοδο, δηλώνει ότι πάει για μια καλή.
0: Και πέρυσι τα ίδια έλεγαν.
3: Ναι, έχουν φύγει πολλοί παίκτες, είναι μια καινούργια ομάδα.
0: Θα τη βρει την άκρη ο Ηλίας. Θα τη βρει την άκρη ο Ηλίας. Είναι μαθημένος στα δύσκολα. Έγινε, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε αργότερα όταν θα αρχίσει το παιχνίδι. Να είσαι καλά.

0: Να, κάτι έγινε στο γήπεδο της Καλαμαριάς. Σε λίγο προσπαθεί τώρα ο Τάσος ο Σταυρίδης που είναι στη... όχι μόνο στον ήχο, όχι μόνο να πατάει τα κουμπιά, αλλά να μας βοηθάει για να είμαστε στον αέρα και να μιλάμε και με τους συνεργάτες μας. Σε λίγη ώρα θα έχουμε, όχι λίγη ώρα, σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχουμε το Μάκη Κιλιντάρη στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει τι έγινε στο γήπεδο. Ναι. Έλα Μάκη. Ναι. Έλα Μάκη, έχουμε γκολ.
1: Έχει ανοίξει το σκορ εδώ στην Καλαμαριά. Μαραθώνας Θρήσιο 1-0 με γκολ του Παχιού με κεφαλιά στο 10ο λεπτό. Έκανε το 1-0 για την ομάδα του Μαραθώνα. Εκμαλέθηκε ένα κόρνερ. Η μπάλα έσκασε μπροστά στην εστία σχεδόν. Χαμηλά πήρε την κεφαλιά, χαμηλά φώσκασε την μπάλα κάτω. Και η μπάλα στα δίτια του Καργάκη δεν παίζει στα χιάρια σήμερα στο Ρήσιο.
0: Μάλιστα.
1: Και 1-0.
0: Με γκολ, ο Παχιός τον γκολ του στο 15ο.
1: Παχιός.
0: Έγινε. Ευχαριστούμε Μάκη. 1-0, άνοιξε το σκορ ο Μαραθώνας και θα πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο σε λίγο. Θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Επιτροπής Παρατηρητών και τον υπεύθυνο του Πρωταθλήματος Βετεράνων της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Το πρωτάθλημα των οποίων θα αρχίσει από εβδομάδα, από αύριο. Ένα πρωτάθλημα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με αρκετές και αρκετά καλές ομάδες. Θυμούνται τα παλιά. Είχα την τύχη πέρυσι να παρακολουθήσω και το τελευταίο παιχνίδι που ήταν σε εορταστική ατμόσφαιρα και είδα παλιά γνώριμα πρόσωπα. Έχουμε όμως την άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον Στέφανο Τσίφκα, και την ευκαιρία να μας πει πρώτα να ξεκινήσουμε με αυτό που είπα, Στέφανε, με το πρωτάθλημα των βετεράνων που αρχίζει αύριο. Αυτή είναι η 20η πια διοργάνωση.
2: Είναι το 30ο λοιπόν πρωτάθλημα των παλεμάχων.
0: Είχα μείνει στο 20, πέρυσι ήταν το 21ο, 30ο φέτος.
2: Το 30ο και το 11ο κύπελο που διοργανώνει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Καταρχήν να σε καλημερίσω Αλέκο και να σου ευχηθώ καλή επιτυχία στο νέο σου εγχείρημα. Βέβαια δεν χρειάζεται τις ευχές γιατί είναι δεδομένη η επιτυχία, γιατί η χρόνια ενασχόλησή σου με το αντικείμενο, με το ερασιτεχνικό αθλητισμό και δίτο ποδόσφαιρο, είναι από μόνη της ένα σοβαρό εχέγγυο για επιτυχία. Οπότε,
0: να είσαι καλά.
2: Εντάξει,
0: να είσαι
2: εγώ
0: καλά.
2: Θα σου το ευχηθώ μέσα από την καρδιά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και εγώ σε εύχομαι καλό κουράγιο σε όλα αυτά που κάνεις εκεί στην Ένωση, εδώ λίγα μέτρα πιο πέρα, στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Από εδώ πάνω που είμαι, βλέπω έτσι, πρέπει να χνοφαίνεται και λίγο, να χνοφαίνουν τα γραφεία της Ένωσης. Αν πάτε στη Μίκρα δεν θα φαίνονται, θα είναι πολύ μακριά.
2: Ναι, τα γραφεία της Ένωσης αυτό ακριβώς θα έλεγα τώρα, το οποίο εντάξει είναι ένα θέμα σοβαρό και αυτό για την Ένωση, δοθήσεις της ευκαιρίας να πω μια κουβέντα μόνο, ότι νομίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση το να μεταφερθούν τα γραφεία στην Ίκρα από τη στιγμή πλέον που υπάρχει το μετρό και είναι εύκολη η πρόσβαση εκεί. Όσοι έρχονται με το αυτοκίνητο θα έχουν άνεση να παρκάρουν. Και το σημαντικό της υπόθεσης είναι ότι τα γραφεία της Ένωσης που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν οικονομικά ενδεχομένως
0: και να είναι ένα έσοδο.
2: Και να είναι ένα σοβαρό έσοδο. Γιατί πραγματικά στα χρόνια που ζούμε, Αλέκο, το γνωρίζεις πολύ καλά, οι παράγοντες, οι ερασιτέχνες αρχίζουν και εκλείπουν από το αντικείμενο και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί χωρίς παράγοντες δεν μπορούν να υπάρξουν οι ομάδες.
0: Ναι, είναι μια από τις βασικότερες αιτίες της μείωσης του αριθμού των ομάδων, η έλλειψη παραγόντων.
2: Και οι παράγοντες δεν υπάρχουν γιατί τα οικονομικά δεδομένα στα χρόνια που ζούμε έχουν στενέψει πάρα πολύ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μια ομάδα, ακόμα και στην γάμα ερασιτεχνική, όταν ξεκινάει μια προσπάθεια στην αρχή της σεζόν και χρειάζεται 10-15-20 χιλιάδες ευρώ για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε προπονητές, σε μετακινήσεις ποδοσφαιριστών, σε όλες τις ανάγκες που υπάρχουν, υλικοτεχνική, υποδομή κτλ., είναι ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό. Αν μπορεί λοιπόν η Ένωση να ελαφρύνει τα σωματεία με τον όποιο τρόπο, ενδεχομένως με δωρεάν διαιτησίες, ενδεχομένως με μικρότερο...
0: μικρότερα παράβολα.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι, είναι πολλές οι...
2: Αυτός άλλωστε είναι, είναι και τρόποι. Ο στόχος ναι. της Ένωσης. Αυτό πρέπει να πρεσβεύει και να προσπαθεί και νομίζω ότι αυτή η σκέψη με τα γραφεία είναι στη σωστή κατεύθυνση.
0: Συμφωνώ.
2: Να έρθουμε λοιπόν στο κομμάτι των παλεμάχων, όπως σου είπα προηγουμένως και θέλω να ακουστεί αυτό. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας είναι η μοναδική ένωση σε ολόκληρη την Ελλάδα η οποία έχει οργανωμένο πρωτάθλημα και κύπελλο παλεμάχων. Υπάρχουν και άλλες ενώσεις που κάνουν υπό τη μορφή τουρνουά. Το δικό μας είναι πρωτάθλημα.
0: Κανονικό.
2: Πρώτος, δεύτερος γύρος, δελτία, επικυρωμένα από την Ένωση.
0: Διαιτητές, κανόνες.
2: Διαιτητές, κανόνες, γιατροί, διότι όλοι να είναι, όλα είναι κομπλέ. Αν δεν υπάρχει γιατρός, φίλε Αλέκο, παιχνίδι δεν γίνεται, το καταλαβαίνεις. Είναι έτσι. Και ηλικίες τέτοιες, ένα παραπάνω, αλλά και έτσι να μην
0: παντού, είδανε... σε όλους τους αθλητικούς χώρους πρέπει να υπάρχουν γιατροί όταν γίνονται τουλάχιστον επίσημοι αγώνες. Είναι πολλά τα άσχημα παραδείγματα και γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν. Όλα αυτά που γίνονται είναι προς τη σωστή κατεύθυνση που ξεκίνησε π.χ. από εποχής Γιώργου Λυσαρίδη, που ήταν ο πρώτος που έβαλε γιατρούς στα γήπεδα. Και στη συνέχεια, επειδή πάμε μπροστά, έχουμε φτάσει να υπάρχουν σε όλα τα γήπεδα ποινιδωτές και να μην ξεκινάει αγώνας χωρίς την ύπαρξη ποινιδωτή. Είναι όλα αυτά προς τη σωστή κατεύθυνση.
2: Εγώ λοιπόν θα σου πω ότι στο πρωτάθλημά μας φέτος θα πάρουν μέρος 14 ομάδες. Εντάχει, αν θες μπορώ να αναφέρω
0: πάλι
2: Ανατολικό, Βίσσονες, Γερόλικη Δυτικός, Ελπίδα Τούμπας, Μέγας Αλέξανδρος Θεσσαλονίκης, Μενεμένη, Μηχανιώνα, Ούλοφ Πάλμε, Περέα, Πολύχνη, Σικές, Φίληρο. Και φέτος εντάχθηκε μέσα και η ομάδα της Τερψιθέας, η οποία και αυτή έδειξε ενδιαφέρον και είναι στο πρωτάθλημα.
0: Οι παλέμαχοι, το... για να διευκρινίσουμε, της ΑΕ Τερψιθέας Σταυρούπολης, Αμπελοκήπων, εκεί.
2: Έτσι,
0: γιατί
2: ακριβώς,
0: υπήρχε
2: εκεί.
0: Και Τερψιθέα επάνω, Ολυμπιακός Τερψιθέας που ήταν.
2: ΑΕ Τερψιθέας.
0: Να λέμε ποια ομάδα είναι αυτή που συμμετέχει, να μην νομίζουν Τερψιθέας και πάει το μυαλό του στον Ολυμπιακό Τερψιθέας.
2: Έτσι ακριβώς. Είμαστε λοιπόν 14 ομάδες. Εγώ ενδεικτικά θα σου δώσω ένα στοιχείο. Το τελευταίο δελτίο που έβγαλα, σφράγισα την Παρασκευή στην Ένωση, έχει τον αριθμό 1696, που σημαίνει ότι. Σχεδόν 1500, εντάξει δεν είναι όλοι ενεργοί, αλλά 1500 εραστέχνες ποδοσφαιριστές, την παλέμαχοι, τη μια Δευτέρα την άλλη, κάποια στιγμή τέλος πάντων.
0: Συνήθως αυτοί οι αγώνες γίνονται Δευτέρα βράδυ, δεν είναι.
2: Δευτέρα βράδυ και κάποιες ομάδες έχουν την έδρα τους Τετάρτη, οπότε Δευτέρα και Τετάρτη σε δύο χρόνους γίνεται η αγωνιστική.
0: Ναι.
2: Τη Δευτέρα λοιπόν ξεκινάμε με το καλό, γεροί να είμαστε, να βρεθούμε ξανά στα γήπεδα. Να είμαστε όλοι εκεί και νομίζω ότι καλύτερο.
0: Θα το παρακολουθούμε και αυτό το πρωτάθλημα κάθε Κυριακή. Θα λέμε τα αποτελέσματα, θα λέμε την επόμενη αγωνιστική. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν είμαστε έτοιμοι να πούμε, εκτός αν τη θυμάσαι εσύ την πρώτη αγωνιστική, να μας την πεις απ' έξω.
2: Πρώτη αγωνιστική, βεβαίως και τη θυμάμαι.
0: Για πες μας, Στέφανε.
2: Έχω κάνει προετοιμασία λοιπόν για τη συνέντευξη. Λοιπόν, η πρώτη αγωνιστική είναι με τα παιχνίδια Πολύχνη Γερόλικη, Μηχανιώνα Ούλοφ Πάλμε, Μέγας Φίληρο, Ανατολικό Βίσσονες, η Τούμπα με το Φάληρο, η Τερψιθέα με την Περέα και η Μενεμένη με τις Σικές.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η πρώτη αγωνιστική.
0: Καλή αρχή λοιπόν στους βετεράνους, αυτούς που είμαστε. Εγώ σε λέω πέρυσι που βρέθηκα στον τελευταίο αγώνα που έγινε στο γήπεδο της Ευκαρπίας, είδα παίχτες, δηλαδή είδα το Μουμτζή και αν το ΠΑΟΔ.
2: Ναι.
0: Και μιλάμε, ο άνθρωπος παίζει και σήμερα, άμα θέλει να παίξει μπάλα σε ανδρική ομάδα.
2: Πραγματικά υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι, ξέρω εγώ, ο χρόνος δεν τους άγγιξε.
0: Ναι.
2: Είναι ακόμη αϊθαλής όπως ήταν στα νιάτα τους όταν παίζανε ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι, εντάξει, και τιμή και για εμάς και πολύ θετικό. Τώρα υπάρχουν
0: παίκτες οι οποίοι... Είναι κάποιοι που την μιλάνε την μπάλα, αλλά αυτός έτρεχε πιο πολύ από όσο τρέχουν κάποια παιδάκια.
2: Πράγματι.
0: Ναι.
2: Πράγματι.
0: Και στον ΠΑΟΔ ήταν καλός παίκτης και όταν τον είδα και όταν μπορώ θα έρχομαι, θα βλέπω τέτοια παιχνίδια. Τώρα, καλή αρχή. Με όλη μας την ψυχή, γιατί είναι μια πολύ ωραία διοργάνωση. Και να πάμε και στο άλλο σου πόστο, που και αυτό είναι ιδιαίτερα υπεύθυνο. Σαν πρόεδρος παρατηρητών, ξεκινήσαν τα πρωταθλήματα.
2: Επιτροπή των παρατηρητών.
0: Στην επιτροπή. Της επιτροπής, ναι. Να πούμε την πλήρη ονομασία. Ξεκίνησαν τα πρωταθλήματα.
2: Λοιπόν...
0: Βλέπω ότι στα σημαντικότερα παιχνίδια, ακόμη και στην τρίτη κατηγορία, υπάρχουν παρατηρητές. Όχι σε όλα, βέβαια, στην τρίτη. Εκεί που υπάρχει ενδιαφέρον, εκεί που υπάρχει λόγος. Εσείς αποφασίζετε. Υπάρχει επάρκεια παρατηρητών ή ψάχνετε
2: λοιπόν,
0: κι
2: άλλους. Λοιπόν, Αλέκο, πρόσεξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι καταρχήν το σώμα των παρατηρητών, το οποίο είναι πολλά χρόνια στην Ένωση, εκ των πραγμάτων αρχίζει και γερνάει. Λογικό είναι. Κάποιοι μεγαλώνουν, αποσύρονται σιγά σιγά, είτε και από προβλήματα που έχουν διάφορα στη ζωή τους, έτσι, και υγείας και τα λοιπά, και πάντοτε αυτό το σώμα είναι, η λίστα του είναι ανοιχτή για να ανανεώνεται. Φέτος ήδη έχουμε 4 καινούριες προσθήκες από παρατηρητές. Ο αριθμός των παρατηρητών είναι στους 30, 32 είμαστε αυτή τη στιγμή, και προσπαθούμε πάντοτε βέβαια με βάση συνόηση με την Ένωση να καλύπτουμε τα παιχνίδια των μεγάλων κατηγοριών κατά βάση, αλλά όπως είπες πολύ σωστά, και στη συνέχεια και σε μικρότερες κατηγορίες όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Περισσότερο προς τα τελειώματα των πρωταθλημάτων, τότε που τα παιχνίδια είναι πιο κρίσιμα κτλ., τότε προσπαθούμε να έχουμε παντού, εν πάση περιπτώσει, όπου μπορούμε και χρειάζεται παρατηρητή. Είναι αλήθεια πάντως ότι οι απομακρυσμένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, σε αυτές υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, ας πούμε, στον ορεινό όγκο της περιοχής του Λαγκαδά, εκεί χωλαίνουμε. Έχουμε πρόβλημα. Κάνουμε ανοιχτό κάλεσμα, είτε μέσα από τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές, είτε μέσα από άλλες διόδους που μπορούν να υπάρχουν στην Ένωση, να στελεχώσουμε αυτό το σώμα με καινούργια άτομα. Αυτή είναι η προσπάθεια. Εντάξει, τώρα τι να πω.
0: Είναι απαραίτητη η παρουσία. Μακάρι να υπήρχε δυνατότητα να είναι σε όλα τα γήπεδα, αλλά έστω και σε αυτά που είναι, και πολλές φορές παίζουν καταλυτικό ρόλο για να μην γίνουν κάποια πράγματα που δεν είναι και τόσο ευχάριστα.
2: Εντάξει, ουσιαστικά οι παρατηρητές είναι τα μάτια της Ένωσης στα γήπεδα, όπου παρατηρούν και καταγράφουν είτε συμπεριφορές είτε ελλείψεις που υπάρχουν, και όλα αυτά έρχονται ως στοιχεία μέσα στην Ένωση, τα οποία οφείλει η διοίκηση της Ένωσης να τα αξιολογεί και από εκεί και πέρα να προβαίνει στις αντίστοιχες ενέργειες, έτσι ώστε να δίνονται λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν και κυρίως στα περιφερειακά γήπεδα, έτσι, γιατί το μεγάλο μας θέμα είναι τα χωριά και οι ομάδες που η μία μετά την άλλη αποχωρούν. Και αυτό είναι πολύ, πολύ άσχημο για το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο.
0: Πάρα πολύ άσχημο. Είναι, είναι ένα θέμα που, επειδή έπαιξε πολλά χρόνια μπάλα, μπορούμε να το συζητήσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Να. Γιατί το νούμερο ένα για μένα είναι έλλειψη παραγόντων. Έτσι. Το νούμερο ένα. Το άλλο σημαντικό θέμα είναι η αλλαγή των ενδιαφερόντων που έχουν τα νέα παιδιά. Δεν ξέρω πράγμα. Γιατί, δηλαδή έχουν αυξηθεί δυσανάλογα πολύ οι ακαδημίες και έχουν μειωθεί οι μεγάλες ομάδες. Γιατί, το έχω πει και άλλη φορά, ενδιαφέρονται οι ακαδημίες μέχρι τα παιδιά που είναι μέχρι στην ΚΑΠΑ 17, μέχρι εκεί που πληρώνουν οι γονείς.
2: Μέχρι εκεί που πληρώνουν οι γονείς.
0: Και μετά,
2: δεν έχεις άδικο,
0: συναντάω στον δρόμο παιδιά 17-18

0: και εγώ δεν ξέρω ποιος.
1: Και όταν δεν μπορούν να κάνουν το παραπάνω βήμα, απογοητεύονται.
0: Απογοητεύονται και σταματάνε 17 χρονών την μπάλα. Είναι ένα πολύ... Αυτό πρέπει να είναι υπαριθμόν ένα που θα διδάσκουν στα παιδιά αυτοί που έχουν ακαδημίες. Να τους λένε ότι θα κάνετε ό,τι μπορείτε εδώ και αν δεν μπορείτε να πάτε να φτάσετε εκεί που θέλετε, θα πάτε δίπλα στην ομάδα της γειτονιάς ή στο χωριό σας να παίξετε μπάλα. Με τους φίλους σας. Για να είναι σημαντικός ο ρόλος των ερασιτεχνικών ομάδων.
1: Αλέγω κάποτε ο πρόεδρος της ΕΠΣ Μακεδονίας εκείνη την εποχή, ο Βαγγέλης ο Γραμμένος και μετέπειτα πρόεδρος της ΕΠΟ, είχε πει σε ένα διοικητικό συμβουλίο, το οποίο μου έχει μείνει και το θυμάμαι. Είχε πει, παιδιά, τι έχει μείνει πλέον στα χωριά, μια εκκλησία και μια ομάδα. Εάν δεν υπάρχει και η ομάδα την Κυριακή να μαζευτεί ο κόσμος να πάει να δει τα παιδιά του, τα εγγόνια του, να γίνει μια δράση στο χωριό, τα χωριά μαραζώνουν. Ήδη βλέπουμε ότι ο κόσμος που ζει σε αυτά τα χωριά είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, συνταξιούχοι κτλ. Δεν υπάρχει
0: όταν, κόσμος. Να σου πω κάτι, όταν ξαναφτιάξαμε τη Δόξα Δένδρο που είχε διαλυθεί κάποια στιγμή. Εκείνοι που χάρηκαν πιο πολύ ήταν άνθρωποι της τρίτης ηλικίας. Και μάλιστα όσο ήμουν εγώ, έβαζα τα παιχνίδια 11 η ώρα να γίνουν το πρωί και ερχόταν κατευθείαν από την εκκλησία.
1: Μετά
0: όπως πηγαίναν παλιά στο γήπεδο, καλοντημένοι με τα καλά τους τα ρούχα, ερχόταν και χαιρόντουσαν, γιατί βλέπαν και τα νέα τα παιδιά. Είχα και την ιδιορυθμία εγώ να θέλουν να παίζουν μόνο παιδιά από το χωριό. Ποιανού είναι αυτός, ποιανού είναι εκείνος.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν μια ωραία εικόνα λοιπόν. Δεν έδωσε μια διέξοδο σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Μια φανταστική εικόνα.
1: Στο Σαββατοκύριακό τους.
0: Μια φανταστική εικόνα. Και να πω
1: αυτό
0: κάτι,
1: θέλουμε.
0: Επειδή και ένα μεγάλο πρόβλημα είναι, εκτός από την έλλειψη παραγόντων και αυτό που είπαμε νωρίτερα, και το οικονομικό, θα μπορούσε η Ένωση να κινηθεί, να ψάξει να βρει χορηγούς και να καλύπτει σημαντικά έξοδα των ομάδων. Π.χ. στις ομάδες της περιφέρειας να καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης των διαιτητών, όχι την αμοιβή των διαιτητών. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά. Το σωματείο στη Θεσσαλονίκη πληρώνει μόνο την αμοιβή του διαιτητή και το σωματείο στην περιφέρεια.
1: Ενώ το περιφερειακό και την απόσταση.
0: Πληρώνει και τη βενζίνη. Δηλαδή να βρεθούν κάποιοι χορηγοί, να κοστολογηθεί αυτό πόσο είναι και να πει ότι ξέρεις, σε όλες τις ομάδες της περιφέρειας εμείς βρήκαμε χορηγό τον Τάσο το Σταυρίδη και καλύπτει όλα αυτά εδώ. Με μια διαφήμιση ότι αυτά τα πρωταθλήματα λέγονται Τάσο Σταυρίδης.
1: Αλέγω θα σου πω. Βέβαια, ως δομή σκέψης, η δικιά μου σκέψη είναι διαφορετική, διότι πιστεύω ότι ο αθλητισμός, ο ερασιτεχνικός, είναι υποχρέωση παροχής της πολιτείας σε όλα τα ερασιτεχνικά σωματεία, γιατί παράγουν έργο, είναι πολιτιστική σύλλογη και η αθλητική,
0: έτσι,
1: έπρεπε αυτά τα πράγματα να επιχορηγούνται από την πολιτεία. Οι εποχές που ζούμε είναι διαφορετικές και αντιλαμβάνομαι κάποια πράγματα. Πρέπει λοιπόν να γίνουν προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση που είπες εσύ, έστω με την χορηγία από κάποιον ο οποίος θέλει να βοηθήσει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και βέβαια η Ένωση, νομίζω όπως είπαμε και προηγουμένως, ακόμα και με το θέμα των γραφείων ως προς την ενοικίαση και κάποια παροχή στα σωματεία, πρέπει να κινηθούμε σε αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, κάποια παροχή στα σωματεία. Στέφανε, ειλικρινά χαίρομαι όταν μιλάω μαζί σου, γιατί μιλάμε για ποδόσφαιρο, δεν μιλάμε για άλλα πράγματα.
1: Καλά, ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει που έχουμε γνωριστεί.
0: Πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά. Είναι πάνω από 30, φίλε.
0: Πάρα πολλά.
1: Είναι πάνω από 30 χρόνια.
0: Έπαιζες μπάλα ακόμη στον Αχιλλέα Περέας. Ενώ είσαι και από το χωριό που ο πατέρας μου είχε εκεί τα αγαπημένα του ξαδέρφια, από την Καρπερή.
1: Την Καρπερή. Υπάρχουν συγγενικοί δεσμοί μεταξύ του Αδένδρου και της Καρπερής Φερών. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο ίσως αν θέλεις κάποια στιγμή μπορώ να σου φέρω και στοιχεία από τον Μέγα Αλέξανδρο Καρπερή Σερών για την επίσκεψη που είχε κάνει στο χωριό σου το 60-70 και κάναν φιλικά παιχνίδια.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος ζει ακόμα και το έχει ζήσει αυτό το γεγονός.
0: Μάλιστα, θα τα πούμε. Υπάρχει ο Μέγας Αλέξανδρος ή...
1: Δυστυχώς, φίλε μου, δεν υπάρχει.
0: Δυστυχώς. Τέλος πάντων, θα τα πούμε κάποια άλλη φορά. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε, γιατί όπως είπα και νωρίτερα, χαίρομαι όταν συζητάω μαζί σου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Πάντοτε στη διάθεσή σου για οτιδήποτε έχει να κάνει θέμα με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, με την Ένωση και οτιδήποτε πάνω στον αθλητισμό. Είμαι στη διάθεσή σου, φίλε, να κάνουμε την οποιαδήποτε κουβεντά και να πούμε το οτιδήποτε.
0: Να είσαι καλά, Στέφανε. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία και πάλι στην εκπομπή.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, να πούμε πριν πάρω μια ανάσα, να πούμε ότι έχουμε γκολ στο παιχνίδι Άγγελη Φίνικα με 11 Καλαμαριάς 0-1 με γκολ του Μίλιου στο 23ο λεπτό. Σε λίγο θα κάνουμε μια γύρα στα

Γήπεδα με τη σειρά και θα σας ενημερώσουμε να δούμε τι γίνεται. Μισό λεπτό να δω αν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα ακόμη. Όχι. Ναι, πάμε στην Καλαμαριά. Κάτι έγινε στην Καλαμαριά. Πάμε στα Τάσο.

0: Έχουμε τον Μάκη Κιλιντάρη στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει τι έχει γίνει τώρα στο γήπεδο του Αριστοτέλη. Μάκη.
1: Ναι, είμαστε στο 30 περίπου, 31, πριν από λίγα λεπτά στο 28 έγινε το 2-0 με το Γραμματικόπουλο, δυνατό σουτ έξω την περιοχή, μια μπανάνα και κατευθύνει μπάλα στο γάμα της εστίας του Καργάκη.
0: Μάλιστα.
1: 2-0 για την ομάδα του Μαραθώνα.
0: Έγινε, Μάκη, ευχαριστούμε. Ο Μαραθώνας βάζει βάσεις για την πρώτη του νίκη στην Α1 κατηγορία μετά την επάνωδό του σε αυτήν. Στα υπόλοιπα παιχνίδια τώρα πρέπει να άρχισε και το Πολυδέδρη, σε λίγο θα πάρουμε. Πάμε πρώτα στους Αμπελόκηπους να δούμε αν παραμένει το 1-0 υπέρ της ΑΕΑ, εκεί όπου είχε σκοράρει για την ομάδα των Αμπελόκηπων ο Μωυσίδης στο 10ο λεπτό. Να παρακολουθούμε τι γίνεται. Έχουμε 1-1 στο παιχνίδι Άγγελη Φίνικα με 11-1-1 με γκολ του Φωτιάδη στο 34, 1-1. Καλό παιχνίδι. Και πάμε στο γήπεδο των Αμπελοκήπων τώρα να ακούσουμε αν παραμένει εκεί το 1-0 ανάμεσα στην ΑΕΑ και τη Μακεδονία Ευκαρπίας. Νίκος Πασχαλίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκος, ακούμε.
2: Ναι, Αλέκο Παλαμίδα, έχουμε ένα δοκάρι του Αβαγιάν στο 15ο λεπτό για την ΑΕΑ, σε μια ωραία προσπάθεια από τα αριστερά, ένας ταχύτατος μεσοεπιθετικός, ενώ στο 20 ακυρώθηκε ως offside ένα γκολ για την ΑΕΑ που βρέθηκε ο κύριος Μουρατίδης. Δεν είπαμε τη διαιτητική μας τριάδα. Με ρέφερη την κυρία Βράγκου Ευαγγελία, η οποία κοσμεί την εμφάνισή της και δίνει μια ωραία νότα στο πρωινό μας εδώ στους Αμπελοκήπους. Πρώτος διαιτητής ο κύριος Τυριακίδης και δεύτερος ο κύριος Αϊδινίδης. Ενώ ο γιατρός, ο αέρινος κύριος Κελεσίδης, βρίσκεται πάντα στο πόστο του για να προσφέρει τις βοήθειές του, πάντα με το αέρινό του στυλ και την τρομερή παρουσία του σε κάθε φάση.
0: Έτσι, έτσι. Σημαντική και η συμβολή των γιατρών. Παρέχουν μια εγγύηση, μια ασφάλεια στους αθλητές.
2: Αυτή τη στιγμή, φίλε, είμαστε αλέκο στο 35ο λεπτό.
0: Ωραία. Έγινε, Νικό, σε ευχαριστώ.
2: Το μόνο αρνητικό είναι η λάσπη που επικρατεί στο χώρο του γηπέδου.
0: Καλά, από πού,
2: τα μπέκ είναι αυτόματα που βγαίνουν, ποτίζουν το βράδυ.
0: Κατάλαβα.
2: Το αεράκι που πέφτει, όπως μας είπε εδώ ο πρόεδρος της ΑΕΑΣ, ο κύριος Δάρταλης, μεταφέρει το νερό λόγω του αέρα που πέφτει και άλλα σημεία μένουν ξερά και άλλα σημεία γίνονται λάσπη.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Θα το διορθώσω ο δήμαρχος εκεί πέρα. Πάμε και πάμε στο Πολυδένδρη. Άρχισε το παιχνίδι εκεί ο Γιάννης Δίνας. Γιάννη.
3: Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι εδώ στο Πολυδένδρη. Στο 5ο λεπτό βρισκόμαστε. 0-0, τίποτα το ιδιαίτερο μέχρι στιγμής, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να ελέγξουν το παιχνίδι. Η ομάδα του Εθνικού Σοχού τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ με τον Μαγκανάρη. Πίσω από την μεσαία γραμμή είναι το φάουλ και πλάγια δίπλα στον πάγκο εκεί του Εθνικού Σοχού με τον κύριο Παγώνη να δίνει οδηγίες. Θα γίνει το φάουλ, Κουκορίκος προσπαθεί. Για να δούμε στην περιοχή τώρα, ευκαιρία εδώ, χάνει το κοντρόλ Κωνσταντινίδης με δεύτερη προσπάθεια. Εκεί ο Πολίζος έχασε το κοντρόλ, δεν πρόλαβε να σουτάρει. Μέσα από την περιοχή και διαγώνια βγήκε έγκαιρα ο Κωνσταντινίδης, ο τερματοφύλακας του Ποντιακού, και μπλόκαρε. Καλή στιγμή εδώ για την ομάδα του Εθνικού Σοχού. Αν και δεν έγινε τελική, ήταν μια καλή στιγμή με τον Ποντιακό τώρα να προσπαθεί. Στηρίζει ο κύριος Παπαδόπουλος, δίνει φάουλ για τον Ποντιακό, 0-0 στο 6ο λεπτό.
0: Ευχαριστούμε, Γιάννη, να σε καλά, ευχαριστούμε, θα τα ξαναπούμε αργότερα. Έχουμε λοιπόν μέχρι στιγμής Μαραθώνας Αναγέννηση Ρησίου για την Α1 κατηγορία 2-0 με γκολ του Παχιού και του Γραμματικόπουλου στο 15 και στο 28. Στα παιχνίδια του Κυπέλου έχουμε γκολ στο γήπεδο των Αμπελοκήπων 1-0 με γκολ του Μουησιάδη η ΑΕΑ που είχε και δοκάρι με τον Αβαγιάν στο 15ο λεπτό. Έχουμε γκολ και στο γήπεδο του Φίνικα, Άγγελοι του Φίνικα Μέντεκας Καλαμαριάς 1-1, το 0-1 ο Μίλιος στο 23, σοφάρισε ο Φωτιάδη στο 34.

να πούμε ότι μέχρι στιγμής έχουμε κάποια αποτελέσματα. Αστραπή Νεάπολης Προοδευτική 0-1. Ακαδημία Ζάχου Γυμναστικό Σύλλογο Ηλιούπολης 0-0 μέχρι στιγμής. Ενώ στο 0-0 είναι και ο Μαγνησιακός με τον Μέγα Αλέξανδρο Καλοχωρίου.

0: Και να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας και να συνδέσουμε αυτά που λέγαμε στο τέλος της προηγούμενης συνέντευξης με τον Στέφανο Τσίφκα με τον επόμενο καλεσμένο μας. Με μια ευχάριστη είδηση, γιατί την ώρα που κάποιες ομάδες δεν υφίστανται πλέον στον ποδοσφαιρικό χάρτη της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, κάποιες άλλες επανέρχονται. Μία από αυτές είναι και το Βασιλούδη. Το είχαμε συνηθίσει σαν Ας Βασιλούδη, δεν μπορούσε να κρατήσει το ίδιο όνομα. Και πλέον επανήλθε στους αγωνιστικούς χώρους και επίσημα χθες σαν Άτλας Βασιλουδίου. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο, παλιό παίχτη κτλ. Της ομάδας του Βασιλουδίου, τον Ιορδάνη τον Τζεκερίδη. Καλησπέρα, καλημέρα Ιορδάνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Συγχαρητήρια για την προσπάθεια και την επανίδρυση της ομάδας του χωριού. Πόσα χρόνια ήταν σε αδράνεια?
1: 12
0: χρόνια, πολλά χρόνια. 12 χρόνια χωρίς ομάδα, μπράβο πάντως, μπράβο, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και αν με ρωτήσεις εμένα πότε χαίρεσαι πιο πολύ, όταν ιδρύονται νέες ομάδες ή όταν επανιδρύονται παλιές, θα σου πω το δεύτερο, γιατί είναι ιστορία του ερυθρικού ποδοσφαίρου και σίγουρα εμάς που το έχουμε ζήσει στις καλές του εποχές μας στεναχωρεί όταν κάποιες ομάδες δεν υπάρχουν για τον ΑΒ λόγο. Και χαιρόμαστε, όπως είπα και νωρίτερα, όταν επανέρχονται. Χθες μάλιστα επανήλθατε και με δυνατό τρόπο. Χάσατε δύσκολα από τη Δόξα Περιδουλακίου. 2-1.
1: Ναι.
0: Πώς πήγε?
1: Καλή ομάδα. Δίκαια περάσαν τα χαρτιά. Και εμείς είχαμε τις επιχείρες μας. Εντάξει. Δεν πήρες.
0: Τώρα, τι γίνεται? Το θετικό είναι ότι επανήλθε η ομάδα. Από εκεί και πέρα, φτάνει μόνο αυτό ή έχετε και κάποιες άλλες βλέψεις, δηλαδή να επανέλθει και σε ψηλότερες κατηγορίες?
1: Να δώσουμε ζωή στο χωριό, κάνουμε.
0: Αυτό
1: θέλουμε να κάνουμε.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα.
1: Να δώσουμε ζωή στο χωριό.
0: Υπάρχουν παιδιά, δηλαδή τα παιδιά που...
1: Έχει
0: παιδιά.
1: Έχει παιδιά, έχει δικά μας και...
0: Γιατί παιδιά που παίζαν στην προηγούμενη την ομάδα δεν υπάρχουν.
1: Όχι, εννοείται. Τελευταία των Μοκανών εμείς ήμασταν. Περίπου, πάνω κάτω εμείς ήμασταν.
0: Μάλιστα. Θυμάμαι τότε εκείνα τα χρόνια και τον Κουμπάρο σου που έπαιζε μπάλα.
1: Ναι.
0: Καλός παίχτης.
1: Μόνο.
0: Καλός παίχτης.
1: Μόνο καλός παίχτης.
0: Ναι. Από τους καλούς παίχτες τον είχα γνωρίσει τότε, έπαιζε και στη μεικτή ομάδα της Έψιμ 85-86, πρόσφατα δηλαδή. Πριν
1: πάμε στην Ελλάδα. Έπαιζε ζυγία με το χειαστή μου, ναι. Αυτό το σακάτωσε.
0: Ναι. Από τα καλά παιδιά, ήσυχο παιδί. Τον ευχαριστώ που μας έφερε και σε επαφή. Μόλις έμαθα ότι επανιδρύθηκε η ομάδα του Βασιλουδίου, πήρα το Φίλιππο κατευθείαν, μου λέει είναι ο Κουμπάρος. Μου λέω το τηλέφωνο γιατί θέλω να μιλήσουμε, να μας πει τι κάνουν εκεί τώρα.
1: Κουμπάρος, φίλος, αδερφός, τι να σε πω τώρα.
0: Ναι. Για πες μου τώρα, έχετε οργανωθεί, έχετε βρει παίχτη, προπονητής ποιος είναι?
1: Ο Γιάννης Αμανατίδης.
0: Ο Γιάννης που έπαιζε, για θύμισε με λίγο.
1: Νομίζω έπαιζε Πολύχνη.
0: Α, της Πολύχνης.
1: Ναι, της Πολύχνης, είναι 33 χρόνια μικρός.
0: Α, πιτσιρικάς είναι. Δεν είναι, ο παλιός, ήταν ο Σπύρος ο Αμανατίδης.
1: Όχι.
0: Ναι. Αυτός είναι νεότερος ηλικία.
1: Ναι.
0: Εκείνος ήταν λίμπερο, πρέπει να έπαιζε ο Σπύρος. Δεν ξέρω τώρα το νεαρό το παιδί αυτό που έχετε προπονητή. Πάντως, ναι. Πάντως βλέπω ότι κάνατε καλή δουλειά. Η ομάδα τώρα που αυτά τα παιδιά βρεθήκαν και κάνανε μια ομάδα και παίξανε μια αξιόλογη ομάδα. Δεν είναι το Περιβελάκι.
1: Καλή ομάδα, ναι. Πολύ καλή ομάδα.
0: Αυτό είναι θαρρυντικό. Αυτό είναι θαρρυντικό. Αλλά όπως είπες και εσύ, το σημαντικότερο από όλα είναι ότι δίνεται ζωή στο χωριό.
1: Είχε, τι να σε πω, τρέχει 100 άτομα και δεν είναι λίγο πράγμα. Σε καλά το καθημένο τώρα να μαζεύεις κάτω στο γήπεδο 100 άτομα.
0: Σίγουρα.
1: Δεν υπήρχε ψυχή.
0: Και όσο προχωράει η ομάδα, τόσο περισσότεροι θα έρχονται και ειδικά αν παίζουν παιδιά από το χωριό.
1: Για τα πιο πολλά παιδιά από το χωριό είναι.
0: Ναι. Καλά, εντάξει, μέχρι να βρουν τα πατήματά τους θα έχεις και κάποιες βοήθειες από τα διπλανά χωριά που δεν παίζουν στα χωριά.
1: Έχουμε
0: ναι.
1: Κάποια παιδιά να κάνουν, κάποια παιδιά από την Κρυφιά, από το Λαγκαδά, το Κορσικό.
0: Ναι, όταν δεν μπορούν να παίξουν π.χ. στον Κεραυνό, στον Ελίσποδο, στην Απέλ κτλ. Καλό είναι να έρθουν και να ενισχύσουν και εσάς και να βοηθήσουν και τα παιδιά του χωριού, να πατήσουν τα πόδια τους. Δηλαδή τόσο μεγάλη απουσία, είναι πάρα πάρα πάρα πολύ μεγάλο το κενό.
1: Σαν αρχή είναι πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Το χωριό βοηθάει, στηρίζει το χωριό. Μέχρι τώρα καλά τα πάμε.
0: Μπράβο.
1: Μέχρι τώρα. Άρα δούμε στη διάρκεια τι θα γίνει.
0: Να συνεχίσετε έτσι. Το γήπεδο είναι σε καλή κατάσταση?
1: Το γήπεδο το είχε Ακαδημία ο Πάνος Ανδροφόπουλος.
0: Α, μάλιστα.
1: Και το έχουν, τι να σε πω τώρα, άστο να πάει, τέλειο.
0: Μπράβο,
1: τέλειο.
0: Μπράβο.
1: Κάνα πολύ δουλειά τα παιδιά εκεί κάτω.
0: Ναι, ο Ανδροφόπουλος έχει μια Ακαδημία του ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, Ακαδημία του ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Και δουλεύει εκεί με τα παιδιά της περιοχής.
1: Ναι, καμιά 100 παιδιά είναι. Έχει προπονητές, πολύ, πολύ ωραίο πράγμα γίνεται κάτω.
0: Μπράβο.
1: Πολύ ωραίο. Υπάρχει μια συνεργασία, χωρίσαμε τις μέρες που τα κάνουν προπόνηση τα παιδιά, που τα κάνουμε εμείς. Υπάρχει μια συνεργασία καλή.
0: Ωραία.
1: Μέχρι τώρα θεωρώ τα πάμε καλά, τέλεια.
0: Και μελλοντικά θα υπάρχει συνεργασία, γιατί όπως είπα και νωρίτερα, όταν ολοκληρώνουν τα παιδιά μέχρι την ΚΑΠΑ 17 σε αυτές τις ακαδημίες και δεν μπορούν να πάνε, μακάρι να πάνε όλοι στον ΠΑΟ και τον Άρη και τον Ηρακλή, να έρχονται εκεί, να παίζουν στο Βασιλούδι, να πάνε στο Κολχικό, να πάνε στη...
1: Αυτή η δουλειά κάνουν τα παιδιά κάτω, πάνω σε τα προπονητές που έχει.
0: Μπράβο. Και τον Παναγιώτη το θυμάμαι, και αυτός καλός παίχτης. Ξεκίνησε από το Βασιλούδι, πήγε στην ΑΠΕΛ μετά ο Παναγιώτης, δεν είναι?
1: Ναι, ναι, και στην Ευσυνή έλεγε.
0: Ναι, ναι. Πιο μικρός από τον Φίλιππα. Πιο μικρός ήταν από τον Φίλιππα.
1: Πιο μικρός, ναι, πιο μικρός. Αυτός είναι 71 γεννητής, νομίζω.
0: Ναι, ναι, πιο μικρός.
1: 72
0: γεννητής. Τώρα τι θυμόμαστε. Πάντως έτσι αισθάνομαι ευλογημένος που έζησα εκείνα τα καλά, πολύ καλά χρόνια του αριστερικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή ακόμα τα θυμάμαι και είναι σαν να ήταν χθες.
1: Τότε και τα χωριά, αυτά τα χωριά όλα φυσικά, κάθε Κυριακή γιορτή. Τι στήγανε καλό, τι σωστήρος, τι σταλαγκαδίκια, τι στον Άγιο Βασίλη.
0: Θυμάμαι είχα έρθει μια φορά στο Βασιλούδι όταν βγήκε η ομάδα πρώτη φορά στην ιστορία της στην Α κατηγορία να κάνω ένα αφιέρωμα, όταν έγραφα στα Σπρό του Βορρά πριν από 40 χρόνια. Και βρήκε μια φωτογραφία και μου την έστειλε ο Παναγιώτης, ο αδερφόπουλος που του έκανα συνέντευξη. Δηλαδή ήταν φερέλπης ποδοσφαιριστής τότε της ομάδος, από τους πιτσιρικάδες ήταν μικρός, και μετά πήγε στην ΑΠΕΛ. Μάλιστα. Έγινε, Ορδανή, χάρηκα που τα είπαμε. Θα τα ξαναπούμε στη διάρκεια. Εύχομαι τα καλύτερα και το κυριότερο, καλό κουράγιο και υγεία. Και υγεία.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.

0: και να δούμε πώς ολοκληρώθηκαν τα πρώτα ημίχρονα στα γήπεδα με τα οποία έχουμε επαφή. Να ξεκινήσουμε από το γήπεδο του Αριστοτέλη. Μαραθώνας Αναγέννηση Ρησίου 2-0 Μάκη Κυλιντάρη.
1: Ναι, έτσι έχει τελειώσει. Παχιός Γραμματικόπουλος είναι σκόρερ. Το Ρησίο τώρα στο τέλος μετά το 40 έκανε τις πρώτες καλές φάσεις, μπορώ να πω, και ευκαιρίες για γκολ. Ένα δυνατό σου του Καλπακίδη έξω από την περιοχή, μεταξύ μεγάλης περιοχής και κέντρου. Πήγαινε στο γάμα ακριβώς, όμως εκτινάχθηκε εκεί Βασιλιάδης, θα βγάλει αυτό το σουτ το δυνατό, όλοι είπαν γκολ, αλλά έγινε κόρνερ. Και συνέχεια στην εκτέλεση του κόρνερ, κεφαλιά από τον Γκόλα, σχεδόν μόνος του εξ επαφής, δεν θα μπορέσει να μειώσει και θα παραμείνει το 2-0 μέχρι που σφίξει ο διαιτητής τις καθυστερήσεις. Αυτό έγινε στο 47, στο συν 2 δηλαδή, το παιχνιδιού στο πρώτο ημίχρονο.
0: Έγινε Μακή, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Να είσαι καλά. Πάμε τώρα στο γήπεδο των Αμπελοκήπων, από τη μια άκρη της Θεσσαλονίκης στην άλλη. Εκεί να μας πει πως ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στον αγώνα της Αθλητικής Ένωσης Αμπελοκήπων με την Μακεδονία Ευκαρπίας. Νίκος Πασχαλίδης.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλέκο Παλαμίδα. Βρισκόμαστε στην ανάπαυλα του αγώνα. Το σκορ παραμένει 1-0 από το 10ο λεπτό με σκορ το Μωυσιάδη. Πολύ ωραίος αγώνας, με ταχύτητα και δύναμη μέσα σε αγωνιστικά πλαίσια και όχι αντιδυτικά, θα έλεγα, από τους νεαρούς προσδοσίες των δύο ομάδων. Το μαύρο και μελανό σημείο είναι μόνο το γήπεδο, όπως είπα και στην πρώτη σύνδεσή μας, ότι τα άκρα, οι γραμμές από τα δύο κόρνερ, όπως επιτίθεται η ΑΕΑ μέχρι αυτό της Μακεδονία Ευκαρπίας, είναι πλημμυρισμένα και λασπωμένα από νερό. Ας ελπίσουμε.
0: Περίμενε λίγο, Νικό, περίμενε λίγο να πάμε στο Πεκλινής, να πάμε λίγο στο Πολυδέδρη, να μας πει ο Γιάννης Δίνας τι γίνεται στον αγώνα του Ποντιακού με τον Εθνικό Σοχού. Εκεί δεν ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Γιάννη.
3: Δεν μηδένεται στο Πολυδέδρη. Στο 21ο λεπτό, τίποτα το ιδιαίτερο, προσπαθούν οι ομάδες με βαθιές μπαλιές εκεί να βρουν τους επιθετικούς. Τώρα η μπάλα παίζεται στο χώρο της μεσαίας γραμμής με την ομάδα του Ποντιακού και το Γρηγοριάδη να κατεβαίνει με την μπάλα στα πόδια από αριστερά, δίνει στον Κίνα μια μπάλα για τον Μακρύδη. Ο Μακρύδης θα προλάβει μπάλα πλάγιο, 0-0 στο 21ο λεπτό.
0: Μάλιστα. Έγινε, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. 0-0 λοιπόν στο Πολυδένδρη, ο Ποντιακός με τον Εθνικό Σοχού. Επανερχόμαστε στον Νίκο Πασχαλίδη. Είπαμε για αυτό το πρόβλημα.
2: Έλεγα, Αλέκο Παλαμίδα, ναι. Το μόνο μελανό σημείο τη σημερινή αναμέτρηση είναι αυτό. Ας ελπίσουμε ότι θα κυλήσουν όλα ομαλά και ωραία χωρίς τραυματισμούς και στο δεύτερο ημίχρονο. Και είναι το ευτυχές γεγονές, επαναλαμβάνω, ότι βλέπουμε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Είχα πει στην πρώτη μας σύνδεση.
0: Και αυτό είναι το ζητούμενο, ειδικά όταν βλέπεις. Είμαι
2: 25 ετών, αλλά θα το ρίξω τουλάχιστον άλλα 2 με 3 έτη, Αλέκο Παλαμίδα.
0: Ναι, ναι, κάτω από 22 με 23, μπράβο.
2: Είναι το μόνο ευχάριστο σημείο της σημερινής αναμέτρησης. Και κάποια στιγμή ας γίνει φάρος για όλες τις ομάδες.
0: Ειδικά οι ομάδες της δεύτερης και της τρίτης κατηγορίας, φτάνει τόσο ματαιοδοξία. Φτάνει με την. Έτσι. Δηλαδή κάποιοι στο βωμό της κατηγορίας να παίζουν μια κατηγορία παραπάνω θυσιάζουν κάποια παιδιά. Άμα δεν παίξουν τώρα τα νέα παιδιά μπάλα, πότε θα παίξουν? Και αν δεν παίξουν στην δεύτερη και στην τρίτη κατηγορία, στο τοπικό πρωτάθλημα της ΕΠΣ Μακεδονίας, πού θα παίξουν?
2: Και έτσι, το ερώτημα είναι, και το ερώτημα είναι, Αλέκο, γιατί μου έχετε 200 και 300 παιδιά ακαδημία? Έτσι. Για τα έσοδα, λέει κάποιος. Ναι, καλά τα έσοδα, αλλά να δώσουμε και βήμα στα παιδιά.
0: Έτσι.
2: Να αγωνιστούν στη μεγάλη ομάδα την οποία πληρώνουν οι γονείς 10 και 12 χρόνια.
0: Έτσι. Και το κυριότερο από όλα, το συζητούσα νωρίτερα και με τον Στέφανο τον Τσίφκα, ότι δεν πάει άλλο. Δηλαδή εκπαιδεύουν τα παιδιά της Επιτροπής του Πρωταθλήματος. Ναι, ναι, και των παρατηρητών. Και της Επιτροπής Παρατηρητών, ο Στέφανος Τσίφκας. Και συζητούσαμε και είπαμε ότι πρέπει να εκπαιδεύουν τα παιδιά οι ακαδημίες. Αυτοί που δεν θα πάνε στον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Ηρακλή, να πάνε στην ΑΕΑ, στη Μακεδονία Ευκαρπίας, σε όλες αυτές τις ομάδες, στην ομάδα του χωριού τους, στην ομάδα της γειτονιάς τους, να παίζουν μπάλα. Νομίζω ότι περιορίζονται στο τι τους μαθαίνουν ποδοσφαιρικά μέχρι τα 17. Από εκεί και πέρα δεν τους ενδιαφέρει.
2: Ό,τι έχουν να μάθουν να θέλουν τα παιδιά μέχρι Δευτέρα Τρίτη Λυκείου Αλέκο. Νομίζω ολοκληρώνεται, όπως ολοκληρώνεται η βασική εκπαίδευση, έτσι ολοκληρώνεται και η ποδοσφαιρική εκπαίδευση.
0: Ναι, και από εκεί και πέρα, μάλιστα.
2: Και θέλω να το συνδέσω με κάτι χθεσινό που άκουγα τον κύριο Παπαδόπουλο, έναν ηγέτη, να μου επιτραπεί έκφραση, στα πέτρινα χρόνια, όταν δημιουργούνται το γήπεδο της Άνω Ηλιουπόλεως. Βεβαίως εκεί δεν υπήρχαν εξόρροφα, αλλά μόνο αμπελοχώραφα.
0: Και η ομάδα όταν έγινε, εν πάση περιπτώσει, έχει.
2: Ναι. Το 80, ναι. Αλλά ακούω από πολλούς ανθρώπους ποδοσφαίρου ότι έχουν κουραστεί κτλ. Μην ανησυχείτε, κύριοι. Ξεκουραστείτε. Έρχονται από πίσω νέοι γονείς. Έχει ακαδημία η ομάδα. Θα αναλάβουν, θα βοηθήσουν, θα προσφέρουν, θα βάλουν και αυτοί το λιθαράκι τους.
0: Μακάρι.
2: Ξεκουραστείτε. Μην ανησυχείτε για κανέναν. Όλα πηγαίνουν μπροστά.
0: Μακάρι,
2: και
0: μακάρι.
2: Να πω και το άλλο, βραλεκό. Όταν φύγουμε εμείς από αυτό το χώρο, από αυτή τη ζωή, ποιοι θα μείνουν πίσω να το κάνουν? Δεν πρέπει να μαθαίνουν και οι επόμενοι και οι νεότεροι?
0: Μακάρι. Μακάρι να μαθαίνουν, γιατί εγώ βλέπω τους ίδιους. Λοιπόν, έχουμε και αποτελέσματα. Σε ευχαριστώ, Νίκο, να πω ότι στην Ηλιούπολη, Ακαδημία Ζάχου, Γυμναστικός Σύλλογος Ηλιούπολης 0-1, τέλειωσε το πρώτο ημίχρονο. Σε λίγο θα μάθουμε. Αστραπίνε Άπολης Προοδευτική 0-1 και εδώ. Και κάποιο αποτέλεσμα, δεν ξέρω τι γίνεται, στο γήπεδο του Μαγνησιακού. Στη Μαγνησία, εκεί όπου παίζουν ο Μαγνησιακός με το Μέγα Αλέξανδρο Καλοχωρίου. Μισό λεπτό να δούμε και εδώ πέρα αν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Όχι, δεν έχουμε. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα ακούσετε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από τη Δήμητρα Μακρύ και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Όλα 0 λοιπόν. Και στη Μαγνησία, Μαγνησιακός Μέγας Αλέξανδρος Καλοχωρίου 0-0 στο πρώτο ημίχρονο.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 12. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 και αρχίζει το δελτίο ειδήσεων στον Θήτα FM 107,1. Τη διαμόρφωση της τιμής εκκίνησης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας και την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Αναφέρθηκε ακόμη και στη συζήτηση περί αναθεώρησης του Συντάγματος, τη στάση της αντιπολίτευσης και την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Ο Πρωθυπουργός βλέπει τις αναβαθμίσεις αλλά ξεχνάει τις συνεχείς υποβαθμίσεις από τη Eurostat που δείχνουν ότι επί διακυβέρνησής του η Ελλάδα αντί να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο συνεχίζει την κούρσα προς τα κάτω, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, σχολιάζοντας τη σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Όταν η ενεργειακή πολιτική σου είναι καταστροφική, με κυρώσεις στη Ρωσία, κλείσιμο λιγνητών, ανεμογεννήτριες δίχως μπαταρίες, καμία σοβαρή προσπάθεια εξορίξεων, ενώ αποκαλούσες ψεκασμένους όσες απαιτούσαν εξορίξεις και συνεχή φορολόγηση, τότε όσα δήθεν μέτρα και να εξαγγείλει, η αποτυχία και η φτωχοποίηση των Ελλήνων είναι δεδομένες. Ήταν η δήλωση του Κυριάκου Βελόπουλου για την ανάρτηση Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός μιλά για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης την ώρα που η ίδια η πολιτική του επικοινωνία μοιάζει όλο και περισσότερο με προϊόν AI, άψογη εικόνα, καταιγίδα δεδομένων και ελάχιστη επαφή με την καθημερινή εμπειρία του πολίτη. Αυτής της χώρας ανέφερε μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ για την πρωθυπουργική κυριακάτικη ανάρτηση. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 17χρονος, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι. Κατά την έξοδό του από το σχολείο, ο μαθητής της Τρίτης Λυκείου κατέρευσε. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασάνδρας και κατόπιν στο Ιπποκράτειο, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από επίθεση που σημειώθηκε με ντρόουν εναντίον λεωφορείου. Μεταξύ των νεκρών ένας αξιωματούχος που συμμετείχε στη διενέργεια των ρωσικών βουλευτικών εκλογών. Η επίθεση έγινε σε ελεγχόμενο από τη Ρωσία τμήμα της περιφέρειας της Χερσόνας στην Ουκρανία. Την είδηση της επίθεσης ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, Έλα Παμφίλοβα, στη σημερινή ενημέρωση δημοσιογράφων κατά την τελευταία ημέρα των ρωσικών βουλευτικών εκλογών. Εσπευσμένα επέστρεψε στο Λευκό Οίκο Ντόναλντ Τραμπ διακόπτοντας το Σαββατοκύριακό του στο Καμπ Ντέιβιντ. Ο Λευκός Οίκος δεν διευκρίνησε το λόγο, αλλά εκτιμάται πως η πρόωρη επιστροφή του σχετίζεται με την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και την επίθεση που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας Ριάντ την Παρασκευή. Η ελληνική εταιρεία νόσου Αλτσχάιμερ και συγγενών διαταραχών συνδιοργανώνει με την πρώτη προπαιδευτική παθολογική κλινική του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ την ετήσια εκδήλωση για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας της νόσου. Το θέμα είναι ενημερώσουν νωρίς δράσε έγκυρα και η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είναι ανοιχτή για όλους όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την ασθένεια. Εκτός των επιφανών καθηγητών, στην εκδήλωση συμμετέχουν η χοροδία της Αλτσχάιμερ Ελλάς, η χοροδία του 12ου Καπίτου Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ ο Σύλλογος Μυρναίων Μικρασιατών Ελευθερίου Κορδελιού, η Αγία Φωτεινή, θα υποδεχθεί το κοινό με χορούς της Μύρνης από τις 18:30 στον προαύλιο χώρο της αίθουσας τελετών.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Με αραιές νεφώσεις ο καιρός σήμερα, ο Κέλσιος βρίσκεται στους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι πνέουν από ανατολικές κατευθύνσεις με εντάσεις μέχρι ένα ποφόρ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Παλαμίδας.
3: Επανήλθαμε λοιπόν μετά το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Να πούμε πριν πάμε σε όλα τα γήπεδα ή τουλάχιστον εκεί που έχουμε συνεργάτες, ότι στα πρώτα ημίχρονα μαγαζιακός Μέγας Αλέξανδρος Καλοχωρίου 0-0, Αθλητική Ένωση Αμπελοκήπων Μακεδονία Ευκαρπίας 1-0, Κανονιέριδες Σταυραετός Ευξηνούπολης 0-0, Ακαδημία Ζάχου Γυμναστικός Σύλλογος Ηλιούπολης 0-2. Δεν έχουμε ενημέρωση από τα γήπεδα του Δρυμού, Δόξα Δρυμού Ατρόμητος Φιλαδέλφειας και της Όσας Νέστορας, Όσας Μέγας Αλέξανδρος Δήμου Βόλβης. Κυσσός Χορτιάτη Μακεδόνης Ευαγγελίστριας 1-0, Αστραπή Νεάπολης Προοδευτική 0-1 και Άγγελοι του Φίνικα Μέντεκας Καλαμαριάς 1-1. Αυτά στο πρώτο ημίχρονο. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε κάποιον στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αργότερα

Θα πάμε, δεν άρχισε ακόμα το παιχνίδι στην Καλαμαριά, ανάμεσα στο Μαραθώνα. Δεν άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, όχι το παιχνίδι. Το παιχνίδι άρχισε, είναι 2-0 με γκολ του Παχιού στο 15 και του Γραμματικόπουλου στο 28. Έχουμε ακόμα ανάπαυλα για το ημίχρονο. Να πάμε στους αμπελόκηπους να δούμε αν άρχισε εκεί το δεύτερο ημίχρονο, ανάμεσα στην Αθλητική Ένωση Αμπελοκήπων και την Μακεδονία Ευκαρπίας. Να θυμίσουμε ότι το αποτέλεσμα του πρώτου ημίχρονου μέχρι στιγμής είναι 1-0 με γκολ του Μουσιάδη στο 10ο λεπτό. Ωραία, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Νίκο τον Πασχαλίδη για να μας πει αν ξεκίνησε. Δεν ξεκίνησε, θα μας το πει ο Νίκος. Δεν είναι στον αέρα. Ναι. Μάλιστα. Ωραία.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι στην Ηλιούπολη Ακαδημία Ζάχου, Γυμναστικό Σύλλογο Ηλιούπολης είναι 0-3 πλέον. Λίγο πριν τότε αυτό άρχισε με μια μικρή καθυστέρηση και μετά, όταν άνοιξε το σκορ στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, η Ηλιούπολη έβαλε 3 μαζεμένα και έτσι προηγείται με 3-0 της Ακαδημίας του Ζάχου σε αυτό το παιχνίδι που γίνεται στο πλαίσιο του κυπέλου Άννα Μαρία Πανταζόνη για τον δεύτερο γύρο. Τα άλλα τα παιχνίδια δεν έχουν αρχίσει ακόμα. Ξεκουράζονται οι διαιτητές και οι ομάδες στο ημίχρονο. Μαραθώνας Αναγέννηση Ρησίου το αφήσαμε στο 2-0. Ποντιακός Πολυεδρείου Εθνικός Οχού, εκεί ακόμη παίζουν στο πρώτο ημίχρονο. Και πάμε στο Πολυεδρείο να δούμε πώς τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Πάμε στο Πολυεδρείο. Εκεί πρέπει να έχουμε.
1: Παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
1: Έλα, ναι, θα μιλήσω τον Αλέκο.
0: Ναι. Να δούμε ποιον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, Τάσο.
1: Τον Κώστα τον
0: Σαμαρά. Ναι, ωραία. Να πάμε να μιλήσουμε με τον Κώστα τον Σαμαρά. Κώστα, καλημέρα. Ή καλησπέρα, περάσαμε τις 12. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, ναι, εντάξει. Εμείς στην καρδία μέχρι τις 1 λέμε
0: καλημέρα.
2: Λέμε καλημέρα.
0: Λοιπόν, όσο μιλάμε, θα ενημερώσω τον Τάσο να πάρει τηλέφωνο στον Νίκο τον Πασχαλίδη να μας πει έχουμε γκολ στους αμπελόκηπους. Εμείς όμως μιλάμε. Ωραία. Κανονικά. Θα το διακόψουμε για λίγο να μας πει ποιος έβαλε τον γκολ και συνεχίζουμε. Ναι. Λοιπόν, παρακολουθείς χρόνια τα ερεσιτεχνικά πρωταθλήματα. Να μην πούμε πόσα και αποκαλύψουμε και τα χρόνια μας τώρα. Αλλά πώς τα βλέπεις τα φετινά τα πρωταθλήματα? Άρχισε η Α1 για τα καλά, τρίτη αγωνιστική χθες. Μπαίνουμε στο κύπελλο. Το επόμενο Σαββατοκύριακο αρχίζει και το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας. Για πες μου, τι αίσθηση έχεις φέτος, πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
2: Εγώ μπορεί να είμαι γίνω γραφικός, μπορεί να με χαρακτηρίσουν γραφικό, θα έλεγα, αλλά εγώ έχω να πω ότι Α1 είναι το καλύτερο πρωτάθλημα
0: της Ελλάδος.
2: Στην Ελλάδα, σε τοπικό επίπεδο.
0: Ναι.
2: Είναι και το μοναδικό.
0: Μισό λεπτό, Κώστα, να θα ολοκληρώσει κράτα την κουβέντα σου. Μισό λεπτό να μάθουμε ποιος έβαλε γκολ στο γήπεδο των Απελοκήπων. Νίκος Πασχαλίδης. Νίκο.
3: Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, Αλέκο, η ομάδα της ΑΕΑΣ διπλασιάζει τα τέρματά της με μια αντεπίθεση από τα αριστερά με τον Αβαγιάν, ο οποίος είναι ταχύτατος και πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Κάνει το 2-0 και δίνει προβάδισμα πρόκρισης, θα έλεγα, θα έχουμε επιτραπεί η έκφραση έστω και στους 47, στην ΑΕΑ Αμπελοκήπων.
0: Έγινε,
3: αυτή στιγμή,
0: έγινε,
3: ένα
0: Νίκο.
3: Το χάρια του Σάθα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. 2-0 στους Αμπελόκηπους, η ΑΕΑ την Μακεδονία Ευκαρπίας. Ολοκλήρωσε, Κώστα, σε διακόψαμε εκεί πέρα που λες ότι το πρωτάθλημα της Α1 είναι το κορυφαίο ερεσιτεχνικό πρωτάθλημα της Ελλάδος.
2: Ναι, και θα στο δικαιολόγησω, γιατί νομίζω ότι βέβαια είναι άσχημο το να, δεν θέλω όμως να το συζητήσουμε τώρα, το ότι πέφτουν 6 από τους 16, εντάξει, είναι λίγο άσχημο, γιατί Αλέκο το ξέρεις πολύ καλά, θέλει 35 και 40.
0: Είναι δύσκολο.
2: Και 40. Είναι,
0: ναι, άκουσε λίγο, είναι. Κώστα. Όταν επιλέγεις να παίξεις ένα τόσο υψηλό πρωτάθλημα, ναι, πρέπει και άλλοι που έρχονται από κάτω να παίξουν και αυτοί. Οπότε αυτοί είναι οι κανόνες. Ναι. Να θυμίσω ότι κάποτε στην Α κατηγορία, όταν ήταν τρεις όμιλοι και δεν υπήρχε Α1, ναι, παίζαν 15 ομάδες και πέφτανε 5. Δηλαδή αναλογικά είναι το ίδιο και πιο δύσκολο. Από τις 16 πέφτουν 6, από τις 15 πέφτανε 5. Και τότε δεν είχε, ναι, ακόμα play-off και play-out. Πέφτανε απευθείας. Δηλαδή για μισό γκολ ο άλλος έχανε την κατηγορία. Τώρα έχεις και μια δεύτερη ευκαιρία.
2: Ναι, είχαμε και ένα περιβόητο αυτογκόλ. Εσύ το θυμάσαι καλύτερα. Πάμε παρακάτω.
0: Εκείνο το αυτογκόλ ήταν άλλη ιστορία και ήμουν μπροστά και το θυμάμαι. Και άμα θες να το θυμηθούμε, δεν νομίζω να ξαναγίνει.
2: Το ξέρω τι θέλω να προσπάσεις.
0: Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει στον αγώνα του Σπάρτακου, στον αγώνα του Σπάρτακου με τον τρίτο Ναβόλβης. Και μάλιστα στο Σπάρτακο έπαιζε τότε και ο σημερινός πρόεδρος της Ένωσης, ο Σάββος Δημητριάδης.
2: Εγώ ήμουν πολύ μικρός.
0: Ήσαν πολύ μικρός. Και για ένα γκολ έχανες κατηγορία. Έτσι είναι ο κανόνας όμως.
2: Έτσι είναι ο κανόνας, έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
0: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
2: Πάντως, από τη στιγμή που μπορεί να είχαμε κάνει και λάθος τότε, γιατί και εγώ είχα ψηφίσει να γίνει Α1 το 2000, θεωρώ ότι την κρατάμε σαν κόρη οφθαλμού και καλό είναι να υπάρχει και να μην διαλύσουμε την Α1 και να είναι έτσι με έναν όμιλο, κατά τη γνώμη μου πάντα.
0: Ναι.
2: Γιατί βγαίνουν και πολλοί παίκτες και πολλοί προπονητές από αυτό.
0: Η Α1 πρέπει να είναι ένας όμιλος. Ναι. Η Α1
2: τώρα,
0: πρέπει να είναι.
2: Αν θέλει 30 χιλάρικα ή 40 για να σωθεί σε αυτό, αυτό είναι άλλο καπέλο. Εγώ στην καρδιά είχαμε σωθεί και με λιγότερα, αλλά είχαμε βάλει και περισσότερα και μπορεί και να μην βγεις, έτσι. Γιατί φαίνεται αυτό. Ομάδες που έχουν βάλει, έχουν κάνει πολλές μεταγραφές, δεν τα καταφέρουμε. Και φέτος πιστεύω ότι θα έχουμε ένα πρόβλημα το πρωτάθλημα που όλα μπορούν να συμβούν και τα λεγόμενα φαβορί μπορεί να τα πατήσουν.
0: Ναι, σε λίγο θα είμαστε στον αέρα. Πες το ότι θα τον καλέσουμε εμείς, τον επόμενο καλεσμένο, γιατί θέλω να πληρώσουμε την κουβέντα με τον Κώστα. Σταθήκαμε μόνο στην Α1. Για μένα όμως, ερεσιχικό ποδόσφαιρο, παίζουν και οι υπόλοιπες ομάδες. Και κυρίως οι ομάδες της μικρότερης κατηγορίας, στη δεύτερη και στην τρίτη
2: και
0: κατηγορία.
2: Και ένα θετικό ότι σε αγώνες κυπέλου, τα οποία μπορεί να είναι επίσημα φιλικά, μέχρι την γάμα κατηγορία είχε κόσμο χτες, έτσι, ναι. Και στην β' κατηγορία. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Χθες ένα στο ΖΙΤΑ 7 με τον Άγκο Νικόλαο που έγινε στην καρδία είχε 250 άτομα.
0: Μπράβο.
2: Δεν, δηλαδή,
0: και κρίθηκε στο τελευταίο λεπτό, στο 90 πήκε το
2: γκολ. Ναι, στο 90. Σχολάρι Παονέ ήταν γεμάτη κερκίδα. Λέω τώρα ανατολικά μου και δυτικά στο Σταυρό έμαθα είχε πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή που δεν έχουν έτσι και πολύ ενδιαφέρον να το πω έτσι. Οπότε αυτό είναι ένα μήνυμα ότι θα έχουμε καλά πρωταθλήματα. Απλά το μόνο που με πολύ κόσμο, απλά θέλω να συνιστήσω ηρεμία. Σε όσους μάχουν.
0: Έτσι, έτσι. Έτσι, γιατί και χθες και εσύ ήσουν λίγο τζαναμπέτης όταν ήσουν.
2: Και εγώ έχω κάνει τους διαιτητές. Ναι. Εντάξει, δεν ήμουν και το καλύτερο παιδί. Αλλά βάσει περιπτώσει να τα νεύρα μας να τα κρατάμε. Αυτούς τους διαιτητές έχουμε, τους έχουμε εμπιστοσύνη. Θεωρώ ότι άδικα κάποιοι
0: Κώστα,
2: δεν είναι στις εθνικές κατηγορίες, έπρεπε να είναι στο Πελέκα και στο Πελέκα 2.
0: Να σου πω κάτι, ναι. Σήμερα έχουμε καλύτερους διαιτητές. Δηλαδή τα παιδιά όλα είναι αξιόλογα, παίζουν εκεί που βλέπω εγώ, δεν βλέπω δόλο σε καμία περίπτωση, μπορεί να κάνουν λάθη με την εμπειρία που έχω εγώ και βλέπω είναι ότι τα λάθη τους είναι ανθρώπινα. Και πολλές φορές δεν κάνουν και λάθη και κατηγορούνται και άδικα. Απλά και εμείς.
2: Που δεν είχαν, να σταματήσουν γιατί δεν είναι. Και να πάνε και σε άλλους νομούς. Έτσι, και να μείνουμε χωρίς διαιτητές.
0: Έτσι.
2: Αυτά παλιά δεν γινόταν. Τώρα το έχουμε. Ναι. Πρέπει να είμαστε κι εμείς λίγο.
0: Πρέπει να μάθουμε να χάνουμε κιόλας.
2: Το δίνει 6 και 7 και του φάρκα και έχουν περάσει τις αγωνιστικές και δεν έχει βάλει ακόμα γκολ και δεν το λες τίποτα. Και να σου λέει μα έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι. Δηλαδή φταίει ο διαιτητής που δεν έδωσε το αράουτ στη δικιά σου ομάδα και τότε στην άλλη και δεν φταίει ο τερματοφύλακας που έφαγε εντός εισαγωγικών χαλβατζίδικο γκολ. Ή το αντίστροφο, έχασε ο άλλος ευκαιρία που δεν χάνεται.
2: Που ένα καλοκαίρι δεν πήγε στις διακοπές για να πάρει που καταβολεί ο παίχτης που λέω λόγος.
0: Λοιπόν, όπως δεν ρίχνεις δόλο εσύ σαν παράγοντας στον παίχτη σου που έχασε την ευκαιρία ή που δέχτηκε η ομάδα σου τον γκολ, έτσι δεν μπορείς να ρίξεις δόλο και στον διαιτητή που έκανε ένα ανθρώπινο λάθος. Γιατί είπα, εγώ αυτά που βλέπω στα γήπεδα είναι τα λάθη που βλέπω, είναι λάθη ανθρώπινα. Να μην είναι, δεν θέλω να υπονοήσω κάτι, γιατί παλιά έβλεπα και λάθη που δεν ήταν ανθρώπινα. Τώρα βλέπω μόνο
2: σίγουρα, ναι, εντάξει. Μα τώρα δεν είναι. Η γενιά αυτή, Αλέκο, είναι μορφωμένη. Είναι παιδιά που του ίντερνετ, παιδιά που μπορούν να πάνε και σε άλλες δραστηριότητες άνετα.
0: Έτσι.
2: Δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο.
0: Τώρα, όσον αφορά το κύπελο, γιατί η κουβέντα εξαιριστεί.
2: Τους παρακαλάμε για να έρθουν στο κύπελο. Παρά μας.
0: Καλά, τώρα.
2: Που οι παίκτες παρακαλούσαν. Τώρα παρακαλάμε να δουν τα παιδιά στο κύπελο.
0: Κάνουν τέτοιο σχολές διαιτησίας και πάνε 60 άτομα παλιά που πηγαίναν 200 και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, έχουμε γκολ. Στο Πολυδένδρι, 1-0 ο Ποντιακός. Θα βγάλουμε τον Γιάννη να ακούσουμε τον Γιάννη τον Τίνα να μας πει τι γίνεται.
2: Ποιος έβαλε.
0: Ναι. 0-2 προηγείται η Βόλβη. Μέγας Αλέξης Νέας Απολωνίας μέσα στην Όσα. Για να λέμε τα ονόματα έτσι όπως είναι. Έχουμε και άλλο γκολ να πούμε. 0-3 Ηλιούπολη, 0-2 η Βόλβη. 0-2 Σταυραετός Ευξηνούπολης. Τους Κανονιέριδες κερδίζει 0-2. Έχουμε αρκετά γκολ. Μπαίνω να ρίξα τα γκολ. Στη Μαγνησία δεν έχουμε ακόμα γκολ. Στο Δρυμό δεν μάθαμε.
2: Ένα μήκρονο που ήμουν, ο Μαραθώνας ήταν καλύτερος που έκανε και 2-0, αλλά στο τέλος το ρίσιο έχασε δύο τις ευκαιρίες για να μην.
0: Ναι, ναι, μας τα είπε ο Μάκης. Τελικά πήγες σε γήπεδο, δεν άντεξες να με πας.
2: Πήγα λίγο και έφυγα τώρα.
0: Να πάρεις τη δόση σου
2: λίγο. Τώρα με βολεύει να το πω και στον αέρα.
0: Μισό λεπτό να ακούσουμε τον Γιάννη τον Τίνα, ποιος έβαλε γκολ στο Πολυδέδρη και επανερχόμαστε, Κώστα, ναι. Έλα, Γιάννη.
4: 1-0 εδώ στο 45 βρισκόμαστε, στο 30 ο Κυρίτραντας έκανε το 1-0 με κοντινό πλασέ μετά από ωραία προσπάθεια του Μακρύδη από αριστερά, έκανε τη σχετή σέντρα. Ο Κυρίτραντας μέσα από την περιοχή με κοντινό πλασέ έδωσε το προβάδισμα στο 30. Μάλιστα. Για τον Ποντιακό και τώρα είμαστε στο 46.
0: Όπου να είναι τελειώνει, ημίχρονο 1-0, εκτός αν αλλάξει κάτι. Θα τα ξαναπούμε στο δεύτερο, Γιάννη, ευχαριστούμε. Και συνεχίζουμε με τον Κώστα. Κώστα, ξέρεις τι ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Έκανα την περασμένη εβδομάδα ένα σχόλιο και κάπου είχες μια διαφορετική άποψη και ακούμε και τις διαφορετικές απόψεις. Είπα ότι δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικό και στην Α κατηγορία. Οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Κάποιες δηλώσαν υποχρεωτικά συμμετοχή. Άλλος έφαγε 5, άλλος έφαγε 6 γκολ. Έδωσε και ένα κατοστάρικο από πάνω. Είναι πολλά τα 100 ευρώ. Τώρα θα μου πεις, έτσι γίνεται. Ωραία. Τουλάχιστον να μην παίζουν ένα αγώνα, ρε φίλε. Τουλάχιστον, άκουσε με λίγο. Τουλάχιστον να μην παίζουν ένα αγώνα. Παλιά ήταν κάτι όμιλοι, παίζανε ομάδες 3 παιχνίδια, κάτι μικρή όμιλη με 4 ομάδες. Άλλο να δώσω 100 ευρώ να παίξω 3 παιχνίδια και άλλο να δώσω 100 ευρώ για να παίξω ένα παιχνίδι, έτσι δεν είναι?
2: Δηλαδή, αυτό που λες το κάναμε περίπου στην εποχή του κορονοϊού.
0: Πριν τον κορονοϊό.
2: Πριν τον κορονοϊό.
0: Πριν τον κορονοϊό. Ναι, είχε γίνει και ήταν ωραίο. Γιατί εκεί κυρίως εγώ εντοπίζω τις αντιδράσεις. Λέω, άλλος έδωσε 100 ευρώ για να παίξω ένα παιχνίδι. Πολλά είναι.
2: Κοίταξε, αν αυτή η ομάδα περνούσε όμως.
0: Πώς θα περνούσε, αφού ξέρει αυτός που φωνάζει.
2: Και θα καλόβλεπαι το να πάει το τελικό.
0: Άκου να δεις. Αν αυτή η ομάδα ήξερε ότι δεν θα περάσει. Γιατί δεν ήταν έτοιμη, γιατί του λείπαν παίχτες, αφού φαίνεται. Δηλαδή, εκ του αποτελέσματος, κάποιες ομάδες στην πρώτη αγωνιστική του κυπέλου, Α κατηγορία, φάγαν 5 και 6 γκολ. Ήξεραν ότι δεν θα περάσουν. Ήξεραν.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, γι' αυτό διαμαρτύρονται. Γι' αυτό σου λέω ότι μήπως πρέπει να ψάξετε να βρείτε και άλλες λύσεις, γιατί είσαι και μέλος της ΕΠΣΜ, από ό,τι ξέρω εσύ, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ναι, κάνετε. Ναι, εκτός αν.
2: Είμαι μέλος της ΕΠΣΜ και εντάξει.
0: Έτσι. Εκτός αν.
2: Στα... Και όσους...
0: Το ξέρω.
2: Και
0: το ξέρω και μπράβο σου.
2: Και τιμή μου. Όχι, δεν θέλω. Και τιμή μου, πώς να το εκφράσουμε, το ξέρω λάθος. Και έστω αυτοί οι 48 που με ψήφισαν, πρέπει σε αυτούς τουλάχιστον, αλλά όχι μόνο σε αυτούς, να είμαι σωστός και συνεπής. Να μην τους πουλήσω αυτούς που
0: ναι, έτσι ακριβώς. Το πω.
2: Είμαι και λαϊκό παιδί, έτσι μιλάω. Ναι.
0: Έτσι, το ξέρουμε. Σε ξέρουμε χρόνια, όλοι σε ξέρουν.
2: Έτσι, να μην δηλαδή το μετανιώσουν που με ψήφισαν κάποιοι. Αυτό
0: όχι,
2: θέλω
0: όχι. Εγώ άλλο θέλω να σου πω τώρα. Πάμε ξανά σε αυτό το θέμα που είχες εσύ τη διαφορετική άποψη και λες έτσι λέει η προκήρυξη. Εγώ σου λέω. Τι κυρίως φωνάζουν για το ένα παιχνίδι. Γιατί δεν επανέρχεστε σε αυτούς τους ομίλους με 3-4 ομάδες για να κάνουν όλοι από 3 παιχνίδια και να μην φωνάζει κανένας. Ορίστε κύριε, πλήρωσες 100 ευρώ, αλλά θα παίξεις στάνταρ 3 παιχνίδια. Και άμα δεν μπορείς να
2: αποκριθείς. Η Α κατηγορία φέτος είναι 15 ομάδες. Έτσι. Είναι δηλαδή 30 αγωνιστικές. Ναι. Αν το κάνουμε και αυτό με το κύπελο.
0: Γιατί παίξαν δύο ήδη. Παίξαν δύο για μια αγωνιστική. Όχι, δύο παίξαν. Δύο παίξαν. Παίξαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και παίζουν και αυτό. Και μετά αρχίζει το πρωτάθλημα. Για μια αγωνιστική γίνεται ο καυγάς.
2: Ναι, εντάξει, αλλά.
0: Εγώ...
2: Άλλο αυτό όμως που λες. Το άλλο να παίξει λίγη και άλλο να παίξει πολύ. Γιατί μην ξεχνάτε ότι. Αλλά μπέστοτος είναι μια πρόταση που μπορεί να τη συζητήσουμε με τον κύριο Κυριάννη τον Μπάμπη, ο οποίος
0: φυσικά
2: είναι εξαιρετικός άνθρωπος.
0: Δεν το συζητάω.
2: Και νομίζω ότι είναι στην Επιτροπή Κυπέλλου και
0: ωραία.
2: Να το
0: ωραία, ναι.
2: Είναι μια πολύ ωραία πρόταση που θα την
0: δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει πρόβλημα χρόνου.
2: Μάλιστα από σένα που θέλουμε να μας κάνεις προτάσεις γιατί είσαι έμπειρος. Το εντάξει. Χώρο και θέλουμε
0: απλά ήταν ωραία εκείνη η πρώτη φάση.
2: Ένωση,
0: εκείνη η πρώτη φάση του κυπέλλου.
2: Και δεν μ' αρέσει. Αλλά στην Ένωση όλοι χρειάζονται και όλους τους θέλουμε. Δεν περιστεύει κανένα στην Ένωση. Ναι.
0: Τέλος πάντων, εγώ στέκομαι σε αυτό.
2: Πολιτικός μιλάω τώρα και δεν μ' αρέσει αυτό. Αλλά είναι πραγματικότητα. Ναι.
0: Πάντως μόνο αυτό μη μας κάνεις, μη κατεβείς υποψήφιος βουλευτής πουθενά.
2: Όχι,
0: και
2: ποτέ και, ποτέ και δεν είναι και σίγουρα άμα ξανακατεύω κιόλας.
0: Στην Ένωση.
2: Λοιπόν,
0: Γιατί?
2: Ναι, δεν είναι σίγουρο, το αφήνουμε ανοιχτό.
0: Μάλιστα.
2: Νομίζω πάντως, Αλέκο, ότι αυτή τη στιγμή να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Ξέρουμε, μην κρυβόμαστε, ποιες ομάδες είναι αυτές που δημιουργούν τα προβλήματα. Ξέρει η Ένωση, έχει συζητήσει με αυτούς τους ανθρώπους.
0: Λίγο πιο αυστηρή πρέπει να γίνεται. Τώρα δεν μιλάω σαν τον Αλέκο απέναντι στον Κώστα, μιλάω σαν Αλέκος Παλαμίδας απέναντι στο σύμβουλο της ΕΠΣΥΜ. Λίγο πιο αυστηρή.
2: Και λέω ότι φέτος οι ποινές θα είναι αυστηρές.
0: Μακάρι.
2: Κι ας είναι και προεκλογική περίοδο, το λέω εγώ ότι οι ποινές θα είναι αυστηρές.
0: Έτσι.
2: Το έχουν πάρει το μήνυμα οι παράγοντες όλοι και νομίζω
0: γιατί πρέπει κάποιοι να καταλάβουν ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Ούτε πόλεμος είναι.
2: Και είμαι και εγώ, επειδή είμαι και στην Επιτροπή Παρατηρητών, έστω και αναπληρωματικός, έχουμε πει τους παρατηρητές όλους να τα γράφουν πάντα, και όποιος δεν γράφει, μάθουμε κάτι, το έγινε και δεν το έχει γράψει, θα φύγει και θα πάει σπίτι του. Τέλος. Δεν είναι κάτι που το έχουμε...
0: Ειδικά...
2: Και κάποιος παρατηρητής να πει ότι δεν το πάμε.
0: Ειδικά σε θέματα βίας. Δηλαδή είναι αδύνατον, ζούμε στο 2026. Και μιλάμε για ποδόσφαιρο. Δεν μιλάμε ούτε για...
2: Για ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε και πολλά κοινωνικά αυτά που εισέρχονται μέσα στο ποδόσφαιρο. Αλλά είμαι αισιόδοξη ότι θα πάνε όλα καλά. Είναι και τα μηνύματα που φτάνουμε σε τρίτη αγωνιστική στην Α1 και δεν έχουμε το παραμικρό. Και πιστεύω ότι θα πάμε έτσι μέχρι το τέλος.
0: Έτσι να συνεχιστεί, γιατί όχι. Αλλά είπαμε, εκεί που κάποιος παρεκτρέπεται πρέπει να πίπτει τιμωρία αυστηρή, όχι χάιδεμα.
2: Τελείως. Και θα δείτε γιατί γινόντουσαν και κάποια πράγματα που δυστυχώς δεν έπαιρναν τον αέρα της δημοσιότητας, τα οποία τα έχει κάνει η Ένωση. Φέτος θα δημοσιεύονται όλα για να μην υπάρχει και κάποιο θέμα. Δηλαδή θα είμαστε... Okay. Εγώ απλά, συγγνώμη που γίνομαι κουραστικός, είμαι υπέρ των παραγόντων, υπέρ των προπονητών, απλά στο 2026 δεν είναι ωραίο να φτάνουν στα κρότης.
0: Έτσι ακριβώς. Έγινε, Κώστα, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά, έχεις να πας πόσο, σε δύο παιχνίδια μετά, κανονικά.
2: Θα πάω Σκιούρι Πηλαία και Μαλακοπή Κρίνη εκεί.
0: Α, Επιλέας Σκιούρι και πού Μαλακοπή.
2: Σκιούρι, αθλητική... Επιλέας.
0: Σκιούρι είναι γηπεδούχη, απλά επειδή γίνεται στο γήπεδο της Πηλέας, γι' αυτό εγώ ανέφερα.
2: Ναι.
0: Επιλέας που γιόρτασε χθες. Η Επιλέας που γιόρτασε χθες τα 70 χρόνια της.
2: Ναι, ήμουν καλεσμένος, δεν μπορούσα να πάω. Συγχαρητήρια στην Επιλέας, την εύχομαι το ότι...
0: Μια ομάδα που με την ίδρυσή της έδωσε τη χαρά της, άθλησε πολλά παιδιά εκεί στην περιοχή της Πηλέας.
2: Μια ομάδα που...
0: Με τον Μπαρμπαντώνη και με τον Ανέστη τον Γαριφάλ.
2: Προάγει υγεία και πιστεύω ότι είναι και το φαβορί για να ανέβει στην Α1 από τον Όμιλο.
0: Ναι, κάποιες ομάδες δεν, τουλάχιστον εγώ δεν τις βλέπω αν είναι φαβορί. Όχι, τις βλέπω τι έργο παράγουν. Και η ΑΕ Πηλέας διαχρονικά παράγει έργο. Και είπα λάθος, 70 δεν είναι 70, 70 ήταν το θριάβου
2: 50,
0: 70 ήταν του θριάβου Παρθενίου που γιόρτασε προχθές. Και τιμήθηκε και ένας από τους σπουδαιότερους παίχτες,
2: το
0: Γιάννη το Δημητριάδη. Το Τζόνι, εμείς έτσι το φωνάζαμε εκεί πέρα όταν ήταν πιτσιρικάς, Τζόνι.
2: Ναι, είναι ο φίλος μου, Γιάννη.
0: Εξαιρετικό παιδί.
2: Εξαιρετικό παιδί και πολύ μεγάλη καριέρα.
0: Μεγάλη καριέρα. Αλεξάνδρεια πρώτα μετά το θρίαβο Παρθενίου, του Τάσου του Τσάρτα, μετά Καλαμαριά, μετά Άρη.
2: Άρη Ξάνθη.
0: Όχι. Όχι. Και Αθηναϊκό.
2: Ιωνικό.
0: Και Αθηναϊκό.
2: Ιωνικό έβαλε τον κόλ με την Άντε. Έβαλε τον κόλ με την Άντε. Είναι το, γιατί το έλεγε
0: και μετά, και μετά είναι πήγε στην Ξάνθη.
2: Είναι ο πρώτος παίκτης και μοναδικός παίκτης του Ιωνικού που έβαλε το πρώτο γκολ του Ιωνικού και το μοναδικό στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
2: Ο Γιάννης Δημητριάδης.
0: Έγινε, Κώστα, σε ευχαριστώ. Έχουμε
2: να είστε καλά. Εύχομαι όλα να πάνε καλά και καλή επιτυχία στην άσκηση εκπομπή.
0: Να σε καλά Κώστα. Και να πάμε τώρα στον επόμενο καλεσμένο μας, γιατί όταν έχουμε νέα από τα γήπεδα θα διακόπτουμε την κουβέντα. Μια που μιλήσαμε τώρα και για επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ο συγκεκριμένος έπαιξε επαγγελματικό ποδόσφαιρο, κυρίως στον Ηρακλή, στον Εδεσαϊκό, δεν ξέρω πού αλλού. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι τόσο καλά διαβασμένος, αν έπαιξε και αλλού. Αλλά τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται με το χώρο του γυναικείου ποδοσφαίρου. Υπάρχει μια ομάδα, ο Έαντας Πηλέας, από το 2022, που συμμετέχει στη Β' Εθνική Γυναικών. Ένα πρωτάθλημα που αρχίζει την επόμενη Κυριακή και μάλιστα αρχίζει με ντέρμπι. Θα αντιμετωπίσει τον Άρη. Άρης στις 4 αρχίζει το παιχνίδι. Στο γήπεδο του Ευόσμου θα γίνει αυτός ο αγώνας. Στο Μαρόκο, που συνηθίζουμε να λέμε εμείς, την επόμενη Κυριακή στις 4. Αλλά εκτός από αυτό, το σημαντικότερο όλων ήταν ότι μετά από ένα θλιβερό γεγονός και την απώλεια της κόρης του, δημιούργησαν μαζί με τη σύζυγό του το 2001 το Σύλλογο Αγάπη Βασιλική Κόμνου. Και ένα σύλλογο που δραστηριοποιείται στη δωρεά απεινιδωτών σε όλους τους αθλητικούς χώρους και εκπαίδευση ατόμων στην ΚΑΡΠΑ για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, γιατί το κορίτσι τους χάθηκε γιατί έλειπε από τον αγωνιστικό, από το γήπεδο απεινιδωτής και κάποιος που να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Τάκη τον Κόμνο. Τάκη, καλησπέρα.
5: Γεια σου, Αλέκο.
0: Καλησπέρα.
5: Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
0: Να είσαι
5: καλά. Ευχαριστώ που με κάλεσε στην εκπομπή σου. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα. Ξέρεις, τρέφω ιδιαίτερη εκτίμηση στο πρόσωπό σου. Και για το χαρακτήρα σου, αλλά και για

0: ένα μόνο γήπεδο. Οπότε πήραμε μέρος τεστ εμείς, ο ΕΑΔΕΣ δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, η ομάδα του ΠΑΟΚ Β, με τα παιδιά τα 15-16 χρονών, η Βέρεια ήρθε από τη Βέρεια και η ομάδα η τοπική Shooters.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό ξέρεις πολύ καλά ότι είχαμε αυτό το ατυχές γεγονός, δυσάρεστο πάρα πολύ για την οικογένεια. Το 2021 να διορθώσω, δεν έγινε το ένα ο σύλλογος, το 2021 έγινε ο σύλλογος Αγάπη.
1: Ναι, για το σύλλογο Αγάπη 21 είπα, ναι, το 21 ίσως.
0: Α, ναι, συγγνώμη, εγώ άκουσα το ένα.
1: Ναι, ναι, το 21. Το 21.
0: Αποφασίσαμε όταν έφυγε η κόρη μας, η οικογένεια αποφάσισε, εγώ, η γυναίκα μου και ο γιος μου, να κάνουμε δύο συλλόγους. Ο ένας σύλλογος ο οποίος ήταν καθαρά ποδοσφαιρικός, γι' αυτό έκανα και τον ΕΑΔΑ Πηλέας, με σκοπό να δώσουμε την ευκαιρία σε κάποια κορίτσια μέσω του συλλόγου αυτό που είχε όνειρο η Βασιλική να παίξει ποδόσφαιρο. Αφού δεν μπόρεσε να το πετύχουμε, λέω να δώσουμε την ευκαιρία σε κάποια νέα παιδιά, κάποια κορίτσια που θα ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο σοβαρά, να τους δώσουμε την ευκαιρία, να τους βοηθήσουμε, να αναδείξουμε το ταλέντο τους και μέσα από αυτή την ομάδα κάποια κορίτσια να προδεθούν σε εθνικές ομάδες ή σε μεγαλύτερες ομάδες, και όπως το έχουμε πετύχει στα 4-7 χρόνια. Από την άλλη πλευρά κάναμε το σύλλογο Αγάπη, το οποίο κυρίως τον τρέχει σύζυγος, η Ελένη Τσόνη. Ο σύλλογος εκεί είναι καθαρά σύλλογος ο οποίος έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Πέρα το ότι η Λένα έχει μια συνεργασία με το Υπουργείο, μπαίνει σε όλα τα σχολεία της Βορείου Ελλάδος και κάνει εκπαίδευση δωρεάν σε δύο σχολεία την ημέρα σε όλη την Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη κυρίως, αλλά και σε υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα και Μακεδονία. Όπως το προανέφερες πριν, μέσω των διαφόρων εκδηλώσεων που οργανώνουμε συγκεντρώνονται χρήματα και δωρεές και προσφορές. Οπότε και εμείς με τη σειρά μας δωρίζουμε απεινιδωτές σε διάφορους φορείς, σε αθλητικούς συλλόγους, σε νοσοκομεία, στην τροχέα, στην αστυνομία, σε μοναστήρια. Μέχρι στιγμής έχουν δοθεί 36-37 απεινιδωτές. Αλλά και πέρα από αυτό, η σύζυγος, επειδή το έχει αναπτύξει πάρα πολύ αυτό το τομέα, έχουμε μια συνεργασία με το Ιπποκράτιο, στο οποίο εκεί κάθε χρόνο κάνουμε δωρεά διαφόρων εξαρτημάτων, υλικών και μηχανημάτων που έχει ανάγκη το νοσοκομείο. Πρόσφατα δηλαδή, τον Ιούλιο, γενιάσαμε εκεί το παιδοκαρδιολογικό, ένα τμήμα με ένα υπέρικο για μικρά παιδιά. Πρόσφατα κάναμε μια δωρεά συντροχέα με ένα μηχανάκι, μια Yamaha μηχανή αξίας 15.000 ευρώ, για να προσφέρει άμεσες υπηρεσίες αν κάτι συμβεί, κάτι απρόβλεπτο συμβεί μέσα στους δρόμους, και δίνει άμεση βοήθεια μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ, το ασθενοφόρο κτλ.
1: Πάρα πολύ σημαντικά.
0: Εκεί είναι η δράση μας. Ήταν αναπόφευκτο, αναγκαίο, κακό για μας να μπούμε σε αυτό σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ξέρεις, είναι μια απώλεια η οποία δεν διαχειρίζεται. Είναι μια απώλεια η οποία μας βαραίνει την καθημερινότητα. Οπότε αποφασίσαμε, προκειμένου να κλειστούμε μέσα στο σπίτι μας και να κλαίμε τη μοίρα μας, αποδεχτήκαμε το γεγονός αυτό με πάρα πολύ έτσι βαρύ πόνο και λέμε να προσφέρουμε ο καθένας από το χώρο του ό,τι γίνεται περισσότερο στην κοινωνία.
1: Έστω και ένας άνθρωπος να σωθεί είναι κέρδος. Μην κλείνεις, Τάκη, μισό λεπτό να ακούσουμε. Μπήκε ένα γκολ σαν Μπελόκηπους, να μας πει ο Νίκος ο Πασχαλίδης ποιος το έβαλε. Νίκο.
2: Λοιπόν, ο νεοσυλθέντας παίκτης της ΑΕΑ Μπελοκήπων, ο Τσάρας, στο 27ο λεπτό μπήκε και στην πρώτη επαφή με την μπάλα έγραψε το 3-0 για την ομάδα της ΑΕΑ Μπελοκήπων, Αλέκο Παλαμίδα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Νίκο. Θα επιστρέψουμε στην κουβέντα μας με τον Τάκη τον Κόμνο και αν χρειαστεί θα ξαναπάμε να πούμε και ένα ακόμη αποτέλεσμα. Όχι τελικό βέβαια. Αστραπή είναι άπολης προοδευτική 0-2 στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Και ό,τι νεότερο έχουμε από τα γήπεδα θα σας ενημερώνουμε. Να συνεχίσουμε στην κουβέντα μας, την ουσιαστική κουβέντα μας με τον Τάκη τον Κόμνο. Είχαμε μείνει εκεί στο ότι έστω και ένας άνθρωπος να σωθεί από αυτή την. Θα είναι πολύ σημαντικό κέρδος. Και προχθές διάβασα ένα παιδάκι σε ένα σχολείο. Σώθηκε με αυτόν τον τρόπο, γιατί κάποιοι ήξεραν να κάνουν κάρπα και να χρησιμοποιούν απεινιδωτή. Είναι πάρα
0: έχω
1: πολύ σημαντικό.
0: Υπάρχουν περιστατικά, όπως το αναφέρεις, υπάρχουν περιστατικά τα οποία δεν γνωστοποιούνται κιόλα στο διαδίκτυο. Υπάρχουν, γιατί εμείς τώρα είμαστε ενεργά μέσα στον χώρο, αρκετά παιδιά τα οποία έχουν εκπαιδευτεί και μέσω της διαδικασίας αυτή από το Σύλλογο Αγάπη, έχουν σώσει και γονείς και συγγενείς,

0: άσχετα αυτό αν δεν γίνεται, δεν βγαίνει στη δημοσιότητα. Αυτό νομίζω ότι το έργο που επιτελούμε είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτός είναι ο στόχος κυρίως της συζύγου. Να κάποια στιγμή να γίνει και μάθημα στα σχολεία, ώστε να μπορεί ένα παιδί να εκπαιδευτεί και να σώσει μια ζωή, είτε από την πυγμονή, είτε από κάποια ανακοπή.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν θα ξεχάσω όταν ήμουν πολύ νεότερος, έκανα εκπομπές στο Ράδιο Θεσσαλονίκη τότε, δεν υπήρχαν ακόμα. Τότε ξεκινούσε ο κ. Σισαρίδης να βάζει τους γιατρούς στα γήπεδα. Και είχα πει τότε, ψάχνοντας να βρούμε λύσεις, γιατί ποιοι είναι που δεν λείπουν ποτέ από έναν αγώνα? Οι διαιτητές. Και είχα πει τότε ότι πρέπει να εκπαιδευτούν όλοι οι διαιτητές στην παροχή πρώτων βοηθειών. Το 87.
0: Πρωτοποριακό για τότε, πριν
1: 40 χρόνια. Όλοι. Αυτός που δεν λείπει ποτέ, γιατί τον προπονητή μπορεί να χάσει ομάδα στην Κυριακή και να το διώξει την άλλη Κυριακή. Οπότε ο διαιτητής θα έρθει και θα παίξει. Και είναι απαραίτητοι όλοι. Όλοι οι διαιτητές. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο τώρα να είναι εκπαιδευμένοι. Δηλαδή, για να έχεις δίπλωμα προπονητού, πρέπει να ξέρεις να παρέχεις πρώτες βοήθειες, να έχεις κάρπα. Άμα δεν έχεις πιστοποιητικό ότι γνωρίζεις, δεν παίρνεις δίπλωμα προπονητού. Αυτά όλα είναι κινήσεις προς τα μπροστά. Είναι κρίμα να πάει ο άλλος να αθληθεί και να πάθει κάτι.
0: Και εγώ τουλάχιστον. Και τα αθλητικά κέντρα πλέον είναι εξοπλισμένα όλα με απεινιδωτές. Και αυτό ήταν μια σημαντική απόφαση. Πιέσαν δηλαδή πάρα πολλοί φορείς μεταξύ αυτών. Και εμείς σαν σύλλογος, αλλά νομίζω ότι έχει καταλάβει η κοινωνία ότι ένα απλό μηχάνημα των 1.000 ευρώ είναι υποχρεωτικό να βρίσκεται σε ένα κήπεδο, γιατί μια ζωή να σωθεί.
1: Και να ξέρουν άνθρωποι να τα χειρίζονται.
0: Ακριβώς. Εκεί είναι το λίγο δύσκολο το κομμάτι, γιατί συνήθως οι άνθρωποι αποφεύγουν να πάρουμε τέτοιες ευθύνες, αλλά είναι κρίμα να βλέπεις να χάνεται ένα παιδί και να μην μπορεί να προσφέρεις βοήθεια. Ναι. Το ζήσαμε εμείς με την κόρη μας, δηλαδή όταν έπαθε τη βασιλική ανακοπή μες στο ματς. Για καλή μας τύχη υπήρχε η σύζυγος, η οποία ήξερε, γιατί ήταν εκπαιδεύτρια σε σχολείο όταν γυμνάστρια, ήξερε κάρπα και πρόσφερε τη βασιλική πρώτες βοήθειες. Απλώς μετά είχε γίνει ζημιά ήδη στο μυοκάρδιο και μας έφυγε η βασιλική μετά από 2,5 χρόνια. Αλλά η πρώτη βοήθεια δόθηκε στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Έτσι, γι' αυτό είναι επιτακτικό το να εκπαιδευτούν. Είτε είναι για τα παιδιά που είναι γιατροί, που είναι μέσα, προσφέρουν τις υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του αγώνα, ακόμα οι ίδιοι προπονητές. Και όπως προανέφερες πριν, και ακόμα και οι διαιτητές. Ναι, πρέπει να γνωρίζουν. Έτσι. Είναι ένα εξάωρο από τη ζωή μας, το οποίο μπορεί να σώσει μια ζωή, είτε από μια ανακοπή που μπορεί να ανακύψει, είτε από μια πνιγμονή, ή από ένα χτύπημα στο κεφάλι και μπορεί να γυρίσει η γλώσσα, ας πούμε, του παιδιού.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ή του παίχτη. Νομίζω ότι είναι για μας επιτακτικό να εκπαιδευτούμε όλοι μας.
1: Τώρα για τον Έαντα. Να πάμε στον Έαντα.
0: Είμαι λίγο σύντομος, ναι. Γιατί στη σημεία έχω παιχνίδι με τα τμήματα υποδομών, τα κορίτσια μου.
1: Ωραία.
0: Και πρέπει να.
1: Εντάξει. Να πούμε δύο λόγια και για τον Έαντα. Ξεκινάει το πρωτάθλημα την Κυριακή. Ναι, για πες μας.
0: Το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, ειδικά ο όμιλος που είμαστε εμείς στη Βόρεια Ελλάδα, είναι 4 όμιλοι στη Β' Εθνική. Είναι πάρα πολύ δύσκολος όμιλος. Είναι από ό,τι μας μεταφέρουν οι Νότιοι. Είναι ο πιο δύσκολος όμιλος από τους 4 στη Β' Εθνική. Είναι καθαρά ομάδες εδώ παραδοσιακές της Βορείου Ελλάδος που έχουν και δύναμη, έχουν και υπόσταση και στο ποδοσφαιρικό αντρικό κομμάτι. Δηλαδή εμείς έχουμε τώρα στον όμιλό μας τον Άρη, έχουμε τη Βέρεια, έχουμε τη Δόξα Δράμας, έχουμε τη Λάρισα, δηλαδή Παρσεραϊκή. Είναι ομάδες δηλαδή που έχουν ιστορία στο ποδόσφαιρο και στο γυναικείο. Είναι ομάδες οι οποίες έχουν περγαμηνές, έχουν επενδύσει πάνω στο γυναικείο. Και μέσα σε αυτές τις ομάδες πλαισιωθήκαμε και εμείς πριν 4 χρόνια. Είχαμε μια εξαιρετική πορεία πέρυσι, τερματίσαμε τρίτη πίσω από τον Άρη και από τις Ειρήνες Γκρεβνών που ανεβήκαν στην Α' Εθνική.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι και φέτος ανάλογη θα είναι η στόχη.
0: Αυτός ήταν και ο στόχος μας, θα λέγουμε φέτος. Εμείς στηριζόμαστε κυρίως με παιδιά από την Ακαδημία, από τα κορίτσια δηλαδή που έχουμε στο Βιτόριο, με κάποιες προσθήκες κοριτσιών από τη Θεσσαλονίκη που είναι ταλαντούχες. Στόχος μας είναι αυτός πάντα να είμαστε σε ένα ρόλο πρωταγωνιστικό. Φιλοδοξία μας είναι κάποια παιδιά τα οποία δουλεύουν μαζί μας και εξελίσσονται με εμάς να παίξουν και σε εθνικές ομάδες. Ήδη έχω πάνω από 6-7 κορίτσια που είναι στην ομάδα μας και είναι διεθνείς.
1: Μπράβο.
0: Με την Κορασίδων και με την Εανίδων.
1: Μπράβο.
0: Εκεί κάποια παιδιά τα οποία έχουν και προοπτική να παίξουν και στο εξωτερικό. Υπάρχει μια καθοδήγηση από την πλευρά μου, γιατί έχω εμπειρία και έχω συνεργασία με ομάδες του εξωτερικού πάνω στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Και με Ολλανδία και με Βέλγιο και με Γερμανία. Ξεκινάει το πρωτάθλημα πραγματικά όπως προανέφερες, με ντέρμπι μέσα στον Εύωσμο στο Μαρόκο με τον Άρη. Είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι, γιατί ο Άρης είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα, έχει πολύ καλές παίκτριες. Πιστεύω ότι θα γίνει έτσι ένας πολύ καλός αγώνας, ανταγωνιστικός.
1: Εύχομαι να πάνε όλα καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Χωρίς τραυματισμούς, χωρίς απρόοπτα. Και εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ωραία, ωραία. Να είσαι καλά. Χάρηκα που τα είπαμε.
0: Εκτιμησίσμο, οπότε το τηλέφωνο όμως στη διάθεσή σου.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσε την εκπομπή.
1: Και εγώ ευχαριστώ που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Τάκης Κόμνος από το Νέα Ανταπηλέας και μέλος του Συλλόγου Αγάπη Βασιλική Κόμνου. Ακούσατε σημαντικά πράγματα και θα κάνουμε μια βόλτα σε όλα τα γήπεδα, Τάσο, να μάθουμε. Πάντως έχω εγώ κάποια γκολ. Ακαδημία Ζάχου Ηλιούπολη 0-3, Νέστορα Σώσας Μέγας Αλέξανδρος Δήμου Βόλβης 0-2, Κυσός Χορτιάτη Μακεδόνας Ευαγγελίστριας 1-0, Αστραπή Νεάπολης Προοδευτική 0-2, Άγγελοι του Φίνικα, θα μάθουμε τώρα αν παραμένει εκεί το 1-1. Στη Μαγνησία παραμένει το 0-0, 3-0 η Αθλητική Ένωση Εμπειλοκήπων. Θα τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τα γήπεδα που υπάρχουν άνθρωποι για να μας ενημερώσουν. Μισό λεπτό λίγο να δω αν έχω κάποιο σκορ. Σταυροαετός Ευξηνούπολης, το είπαμε, 0-3 κερδίζει τους κανονιέριδες. Ο Ποντιακός 1-0 παραμένει. Νέστορα Σώσας Μέγας Αλέξανδρος Δήμου Βόλβης ή Μέγας Αλέξανδρος Νέας Απολωνίας 0-2. Αυτά μέχρι στιγμής και περιμένουμε να συνδεθούμε με κάποιον από τους συνεργάτες μας που είναι στα γήπεδα. Θα μας πει ο Τάσος, δεν το σηκώνει. Πάμε στον επόμενο. Εκεί έχουμε συνεργάτες τόσο στο γήπεδο του Αριστοτέλη, εκεί όπου παίζουν ο Μαραθώνας με την Αναγέννηση Ρησίου. Του είχαμε αφήσει το 2-0. Δεν είχαμε άλλη σύνδεση για να μάθουμε τι γίνεται και αν παραμένει αυτό το 2-0. Μάλιστα. Τρίτη αγωνιστική λοιπόν για την Α1 κατηγορία. Χθες είχαμε κάποια παιχνίδια. Αυτή την ώρα γίνεται το παιχνίδι του Μαραθώνα με την Αναγέννηση Ρησίου. Τα απόγευμα έχουμε άλλα τρία. Έχουμε και παιχνίδια για το κύπελο Άννα Μαρία Πανταζόνη. Η δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου. Για τις ομάδες της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας είναι η πρώτη αγωνιστική. Για αυτές της Α είναι, γιατί είναι χωρισμένες. Ενώ οι ομάδες Α1 έχουν περάσει χωρίς αγώνες στην επόμενη φάση. Ποιον έχουμε στην γραμμή μας, Τάσο? Μάλιστα. Πάμε στο Πολυδέντρη. Γιάννης Δίνας, θα μας πει, παραμένει το 1-0 υπέρ του Ποντιακού. Γεια σου, Γιάννη.
2: Το 1-0 παραμένει και παίζουμε 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο με την ομάδα του Σοχού να έχει την κατοχή και να προσπαθεί να βρει την ισοφάριση με αντεπιθέσεις. Παίζει η ομάδα. Για να δούμε τώρα το Μαυρομάτι. Μπαίνει στην περιοχή, ανοίγει την μπάλα. Έρχεται εκεί και διώχνει ο αμυντικός του Πολυδεντρίου, ο Στρίβων, και κερδίζει το επιθετικό φάουλ εκεί από το Μαυρομάτι. Τώρα έχουμε αλλαγή για την ομάδα του Ποντιακού. Βλέπω το νούμερο 14, ο Πηγάσης είναι αυτός που μπαίνει. Από το 30 λοιπόν προηγείται η ομάδα του Πολυδεντρίου με τον κόλλο του Χειρίτραντα. Μπαίνει ο Πηγάσης, βγαίνει ο Ζορμπάς.
1: Ευχαριστούμε, Γιάννη. Στο 55 Ποντιακός Πολυδεντρίου Εθνικός Σοχού 1-0 και πάνω γύρω στο 60 πρέπει να είμαστε εκεί πέρα, όχι στο 60 και στο 70 ίσως. ΑΕΜΠΕΛΟ Κύπρου Μακεδονία Ευκαρπίας, πόσο είναι, Νίκο Πασχαλίδη?
3: Λοιπόν, το σκορ παραμένει 3-0. Να πούμε ότι η ΑΕΜΠΕΛΟ Κύπρου έχει πάρει τα ενία της αναμέτρησης, έχει τον καθολικό έλεγχο. Με κάποιες αντεπιθέσεις η Μακεδονία Ευκαρπίας προσπαθεί να βρει διέξοδο, όπως αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην επίθεση, για να βάλει κάποιο τέρμα και να μειώσει το σκορ από το 3-0. Το αξιοσημείωτο είναι ότι αυτό που λέγαμε, Αλέκο Παλαμίδα, από την αρχή του αγώνα, στο 78 λεπτό η κυρία Βράκου Ευαγγελία στραβοπάτησε μέσα στο γήπεδο, το λασπωμένο γήπεδο που θυμάμαι από το πρώτο λεπτό, και προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον κύριο Βίκτορ Κελεσίδη, ο οποίος διαπίστωσε μια μικρή διάταση στην ποδοκλινική χώρα, προσφέροντας σπρέι, λίγο νερό για να την δροσίσει. Και αυτό το
1: συνεχίζει, μπορεί να συνεχίσει.
3: Χωλένοντας η κυρία προσπαθεί να απεξέλθει τις υποχρεώσεις του αγώνα.
1: Μάλιστα. Να πάμε και στο τέτοιο, στο γήπεδο του Αριστοτέλη. Μαραθώνας, Αναγέννηση Ρησίου, Μάκης Κυλιντάρης, θα μας πει αν παραμένει
4: τίποτα
1: το 2-0.
4: Τίποτα δεν έχει αλλάξει εδώ στην Καλαμαγιάς, στο πρακτικό γήπεδο Καλαμαγιάς. Παραμένει το 2-0 από το πρώτο ημίχρονο, μόνο που το Ρησίου πίεσε στις αρχές τουλάχιστον του δευτέρου ημιχρόνου, δύο φορές με τον Γιαννούσιο για να σημειώσει ένα γκολ. Δύο πλασέ για δύο δυνατά σουτ, μάλλον πλασέ καλύτερα να τα πω, δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα για να μπει ξανά στην ουσία στο παιχνίδι.
1: Μα και σε ποιο λεπτό είμαστε?
4: Και να πούμε και κάτι άλλο.
1: Ναι.
4: Βλέπω πολλούς από πλευράς της ηγεσίας της Ένωσης εδώ, είναι εδώ ο Πρόεδρος, είναι εδώ ο Πύρος Σίσκος, είναι εδώ ο Παλής Διευθυντής κ. Χανίδης, Γκόγκου Ιστέλα, αρκετοί από πλευράς της Ένωσης.
1: Μια επισήμαση. Επειδή είναι το μοναδικό παιχνίδι της Α1 κατηγορίας, παίζουν και στις άλλες κατηγορίες μπάλα, έτσι πες τους.
4: Αυτά λοιπόν από εδώ, βγάζουν τη φάση αυτή, Γκόγκρι ναι. Τώρα. Γκλόγκρι προσπαθεί, αλλά κάνει μια μπάλα κύριε Γιαννακάκη, Γιαννακάκης που μπήκε μέσα στο δεύτερο ημίχρονο, από δεξιά στον Καλπακίδη. Καλπακίδης προσπαθεί να γεμίσει μπάλα πάνω σε σώματα. Φεύγει τώρα ο Κολέτης, για να δούμε για τον Μαραθώνα. Η παλιά πολύ ωραία θα βγάλει μόνο τον Κουτσούμπα. Κουτσούμπας φεύγει, τέτατε, προσπαθεί να βγει της Κουτσούμπας. Βγήκε τέτατε, όμως πήγε αρκετά πλάγια, θα γυρίσει την μπάλα. Δεν θα μπορέσει όμως, ερχόταν να είναι μια ο Μάρκου, θα χαθεί ευκαιρία για τον Μαραθώνα.
1: Έγινε Μάκη, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε μετά το τέλος του αγώνα, εκτός αν προκύψει κάτι νωρίτερα. Ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε να συνοψίσουμε τώρα, λίγο πριν το τέλος. Λίγο πριν το τέλος του αγώνα, Μαραθώνας Αναγέννηση Ρησίου 2-0. Είμαστε διάμεσα στα μισά του δεύτερου ημιχρόνου στο Πολυδένδρη, Ποντιακός Πολυδεδρίου Εθνικού Σοχού 1-0. Μαγνησιακός Καλοχώρη 0-0 εκτός απρόπτου. Δεν έχουμε ενημέρωση για κάποιο γκολ μέχρι στιγμής. Αν έμπαινε θα είχαμε. Αθλητική Ένωση Απελοκύπρου Μακεδονία Ευκαρπίας 3-0 στο 80 περίπου. Κανονιέριδες Σταυραέτος Ευξηνούπολης 0-3. Ακαδημία Ζάχου Γυμναστικός Σύλλογος Ηλιούπολης 0-3. Δόξα Δρυμού Ατρόμητος Φιλαδέλφια δυστυχώς, αλλά δεν έχουμε ενημέρωση. Ενώ στο παιχνίδι της Όσας Νέστορας Μέγας Αλέξανδρος Νέας Απολωνίας 0-2. Στο Χορτιάτι ο Κισός προηγείται 1-0 των Μακεδόνων Ευαγγελίστριας. Στο γήπεδο του Σικιών το παλιό Αστραπή Νεάπολης χάνει με 2-0 από την προοδευτική έκρηξη, για να πούμε όλο το όνομα της ομάδας. Η ομάδα λέγεται προοδευτική έκρηξη και δεν έχει καμιά σχέση με την προοδευτική Τούμπας. Άλλη ομάδα εκείνη, άλλη ομάδα αυτή. 0-2. Άγγελοι του Φίνικα Μέντικας Καλαμαριάς 1-1 από το πρώτο ημίχρονο. Και επανερχόμαστε σε λίγο να δούμε πώς ολοκληρώνουν τα παιχνίδια.

Να πούμε ένα αποτέλεσμα ακόμη, όχι τελικό. Κανονιέριδες Σταυραετός Ευξηνούπολης 0-4, λίγο πριν το τέλος. 0-4 προηγούνται οι Σταυραετοί των Κανονιέριδων.

Να τα πάρουμε και τα πράγματα με τη σειρά, να πούμε τα αποτελέσματα λίγο πριν το τέλος. Έχουμε περάσει το τελευταίο δεκάλεπτο στο γήπεδο Αριστοτέλη. Μαραθώνας Αναγέννηση Ρησίου 2-0, έτσι όπως διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο. Να συνεχίσουμε. Ποντιακός Πολυδεδρίου Εθνικός Οχού 1-0 γύρω στο 65. Μαγνησιακός Μέγας Αλέξανδρος Καλοχωρίου 0-0 στο 75. Αθλητική Ένωση Απελοκήπων Μακεδονία Ευκαρπίας 3-0. Κανονιέριδες Σταυραετός Ευξηνούπολης 0-4. Ανθόκηποι 90, Ζάχο-Ζάχου δηλαδή, Γυμναστικός Σύλλογος Ηλιούπολης 0-3. Νέστορας Όσας Μέσος Μέγας Αλέξανδρος Δήμου Βόλβης 0-2. Κισός Χορτιάτη Μακεδόνες 1-0. Αστραπή Νεάπολης Προοδευτική Έκρηξη 0-2. Άγγελοι του Φίνικα Μέντεκας Καλαμαριάς 1-1 στο 65. Μπορεί και περισσότερο σε αυτό το παιχνίδι. Αυτή είναι η εξέλιξη. Δεν έχουμε ενημέρωση δυστυχώς ακόμη από το παιχνίδι της Δόξας Δρυμού με τον Ατρόμητο Φιλαδέλφειας. Κάποια στιγμή ελπίζω ότι θα μάθουμε τι γίνεται και σε αυτό το γήπεδο. Μας έστειλε ένας φίλος στο Viber, ο Κωνσταντίνος, δεν ξέρω ποιος, ότι στο πρωτάθλημα βετεράνων πέφτει και πολύ ξύλο, δηλαδή ότι είναι εγώ όσες φορές είδα μια ωραία εικόνα. Τώρα σε κάποια παιχνίδια κάποιοι παρεκτρέπονται, δηλαδή έχουν σκληρά μαρκαρίσματα και τα λοιπά. Είναι αρμόδιοι άλλοι να το λύσουν αυτό. Εγώ όσες φορές είδα ωραίες εικόνες και χάρηκα με τους ανθρώπους που είδα, γιατί τους ξέρω από τότε που έπαιζαν μπάλα σαν νεαροί ποδοσφαιριστές και όχι σαν παλέμαχοι. Τώρα αν έχεις κάτι περισσότερο να μας πεις εσύ, στείλ μας ένα μήνυμα να το συζητήσουμε, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν διαιτητές και υπάρχουν αρμόδιοι να το λύσουν αυτό, αν είναι δυνατό δηλαδή, ή αν γίνονται και άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν πέσει δική μου την αντίληψη. Πάντως ψέματα δεν λέω. Αυτά που βλέπω, αυτά λέω. Έφτασα σε αυτή την ηλικία. Αυτοί που με ξέρουν, προφανώς ο Κωνσταντίνος δεν με γνωρίζει, ξέρουν ότι ψέματα δεν λέω. Ειδικά για θέματα βίας και όχι ωραία συμπεριφοράς. Εκεί, όχι.

0: Έχουμε το πρώτο τελικό αποτέλεσμα στο γήπεδο των Αμπελοκήπων, Αθλητική Ένωση Αμπελοκήπων Μακεδονία Ευκαρπίας. Ο Νίκος Πασχαλίδης θα μας πει το τελικό αποτέλεσμα.
1: 3-0 τελικό αποτέλεσμα, ΑΕ Αμπελοκήπων Μακεδονία Ευκαρπίας, με σκόρες στο 10 το Μωυσιάδη, 47 Αβαγιάν και στο 68 ο Τσάρα. Διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα, Αλέκο Παλαμίδα, εδώ στο δημοτικό στάδιο Αμπελοκήπων.
0: Με το μικροτραυματισμό της διαιτητού του αγώνα, πώς είναι, καλύτερα?
1: Μικροτραυματισμό της κυρίας Βράγκου, η οποία οδεύει τώρα προς τα αποδυτήρια, χωλένοντας.
0: Φοβόσουν μήπως κάποιος παίχτης από τον όχι και σε καλή κατάσταση αγωνιστικό χώρο πάθει κάτι? Τελικά το έπαθε διαιτητής του αγώνα.
1: Ευχόμαστε. Τελικά δεν το έπαθε, Αλέκο, ποδοσφαιριστής, το έπαθε η διαιτητής μας, η κυρία Βράγκου. Ευτυχώς μικροτραυματισμός. Έτσι. Με χαμόγελο πάντα αποχωρεί. Θα δεχτεί τώρα τις πρώτες βοήθειες από τον κύριο Κελεσίδη και όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Ωραία, ωραία. Έγινε. Να πάμε και, Τάσο, αν μπορούμε να πάμε και στο γήπεδο, στον Μάκη του Κιλιντάρη, στο γήπεδο του Αριστοτέλη, στην Καλαμαριά. Μήπως έχουμε τελικό αποτέλεσμα από εκεί πέρα. Αν έχουμε, έχει καλός. Αν δεν έχουμε, θα πάμε στο μισό λεπτό λίγο. Είμαστε εδώ και προσπαθούμε να τα... Και σως Χορτιάτη έχουμε ακόμα ένα αποτέλεσμα, και δεν είναι τελικό. Και σως Χορτιάτη Μακεδόνες Ευαγγελίστριας, 2-1, λίγο πριν το τέλος. Έχουμε μπει, νομίζω, στις καθυστερήσεις. Λίγο πριν το τέλος, 2-1, και σως Χορτιάτη κερδίζω Μακεδόνες Ευαγγελίστριας. Έχουμε το Μάκη τον Κιλιντάρη. Μάκη, θα μας πεις τελικό αποτέλεσμα ή έχει ακόμη?
2: Έχουμε καθυστερήσεις, παίζουμε καθυστερήσεις. Έδειξε 5 λεπτά διαιτητής, είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχουμε άλλα 2 λεπτά περίπου. Πάντα το 2-0 παραμένει.
0: Ωραία, θα τα πούμε μετά το τέλος του αγώνα. Τώρα ευχαριστούμε, Μάκη Κιλιντάρη. Έχουμε γκολ στην Μαγνησία. Μαγνησιακός χάνει 1-0 από τον Μέγα Αλέξανδρο Καλοχωρίου λίγο πριν το τέλος. Μαγνησιακός Μέγας Αλέξανδρος Καλοχωρίου 0-1.

Να πάμε να κάνουμε μια σύνοψη στις καθυστερήσεις. Μαραθώνας Αναγέννηση Ρησίου 2-0, έτσι όπως διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο. Στα υπόλοιπα παιχνίδια να δούμε και να σας ενημερώσουμε ότι στο Πολυδένδρη, Ποντιακός Πολυδεδρίου 1-0, αλλά εκεί είμαστε γύρω στο 70-75, γιατί άρχισε στις 11.30 αυτό το παιχνίδι. Μαγνησιακός Μέγας Αλέξανδρος Καλοχωρίου 0-1 λίγο πριν το τέλος. Αθλητική Ένωση Αμπελοκήπων Μακεδονία Ευκαρπίας 3-0 τελικό. Κανονιέριδες Σταυριατός Αυξηνούπολης 0-4 λίγο πριν το τέλος. Το ίδιο 0-3 όμως λίγο πριν το τέλος Αθώκη Πιζάχου Γυμναστικός Σύλλογος Ηλιούπολης. Δόξα Δρυμού, μάθαμε και εδώ τι γίνεται, Ατρόμητος Φιλαδέλφειας 1-3 και εκεί λίγο πριν το τέλος κάνα δεκάλεπτο. Συνεχίζουμε, Νέστορας Όσας Μέγας Αλέξανδρος Δήμου Βόλβης 1-4. Πολύ δυνατός ο Μέγας Αλέξανδρος Δήμου Βόλβης. Κισός Χορτιάτη Μακεδόνες 2-1. Αστραπή Νεάπολης Προοδευτική 0-2. Και παραμένει το 1-1 στο παιχνίδι του Φίνικα, Άγγελοι του Φίνικα Μέντεκας Καλαμαριάς 1-1 στο 80 περίπου. Σε αυτό το σημείο να διακόψουμε για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε. Θα έχουμε συγκεντρώσει και άλλα, τεχνικά, και άλλα τελικά αποτελέσματα και θα συζητήσουμε και με άλλους καλεσμένους.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι μία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και αρχίζει το δελτίο ειδήσεων στον Θήτα FM 107,1. Ο Πρωθυπουργός βλέπει τις αναβαθμίσεις αλλά ξεχνάει τις συνεχείς υποβαθμίσεις από τη Eurostat που δείχνουν ότι επί διακυβέρνησής του η Ελλάδα αντί να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο συνεχίζει την κούρσα προς τα κάτω, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής σχολιάζοντας τη σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Όταν έχεις μετατρέψει τη συνταγματική αναθεώρηση σε επιθεώρηση και τη δικαιοσύνη σε νεοδημοκρατική υπόθεση, δεν δικαιούσε να ομιλείς για σύνταγμα και δικαιοσύνη, αλλά να σιωπάς, υποστήριξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος σε σημερινή δήλωσή του. Ο Πρωθυπουργός μιλά για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης την ώρα που η ίδια του η πολιτική επικοινωνία μοιάζει όλο και περισσότερο με προϊόν AI, άψογη εικόνα, καταιγίδα δεδομένων και ελάχιστη επαφή με την καθημερινή εμπειρία του πολίτη, είπε μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ για την πρωθυπουργική κυριακάτικη ανάρτηση. Τη διαμόρφωση της τιμής εκκίνησης κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης όχι μόνο σε όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας και την επέκταση της επιδότησης στον ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Σε μια σεμνή και λυτή τελετή, συγγενείς, φίλοι και πολιτικοί είπαν το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Τους επικίδιους λόγους εκφώνησαν οι γείτες, Αντρίκος, Γιώργος και Νίκος, καθώς και η Άννα Διαμαντοπούλου και η στενή της φίλη και συνοδοιπόρος Φωτεινής Γιαννού. Το παρόν έδωσαν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, που δεν γεννήθηκε αλλά έγινε Ελληνίδα, έφυγε την Παρασκευή σε ηλικία 103 ετών, αφήνοντας πίσω της μια μακρά και έντονη διαδρομή στη δημόσια ζωή της χώρας. Την τελευταία του πνοή άφησε 17χρονος, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι. Κατά την έξοδο του από το σχολείο, ο μαθητής της Τρίτης Λυκείου κατέρευσε. Ένας 82χρονος έχασε τη ζωή του σήμερα στην ακτή Βουλιαγμένης έπειτα από επεισόδιο για μία ξαπλώστρα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Ελλάς. Λίγο πριν τις 10 το πρωί στην παραλία, ένας 76χρονος και μία 21χρονη λογομάχησαν εντόνως με τον 82χρονο για την ξαπλώστρα και κατόπιν πιάστηκαν στα χέρια. Από το επεισόδιο φέρεται να τραυματίστηκε ο 82χρονος, που μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο Βούλας, όπου και κατέληξε. Ο 76χρονος μαζί με την 21χρονη έχουν προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ένα θλιβερό θέαμα αντίκρισαν σήμερα όσοι έκαναν τη βόλτα τους στην παραλία Θεσσαλονίκης. Ένα νεκρό δελφίνι εγκλωβισμένο σε αλλιευτικά δίχτυα εντοπίστηκε ανεπιπλέει στα νερά του Θερμαϊκού στο ύψος του ξενοδοχείου Μακεδονία Παλάς. Όπως ανέφερε η ΕΡΤ, μόλις το περιστατικό έγινε αντιληπτό, το λιμενικό σώμα κινητοποιήθηκε άμεσα και έστησε επιχείρηση για την περισυλλογή και τη μεταφορά του ζώου στη στεριά. Κρίσιμες εκλογές τοπικές στη Γερμανία. Στη μάχη των τοπικών κυβερνήσεων ρίχνονται το Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Το αποτέλεσμα αναμένεται με ενδιαφέρον μετά τη σαρωτική νίκη του AfD στη Σαξονία Anhalt, τις κακές επιδόσεις του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος του καγκελαρίου Friedrich Merz και τη διαφαινόμενη ενεργειακή κρίση. Το Ιράν δεν θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του και εφαρμοστούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Χαλιμπάφ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Φάρς. Το Ιράν πρέπει να πολεμήσει και να διαπραγματευτεί, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ για να ποθήσει τους εχθρούς της και διπλωματία για να εδραιώσει τα κέρδη στο πεδίο της μάχης όταν θα είναι η κατάλληλη ώρα.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Με αρκετά σύννεφα ο ουρανός στην πόλη, ο Κέλσιος καρφάλωσε τους 26 βαθμούς, οι άνεμοι πνέουν από νοτιοδυτικές κατευθύνσεις με εντάσεις μέχρι 3 μποφόρ, ενώ το επόμενο δελτίο ειδήσεων θα έρθει στις 2.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Παλαμίδας.

0: Και να είμαστε εδώ πάλι στο τρίτο και τελευταίο μέρος εκπομπής. Έχουμε τελικά αποτελέσματα. Κάποια θα τα ακούσουμε με λεπτομέρειες, όπως για παράδειγμα από τον αγώνα του Μαραθώνα με την Αναγέννηση Ρησίου, που ο Μαραθώνας πέτυχε την πρώτη του νίκη στην επάνωδό του στην Α1, 2-0, με γκολ του Παχιού στο 15 και του Γραμματικόπουλου στο 28. Ο Μάικης Κυλιντάρης σε λίγο θα είναι να μας πει πώς ακριβώς εξελίχθηκε το παιχνίδι και αν ήταν δίκαιη η νίκη του Μαραθώνα. Έχουμε τελικά αποτελέσματα. Καταρχήν στο Πολυδέντρη παραμένει το 1-0. Στη Μαγνησία, Μαγνησιακός Μέγας Αλέξανδρος Καλοχωρίου 0-1. Αθλητική Ένωση Αμπελοκήπων Μακεδονία Ευκαρπίας 3-0. Τελικά είναι αυτά. Κανονιέρηδες Σταυραϊτός Ευξενούπολης 0-4. Ακαδημία Ζάχου Γυμναστικός Σύλλογος Ηλιούπολης 0-5. Τελικό. Δόξα Δρυμού Ατρόμητος Φιλαδέλφειας λίγο πριν το τέλος 1-3. Στα μισά. Μπορεί να είναι και τελικό αυτό. Στα μισά του δευτέρου μηχρόνου, Νέστορας Όσας Μέγας Αλέξαρος Δήμου Βόλβης 1-4. Κισός Χορτιάτη Μακεδόνες Ευαγγελίστριας 2-1. Αστραπή Νεάπολης Προοδευτική 0-2 τελικό. Και οι Άγγελοι του Φίνικα έκαναν την ανατροπή στο τελευταίο λεπτό με γκολ του Φωτιάδη, ο οποίος είχε σοφαρίσει στο 34. Τον γκολ του Μίλιου που πέτυχε στο 23. 2-1 οι Άγγελοι του Φίνικα κέρδισαν τον Μέντεκα Καλαμαριάς και εδώ έχουμε τελικό. Μας λείπουν 1-2 αποτελέσματα. Είχαμε τελικό και στο παιχνίδι του Μαραθώνα με την Αναγέννηση Ρησίου. Δεν ξέρω αν ο Τάσος Σταυρίδης που είναι στον ήχο, στα κουμπάκια κτλ. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Μάκη Κυλιντάρη. Μάκη, τελικό αποτέλεσμα 2-0. Δίκαιη νίκη του Μαραθώνα.
1: Ναι, σίγουρα δίκαιη νίκη του Μαραθώνα, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο το Ρήσιο, μάλλον στο τέλος του πρώτου ημίχρονου, 2-3 λεπτά, το 43-44 έως το 47, και στο δεύτερο ημίχρονο, στα πρώτα 10-15 λεπτά που πίεσε, ο Μαραθώνας λίγο έκανε διαχείριση του 2-0 στο δεύτερο ημίχρονο. Βέβαια είχε και να το κάνει στο δεύτερο ημίχρονο, είχε και φάση δηλαδή για γκολ, άλλη μία-δύο φάσεις για γκολ. Αλλά το 2-0 παραμένει δίκαιο. Ρησίου πως τώρα δεν σημείωσε μέχρι τώρα κανένα γκολ το γεμάτο του Ρησίου. Υπάρχει θέμα.
0: Δικαιώνεσαι, γιατί στην πρώτη εκπομπή είχαμε πει ότι το Ρησίου μπορεί να είναι. Πώς δεν τα θυμάμαι, τι μπορεί να είναι μεγάλος, αλλά δεν έχω Αλσχάιμερ.
1: Ναι, γιατί η ηλικία άμα περάσει, άμα τα θυμάσαι τόσο πολύ, καλώς.
0: Όχι. Δουλεύει ο σκληρός δίσκος ακόμη. Θυμάμαι που μου είχες πει ότι είναι καλή ομάδα, αλλά έχει πρόβλημα στο γκολ. Και δικαιώνεσαι 1000% γιατί δεν έχει βάλει γκολ ακόμη.
1: Εγώ σου είπα και την άλλη φορά, λείπει ο κλασικός φόρ από το Ρήσι. Τώρα να πω.
0: Ενώ είναι νεανική, καλή ομάδα, θα βρει τα πατήματά της, θα βρει το δρόμο της, αλλά απλά λίγο αυτά τώρα τα αποτελέσματα την δυσκολεύουν με την έννοια ότι βαραίνουν οι πλάτες των παιδιών. Έγινε Μάκη, 1000 ευχαριστώ για μια ακόμη φορά και εσύ να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι, καλή ξεκούραση.

Έχουμε τελικό και στο Δρυμό. Δόξα Δρυμού Ατρόμητος Φιλαδέλφειας. Είχαμε πει ίσως να είναι τελικό το 1-3. Είναι τελικό το 1-3. Ο Ατρόμητος Φιλαδέλφειας κέρδισε και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του κυπέλου. Λίγο πριν το τέλος, δεν είναι τελικό αυτό. Κισός Χορτιάτη Μακεδόνες Ευαγγελίστριας 2-1. Πρέπει να παίζουν καθυστερήσεις εκεί. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να πάμε και στο Πολυδένδρη. Δεν τέλειωσε ο αγώνας. Όχι, όχι. Θα πάμε σε λίγο. Θα πάμε σε λίγο στο Πολυδένδρη.

0: Μάλιστα, θα πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας σε λίγο να συζητήσουμε θέματα της ομάδας του και όχι μόνο. Θα συζητήσουμε αν είναι εύκολο με τον πρόεδρο της Αθλητικής Ένωσης Νέας Κρίνης που μετά από απουσία ετών επανήλθε στην πρώτη κατηγορία. Στο πρώτο του παιχνίδι το περασμένο Σαββατοκύριακο για το κύπελο έδειξε τα δόντια της, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, κερδίζοντας με 4-0 τον Μέγα Αλέξανδρο. Σήμερα το απόγευμα παίζει με τον Πόμα Λακοπή στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο της Πηλέας, το δεύτερο τον αγώνα. Και αν έχουμε, Τάσο, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, από ό,τι καταλαβαίνω, τον Κωνσταντή Παγώνη, τον πρόεδρο της Αθλητικής Ένωσης Νέας Κρίνης, να μας πει πόσο δυνατή θα παρουσιαστεί η ομάδα του, καταρχήν, στο πρωτάθλημα που αρχίζει το επόμενο Σαββατοκύριακο. Τόσο όσο παρουσιάστηκε στο πρώτο πίσω αγώνα του κυπέλου. Πρόεδρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλή αρχή κάνατε, εντυπωσιακή νίκη. Αυτές οι νίκες δίνουν όθηση για τη συνέχεια. Είναι πολύ σημαντικό για την ψυχολογία όχι μόνο των παικτών αλλά και όλων όσων συγκροτούν μια ομάδα. Ήταν εντυπωσιακή νίκη. 4-0 εις βάρος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με τον οποίο όχι, δεν ήσασταν μαζί στον ίδιο όμιλο πέρυσι, ήταν στον τρίτο όμιλο Μέγας, δεν είναι?
1: Ναι, σωστά, στον τρίτο όμιλο ήταν.
0: Και εσείς στον τέταρτο.
1: Εντάξει, ήταν ένα στοίχημα για μας, γιατί δείχνει και την αποδεικνύει, συγγνώμη λίγο για τη μικροφωνή.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ωραία. Ήταν ένα στοίχημα για μας, γιατί ήρθε και η απόδειξη το ότι έγινε πολύ καλή προετοιμασία και από τον προπονητή και από τους παίχτες. Η ομάδα φάνηκε έτοιμη και είμαστε χαρούμενοι με το αποτέλεσμα. Εντάξει, θεωρώ ότι το Μεγάλο Αλέξανδρος μπορούσε να δείξει μια καλύτερη εικόνα, χάσει πολλές ευκαιρίες. Το παιχνίδι δεν είναι ακριβώς το σκορ που βλέπουμε. Ήταν ένα πολύ ωραίος αγώνας και από τις δύο ομάδες. Είδαμε ένα ωραίο ποδόσφαιρο και από τις δύο ομάδες. Θεωρώ δηλαδή και ότι ο Μεγάλο Αλέξανδρος θα είναι και ανταγωνιστικός στο πρωτάθλημα. Σε γενικές γραμμές πρέπει να συνεχίσουμε και εμείς τη δουλειά και την προσπάθεια, γιατί μπαίνουμε σε καινούργια κατηγορία που ανεβήκαμε στην Α και θα είναι κάτι σε εισαγωγικά καινούριο για μας, γνώριμο για τους παλιότερους, αλλά το γκρουπ και συνόλου των παιχτών μας.
0: Το είπες, γνώριμο για τους παλαιότερους. Κάποτε πρωταγωνιστούσε η Αθλητική Ένωση Ανασκρίνης, ανέβηκε και στην Δέλτα Εθνική, έπαιξε σε δύο τελικούς κυπέλου. Ήταν μετά αυτή η ομάδα, θυμάμαι, ήταν καλή ομάδα, αλλά πήρε όθηση κυρίως μετά το γήπεδο που έκανε.
1: Έτσι ακριβώς. Εντάξει, το γήπεδο είναι η καρδιά της Κρίνης, θα το πω. Είναι ο χώρος μας, είναι από εκεί πέρα που γεννιούνται ιδέες, και γενικότερα όταν είσαι σε ένα χώρο που σε εμπνέει, και ειδικά εκεί πέρα γιατί είμαστε κοντά στη θάλασσα και το Διοικητικό Συμβούλιο παρτίζει πάντα από ψαράδες.
0: Έτσι.
1: Είναι ένα παραπάνω λόγος για να σε κάνει να ονειρεύεσαι για παραπάνω πράγματα. Οπότε αυτό θεωρώ ότι έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Έχει φέρει και τον κόσμο και την κοινωνία της Κρίνης πιο κοντά. Όλοι ξέρουν ότι υπάρχει ένα σπίτι εκεί πέρα και αύριο μεθαύριο, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας μπορείς να κατέβεις και να είσαι κοντά στην ομάδα. Και είμαστε χαρούμενοι που έχουμε και τον κόσμο σε όλο αυτό, γιατί φαίνεται ότι ο κόσμος στις δύσκολες στιγμές έχει σταθεί πολύ κοντά στην ομάδα, με όλους τους τρόπους. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και εμείς και από το Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί βλέπουμε αυτή τη στήριξη. Κάνουμε και εμείς τον αγώνα μας για να συνεχώς να αναβαθμίζουμε και να αναγεννίζουμε, να αναζωογονούμε βασικά είναι καλύτερα η λέξη για την ομάδα. Και υπάρχουν και πολλά πράγματα τα οποία τα έχουμε δρομολογήσει και έρχονται για το μέλλον. Υπάρχει μια πρόβλεψη να ανακοινιστεί εκεί πέρα κάτω ο χώρος με το γήπεδο κτλ. Μέσω του Δήμου περιμένουμε κάποιες απαντήσεις από εκεί πέρα. Έχουμε πάρει κάποιες υποσχέσεις, τώρα θα δούμε. Και διοικητικά είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Έχουμε κάνει ένα γκρουπ πάρα πολύ καλό.
0: Τόσο καλό όσο να ελπίζουν οι φίλοι της Αθλητικής Ένωσης Νέας Κρίνης ότι θα ξαναζήσουν στιγμές του ένδοξου παρελθόντος.
1: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ταβάνι σε αυτό. Δηλαδή, αν υπάρχει που υπάρχει η στήριξη αυτή, υπάρχουν νέα άτομα με όνειρα, με όραμα. Δεν υπάρχει ταβάνι κάπου. Και είναι κακό, θα πω, να βάζουμε στόχους τους οποίους είτε μπορούμε είτε δεν μπορούμε να τους φτάσουμε. Το αφήνουμε ανοιχτό το ταβάνι, κοιτάμε συνεχώς τα στέλια.
0: Αυτό είναι το καλύτερο, συμφωνώ απόλυτα. Αυτό είναι το καλύτερο. Κάνε τη δουλειά σας όσο δυνατόν καλύτερα μπορείτε και από εκεί και πέρα τα αποτελέσματα θα έρθουν. Καμιά φορά όταν τα πιέζουμε τα αποτελέσματα δεν έρχονται και εκεί υπάρχει πρόβλημα.
1: Πολύ σωστά και έχουμε και χτίσει πάνω σε αυτή τη μεθοδολογία. Δηλαδή βήμα-βήμα, εντάξει, ήταν στόχος μας το να ανέβουμε μια κατηγορία. Εδώ και 3 χρόνια είχαμε στόχο, καταφέραμε μετά από 2-3 χρόνια να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα που κατακτήσαμε πέρσι και να ανέβουμε.
0: Πρόπερσι το χάσατε.
1: Πρόπερσι το είχαμε χάσει.
0: Πρόπερσι, στη... ναι. Μέσα από τα χέρια σας.
1: Μέσα από τα χέρια μας. Η ομάδα τα τελευταία 3 χρόνια, άμα δείτε τις ήττες μόνο που έχει, είναι τόσες λίγες που δηλαδή, εντάξει, είναι απορίας άξιο σε πώς έχουμε φτάσει σε κάποια σημεία, αλλά τέλος καλό, όλα καλά θα πω εγώ. Είναι μια τελείως διαφορετική χρονιά για την ομάδα. Φέτος ξεκινάμε και κάνουμε έναν επαναπρογραμματισμό, να το πω έτσι. Πρέπει να σταθούμε στα πόδια μας στην Α κατηγορία. Δεν θα πούμε όχι στις παραπάνω κατηγορίες, αλλά θέλει να είμαστε και έτοιμοι για όλα. Δηλαδή θέλει πάρα πολύ δουλειά και από εμάς, από πίσω, και από τα παιδιά που καθημερινά να είναι, το πιο σημαντικό είναι να είναι υγιείς όλοι, για να μπορούμε να προχωράμε.
0: Τώρα για το κύπελο που παίζεται σήμερα, δύσκολο παιχνίδι, με την Μαλακοπή στο γήπεδο της Πειλέας. Επειδή είπα και νωρίτερα ότι τη δεκαετία του 80 έφτασε σε 2 συνεχόμενους τελικούς η Αθλητική Ένωση Νέας Κρίνης. Μία με τον Οδυσσέα Κορδελιού που αναβιώσατε μετά, το θυμάμαι από ένα δικό μου δημοσίευμα, αναβιώσατε εκείνο τον τελικό και κάνατε ένα πανηγυρικό φιλικό εσείς με τον Οδυσσέα στο γήπεδο της Κρίνης, γιορτάσατε και την άνοδό σας στην Α κατηγορία και οι δύο. Εκείνο το παιχνίδι το είχατε χάσει δύσκολα 2-1. Την άλλη χρονιά χάσατε λίγο πιο εύκολα, τότε παίζαν και ομάδες από ανώτερες κατηγορίες, είχατε χάσει από την Νεάπολη το επόμενο. Τώρα που μιλάμε για το σήμερα, επειδή δεν συμμετέχουν οι ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής, υπάρχουν όνειρα και για το κύπελο ή και εκεί βήμα-βήμα? Να περάσουμε σήμερα τη Μαλακοπή, να περάσετε μάλλον σήμερα τη Μαλακοπή και μετά βλέπετε.
1: Ξέρετε, λίγο είναι δύσκολη, βασικά και δύσκολη περίεργη είναι λίγο διοργάνωση του κυπέλου, ειδικά για τους ερασιτέχνες.
0: Ναι, μιλήσεις, γιατί μετά θα παίζετε Τετάρτη. Μετά θα παίζετε Τετάρτη, ναι.
1: Ναι, είναι η Τετάρτη που τα περισσότερα παιδιά που παίζουν ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο ξέρουμε ότι δεν το κάνουν επαγγελματικά και αφιερώνουν τον χρόνο τους, τον όποιο ελεύθερο χρόνο έχουν. Και τα περισσότερα παιδιά έχουν υποχρεώσεις είτε με σχολές είτε με δουλειές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο το μετέπειτα να ανεβαίνεις. Ότι είναι ένα όνειρο προφανώς, και ποιος δεν θα θέλει να παίξει ένα τελικό και ποιος δεν θα θέλει να προχωρήσει παρακάτω σε αυτή τη διοργάνωση. Είναι όπως είπα και πριν, Αλέκο, ότι δεν έχουμε ταβάνι. Εντάξει, βήμα-βήμα, κάθε ματς, και το λέω και το ξαναλέω και στον εαυτό μου και όπου σταθώ και όπου βρεθώ, πρέπει να το βλέπουμε διαφορετικά και να καταλαβαίνουμε ότι κάθε ματς είναι δύσκολο, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τον αντίπαλο, έχει να κάνει και με τον εαυτό σου, το πόσο καλά είσαι εκείνη την ημέρα, σε τι μέρα θα βρεθείς. Παίζουν πάρα πολλά πράγματα τον ρόλο τους για να κερδιθεί ένας αγώνας. Είναι μια καθημερινή μάχη, μια διαφορετική μάχη κάθε παιχνίδι και έτσι πρέπει να το βλέπουμε.
0: Έτσι ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα με τη φιλοσοφία που έχετε και με τα πράγματα που κάνετε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε αρκετές φορές στη συνέχεια. Χάρηκα που τα είπαμε στο ξεκίνημα.
1: Χάρηκα πολύ και για το βήμα που μου έδωσε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, πρόεδρε, και εύχομαι τα καλύτερα για την ομάδα, με υγεία πάνω απ' όλα σε όλο τον οργανισμό της.
1: Πάνω απ' όλα για όλους τους ερασιτέχνες, γιατί ήταν αυτό που έχω πει και προλίγο. Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο πλέον είναι πολύ δύσκολο με όλες τις δυσκολίες που περνάει η κοινωνία μας και γενικότερα. Χρειάζεται πολύ στήριξη το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο για να μπορεί να επιβιώνει.
0: Από όλους.
1: Βλέπουμε τι κρίση υπάρχει και οικονομική κτλ. Είναι κάτι το οποίο δίνει τον κόσμο μια χαρά, τον κάνει να ξεφεύγει λίγο από τα προβλήματά του και θα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που θα το υποστηρίζουν και θα το στηρίζουν για να μπορεί να συνεχίσει το ερασιτεχνικό να έχει μια αξιοπρέπεια.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ. Ήταν ο Κωνσταντής Παγώνης, ο πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Νέας Κρίνης. Και εμείς θα πάμε στο Πολυδέδρη να δω αν έχουμε και εκεί τελικό αποτέλεσμα. Το είχαμε αφήσει το 1-0. Είναι ο Γιάννης Δίνας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη.
2: Φαλ για την ομάδα του Εθνικού Σοχού. Εκτελείται το φαλ με στην περιοχή. Η μπάλα κόρνερ στο 93. Το 1-0 παραμένει με τον γκολ του Κυρίτρατα από το 30. Χαθήκαν κάποιες ευκαιρίες για τις δύο ομάδες. Η ομάδα του Σοχού προσπαθεί να φτάσει στην ισοφάριση με αντεπιθέσεις. Παίζει η ομάδα του Ποντιακού Κόρνερ τώρα με τον Ανδριάκο για την ομάδα του Σοχού. Εκτελείται στο δεύτερο δοκάρι με τον Κίνα να βγάζει την μπάλα πλάγιο. Το πλάγιο από αριστερά τώρα όπως επιτίθεται και πλάγια κοντά στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Ποντιακού. Εκτελείται. Προσπαθεί εκεί να βγάλει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά. Νέα κεφαλιά θα διώξουν τώρα με το Μακρίδι που έχει επιστρέψει και αυτό στην άμυνα να βοηθήσει για την ομάδα του Ποντιακού που δέχεται πίεση αυτές τις τελευταίες στιγμές από το Πολυδέντρι. Ανδρεάκος παίζει κάθετα μια παλιά, τρέχει ο Κίνας, βγαίνει και ο Κωνσταντινίδης, πέφτει, τελικά η μπάλα είναι out, αφήνει ο Κωνσταντινίδης έξυπνα η μπάλα να βγει out και έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Έχουμε συμπληρώσει τα 93 λεπτά, πάμε και στο 94 τώρα.
0: Πόσο έδειξε
2: το 1-0 παραμένει. Δεν ξέρω πώς καθυστερήσεις έχει δώσει.
0: Εντάξει. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο, Γιάννη.
2: Ο Κωνσταντινίδης θα δώσει τη συνέχεια στο παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Τελευταία λεπτά στο Πολυδένδρι. 1-0. Καθυστερήσεις παίζουν. Ο Ποντιακός στον Εθνικό Σοχού. Έχουμε και άλλο τελικό. Δόξα Δρυμού Ατρόμητος Φιλαδέλφειας 1-3. Και μας απομένει μόνο ένα τελικό στο παιχνίδι που και αυτό άρχισε αργότερα. Του Νέστορα Όσας με τον Μέγα Αλέξανδρο Δήμου Βόλβης. Το είχαμε αφήσει στο 1-4.

Να συνοψίσουμε για μια ακόμη φορά πριν ξανασυνδεθούμε με τον Γιάννη Ντίνα στο Πολυδέντρη για να μας δώσει τελικό αποτέλεσμα και τις εντυπώσεις του από το παιχνίδι που έγινε εκεί ανάμεσα στο Ποντιακό και τον Εθνικό Σοχού. Μαραθώνας Αναγέννηση Ρησίου για την τρίτη αγωνιστική της Α1 κατηγορίας 2-0 με γκολ που πέτυχε ο Παχιός στο 15 και ο Γραμματικόπουλος στο 28. Στο Πολυδέντρη, στις καθυστερήσεις, Ποντιακός Πολυδέντριου Εθνικός Σοχού 1-0 με γκολ του Χιριντάντα στο 30. Μαγνησιακός Καλοχώρη, Μέγας Αλέξος Καλοχωρίου 0-1. Αθλητική Ένωση Αμπελοκύπων Μακεδονία Ευκαρπίας 3-0 στο 10, ο Μουσιάδης στο 1-0. Ο Αβαγιάννης στο 47 το 2-0. Ο Τσιάρας στο 68 το 3-0. Κανονιέριδες, Σταυραετός Ευξηνούπολης 0-4. Ακαδημία Ζάχου, Γυμναστικός Σύλλογος Ηλιούπολης 0-5. Δόξα Δρυμού, Ατρόμητος Φιλαδέλφειας 1-3. Λίγο πριν το τέλος, Νέστο Ρώσας, Μέγας Αλέξανδρος Δήμου Βόλβης 1-4. Τελικό στο Χορτιάτι, ο Κισός κέρδισε 2-1 τους Μακεδόνες Ευαγγελίστριας. Στο παλιό γήπεδο Σικιώνα Στραπίνα Άπολης έχασε από την προοδευτική έκρηξη με 0-2. Και τέλος στο γήπεδο του Φίνικα, οι Άγγελοι του Φίνικα κέρδισαν 2-1 το Μέντεκα Καλαμαριάς που προηγήθηκε στο 23ο λεπτό με γκολ του Μίλιου. Ο Φωτιάδης το 34 ισοφάρισε και ο ίδιος παίχτης στις καθυστερήσεις πέτυχε το τελικό 2-1.

0: και ξαναπάμε στο Πολυδέδρια να δούμε αν έχουμε τελικό αποτέλεσμα εκεί.
1: Το τελικό σφύριγμα τον κύριο Παπαδόπουλο, το 1-0 παρέμεινε εδώ στο Πολυδέντρι, μεγάλη νίκη και πρόκριση για την ομάδα του Ποντιακού που στο 96 έφυγε στην αντεπίδευση, ας πούμε και αυτή την τελευταία φάση έφυγε στην αντεπίδευση στον κενό χώρο, εκεί ο Αγιάνογλου βγήκε εκτός περιοχής, ο Τσιαπανίτης τον ανέτρεψε, έδωσε κόκκινη ο διτής στον τερματοφύλακα του Σοχού, έγινε το φάουλ, εκτελέστηκε από το μακρύδι μπάλα out και το τελικό σφύριγμα. Τελικό αποτέλεσμα εδώ στο Πολυδέντρι, Ποντιακός Πολυδέντρι, Εθνικός Σοχού 1-0.
0: Και με μια κόκκινη κάρτα εις βάρος του Εθνικού Σοχού στην τελευταία φάση του αγώνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιάννη Ντίνα, να είσαι καλά, καλή ξεκούραση και τα ξαναλέμε, να είσαι καλά. 1-0 Ποντιακός Πολυδεντρίου, Εθνικός Σοχού, σας χρωστάμε μόνο ένα αποτέλεσμα, τελικό. Αυτό στην Όσα ανάμεσα στον Έστορα και τον Μέγα Αλέξανδρο Δήμου Βόλβης ήταν λίγο πριν το τέλος, το 1-4, και εκεί όπου να είναι θα τελειώσει το παιχνίδι.

Έχουμε τελικό και στην Όσα, 1-4 τελικό. Νεστορόσας, Μέγας Αλέξανδρος, Δήμου Βόλβης. Να συνοψίσουμε και να πούμε. Α1, Μαραθώνας, Αναγέννηση Ρησίου, 2-0. Κύπελο Άννα Μαρία Πανταζώνη, δεύτερο γύρο, δεύτερος γύρος για τις ομάδες της Α κατηγορίας, πρώτος γύρος για τις ομάδες της δεύτερης και της τρίτης κατηγορίας. Ποντιακός Πολυεδρίου Εθνικός Σοχού 1-0, Μαγνησιακός Μέγας Αλέξανδρος Καλοχωρίου 0-1, Αθλητική Ένωση Απελοκήπων Μακεδονία Ευκαρπίας 3-0, Κανονιέριδες Σταυραετός Ευξηνούπολης 0-4, Ακαδημία Ζάχου Γυμναστικός Σύλλογος Ηλιούπολης 0-5, Δόξα Δρυμού Ατρόμητος Φιλαδέλφειας 1-3, Νέστορα Σώσα Μέγα Αλέξανδρος Δήμου Βόλβη 1-4, Κισό Χορτιάτη Μακεδόνε Ευαγγελίστρια 2-1, Αστραπή Νεάπολη Προοδευτική 0-2 και Άγγελοι του Φίνικα Μέντεκα Καλαμαριά 2-1.

0: Και πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Ποντιακού Πολυδεδρίου με τον Εθνικό Σοχού. Μια πρόβα τζενεράλε εν όψη του πρωταθλήματος που θα αρχίσει το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ο Ποντιακός κέρδισε 1-0 με ένα γκολ που πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον προπονητή του, τον Ηλία Ζωμένο. Ηλία, συγχαρητήρια. Ξεκίνημα με το δεξί. Ξεκίνημα με το δεξί. Ιδανικό. Και δύσκολο παιχνίδι.
1: Κάναμε και την προηγούμενη εβδομάδα καλό ξεκίνημα με τον Άγιο Βασίλειο στην πρώτη φάση. Εντάξει, όπως είπα και σε εκείνο το παιχνίδι, για μας αυτά τα δύο παιχνίδια ήταν μέσα στα πλαίσια της προετοιμασίας για το πρωτάθλημα, γιατί αυτός είναι ο βασικός στόχος. Ναι, να πάμε
0: επίσημα
1: καλά.
0: Φιλικά είναι αυτά του κυπέλου.
1: Ναι, ακριβώς, ναι. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά. Είχαμε και αρκετές απουσίες σήμερα, αλλά νομίζω ότι όλα τα παιδιά που παίζουν πλέον έχουν αφομοιώσει πράγματα. Εντάξει, θέλουμε βελτίωση αρκετά, αλλά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, όχι τόσο από το αποτέλεσμα όσο και από την εμφάνιση. Παρόλο που είμαστε μια πολύ καινούργια ομάδα, έχουμε αλλάξει 15 παίκτες φέτος, αλλά νομίζω ότι είμαστε... Θα δούμε, έχουμε δρόμο μπροστά μας, δουλειά, υπομονή, δεν χρειάζεται να πετάμε στα σύννεφα.
0: Μαθημένος είσαι σε αυτά εσύ. Μαθημένος στη δουλειά. Και πέρυσι ο Ποντιακός ξεκίνησε με χαμηλά την μπάλα και στο τέλος έφτασε να διεκδικεί την άνοδό του στην Α1 κατηγορία για πρώτη φορά στην ιστορία του.
1: Εντάξει, το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και φέτος. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μας η άνοδος. Είναι να έχουμε μια καλή ομάδα. Να ευχαριστήσετε εδώ το χωριό ότι έχει μια καλή ομάδα. Και ό,τι μας δώσει η μπάλα θα το πάρουμε. Αυτά.
0: Τον εθνικό πώς τον είδες σήμερα, γιατί και ο εθνικός μέσα στα φαβορί συγκαταλέγεται.
1: Νομίζω ότι είναι μέσα στα φαβορί, μια πολύ ποιοτική ομάδα, έμπειρη ομάδα, αρκετά καλή. Το μάτς νομίζω ότι ήταν μοιρασμένο τουλάχιστον στο μεγαλύτερο κομμάτι του. Λίγο στο τέλος εμείς κάναμε κάποιες αναγκαστικές αλλαγές και με τις απουσίες που είχαμε παίξαν κάποια παιδιά σε άλλες θέσεις, λίγο τον μπερδευτήκαμε, αλλά νομίζω ότι τα ανταπεξέλθαμε. Εντάξει, ο Σοχός είναι μέσα στα φαβορί για άνοδο. Καλή ομάδα, έμπειρη.
0: Καλό προπονητή.
1: Αρκετά δυνατό μπάτζετ.
0: Και αυτοί καλό προπονητή
1: έχουν. Εγώ τη θεωρώ ότι θα είναι μέσα στους 2-3 διεκδικητές.
0: Ναι. Λέω, έχουν και αυτοί καλό προπονητή.
1: Εννοείται. Ο κ. Παγώνης είναι από τους καλύτερους στην κατηγορία. Έμπειρος. Ξέρει. Πράγματα.
0: Από τους πιο παλιούς. Μάλιστα. Πάντως στο Πολυδέντρη τα τελευταία χρόνια γίνεται καλή δουλειά και βλέπω ότι το χαίρεται ο κόσμος, το απολαμβάνει αυτό. Δηλαδή έρχεται στο γήπεδο, παρακολουθώ τι γίνεται.
1: Όπως σας είχα πει και πέρυσι που είχαμε μιλήσει, ότι είναι μια ομάδα που έχει μια διοίκηση που είναι δίπλα στην ομάδα, αρκετά άτομα, τρέχουν όλη μέρα για την ομάδα, δεν μας έχει λείψει τίποτα, δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη, από το γήπεδο μέχρι το τελευταίο κονάκι. Είναι μια ομάδα, είναι 10-12 παιδιά οι οποίοι τρέχουν όλοι για την ομάδα του χωριού τους, την αγαπάνε πολύ και αυτό φαίνεται και στην ομάδα. Γενικά όταν έχεις μια καλή διοίκηση η οποία είναι δίπλα σου και αγαπάς τους ποδοσφαιριστές του, όλα αυτά βγαίνουν και στο χορτάρι κάποια στιγμή.
0: Έτσι ακριβώς, και το γήπεδο είναι σε άριστη κατάσταση, εγκαταστάσεις όμορφες. Είναι πράγματα που αυξάνουν τη διάθεση να δουλέψεις.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς είναι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι ακριβώς είναι, γι' αυτό και εγώ δεν σκέφτηκα καθόλου όταν μιλήσαμε για την ανανέωση, δεν σκέφτηκα καθόλου στο να μείνω. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος στην ομάδα, από το κλίμα που υπάρχει, από τη διοίκηση, από τα παιδιά, από τους παίκτες, όλα τα πάντα είναι πολύ όμορφα εδώ στο Πολυδέντρη και πραγματικά χαίρεσαι να δουλεύει σε μια τέτοια ομάδα.
0: Να είσαι καλά, Ηλία, εύχομαι να πάνε όλα καλά και φέτος, με υγεία πρώτα και πάνω απ' όλα.
1: Να έχετε καλή χρονιά κι εσείς ραδιοφωνικά.
0: Να είσαι καλά.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Να είσαι καλά, Ηλία. Να είσαι καλύτερο. Καλά. Σε ευχαριστούμε.
1: Καλά.
0: Ήταν ο Ηλίας Ζωμένος, ο προπονητής του Ποντιακού Πολυδεδρίου, που κέρδισε σήμερα στο ντέρμπι τον Εθνικό Σοχού και προχώρησε στην τρίτη φάση, στον τρίτο γύρο του κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, που από φέτος λέγεται Άννα Μαρία Πανταζόνη, στην μνήμη της νεαρής αθλήτριας του ΠΑΟΚ που έχασε άδικα και πρόωρα τη ζωή της το καλοκαίρι.

Μάλιστα. Να επαναλάβουμε τα τελικά αποτελέσματα των πρωινών αγώνων. Τα έχουμε συγκεντρώσει όλα. Μαραθώνας Αναγέννηση Ρησίου 2-0, Ποντιακός Πολυδεδρίου Εθνικός Σοχού 1-0, Μαγνησιακός Μέγας Αλέξανδρος Καλοχωρίου 0-1, Αθλητική Ένωση Αμπελοκήπων Μακεδονία Ευκαρπίας 3-0, Κανονιέριδες Σταυραετός Ευξηνούπολης 0-4, Ακαδημία Ζάχου Γυμναστικός Σύλλογος Ηλιούπολης 0-5, Δόξα Δρυμού Ατρόμητος Φιλαδέλφειας 1-3, Νέστορας Όσας Μέγας Αλέξανδρος Δήμου Βόλβης 1-4, Κισσός Χορτιάτη Μακεδόνας Ευαγγελίστριας 2-1, Αστραπή Νεάπολης Προοδευτική 2-0 και Άγγελοι του Φοίνικα με 11 Καλαμαριάς 2-1. Να πούμε και το πρόγραμμα των αγώνων που θα γίνουν το απόγευμα. Παύλος Μελάς ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου, Αγροτικός Αστέρας νίκη Μεσημερίου και ΑΟΛ Αγκαδά νίκη Ευκαρπίας, τα παιχνίδια που θα αρχίσουν στις 5 για την τρίτη αγωνιστική της Α1 κατηγορίας. Στις 4.30 για το κύπελο Θρίαμβος Παρθενίου Αστραπή Μεσαίου, Ομόνια Σύνδου Ιωνικός, Ελευθεριακός ΠΟΚ Σιροκρίνης, Δάφνη Ακροποτάμου Σμυρναϊκός Βαθυλάκου, Όλυμπος Δεδροποτάμου Πρωτέα Ευόσμου, Εθνικός Λαγινών Απόλλωνα Ζαγκλιβερίου, Άριστα 10 Αριστοτέλης, Ατρόμητος Τριαδίου Δόξα Τριλόφου, Αθλητικός Σύλλογος Αγγελοχωρίου Αναγέννηση Επανομής, σε λίγη ώρα στις 3 Σκίουρη ΑΕΠηλέα στην Πηλέα. Και στις 6 θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα των σημερινών αγώνων με τον αγώνα του ΠΟΜ Αλακοπής με την Αθλητική Ένωση Νέας Κρίνης.

0: Και συνεχίζουμε να πάμε. Τώρα θα καλέσει ο Τάσος Σταυρίδης τον επόμενο καλεσμένο μας να μιλήσουμε για αυτά που έγιναν χθες, για το κύπελο και όχι μόνο, και για την πορεία της ομάδας την οποία εκπροσωπεί. Σε λίγο να σηκώσει το τηλέφωνο και θα μιλήσουμε. Να επαναλάβουμε τα σημερινά αποτελέσματα. Μαραθώνας Ρήσιο 2-0, Πολυδένδρης Οχός 1-0, Μαγνησιακός Καλοχώρη 0-1, ΑΕΑ Μακεδονία Ευκαρπίας 3-0, Κανονιέριδες Σταυραετός Ευξηνούπολης 0-4, Ακαδημία Ζάχου Ηλιούπολη 0-5, Δρυμός Φιλαδέλφια 1-3, Όσα Μέγας Αρέξος Δημοβόλβης 1-4, Χορτιά της Μακεδόνης Ευαγγελίστριας 2-1, Στραπίνα Άπολης Προοδευτική 0-2, Άγγελοι του Φίνικα Μέντεκας Καλαμαριάς 2-1. Χθες είχαμε ένα παιχνίδι με μια ομάδα, ακούσαμε τον πρόεδρό της στην αρχή, τον Άτλα Βασιλουδίου που επανήλθε και έχασε δύσκολα από τη Δόξα Περβολακίου. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκπρόσωπο της Δόξας Περβολακίου, εκπρόσωπο στην ΕΠΣΙΜ και υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων, τον Άγγελο τον Καρασαρίδη. Γεια σου, Άγγελε.
1: Καλησπέρα, Αλέκο, καλησπέρα σε όλους.
0: Πού βρίσκεσαι, Φασαρία ακούω.
1: Είμαι κάτω παραλία, Θεσσαλονίκη, για καφέ.
0: Α, να ήξερα.
2: Καλό είναι αυτό,
0: ναι, λίγο να μπορούμε να σε ακούμε, γιατί ακούγονται και φωνές δίπλα. Αν είναι κάπου λίγο πιο ήσυχα, όχι, να μην ακούσουμε και ένα μυστικό γι' αυτό.
1: Δεν υπάρχουν μυστικά, όλα καλά. Σ' ακούω τώρα.
0: Λοιπόν, τώρα έχει πιο ησυχία. Σ' ακούμε, λοιπόν. Φέτος στη Δόξα Περβολακία.
1: Για την εκπομπή σας να ευχηθώ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Εσένα είχα...
1: Ήμασταν ακόμα μια εκπομπή τέτοια για τα τεχνικά. Να προβάλλετε αυτό που κάνετε χρόνια εσύ.
0: Εσένα είχαμε μάθει αλλού. Και έτσι είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, λόγω του ότι η ομάδα δεν συμμετέχει στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΙΜ. Βοηθάς όπου μπορείς. Από φέτος μαζί με τον Σταύρο το Σαφλέκο είσαι στο Περιβολάκι. Αλλά θα μας πεις ότι ο κρυφός σου πόθος είναι να επανέλθει η ομάδα του χωριού, ή δύσκολο είναι?
1: Κάποια στιγμή το όνειρό μου είναι, αλλά θα το πολεμήσω κάποια άλλη στιγμή. Θέλουν να έρθουν συγκυρίες και όλα τα παιδιά.
0: Γιατί όχι. Τώρα όμως, τώρα είσαι στο Περιβολάκι. Χθες η ομάδα, έστω και δύσκολα, κέρδισε, προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του κυπέλου της ΕΠΣΙΜ. Τι γίνεται φέτος στο Περιβολάκι? Ακούγονται καλά πράγματα, αλλά χθες δυσκολεύτηκε για να κερδίσει.
1: Ακούγονται πολύ καλά. Έχουμε πολύ καλό σύνολο. Έχει κάνει ο Στράτος Αυλέκος, ο Γιάννης Τσιτάκης, που είναι το δίδυμο, ένα πολύ καλό δίδυμο προπονητό. Αλλά πάνω απ' όλα με τη βοήθεια του Δημήτρη του Κλαβέτα.
0: Ναι, χρόνια.
1: Χρόνια στο γήπεδο, στο χώρο του Ερθεχνικού.
0: Πολλά χρόνια ο Δημήτρης ο Γκλαβέτας, στην ουσία η ψυχή της Δόξας Περιβολακίου. Φέτος πλαισιώθηκε και με τη δική σου παρουσία, θα βοηθήσεις όσο μπορείς και εσύ. Ο στόχος ποιος...
1: Με την ψυχή του θα παίζουμε και άλλα εθνική πίστα από τον Περιβολάκι Β, σίγουρα.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Δημήτρης δίνει την καρδιά του με όλη την... Μόλις την προσπάθεια που κάνει, ναι. Και αυτός και η οικογένειά του.
0: Μάλιστα. Γιατί όχι, τώρα εσύ έχεις εμπειρία από μεγαλύτερες κατηγορίες.
1: Ναι, ναι.
0: Με τη Θύελλα Περιστερώνα όταν παίζατε και στην Α1.
1: Θύελλα, Εθνικό Αλεξανδρούπολης.
0: Καλά, Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Και εκεί είπαμε, μετά τη Θύελλα, επειδή σ' αρέσει το ποδόσφαιρο, όπου βρίσκεσαι, πας και βοηθάς. Πέρυσι βοήθησε λίγο και την νίκη Ηρακλείου. Φέτος πιο καλά. Τώρα είσαι εδώ στα μέρη μας, γιατί είναι και η δουλειά σου τέτοια που δεν είσαι στάνταρ. Τώρα είσαι εδώ στα μέρη μας.
1: Της υπόθεσης. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Προσπαθήσουμε φέτος στον Περιβολάκι, γίνεται μια καλή αξιόλογη προσπάθεια από όλους.
0: Ναι.
1: Και μακάρι να έρθει η άνοδος.
0: Μακάρι.
1: Στόχος της ομάδας είναι να παίζει κάθε Κυριακή καλό ποδόσφαιρο.
0: Το επόμενο Σαββατοκύριακο αρχίζει Α κατηγορία, μήπως είμαι αδιάβαστος. Εσείς παίζετε κύπελο και την επόμενη Κυριακή.
1: Εμείς παίζουμε τη Νέα Πολωνία, ή το ομάδα ανέστρωσε όσα στη Νέα Πολωνία.
0: Νέα Πολωνία, προκρίθηκε 4-1, κέρδισε. Ναι, πού παίζετε?
1: Λογικά παίζουμε μέσα στη Νέα Πολωνία, από ό,τι άκουσα.
0: Μάλιστα. Μέσα στη Νέα Πολωνία, ονομάζεται ομάδα Μέγας Αλέξανδρος.
1: Παλιά μου ομάδα και η Νέα Πολωνία, ο Μέγας Αλέξανδρος.
0: Ναι, γειτονιά εκεί είναι το τέτοιο.
1: Έπαιζα μπάλα και εκεί με 2 χρόνια.
0: Με την Περιστερώνα, γειτονιά είναι τα χωριά.
1: Ναι.
0: Α, δεν σε βάζαν στη Θύελλα και... δεν σε βάζαν στη Θύελλα και πήγαινες στο Μέγα Αλέξανδρο.
1: Ναι,
0: μάλιστα. Ωραία. Οπότε κύπελο και το επόμενο Σαββατοκύριακο για σας. Και το πρωτάθλημα πάμε στον Οκτώβριο. Το πρώτο Σαββατοκύριακο.
1: 10 Οκτωβρίου, πρώτη αγωνιστική. υποδεχόμαστε τον Εθνικό Λαγινών, μια άλλη σοβαρή αξιολογική ομάδα, όπως είναι όλες οι ομάδες του ομίλου.
0: Ναι, και το καλό είναι ότι τώρα, έτσι όπως έγινε τη συγκρότηση των ομίλων, των περισσότερων ομίλων, σε αντίθεση με παλαιότερα, ότι υπάρχουν πολλά τοπικά ντέρμπι.
1: Σωστά, τοπικά ντέρμπι. Ναι, κάθε Κυριακή έχουμε και το γειτονικό μας ντέρμπι. Ναι.
0: Που αυξάνουν το ενδιαφέρον, που μαζεύουν κόσμο στο γήπεδο. Και είναι αυτό το σημαντικό, δηλαδή να πηγαίνει ο κόσμος να βλέπει μπάλα και οι παίχτες να χαίρονται. Να γιατί άλλο να παίζουν σωστό. Μεταξύ συγγενών και φίλων και άλλο να παίζουν μπροστά σε 150-200 άτομα. Μάλιστα. Έγινε, Άγγελε, χάρηκα που τα είπαμε. Ό, να είσαι καλά.
1: Και εγώ. Καλή επιτυχία και πάλι.
0: Θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε.
1: Εδώ είμαι πολύ ευχαρίστητο.
0: Εφόσον είσαι εκπρόσωπος δημοσίων σχέσεων, θα προβάλλουμε την ομάδα σου. Θα μας βοηθάς καλύπτοντας. Ναι, αν είσαι στο γήπεδο και δεν δουλεύεις εκείνη την ώρα. Ωραία. Έγινε, Άγγελε. Να είσαι καλά. Επίσης, να είσαι καλά.

Δυστυχώς δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Κάποιο πρόβλημα οδηγάει και υπάρχει θέμα. Να κάνω μια ανακεφαλοποίηση, να πούμε τα τελικά αποτελέσματα. Μαραθώνας Αναγέννηση Ρησίου 2-0. Ποντιακός Πολυδεδρίου Εθνικός Οχού 1-0. Μαγνησιακός Μέγας Αλέξανδρος Καλοχωρίου 0-1. Αθλητική Ένωση Αμπελοκήπων Μακεδονία Ευκαρπίας 3-0. Κανονιέριδες Σταυραετός Ευξηνούπολης 0-4. Ακαδημία Ζάχου Γυμναστικός Σύλλογος Ηλιούπολης 0-5. Δόξα Δρυμού Ατρόμητος Φιλαδέλφειας 1-3. Νέστο Ρώσας Μέγας Αλέξανδρος Δήμου Βόλβης 1-4. Κισός Χορτιάτη Μακεδόνες Ευαγγελίστριας 2-1. Αστραπίνε Άπολης Προοδευτική 0-2. Και Άγγελη του Φίνικα Μέντεκας Καλαμαριάς 2-1. Να πούμε σε αυτό το σημείο, ή μάλλον να πούμε πρώτα τα απογευματινά παιχνίδια και μετά να πούμε ότι Τετάρτη έχουμε βόλυμη αγωνιστική στην Α1 κατηγορία. Θα πούμε και το πρόγραμμα της Τετάρτης. Καταρχήν σήμερα το απόγευμα στις 5. Παύλος Μελάς Άκου Αγίου Αθανασίου, Αγροτικός Αστέρας Νίκη Μεσημερίου και όλα Γκαδά Νίκη Ευκαρπίας για την Α1 κατηγορία της ΕΠΣΙΜ. Για το κύπελο Άννα Μαρία Πανταζόνη στις 3 Κύουρη Αθλητική Ένωση Πηλέας και στις 4.30 Θρίαμβος Παρθενίου, Αστραπή Μεσαίου, Ομόνια Σύνδου Ιωνικός, Ελευθεριακός Πόξηρο Κρίνης, Δάφνη Ακροποτάμου Σμυρναϊκός Βαθυλάκου, Όλυμπος Δεδροποτάμου Πρωτέας Ευόσμου, Εθνικός Λαγινών Απόλλων Ζαγκλιβερίου, Άριστα 10 Αριστοτέλης, Ατρόμητος Τριαδίου Δόξα Τριλόφου, Αθλητικός Σύλλογος Αγγελοχωρίου Αναγέννηση Επανομής και στις 6 Πομαλακοπής Αθλητική Ένωση Νέας Κρίνης. Σε αυτό το σημείο να πούμε για τα παιχνίδια της Τετάρτης. Είναι ευόλυμη τέταρτη αγωνιστική, γιατί φέτος η Α1 πρέπει να τελειώσει νωρίτερα, καθώς επανήλθαν οι αγώνες μπαράζ για την άνοδο στην Δέλτα Εθνική, και έτσι τα πρωταθλήματα πρέπει να τελειώσουν σε μια προκαθορισμένη ημερομηνία για να αρχίσουν μετά αυτά τα παιχνίδια μπαράζ. Είναι κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, υπάρχουν τα play-off για την ανάδειξη του δευτεραθλητή και μετά θα αρχίσουν τα παιχνίδια που θα παίζουν οι ομάδες στα μπαράζ για να ανέβουν στην γάμα εθνική κατηγορία. Έτσι λοιπόν, Τετάρτη έχουμε την πρώτη από τις ευόλυμες αγωνιστικές. Από ό,τι ξέρω μέχρι στιγμής 2 είναι προγραμματισμένες. Ίσως χρειαστεί, αν έχουμε εκλογές ή οτιδήποτε άλλο απρόοπτα με τον καιρό, να υπάρχει και άλλη ευόλυμη αγωνιστική. Προς το παρόν είναι προγραμματισμένες 2. Και αυτή είναι η πρώτη. Τέταρτη αγωνιστική λοιπόν. Στις 5 θα αρχίσουν τα παιχνίδια, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Παύλος Μελάς Δόξα Ασύρου. Όλα τα παιχνίδια έχουν το χαρακτηρισμό του ντέρμπι. Σημαντικά παιχνίδια. Παύλος Μελάς πέρυσι βγήκε δεύτερο στην κανονική περίοδο, αλλά έχασε στα play-off τη δεύτερη θέση από την ΠΑΜ. Δόξα Σύρου πήρε το κύπελο, κυπελούχος. Φίνικας Τούμπας Μαραθώνας. ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου Αγροτικός Αστέρας. Άλλο μεγάλο παιχνίδι. Αναγέννηση Ρησίου Νικόπολη. Νίκη Μεσημερίου Λαγκαδάς. Κεραυνός Ωρεοκάστρου Εθνικός Πηλέας. Νίκη Ευκαρπίας Θερμαϊκός Θέρμης και Καμπανιακός ΑΕΒΟΣΜΟΥ. Διαλέξτε και πηγαίνετε σε όποιο σας αρέσει. Όλα είναι ωραία παιχνίδια, αξίζει να αφιερώσετε χρόνο, να πάτε να τα δείτε, να δείτε τις προσπάθειες που κάνουν οι ποδοσφαιριστές. Είναι, όπως είπαμε και νωρίτερα και με τον Κώστα του Σαμαρά, και όπως ξέρουν όλοι, δεν χρειάζεται να το λέμε εμείς, το πρωτάθλημα της Α1 είναι από τα ωραιότερα ερεσιτεχνικά πρωταθλήματα που μπορεί να δει κανένας. Δηλαδή πλησιάζει σε επαγγελματικά πρότυπα με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, προπονητές. Πολλοί από αυτούς είναι νέοι, νέα παιδιά, πολλά υποσχόμενα, τα οποία εγώ ειδικά με αυτά τα νέα παιδιά χαίρομαι, γιατί δείχνουν ότι υπάρχει μέλλον και ελπίζω ότι κάποια αυτά τα παιδιά θα κάνουν και βήματα παραπάνω. Όπως και παλαιότερα κάναν κάποιοι ποδοσφαιριστές βήματα παραπάνω και παίζαν, τώρα είναι πιο δύσκολα τα χρόνια να παίξουν ερεστέχνες σε μεγάλες ομάδες, αλλά είναι ένα καλό πρωτάθλημα το οποίο αξίζει να το παρακολουθήσετε. Αν και εγώ, να πω την αμαρτία μου, προτιμώ τα 1000% ερεσιτεχνικά πρωταθλήματα της δεύτερης και της τρίτης κατηγορίας, εκεί όπου με θυμίζουν τα παλιά αγνά χρόνια, όπου σε κάθε ομάδα παίζουν τα παιδιά της γειτονιάς ή του χωριού. Και έτσι ήταν τότε το ερεσιτεχνικό ποδόσφαιρο. Παίζαν αυτοί που μπορούσαν να παίξουν στο χωριό τους και στη γειτονιά τους. Ενώ τώρα πας και βλέπεις, για παράδειγμα, σε μια ομάδα που μπορεί να μην είναι κανένας από τη γειτονιά και κανένας από το χωριό, όπως είναι και στην Αλφα-Εθνική. Πας και βλέπεις, για παράδειγμα, ελληνικές ομάδες και δεν παίζει κανένας
κανένας Έλληνας και παίζουν ελληνικές ομάδες με ξένες και οι ξένες έχουν περισσότερους Έλληνες μέσα. Γίνονται και αυτά, είναι σημεία των καιρών. Μάλιστα, λίγο δύσκολα να επικοινωνήσουμε, υπάρχει πρόβλημα με τον επόμενο καλεσμένο μας. Εξάλλου φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω πρώτο και καλύτερο τον Τάσο το Σταυρίδη που είναι εδώ, πατάει τα κουμπιά, παίρνει τηλέφωνα, βάζει μουσικάρες, βοηθάει πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω τον Μάκη τον Κιλιντάρη που ήταν στο γήπεδο του Αριστοτέλη και κάλυψε τον αγώνα του Μαραθώνα με την αναγέννηση Ρησίου. Το Γιάννη τον Τίνα που ήταν στο γήπεδο του Πολυδεδρίου και μας μετέδωσε το παιχνίδι του Ποντιακού Πολυδεδρίου με τον Εθνικό Σοχού. Να ευχαριστήσω και τον Νίκο τον Πασχαλίδη που ήταν στο γήπεδο των Αμπελοκήπων και κάλυψε τον αγώνα της Αθλητικής Ένωσης Αμπελοκήπων με τη Μακεδονία Ευκαρπίας. Δυστυχώς δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε και δεν έχουμε και χρόνο να επικοινωνήσουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα. Δεν έχει παιχνίδι Αλφαεθνικής. Νωρίτερα παίζει την Πέμπτη η εθνική μας ομάδα με τη Σερβία, αν δεν κάνω λάθος, και την Κυριακή με την Γερμανία. Θα σας τα πούν τα παιδιά που ακολουθούν και γνωρίζουν καλύτερα από αυτά. Μέχρι τότε σας εύχομαι να είστε καλά, να προσέχετε και τα ξαναλέμε το επόμενο Σάββατο. Γεια σας.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 2. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 και αρχίζει το δελτίο ειδήσεων στον Θήτα FM 107,1. Πραγματοποιήθηκαν σήμερα οι εκδηλώσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας στη Θεσσαλονίκη. Η επιμνημόσυνη δέηση πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως, χωροστατούντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κυρίου Φιλόθεου. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης και Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, ο οποίος υπογράμμισε ότι η γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας με υπόδειξη και εκτέλεση του Κυμαλικού κράτους είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που απαιτεί αναγνώριση και δικαίωση. Ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης ανέφερε πως η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συνεχίσει να στηρίζει με όλες τις δυνάμεις το χρέος της για τη διατήρηση άσβεστης της μνήμης. Συλληπιτήρια ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας για τον θάνατο του 17χρονου μαθητή από το Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τόνισε την άμεση κινητοποίηση του σχολείου και του ΕΚΑΒ. Ανέφερε την πραγματοποίηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών για την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων που οδήγησαν στο θάνατο του μαθητή. Ανακοίνωσε πως από αύριο Δευτέρα θα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός και στελέχη του Υπουργείου για να υποστηρίξουν τους μαθητές του 17χρονου, τους εκπαιδευτικούς και τη σχολική κοινότητα. Σε μια σεμνή και λιτή τελετή, συγγενείς, φίλοι και πολιτικοί είπαν το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Τους επικίδιους λόγους εκφώνησαν οι γη της, Αντρίκος Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου, καθώς και η Άννα Διαμαντοπούλου και η στενή της φίλη και συνοδοιπόρος Φωτεινή Χιανού. Το παρόν έδωσαν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη. Συγκίνηση και θλίψη ήταν τα κύρια συναισθήματα σήμερα το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στους Πεύκους Σιτίας, όπου πραγματοποιήθηκε μνημόσυνο για τον Γιώργο Μαζονάκη. Κατόπιν παρουσία πλήθους κόσμου, τελέστηκε τρισάγιο έξω από το σπίτι και ησυχαστήτιό του. Οι εκδηλώσεις στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη ξεκίνησαν χθες στη Σιτία με εκδήλωση στο λιμάνι της περιοχής. Στήθηκε μια μεγάλη φωτογραφία και ο κόσμος έγραφε σε βιβλίο σκέψεις και ευχές. Στη διάρκεια της εκδήλωσης ακούγονταν από ηχεία τα τραγούδια του. Το παρόν έδωσαν άνθρωποι από όλη την Κρήτη. Ο δήμαρχος Σιτίας Γιώργος Ζερβάκης εξέφρασε τη θλίψη του για το χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, λέγοντας πως ήταν ένας άνθρωπος που αγάπησε τον τόπο και συνδέθηκε μαζί του. Η Τεχεράνη διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες τους όρους της για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με τον επικεφαλής διαπραγματευτή Μοχαμάντ Μπαγέρ Χαλιμπάφ. Η όρη μας είναι ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, η αποδέσμευση των παγωμένων πόρων και η άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ρεζάη ζήτησε επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες να τηρήσουν όλους τους όρους προτού ακολουθήσουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Στις 3.30 και για 5 ώρες η παλιά παραλία από τη Βενιζέλου μέχρι το Λευκό Πύργο θα δοθεί στους πεοζούς και τα ποδήλατα. Η Διεύθυνση Τροχέας έχει αναλάβει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν την απαραίτητη προσοχή. Ενημερώσου νωρίς, δράσε έγκαιρα. Πρόκειται για το θέμα της ετήσιας εκδήλωσης για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας Αλτσχάιμερ. Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών συνδιοργανώνει σήμερα με την πρώτη προπαιδευτική παθολογική κλινική του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 7 στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Η εκδήλωση με ομιλίες επιφανών καθηγητών και μουσικών σχημάτων της Αλτσχάιμερ Ελλάς είναι ανοιχτή για όσους θέλουν να μάθουν περισσότερα για την ασθένεια.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Με πολλά σύννεφα ο ουρανός στη Θεσσαλονίκη, ο Κέλσιος καρφάλωσε στους 26 βαθμούς, οι άνεμοι πνέουν από νοτιοδυτικές κατευθύνσεις με εντάσεις μέχρι 2 ποφόρ. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων θα έρθει στις 3.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Διπλοίδης.

Καλησπέρα και από μένα. Γιώργος Διπλοίδης στο μικρόφωνο πλέον. Η επικαιρότητα τρέχει, υπάρχουν φιλικά. Υπήρχε το φιλικό του ΠΑΟΚ χτες απέναντι στο Παναθηναϊκό που έχασε στο τέλος. Ευχαριστώ κιόλας και προσωπικά για τα μηνύματα, τα αιτήματα φιλίας. Δεν ξεχνούν ότι από την αρχή εδώ στον ΘΕΤΑ FM 107,1 ότι είστε κοντά μας και μακάρι να αυξηθεί σε συνέχεια ακόμα περισσότερο η μεταξύ μας παρέα.

Ήδη τρέχουν κάποια παιχνίδια. Σήμερα είναι η μέρα των ντέρμπι που λέτε. Τρέχουν κάποια παιχνίδια και θα σας αναφέρουμε τα πρώτα σημεία και μετά θα πάμε στις συνομιλίες που έχουμε με τους ανθρώπους του στοιχήματος να κάνουμε έναν απολογισμό της χτεσινής ημέρας, αλλά και να μας δώσει φυσικά τις προβλέψεις τους για τη σημερινή ημέρα. Χτες μας είπανε ότι είναι το τελευταίο γεμάτο Σαββατοκύριακο, οπότε θέλουν να σας δώσουν τις καλύτερες δυνατές προβλέψεις για Κυριακή. Πλέον πρέπει να υπάρχει και, από ό,τι θυμάμαι, και κάποια σημεία και για Δευτέρα.

Να μην το ξεχάσω, Τάσο Σταυρίδης εδώ και χαρίς την παρουσία των ηχοληπτών εδώ, δεν είναι πολύ δύσκολο να τα καταφέρεις να βγάλεις ένα πρόγραμμα, ιδίως όταν πάμε στο διορό. Και οπότε θα σας κρατήσουμε παρέα τις επόμενες 2 ώρες εδώ στο ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1.

0: Λοιπόν, ενώ περιμένουμε για την πρώτη μας επαφή, να πούμε Φιωρεντίνα Νάπολης στο 31ο λεπτό, Serie A, Ιταλία 0-1. Έχει Φέγενορντ Ουτρέχτ 3-0 για το πρωτάθλημα της Ολλανδίας. Πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο ντέρμπι, ένα από τα κορυφαία στην Σκωτία, Celtic Rangers στο 12ο λεπτό 0-0. Wolves West Brom είναι, μου το κλείδωσε για λίγο, ακόμα μου τα αφήνει τελικά στο 0-0. Όσον και Wolves West Brom λοιπόν για την Αγγλία στο 0-0. Έχουμε αρκετά παιχνίδια αυτή την ώρα που ενδιαφέρουν πολύ κοινό όσον αφορά τον χώρο του στοιχήματος. Πάμε να καλησπερίσουμε τον πολύ έμπειρο στον χώρο των στοιχηματικών εφημερίδων και πρώην διευθυντή του περιοδικού Προβλέψεις, τον Δαβίδ Αμανατίδη. Δαβίδ, καλησπέρα και πάλι από Θεσσαλονίκη. Πώς είμαστε?
1: Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα σημερινά παιχνίδια.
0: Φυσικά, ναι.
1: Δεν είχαμε καλά αποτελέσματα. Βέβαια, εκεί που πιο πολύ με πόνεσε ήταν το Ρώμα Ίντερ, που το είχαμε goal over και over 6,5 corner και γίνανε 6.
0: Ναι, γιατί τα goal corner τα είδα και βγήκαν και το goal βγήκε στο 46.
1: Γρήγορα.
0: Ναι, πάρα πολύ γρήγορα.
1: Είναι άλλο ένα παιχνίδι που η Ίντερ βρέθηκε πίσω με 2-0. Δεν το γύρισε ολοκληρωτικά, αλλά τουλάχιστον πήρε το βαθμό. Η Ρώμα έχασε μια μεγάλη ευκαιρία να κάνει μια μεγάλη νίκη, γιατί από 2-0. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στα σημερινά παιχνίδια, όπου σε λίγη ώρα, 3,5 ώρα, 5-11 κωδικός, από την Ολλανδία είναι το match, Βέντε Αϊτχόφεν. Εδώ έχω επιλέξει το διπλό με ντρόνο, που δίνει απόδοση 1,75. Είναι ένα παιχνίδι δύσκολο για την Αϊτχόφεν, δεν είναι τόσο εύκολο. Η στιγμή που η Βέντε στην έδρα της σε τρία match έχει το απόλυτο, τρεις νίκες. Η περσινή πρωταθλήτρια η Αϊτχόφεν είναι πρώτη βαθμολογία σε σχέση με την Βέντε που είναι πέμπτη. Έχει 5 νίκες η Αϊτχόφεν και μια ισοπαλία. Μια μηχανή γκολ θα έλεγα, 22-7 τα τέρματα της μέχρι τώρα. Πρώτη στα παιχνίδια είναι over και τα 4 από αυτά, συγγνώμη, τα 5 από τα 6 είναι over 4,5. Γι' αυτό και την σε αυτό το χαρακτηρισμό πολυβόλο γκολ. Λοιπόν, η παράδοση υποστηρίζει το σημείο μας. Τα τελευταία 12 παιχνίδια μεταξύ Τβέντε και Αϊτχόφεν, η Τβέντε έχει 6 νίκες, 5 ισοπαλίες και μόλις μία φορά έχει χάσει. Επίσης, ανεξαρτήτως έδρας, η Τβέντε έχει μία νίκη σε 25 μάτς. 7 ισοπαλίες και 17 νίκες της Αϊτχόφεν, επαναλαμβάνω, ανεξαρτήτως έδρας, σε όλες τις έδρες. Λοιπόν, η Αϊτχόφεν είναι μια ομάδα η οποία δείχνει ότι πατάει γκάζι, όπως και πέρσι στην Ολλανδία. Πιστεύω ότι τουλάχιστον δεν θα χάσει σήμερα στην Αντιστέβεντε, που είπαμε ότι είναι μια γερή έδρα, αλλά σίγουρα η ποιότητα της Αϊτχόφεν θα μετρήσει και όπως με το σημείο που παίρνουμε έχουμε και μια κάλυψη στην ισοπαλία να πάρουμε τα χρήματά μας πίσω. Η νίκη πληρωνόμαστε, μόνο στην ήττα σε περίπτωση ήττα της Πέντε θα χάσουμε. Πάμε στο ελληνικό πρωτάθλημα, της Πέντε ώρα Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Εδώ η επιλογή μου είναι το διπλό και άντερ 3,5. Ο Λεβαδιακός φέτος δεν είναι η περσινή πολύ καλή ομάδα, η περσινή ομάδα έκπληξη.
0: Καμία σχέση, νομίζω έχει φύγει και όλη η ομάδα σχεδόν, εντάξει.
1: Ναι, κάνανε περίπου νομίζω 18 παίχτες έχουν αλλάξει από το ρόστερ το πρεσινό. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Έχουν έρθει καινούργιοι παίχτες. Και αυτό το δείχνουν που λέμε και τα στατιστικά στοιχεία. Πήρε τον πόντο του βαθμού ο Λεβαδιακός στην προηγούμενη αγωνιστική με το 0-0 με την Κηφισιά. Δεν έχει σκοράρει ακόμα. Είχαν προηγηθεί 3 ήττες. Είναι η μοναδική ομάδα της Super League που δεν έχει βάλει γκολ. Ο Ολυμπιακός με την Γιαγκελόνια βρήκε αυτό το γύρισμα που έκανε από το ημίχρονο.
0: Το 0-1, το 2-1, ναι.
1: Ναι, το 2-1, του έδωσε ψυχολογία. Στη Λεβαδιά έχει πολύ καλή παράδοση, σε 14 μάτς 11 νίκες και 3 ισοπαλίες, δεν έχει χάσει ποτέ. Για μένα είναι σημαντική η επιστροφή του Φουρτούνη, ο οποίος δεν έπαιξε στην Ευρώπη, ήταν τιμωρημένος με τη Γιαγελόνια. Ένας παίκτης ο οποίος η ασίστ του είναι λίγα κάτω που λέμε. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν θα ανοίξει πολύ το σκορ. 8 στα 12 μεταξύ τους όλες τις διοργανώσεις ήταν άντερ. Ο Ολυμπιακός πιστεύω θα κάνει μια επαγγελματική νίκη. Στη Λιβαδιά το διπλό και άντερ 3,5 δίνει 2,05 μέχρι 3 γκολ, δηλαδή είναι μέσα στο εύρος για να έχουμε επιτυχία στην πρόβλεψή μας. Συνεχίζω, πάμε τρίτο σημείο, Ατλέτικο Ρεάλ. Εδώ θα βρισκάρω και ρεκτάρω στην ισοπαλία. Η Ατλέτικο τελευταία παιχνίδια έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Ισοπαίδωσε σχεδόν την Οσασούρα με 4-0, είχε προηγηθεί και η νίκη 3-0 επί της Σοσιαδάδ την προηγούμενη αγωνιστική. Απέναντι στην μεγάλη Ρεάλ που σίγουρα η ποιότητα της μπροστά δεν αφισβητείται, αλλά πρέπει να πούμε ότι δέχεται και εύκολα γκολ. Με την Έλτσε στο προηγούμενο παιχνίδι στο τέλος καθάρισε 3-2 και στα φετινά της παιχνίδια τα 6 που έχει δώσει η Ρεάλ μόνο σε ένα δεν δέχτηκε γκολ, σε όλα τα άλλα δέχτηκε τέρμα. Τα αμυντικά προβλήματα υπάρχουν.
0: Είναι ιδιαίτερα για την ομάδα του Μουρίνιο, ναι.
1: Ναι, αλλά όπως είπα μπροστά είναι φωτιά, εντάξει. Λοιπόν, τα τελευταία τους παιχνιδιά είναι γκολ-γκολ τα 6 τελευταία. Πράγουν και οι δύο ομάδες. Τα δύο τελευταία τους παιχνίδια είναι 1-1, δύο χρονιές. Ισοπαλία έχει. Κανείς δεν θέλει να χάσει, πιστεύω, σήμερα. Και δεν θέλει να χάσει γιατί η Μπαρτσελόνα κέρδισε χθες και ουσιαστικά αν χάσει η Ρεάλ μένει μείον 6 πίσω, πολύ νωρίς το πρωτάθλημα, αν χάσει η Ατλέτικο μένει μείον 8 πίσω. Μιλάμε για ομάδες οι οποίες κυνηγάνε την Μπαρτσελόνα η οποία δείχνει διαστημική φέτος βέβαια, κυρίως...
0: Ασταμάτητη με πάρα πολλά γκολ, πολύ καλό ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν, και εδώ πήγα λοιπόν και ρισκάρω στο χ. Λέω ότι δεν θα θελήσει να χάσει κανείς από τους δύο το παιχνίδι. Είναι δύσκολο, μεγάλο ντέρμπι της Μαδρίτης, 5-41 κωδικός, 5 και 4, αξίζει και να το δούμε. 3-95 δίνει η ισοπαλία, κοντά στο 4. Έχει το ρίσκο της, όπως έχουν όλες οι ισοπαλίες.
0: Σίγουρα,
1: αλλά
0: ναι.
1: Νομίζω ότι έχει αρκετές πιθανότητες να εμφανιστεί σε αυτό το μάτς, από τη στιγμή που, όπως είπαμε, η Ατλέτικο ξύπνησε. Ανέβηκε και στα τελευταία της παιχνίδια, δεν δέχτηκε καν γκολ και έχει πετύχει 7 μέρους, ας πούμε, και στο σειρά. Λοιπόν, το χ λοιπόν 3,95 εδώ. Πάμε πάλι στην γυρίζουμε στην πατρίδα, εδώ ο Βόλος ΑΕΚ. Εδώ στις 6 ώρα, 5,54 κωδικός. Εδώ η επιλογή μου είναι το διπλό και άντερ 4,5, το οποίο δίνει 1,70. Ο Βόλος είναι χωρίς νίκη, έχει δύο ισοπαλίες, δύο ήττες. Ομάδα η οποία δεν βγάζει over, 3 στα 4 άντερ έχει. Η ΑΕΚ θα είναι προσεκτική σήμερα γιατί δύο φορές την πάτησε στα φετινά παιχνίδια με ομάδες θεωρητικά χαμηλότερου βεληνικούς και μιλάω για το 1-1 που φέρε στην Κηφισιά και το 1-1 που φέρε στην Τρίπολη.
0: Με την Αστέρα Τρίπολης, ναι.
1: Με τον Αστέρα Τρίπολης. Ξεμπούκωσε αν και έπαιξε με αρκετές αλλαγές στο κύπελο αυτό το κριτικό 8-1 με τις Σέρες, δεν τους λυπήθηκε καθόλου. Λοιπόν, ένα ακόμα σημαντικό που με πάει στο άντερ 4,5 είναι ότι δεν θα έχει το βασικό σκόρερ της και πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος, το Βάργα, ο οποίος έχει ένα τράβηγμα και δεν θα παίξει σήμερα.
0: Από τον αγώνα με το Βόλο, ναι.
1: Ναι.
0: Από τον αγώνα με τις Σέρες, συγγνώμη, ναι.
1: Ναι, με τις Σέρες. Λοιπόν, άρα λοιπόν στις 6 ώρα 5.54 Βόλος ΑΕΚ διπλό και άντερ 4,5 1.70. Και κλείνω με ακόμα ένα παιχνίδι από την Super League, το Πανετολικός ΠΑΟΚ, το τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής σήμερα, στις 9 η ώρα 606. Εδώ η επιλογή μου είναι το Χ2, διπλή ευκαιρία και το Goal Goal. Ενδιασμός, Bet Builder που λένε στα στοιχηματικά γλώσσα, 2-10 η απόδοση, Ο Πανετολικός ξεκίνησε εντυπωσιακά 3 νίκες, βέβαια προσγειώθηκε μετά.
0: Με την έντα τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, το 3-0. Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ ισχυρή παράδοση εκεί. 12 σερί νίκες εκτός έδρας, αίτητος από το 2013 το Αυρίλιο. 21 παιχνίδια έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ, 2 ισοπαλίες. Κανένα παιχνίδι δεν κερδίσει ο Πανετολικός ανεξαρτήτως έδρας. Ο ΠΑΟΚ και στο ντέρμπι με τον Άρη και στο παιχνίδι του Κυπέλλου με το Περιστέρι έδειξε κάποια σημάδια ανάκαμψης, όχι ικανοποιητικά για τα δικά μου στάνταρ, θα έλεγα, αλλά τέλος πάντων δείχνει ότι προσπαθεί να ανεβάσει να ανεβάσει ταχύτητα, έτσι. Έχει βέβαια ακόμα προβλήματα και κυρίως πίσω αμυντικά. Όπως είχαμε πει, οι ομάδες πιζότανε μέχρι πριν από λίγες μέρες, ακόμα μεταγραφές κάνανε. Οπότε,
0: ειδικά λοιπόν, ο ΠΑΟΚ εδώ... μπήκαν ο Γιάκετς και ο Κώστα, οι δύο τελευταίοι που πήρε, μπήκαν τελευταία στην ομάδα.
1: Κυρίως ο δεύτερος δείχνει ένας πολύ έμπειρος παίχτης και έχει δέσει το δίδυμο με τον Μιχαηλίδη.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Αρκετά καλά. Αρκετά καλά. Και εγώ πιστεύω, επειδή είμαι και... φιλικά προσκύμενος στον ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι θα αφήσει και εποχή στη Κουλιερά και τον Βρέφαδο ο Μπαταούλας. Πολύ, πολύ καλό κορμί, πολύ...
0: Πραγματικά τα σωματικά του προσόντα είναι εντυπωσιακά νομίζω για αυτήν την ηλικία.
1: Ναι. Πιστεύω ότι θα είναι ένας δεύτερος Κουλιεράκης. Μόνο μας τον πουλήσει ο πρόεδρος πάλι και έχουμε άλλα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στο στοίχημα. Αυτό είναι ποδοσφαιρική συζήτηση. Πανετολικός ΠΑΟΚ λοιπόν γκολ-γκολ και έχει 2, διπλή ευκαιρία, 2-10. Λοιπόν, τα συνοψίζω τα παιχνίδια τα σημερινά. Ναι. Ξεκινάμε με το 3,5 ώρα το 5-11 του Βέντε Αϊτκόφεν, όπου η επιλογή μας είναι το διπλό με drone bet, 1,75. Πάμε στις 5 η ώρα, 5-35 κωδικός Λεβαδιακός Ολυμπιακός, διπλό και άντε 3,5. 2-0-5 η απόδοση. Πάμε λίγο Ιβηρική Χερσόνησο, μετά Ισπανία Ατλέτικο Ρεάλ, πολύ μεγάλο παιχνίδι, πολύ μεγάλο ντέρμπι, εδώ ρισκάρουμε όπως είπαμε στο Χ. 5-41 ο κωδικός, 5-4 ξεκινάει αυτό, 3-95 η απόδοση της ισοπαλίας. Ξαναρχόμαστε στα δικά μας, Βόλος ΑΕΚ, εδώ διπλό και άντερ 4,5-1,70 η απόδοση, 6 ώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Και θα κλείσουμε με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, όπου πρέπει να πούμε ότι δεν δόθηκε η άδεια να έχει οπαδούς οργανωμένα ο ΠΑΟΚ εκεί. Έτσι, είναι και αυτό
0: ακριβώς,
1: ένα
0: ναι.
1: μείον για αυτόν σήμερα. Ξέρουμε ότι η μεγάλη του δύναμη είναι η οπαδή του. Δεν δόθηκε λοιπόν, θα είναι μεμονωμένα φαντάζομαι όσοι είναι. Λοιπόν, εδώ έχει δύο και γκολ. Το έκτο παιχνίδι είναι από την αυριανή μέρα που το είχαμε προλογίσει και χθες. Είναι το Παθρακικός Νικηβόλου.
0: Το θυμάμαι γι' αυτό, ναι. Είπα στην αρχή της εκπομπής για παιχνίδι Δευτέρα, ναι.
1: Ναι. Είναι για μένα αυτή τη στιγμή, δηλαδή, όταν δίνεις 3,55 τον άσο τρίο ντρόνομπερ, δηλαδή και στην ισοπαλία να παίρνεις τα χρήματά σου πίσω, σε ένα παιχνίδι με μια ομάδα η οποία δεν έχει δεχτεί γκολ ο Παθρακικός. 0-0 με τον Πύργο, 2-0 τον ΠΑΟΚ Β και παίζει με την Νίκη Βόλου, η οποία έχει 2 ήττες μέχρι τώρα από Καλυθέα και Ολυμπιακό Β και τις 2-2-1. Μια ομάδα που έχει προβλήματα όπως είπα και χθες. Οι οπαδοί ζητάνε την απομάκρυση του Μαλεζά και έχουμε αποδοκιμασίες και διαμαρτυρίες από αυτούς. Δείχνει μια εικόνα, μια ομάδα η οποία βρίσκεται σε ένα βρασμό. Ακόμα και το διπλή ευκαιρία να χρησιμοποιήσεις, άσοχη δηλαδή, δίνει 2,5. Εντάξει, μπορεί, δεν ξέρω αν έρθει ο άσος ή το χ, ας πούμε, αλλά νομίζω ότι η απόδοση είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με τις πιθανότητες που έχει να γίνει αυτό το αποτέλεσμα και με τη φάση που είναι και οι δύο ομάδες. Αυτό για αύριο που έχει ένα μικρότερο πρόγραμμα, μετά μπαίνουμε και σε φάση εθνικών ομάδων. Από ό,τι ξέρετε θα έχουμε μια σημαντικά μεγάλη χρονική διακοπή των πρωταθλημάτων.
0: Λιγότερο από ένα μήνα, αλλά αρκετά μεγάλη, ναι.
1: Ναι, αρκετά. Και εκεί το στοίχημα είναι λίγο δύσκολο, δυσκολεύει. Όχι ότι τώρα είναι εύκολο, το στοίχημα των πραγμάτων με τις πολλές επιλογές.
0: Γενικά φέτος έχουν σπάσει πολλά σημεία, όχι το, ως φαβορή, όχι τα σημεία που μας δίνετε εσείς. Έχουν πολλά φαβορή, έχουν σπάσει, ναι, φέτος.
1: Γι' αυτό με βλέπεις και στρέφομαι στα γκολ, δηλαδή χθες η Γαλατά έφαγε 4 γκολ από την Τράπεζα. Έβαλε 3 ως Αλάχ, ας πούμε. Ναι, δηλαδή 4 γκολ η Γαλατά έχει να φάει, δεν ξέρω, μπορεί να έχει κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα να δέσει 4 γκολ η Γαλατά που είναι πρωταγωνίστρια στο τουρκικό πρωτάθλημα. Γίνονται κάποια τρελά, βλέπεις κάποια φαβορί του 1-20 και το 1-30 να σπάνε.
0: Ακριβώς, ναι, αυτό εννοούσα.
1: Έτσι, γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος όταν είναι χαμηλές οι αποδόσεις βάζει και μεγαλύτερο ποσό. Γι' αυτό λέω ότι λίγο συγκρατημένα, διότι οι ομάδες, υπάρχουν και ομάδες οι οποίες κάνουν συντήρηση σε κάποια παιχνίδια, χτυπάνε κάποια άλλα που θα θεωρούν ότι πρέπει να τα πάρουν. Είναι και στον προπονητή και είναι και, δηλαδή, στον Πανιόνιο που δίναμε 2-3 γκολ, δέχτηκε μια κόκκινη κόρτα στις 35, αλλάζει όλο το μάτς. Κατάλαβες, μένει με 10 παίχτες.
0: Οπότε ναι, αλλάζει όλη η μορφή του παιχνιδιού.
1: Πάει να κρατήσει το αποτέλεσμα, κλείνεται πίσω, 0-0, χαίρεται.
0: Λογικό.
1: Είναι και μέσα στο παιχνίδι πως θα έρθει. Η Χέρτα πήγε μόνο καλά, το έβαλε το 1-2 στο 80 και επιβεβαίωσε την επιλογή μας. Έκανε την έκτη νομίζω νίκη της, αν θυμάμαι καλά. Ήταν με 5 νίκες, έκανε την έκτη και δείχνει ότι θα επανέλθει εύκολα φέτος στη μεγάλη κατηγορία της Γερμανίας.
0: Πάντως λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα το ντέρμπι γενικότερα. Πάρα, ναι, πολλά ντέρμπι αυτή την ώρα.
1: Celtic Rangers τώρα παίζουν. Προηγήθηκε η Celtic, δεν ξέρω αν είναι 1-0 ακόμα.
0: Εμένα ακόμα 0-0 μου το βγάζει.
1: Όχι, έχει προηγηθεί η Celtic. Δεν ξέρω, σαν τα κύρωση.
0: Θα το ψάξω ξανά. Ναι, πάντως η Φέγγεντορφ δεν σταματάει.
1: Και μιλάμε τώρα, δεν μπορώ να το δω.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι το Ατλέτικο Ρεάλ και το βράδυ έχει το Πόρτο Μπεφίκα σε 10.30.
0: Ακριβώς, ναι. Πολύ ωραία μέρα δηλαδή.
1: Εκεί θα δούμε πάλι τον Παυλίδη, ο οποίος κάνει
0: πράγματα και θάματα.
1: Μαγικά πράγματα, ναι. Λοιπόν, αυτά από μένα. Καλή συνέχεια. Εύχομαι καλή τύχη στις επιλογές του κόσμου.
0: Και εγώ ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ένα καλό και ακάτοικο βράδυ. Και θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο, αν και εκεί πρέπει να έχουμε λίγο
0: πιο περισσότερο λίγο ψάξιμο χρόνο, θέλει.
1: Ναι, και ψάξιμο και λιγότερα παιχνίδια.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά.

και το, και όπου το έχω ψάξει, δύο site το έχω ψάξει βασικά. Το Celtic Rangers στο 30 λεπτό συνεχίζει να μας το δίνει στο 0-0. Το μεγάλο ντέρμπι στη Σκωτία ανάμεσα στις δύο παραδοσιακές δυνάμεις. Εκείνη που δεν σταματάει είναι η Feyenoord, που πριν από λίγα λεπτά ήταν στο 3-0, έδινε ένα 65. Εντάξει, δεν είναι καμιά τρομερή απόδοση, αλλά έτσι που δεν σταματούσε, δεν... δεν ήταν άσχημη απόδοση, και μέσα σε 5 λεπτά, δεν ήταν χρονομέτρησα κιόλας, αλλά σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα έβαλε και το 4ο γκολ

Έχει κλειδώσει την Φέγενορ με την Ουτρέχτη. Δεν ξέρω αν μπήκε και άλλο γκολ. Πραγματικά, αν μπήκε και άλλο γκολ, θα είναι μοναδικό. Wolves West Brom για την Championship 0-0.

Σιγά σιγά πάμε να δούμε τις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας UEFA Nations League, όπου θα αντιμετωπίσει 24/9 τη Σερβία εκτός έδρας. Στις 27/9 εκτός έδρας τη Γερμανία. Και δύο παιχνίδια στην Τούμπα, εδώ στην Θεσσαλονίκη. Νομίζω αξίζει, μόνο τα ονόματα των αντιπάλων της εθνικής μας ομάδας αξίζουν. Δηλαδή, μόνο και από αυτό, πέρα από την εθνική μας ομάδα, να δεις την Ολλανδία και τη Γερμανία 1η Οκτωβρίου. Ελλάδα-Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας και 4 του μηνός απέναντι στους Γερμανούς του Κλοπ πλέον. Βλέπω ήδη υπάρχουν και πολλές μουρμούρες κάτω από τα σχόλια στις επιλογές, στις οποίες θα πάμε τώρα, και σε λίγη ώρα θα πάμε και στον δεύτερο που μας δίνει, ο δεύτερος κύριος που μας δίνει τις στοιχηματικές του προβλέψεις, τον Ηλία Ζηματούρα. Πάμε τώρα στις στην σύνθεση, στις κλήσεις μάλλον της εθνικής μας ομάδας. Κάτω από τα δοκάρια θα έχει τους Βλαχοδήμο, Μανδά και Τζολάκη. Αμυντική ο Μαυροπάνος, ο Μιχαηλίδης από τον ΠΑΟΚ, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόι, Σάλιακας, Βαγιανίδης, Κυριακόπουλος και Τσιμίκας. Στο κέντρο υπάρχουν οι Ανδρούτσος μεσοεπιθετικά βασικά, ο Ανδρούτσος, ο Ζαφίρης, ο Τριάντης, ο Ζαφίρης από τον ΠΑΟΚ, ο Κουρμπέλης, ο Μουζακίτης, ο Καρέτσας, ο Τζόλης, ο Μασούρας και ο Κυριακίδης. Μέσα είναι λοιπόν και ο Καρέτσας, παρά το θέμα που είχε πριν λίγες μέρες με την Ντόρμουντ. Στους επιθετικούς, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέι και ο Μπάμπης Κοστούλας.

Λοιπόν, για σου, να πάμε λίγο σε τηλεοπτικές μεταδόσεις, μετά θα πούμε και το πρόγραμμα και σιγά σιγά θα πάμε προς την επαφή που θα έχουμε με τον Ηλία τον Ζηματούρα. Στις 1:30 τώρα που είναι ημίχρονο, στο Φιωρεντίνα Νάπολη υπάρχει ο αγώνας από το Ματζέτα Sport το 1. Celtic Rangers, το πολύ μεγάλο ντέρμπι που είναι σε εξέλιξη στο Ματζέτα Sport το 3. 4 η ώρα αρχίζει το Bournemouth Liverpool στο Nova Sports Premier League. Στις 5 η ώρα Λεβαδιακός απέναντι στον Ολυμπιακό που μας το έδωσε και σημείο ο Δαβίδ στο Nova Sport 2. Ατλέτικο Ρεάλ Λα Λίγκα, πρωτάθλημα της Ισπανίας, 5 και 4 το Ματζέντα Sport 3. Στις 6 Βόλο ΣΑΕΚ από το Ματζέντα Σπορ 1. Στις 7 έχει Όφη Αστέρας τύπο τη λύση στο Ματζέντα Σπορ 2. Έχει πολλά γενικότερα παιχνίδια. Στο Nova Sports Prime είναι το Καλαμάτα.

Παναθηναϊκός, Πόρτο Μπενφίκα στις 10.30 στο Ματζέντα Sport 2 και στις 9 η ώρα πρώτο τελευταίο μάτς από αυτό το πρόγραμμα που σου αναφέρω, η μάχη του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο απέναντι στον Πανετολικό που τα πηγαίνει πολύ καλά, πέρα από το μάτς απέναντι στον Παναθηναϊκό που δεν τα κατάφερε. Στο Ματζέντα Sport 1, Πανετολικό Sport ΠΑΟΚ από το Ματζέντα Sport 1.

Αναφέρουμε και το πρόγραμμα που δεν το είπαμε και μετά το Vibe και μετά θα πάμε σιγά σιγά στον Ηλία το Ζηματούρα. Ήταν ο Αλέκος ο Παλαμίδας 11 με 2, 2 με 4 μαζί Γιώργος Διπλοίδης. Στις 4 η ώρα έρχεται ο Αντώνης ο Κούλαλης, 6 με 7 Σπυρίδης και Μαγνησαλής, 7-9 Μίρτσος και Παπαντονίου, 9 με 12 είναι Αλεξίου και Παπαντονίου, γιατί έχει, θα σχολιάζουν το παιχνίδι του Πανετολικού με τον

0: Λοιπόν, πριν πάμε στην επαφή μας, να αναφέρουμε το Viber του Theta FM 107,1 6977 20 10 70, 6977 20 10 70, για να στέλνετε. Το έχουμε ανοιχτό για οτιδήποτε θέλετε, είτε για θέματα, τι θα μπορούσατε να θέλετε να ακούσετε στην συγκεκριμένη τώρα η εκπομπή, ή οτιδήποτε σχόλιο θέλετε να στείλετε εδώ στον σταθμό μας. Έχουμε όμως, θα πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, που έχουμε το διευθυντή του site, το fullbet.gr, τον Ηλία του Ζηματούρα. Ηλία, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Με πολύ fullbet.gr θα πάμε σήμερα.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Σε προτάσεις,
0: το ανοίγω και εδώ μπροστά.
1: Της ομάδας μας, της σχηματικής μας ομάδας. Εχθές μας πήρε η Αργεντινή πάλι. Πέρασε και το διπλό της Μπρέτφορντ στο 3-25, θυμάσαι που λέγαμε για λάθος αποδόσεις στην Αλφα Αγγλίας. Αν θυμούνται οι ακροατές, χθες είχα υπενθυμίσει ότι η River, παρά τις τρεις ερηνίκες, δεν πατάει καλά, δεν ενθουσίασε και έχει αμυντικά προβλήματα.
0: Ακριβώς αυτό θυμάμαι χαρακτηριστικά.
1: Είχα προτείνει το goal-goal στο 2-40, έχασε 1-2. Μέσα στο Monumental. Ήθελα να το ρισκάρω με χ2 και goal-goal, αλλά λέω River είναι... Φοβόμουν το...
0: Λογικό είναι.
1: Το 2-1 φοβόμουν, να σου πω την αλήθεια. Μια νίκη ακόμα με το ζόρι. Και το χιμίχρονο στο ντέρμπι μίσους Ινστιτούτ το Τάγερς, έτσι. 0-0 έλειξε το ημίχρονο. Στη Λατινική Αμερική γενικά...
0: Ναι, πηγαίνει πολύ καλά.
1: Τις τελευταίες ημέρες. Τώρα, σήμερα είναι η τελευταία μεγάλη Κυριακή, να το πω έτσι στοιχηματικά. Από αύριο μπαίνουμε... Το στοίχημα μπαίνει σε πάγο, λόγω των εθνικών ομάδων. Δεσπόζουν πολλά μάτς. Το ντέρμπι της Μαδρίτης Ατλέτικο Ρεάλ, από εκεί θα ξεκινήσω.
0: Ωραία. Το
1: 4ο είναι η σέντρα. Καταρχάς από ένα στατιστικό για τις δύο ομάδες, ότι για τα 14 τελευταία μάτς μεταξύ τους, ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, τα 13 έλειξαν γκολ-γκολ. Σκόραναν και οι δύο ομάδες. Η Ατλέτικο πέτυχε δύο κολλητές νίκες, αλλά ακόμα δεν έχει βρει τη χημεία της ως ομάδα. Φαίνεται αυτό, έχει κάνει πάρα πολλές αλλαγές στο ρόστερ ο Σιμεώνε. Η Ρεάλ δείχνει πιο έτοιμη. Αν βάλουμε το διπλό με το παραδοσιακό γκολ-γκολ που είπα και πριν, ζητάμε απόδοση 3-10, διπλό και γκολ-γκολ σε αυτή την αναμέτρηση. Τώρα, ο ΠΑΟΚ, 9 ώρα το βράδυ, παίζει με τον Πανετολικό,
0: στο Αγρίνο,
1: σε μια έδρα που έχει εξαιρετική παράδοση. Ακόμα δεν με πείθει ο ΠΑΟΚ, δεν είναι ο ΠΑΟΚ που ξέραμε τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά βλέπω να ξεφουσκώνει και Πανετολικός απ' την άλλη. Η τρομερή παράδοση του ΠΑΟΚ με ρεκόρ 22-1-0 ανεξαρτήτως έδρας στην τελευταία δεκαετία. Δηλαδή σε 23 μάτς έχει κερδίσει τα 22 με τον Πανετολικό. Η ισοπαλία δεν θυμάμαι πότε ήταν. Πέρσι.
0: Νομίζω. Πέρσι πέρασε εύκολο ο ΠΑΟΚ με σοκ στα τέλεια.
1: Πέρασε εύκολα.
0: Το θυμάμαι χαρακτηριστικά το μάτς.
1: Πρέπει να ψάξουμε πολύ, να γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω μάλλον για να βρούμε. Τέλος πάντων, διπλό και άντερ 3,5 είναι η πρότασή μου. Και η πρόταση του fullbet.gr σε απόδοση 2,42. Ξαναλέω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να μην πείθει, αλλά βλέπω τον Πανετολικό να ξεφουσκώνει σιγά σιγά. Αυτό που έκανε στο ξεκίνημα της σεζόν ήταν και λίγο παράδοξο για τα κυβικά του, έτσι. Και έχετε και την πρώτη ήττα.
0: Το Παναθηναϊκό, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στη Λιβαδιά. Ο Ολυμπιακός είναι the grand favori. 7-5 ώρα και αυτό το μάτς. Δεν ξέρω, διαφωνώ με το σετ αποδόσεων. Δεν έχει κάνει σε αυτό ο Λιβαδιακός στις νίκες 4 αγωνιστικές. Αλλά... Απ' την άλλη έχουμε τον Ολυμπιακό, ο οποίος
0: δυσκολεύεται
1: στο σκοράρισμα. Ναι, πάρα πολύ δυσκολεύεται στο σκοράρισμα. Τώρα δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει, δεν είμαι μάντης, αυτό που έγινε στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Γιαγκελόνια. Δηλαδή η ανατροπή.
0: Αν θα τον βοηθήσει ψυχολογικά.
1: Αν θα τον βοηθήσει ψυχολογικά, μπορούμε να δούμε πιο λυμμένη την ομάδα. Το δεδομένο μέχρι τώρα είναι ότι έχουμε έναν Ολυμπιακό, ο οποίος μετά τις αρρωτικές αλλαγές που γίνανε στο ρόστερ και στην εθνική ηγεσία, έτσι, στις τελευταίες 15 ημέρες όλα αυτά, να ψάχνετε. Είναι φανερό ότι ψάχνετε. Ο Λεβαδιακός διψάει για νίκη. Δεν έχει βαθμό. Δεν έχει, συγγνώμη, δεν έχει ακόμα τρίποντο.
0: Ναι, πέρσι γιατί βαθμό πήρε στην Κηφισιά, ναι, με την Κηφισιά.
1: Εγώ ξέρω ότι τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός σε αυτή την έδρα δυσκολεύεται πάρα πολύ. Λεβαδιακός, Ολυμπιακός πέρσι 0-0. Και όποιος θυμάται πρόπερση στην πρωταθληματική χρονιά του Ολυμπιακού, το 1-0 έγινε με ένα γκολ του Μουζακίτη έξω από την περιοχή.
0: Και πέρσι έπαιζε και με παίκτη παραπάνω πολύ ωραίο ο Ολυμπιακός, αλλά δεν τα κατάφερε.
1: Δεν τα κατάφερε, έτσι ακριβώς. Να πάμε σε κάτι και εδώ κόμπο. Στα δύο, σε παιχνίδι με γκολ θα πάμε. Στα 2-3 γκολ. Είναι 2-0-5. Αποφεύγουμε το σημείο για όλους τους λόγους που εξηγήσαμε. Να πω και τον παράγοντα κούραση βέβαια, έτσι.
0: Μετά από ένα παιχνίδι μεγάλης που χρειαζόταν μεγάλη ενέργεια για να γυρίσει το μάτς απέναντι στην Γιαγκελόνια το 0-1.
1: Έως το τέλος, ναι. Ο Ολυμπιακός έπαιξε στα κόκκινα στο ευρωπαϊκό του παιχνίδι. 2-3 γκολ εδώ η επιλογή μας. Πάμε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Καλαμάτα, το οποίο διεξάγεται σε ουδέτερο γήπεδο, στη Νίκαια. Εδώ στη γειτονιά μας στη Νάπολη, 7.30 ώρα το απόγευμα. Η πρώτη νίκη μετά από 26 χρόνια για τη Μαύρη Θύελλα, έτσι, η Καλαμάτα κέρδισε με ανατροπή τον Βόλο. Το άξιζε, είναι ενθουσιασμένη, αλλά πιο πολύ ενθουσιασμένος και με φόρα είναι έρχεται ο Παναθηναϊκός. Το βολεύει, να πω έτσι εισαγωγικά, ότι το παιχνίδι διεξάγεται σε ουδέτερο. Δεν βλέπω τον τρόπο που μπορεί να σταματήσει τον Παναθηναϊκό η Καλαμάτα. Οι πράσινοι, πέρα από το ότι παίζουν γρήγορο ποδόσφαιρο, παίζουν και καλό συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή δημιουργούν συνεχώς.
0: Ιδιαίτερα μεσοπεδετικά έχουν, ο Παναθηναϊκός έχει πολύ ποιότητα φέτος, ναι. Ειδικά.
1: Πάρα πολύ ποιότητα. Και ο Ουναΐ πιστεύω ότι ήταν το κερασάκι. Να το πω στην τούτα έτσι του
0: φίλου. Ανεξάρτητα πιστεύω από τις οπαδικές προτιμήσεις του καθενός, απολαμβάνεις να τον βλέπεις.
1: Ναι, ναι. Και βλέπουμε τώρα ότι οι ίδιοι παίχτες με άλλους προπονητές φαινόντουσαν 5 κλικ κάτω. Ο Νίστρουπ μέχρι τώρα εγώ βλέπω ότι 5% από τους παίχτες. Ειδικά μεσοπιθετικά. Είναι άλλος ο Αντίνο φετινός, έτσι. Είναι άλλος ο Πελίθρο φετινός.
0: Καλό, τον Αντένο τον είχε πάρει και Ιανουάριο, είχε την ευκαιρία να κάνει και προετοιμασία και βοήθησε και αυτό φυσικά.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Για να μην τα πολύ λέμε, προβάδισμα ο Παναθηναϊκός, διπλό και over 1,5 για να πάει η απόδοση έτσι το 1,70. Ακόμα πιστεύω ότι η Καλαμάτα θα παίξει ανοιχτά σήμερα, δεν έχει να φοβηθεί κάτι και είναι ομάδα που δεν έχει δείξει μέχρι τώρα ότι δεν
0: ναι, παίζει τα παιχνίδια της.
1: Θα παίζει, ναι. Αυτά τα 4 κρατάω από το FullBetGR, τα οποία είναι και βασικά παιχνίδια σήμερα στο
0: ναι, Ατλέτικο Καλαμάτα, Πανετολικός, Λεβαδιακός. Είναι 3 από τα 4, συγγνώμη, από τις 5 αναρτήσεις στο slider, στο βασικό.
1: Ναι, και χθες από το slide, τα βασικά μας παιχνίδια έγινε και το ροντέο που επιβεβαιώθηκε, ξέχασα να το πω, το Roma Inter, έτσι.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Ασοχή και over 2,5. 2-2.
0: Ναι, από 2-0 η σοφάριση Ίντερ. Και βγήκε και εύκολα το goal goal από το 46.
1: Θυμάσαι για την ομάδα μου, τη λέγαμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Χίνη την καρδάρα με το γάλα. Προηγήθηκε η Ρώμα 2-0 σε ένα Ολυμπικό που έβραζε και κατάφερε να σοφαριστεί. Okay. Πάντα κάτι γίνεται. Πάμε τώρα στην Αργεντινή.
0: Ωραία.
1: Αφού βγάζουμε σημεία από εκεί, ας συνεχίσουμε, έτσι.
0: Φυσικά, ότι...
1: όταν μας πάει κάτι δεν τα αφήνουμε.
0: Καλά, ναι, δεν το αφήνουμε. Λογικό είναι.
1: Έχουμε ντέρμπι στο Buenos Aires 9 παρατέταρτο. Η Σαν Λορέντζο υποδέχεται την Μπόκα. Εδώ η Σαν Λορέντζο άλλαξε προπονητή για να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο, αλλά εγώ βλέπω ότι η Ιωνισούα με το καλημέρα την έκανε πιο σφιχτή ακόμα. Έχει κλείσει 2 μάτσα ήττητη. Η Μπόκα είναι 6 μάτσα ήττητη. Σε πολύ καλύτερη κατάσταση, προσοχή όμως, μεσοβδόμαδα έπαιζε για το Κόπα Σουδαμερικάνα στη Βραζιλία. Υπάρχει τεράστια κόπωση, υπάρχει και ταξίδι, υπάρχει και αγώνας. Ενδέχεται σήμερα να κατέβει με αλλαγές η Μπόκα Τζούνιος. Ρισκάρουμε την ισοπαλία του 3.
0: Οπότε ισοπαλία στην απόδοση 3 εδώ.
1: Πάμε στο Ροζάριο Αργεντίνος στις 11 ώρα το βράδυ. Στη Ροζάριο, για όσους δεν ξέρουν, παίζει ο Ντι Μαρία, ο οποίος την έχει ανεβάσει πάρα πολύ επίπεδο και δεν είναι μόνος του, έχει και άλλους ποιοτικούς παίκτες δίπλα του. Αλλά η Ροζάριο στα εντός έδρας παιχνίδια συνήθως γίνει την καρδάρα με το γάλα, όπως η Ρώμα. Οι οπαδοί γκρινιάζουν κιόλας λόγω του προπονητή, θεωρούν ότι κρατάει την ομάδα στην άμυνα περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Η Αργεντίνος είναι η ευχάριστη έκπληξη της σεζόν. Πάει φουλ να βγει η Λιμπερταδόρες, να πάρει κύριο το Λιμπερταδόρες. Για μένα μπορεί να πάρει και τον τίτλο, δεν θα μου κάνει εντύπωση. Τώρα είναι 3.50 το διπλό. Δηλαδή αδικείται στις αποδόσεις στο φουλ αυτή η ομάδα. Το Χ2 έχει απόδοση 1.65. Στηρίζω την Αργεντίνος. Πιστεύω ότι σήμερα θα αντέξει στο Ροζάριο. Και κλείνω με τον Μπελγράνο Εστουδιάντες 2-4. Η Μπελγράνο είναι η περσινή πρωταθλήτρια στην Αργεντινή. Η Εστουδιάντες 2-4 παραπέει. 8 χωρίς νίκη. Ετοιμάζει βαλίτσες για τη β' κατηγορία. Ο Άσος είναι στο 1.42. Θα δώσω λίγο ενίσχυση. Με over 1.5 πάει στο 1.88.
0: Ναι, νομίζω αρκετά καλά. Πάει κοντά, αγγίζει το 1.90.
1: Ναι, γιατί και η Μπελγράνο, άμα κοιτάξει κανείς το πινακάκι της και πιο πίσω να πάει στο φετινή σεζόν, επειδή έχει μπει με τον αέρα της πρωταθλήτριας, εντός έδρας χαίρεται τα παιχνίδια, παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο και συνήθως βγαίνει αυτό. Και είναι και καλύτερη ομάδα, δεν πιστεύω. Δηλαδή, αν χαλάσει σήμερα αυτό το σημείο, ο Άσος βασικά, θα μιλάμε για τεράστια έκπληξη. Αυτά είναι τα σημερινά.
0: Αν μπορούμε να κάνουμε μια σύνοψη.
1: Θα κάνουμε το Ατλέτικο Ρεάλ Μαδρίτης 5 και 4 διπλό και γκολ-γκολ στο 3-10. Πάμε στο Καλαμάτα Παναθηναϊκός 7.5 ώρα διπλό και over 1.5 στο 1.70. Πανετολικός ΠΑΟΚ, εδώ που λέγαμε για τη σούπερ παράδοση του ΠΑΟΚ, διπλό και άντε 3.5 στο 2.42. Τρομερή απόδοση είναι αυτή. Και για το Λεβαδιακός Ολυμπιακός, σε έντρα στις 5, 2-3 γκολ με απόδοση 2-0-5. Σαν Λορέτζο Μπόκα, 9 παρατέταρτο Αργεντινή, ισοπαλία στο 3. Ροζάριο Αργεντίνος, 11 το βράδυ, Χ2 διπλή ευκαιρία στο 1-65. Και Μπελγράνο Εστουδιάντες, 2-4 ξημερώματα 1 και 4, άσο και over 1.5 στο 1-88.
0: Πάντως έχει πολλά ντέρμπι σημερινή ημέρα. Αυτό συζητούσαμε και νωρίτερα. Ήδη διεξάγεται το Celtic Rangers, αλλά τώρα πήγε και το γκολ 0-1 είναι. Και το Fiorentina Napoli το 1-1. Βράδυ έχει Benfica Porto. Έχει γενικότερη ημέρα, είναι πολύ γεμάτη. Στο εξωτερικό από παιχνίδια, το Atlético Real φυσικά που το είπαμε. Είναι ημέρα με πολύ δυνατά παιχνίδια για να κάτσει κάποιος να τα παρακολουθήσει.
1: Καλά, ναι, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά με το ντέρμπι τώρα στην Πορτογαλία δεν ασχολήθηκα για ευνόητους λόγους. Να ξέρεις, ένας από τους κανόνες που έμαθα από μικρός που ήμουν στις εφημερίδες, από παλιούς ανθρώπους που ασχολούσαν με το στοίχημα, μεγάλες παλιές καραβάνες, να πω έτσι, ο πρώτος κανόνας που μου λέγανε είναι δεν ποντάζεις ποτέ σε ντέρμπι σε στοίχημα, στο στοίχημα. Τα ντέρμπι είναι μόνο για να τα βλέπεις, όχι για να ποντάζεις. Και με το πέρασμα των χρόνων, όσο παρακολουθούσα, έχω δει ντέρμπι να κατεβαίνουν ομάδες
0: σε πολύ άσχημη κατάσταση και να παίρνουν θετικό αποτέλεσμα. Ανάπορο,
1: τέλος πάντων, σε σούπερ κατάσταση, σούπερ φαβορί, ο φιλοξενούμενος να έχει απουσίες, να λένε το ντέρμπι και να γίνεται να βλέπεις άλλα πράγματα μέσα στο γήπεδο. Όχι μία και δύο. Τώρα, στο Πόρτο Μπενφίκα την απονέτει πλή. Αν θα έπαιζα κάτι που δεν θα ασχοληθώ στοιχηματικά, ήταν το goal goal. Εντάξει, γιατί και οι δύο ομάδες μπροστά
0: είναι πολύ φωτιά, πλούσιο. Ναι.
1: Να πω τώρα για το live.
0: Ωραία, ωραία, ναι.
1: Ασχολούμαστε στο FullBetGR.
0: Τα έχω live. Και μπροστά μου, τα βλέπω και έχει αρκετή εξέλιξη. Η Φέγγερντ δεν έχει σταματήσει να σκοράρει.
1: Πόσο έχει, 5-0 είναι.
0: 5-0 στο 79. Όπως... Ναι.
1: 5-0 στο... Εδώ μπορεί να έχει και άλλο γκολ. 1.85 είναι το over 5.5. Μια σχέτια στο παιχνίδι, γιατί βλέπω τα στατιστικά τώρα είναι... Δεν έχει σταματήσει, όπως είπες, η Φέγγερντ να πιέζει. Το Bielefeld Heidenheim στη Β' Γερμανία, είναι από τις αγαπημένες μου κατηγορίες η Β' Γερμανία, για το live πάντα λέω.
0: Ναι.
1: Όπου κάνουμε live στο channel, στο Telegram, έχουμε κανάλι, full bet channel, όποιος θέλει να το αναζητήσει. Ανεβάζουμε προτάσεις, ανεβάζουμε και τις προτάσεις στο site. Έχουμε και chat που αν συμμετέχει ο καθένας στη στοιχηματική κουβέντα έτσι. Στο Bielefeld Heidenheim θα ανεβάσω τώρα over 1,5 ημίχρονο. Είναι στο 1,80 να μπει ένα γκολ ακόμα. Η Bielefeld προηγείται της Heidenheim κόντρα στο ρόλο του μάτς, γιατί το παρακολουθώ. Η φιλοξενούμενη έπρεπε να έχει πετύχει ήδη γκολ με τη βάση ευκαιριών. Πάει προς το 1-1. Εντάξει, ποδόσφαιρο δεν μπορεί να γίνει και 2-0 σε μια κόντρα. Αλλά αξίζει τέλος πάντων το over 1,5 γκολ ημίχρονο στο 1,80. Αυτά. Έχουμε σήμερα το FullBetGR. Δώσαμε και το live. Οπότε... Να περιμένουμε τον γκολ. Έχεις κάτι να ρωτήσεις για κάποιο παιχνίδι ή έχουμε κάποιο μήνυμα? Δεν...
0: Κάποιο μήνυμα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Νομίζω μας έδωσες πολύ κατατοπιστικά και για πάρα πολλούς αγώνες που δεν χρειάζεται φυσικά να τους παίξουν όλους. Αν επιλέξεις και 2-3 σημεία, νομίζω είναι το καλύτερο δυνατό για αυτούς που θέλουν να πάνε στο ταμείο. Ιδιαίτερα όμως τονίσαμε την Αργεντινή που γενικά βγαίνει πάρα πολύ στις προβλέψεις που μας δίνει η Σιλία εδώ στον ZFM 107,1.
1: Όσον αφορά αυτό που είπες, που σε διακόπτω,
0: ναι, ναι.
1: Εγώ λέω 4-5 σημεία, ας πούμε, διάλεξα σήμερα η κυρίως Ελλάδα, το πάντρεμα ανήκει στον κόσμο. Στον ακροατή πώς θα το κάνει.
0: Έχει κλειδώσει τώρα, συγγνώμη που διακόπτω, έχει κλειδώσει ναι. Πάλι Φέγερνορ, να δούμε αν έχει μπει κι άλλο γκολ. Εγώ δεν το έχω στο live μπροστά. Συνεχίζεις, ναι.
1: Όχι, δεν έχει μπει.
0: Δεν έχει μπει.
1: Έχει φάουλ έξω από την περιοχή.
0: Α.
1: Κάποιοι το κλειδώνουν γιατί μυρίζει γκολ μάλλον.
0: Μάλλον.
1: Να προλάβουν τα πονταρίσματα. Το πάντρεμα που...
0: Στα παιχνίδια του Super League, ναι.
1: Ναι. Και όλες οι προτάσεις που δίνουμε εδώ σαν FullBetGR ανήκει στον κόσμο. Ναι, τι του αρέσει, τι του κάνει κλικ. Μπορεί να μην του κάνει κλικ και τίποτα από αυτά που λέμε. Να έχει και διαφορετική άποψη. Σεβαστό αυτό, έτσι. Τα λεφτά ο κόσμος τα βάζει. Εμείς βγαίνουμε και προτείνουμε. Το πώς θα παντρέψουμε τις προτάσεις μας, ο καθένας είναι δικό του θέμα. Το καλύτερο απ' όλα είναι να τα πιάσουμε όλα, να πάμε ταμείο σε όλες τις εκτιμήσεις μας. Τότε σίγουρα οι ακροατές του ΤΕΦΑΝ θα είναι κερδισμένοι ό,τι και να έχουν παίξει.
0: Σίγουρα.
1: Είτε
0: ναι.
1: Μονά, είτε διάδες, είτε τριάδα, είτε πεντάδα. Εννοείται πάντα ότι όταν δίνουμε μια ισοπαλία ή κάτι πολύ εξειζητημένο σε απόδοση ψηλή, το προτιμότερο είναι ο παίκτης να το παίζει μονό, έτσι.
0: Μονό αποδεκτό.
1: Παρά το μπλέκι με κάτι,
0: γιατί είναι
1: με
0: και πολύ μεγάλες αποδόσεις, ναι.
1: Ναι, γιατί είναι και μεγάλες αποδόσεις. Αλλά συνήθως εγώ από αυτά που εισπράττω, Γιώργο, στα μηνύματα που παίρνω και στο Telegram και στα social γενικά, ο κόσμος έχει γυρίσει πάρα πολύ στα γκολ.
0: Αποφεύγει τα σημεία. Κόμπο. Γιατί σπάνε πολύ τα φαβορί φέτος.
1: Ναι, ναι. Και παίζει πάρα πολύ live. Το live πλέον έχει γίνει η μόδα στο στοίχημα, να το πω. Γιατί είναι και ο χώρος στο οποίο μπορείς να διορθώσεις ένα χαμένο, άμα να διορθώσεις ένα στοίχημά σου. Δηλαδή να ρεφάρεις. Άμα σου λέω ένα παράδειγμα τώρα εγώ, Φιωρεντίνα Νάπολη, το έχω παίξει διπλό. Βλέπω είναι 1-1 και η Φιωρεντίνα πατάει την Νάπολη. Ένα παράδειγμα θα φέρω, θα παίξω άσο 3-50.
0: Ναι, έχεις εικόνα live εκείνη την ώρα και κάνεις τη δική σου εκτίμηση κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και σου δίνεται η ευκαιρία να κάνεις να διορθώσεις ίσως και κάποια εκτίμηση σου.
1: Ναι. Αυτά για σήμερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Καλή συνέχεια στη μέρα σου.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά και σε εσάς. Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Γεια χαρά.

Λοιπόν, φτάσαμε στην ολοκλήρωση της μιας ώρας, 2 με 3. Ακολουθεί κάθε μία ώρα εδώ στον Theta FM 107,1, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων. Και σήμερα θα έρθει τώρα, θα μπει στο στούντιο για να σας πει τις ειδήσεις η Δήμητρα Μακρή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος με αρκετό μπάσκετ και θέλω να πιστεύω με αρκετές συνεντεύξεις.

0: στον Θήτα FM. Είναι 3. Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 και αρχίζει το Δελτίο Ειδήσεων στον Θήτα FM 107,1. Συλληπιτήρια ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τον θάνατο του 17χρονου μαθητή από το Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Η ηγεσία του Υπουργείου ανέφερε πως από αύριο Δευτέρα θα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός και στελέχη του Υπουργείου για να υποστηρίξουν τους συμμαθητές του 17χρονου, τους εκπαιδευτικούς και τη σχολική κοινότητα. Ο 17χρονος κατέληξε σήμερα το πρωί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Πραγματοποιήθηκαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη εκδηλώσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Η επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως, χωροστατούντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κυρίου κυρίου Φιλόθεου. Η γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας με υπόδειξη και εκτέλεση του Κυμαλικού κράτους είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που απαιτεί αναγνώριση και δικαίωση, ανέφερε στην κεντρική ομιλία ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης και Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης. Ο Κώστας Γιουτίκας τόνισε πως η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συνεχίσει να στηρίζει με όλες τις δυνάμεις της το χρέος για τη διατήρηση άσβεστης της μνήμης. Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει να αναποδογυρίζει την πραγματικότητα. Παρουσιάζει τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων που θησαυρίζουν ως στήριξη των λαϊκών οικοκυριών που θα προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης ακριβότερα συγκριτικά με τον περσινό Οκτώβριο, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αντί ο κύριος Μητσοτάκης να πετάει την μπάλα στην εξέδρα, να κάνει το αυτονόητο, να βάλει πλαφόν στην τιμή της Χονδρικής και της Λιανικής, να καταργήσει τον ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, όπως σταθερά προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ανέφερε στην διαμόρφωση της τιμής εκκίνησης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Για μια ξαπλώστρα έχασε σήμερα τη ζωή του ένας 82χρονος στην ακτή Βουλιαγμένης. Η ελληνική αστυνομία ανέφερε πως λίγο πριν τις 10 το πρωί ένας 76χρονος μαζί με μια 21χρονη λογομάχησαν εντόνως με τον ηλικιωμένο για την ξαπλώστρα και κατόπιν πιάστηκαν στα χέρια. Ο άτυχος άνδρας κατέληξε στο Ασκληπείο Βούλας. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν ο θάνατος του 82χρονου προκλήθηκε από τραυματισμό κατά το επεισόδιο ή από παθολογικά αίτια. Ο 76χρονος μαζί με την 21χρονη έχουν προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Συγκίνηση και θλίψη κυριάρχησαν σήμερα το πρωί στο μνημόσυνο που τελέστηκε για τον Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στους Πεύκους Σιτίας. Κατόπιν τελέστηκε τρισάγιο έξω από το σπίτι και ησυχαστήριο του καλλιτέχνη παρουσία πλήθους κόσμου. Οι εκδηλώσεις στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη ξεκίνησαν χθες στη Σιτία με εκδήλωση στο λιμάνι της περιοχής. Ο Δήμαρχος Σιτίας Γιώργος Ζερβάκης εξέφρασε τη θλίψη του για το χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, λέγοντας πως ήταν ένας άνθρωπος που αγάπησε τον τόπο και συνδέθηκε μαζί του. Παράνομη δραστηριότητα συστηματικής παραποίησης και επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών καπνού για ναργιλέ εξάρθρωσαν στη Θεσσαλονίκη οι ελεγκτές των δυνάμεων ελέγχου οικονομικών συναλλαγών της ΑΔΕ. Έκαναν ευνηδιαστικό έλεγχο σε κεντρικό καφέ μπαρ της πόλης. Στο γραφείο της επιχείρησης οι ελεγκτές εντόπισαν κρυμμένα μέσα σε κλειδωμένο μεταλλικό μπαούλο 20 κιλά λαθρέου καπνού. Οι συσκευασίες στερούνταν οποιασδήποτε προβλεπόμενη σήμανση ή παραστατικό νόμιμης αγοράς. Δείγματα της κατασχεθήσας ποσότητας απεστάλησαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακή εξέταση. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο υπολογισμός των διαφυγών των δασμών και φόρων για τον καταλογισμό και των σχετικών προστήμων. Σε εξέλιξη είναι οι κρατηδιακές εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Πραγματοποιούνται 2 εβδομάδες μετά τη σαρωτική νίκη της ακροδεξιάς στη Σαξονία Άνχαλτ. Αναμένονται με ενδιαφέροντα αποτελέσματα τόσο για το AfD όσο και για τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, ειδικά μέσω της διαφαινόμενης νέας ενεργειακής κρίσης.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Με αρκετά σύννεφα ουρανό στη Θεσσαλονίκη, ο Κέλσιος καρφάλωσε στους 27 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι πνέουν από νοτιοδυτικές κατευθύνσεις με εντάσεις μέχρι και ένα μποφόρ. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων θα έρθει στις 4.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Διπλοίδης.

Τάσο Σταυρίδη στην ηχοληψία μας, παίζει τα κομματάκια αυτά που ακούτε. Γιώργος Διπλοίδης πίσω από το μικρόφωνο. Πάλι εδώ, καθώς δεν το βλέπω live στην τηλεόραση, το βλέπω στην... το βλέπω μέσω της στοιχηματικής. Έχει κλειδώσει Φέγενοντ, έχουν τρομάξει και οι στοιχηματικές από τα πολλά γκολ. Τέλος πάντων, να αναφέρουμε τι γίνεται. Στις 3 η ώρα θα έχει Χετάφε Μάλαγα. Φιωρεντίνα Νάπολη στο 76 είναι 1-1. Φέγενοντ Ουτρέχτ που το έχει κλειδώσει προς στιγμή, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, είναι 5-0. Αλβέρμπ Ουνιόν Σέντ Ζιλουάζ 0-0. Celtic Rangers προηγούνται στο ημίχρονο, οι Rangers 0-1. Και Wolves West Brom στο ημίχρονο είναι 0-0. Υπάρχει και το Καλυθέα Πανσαραϊκός 24 λεπτό, Super League 2, και αυτό είναι στο 0-0.

Γιατί ρωτάτε πολύ και για το παιχνίδι του Ηρακλή, αλλά ακόμη περισσότερο στέλνετε για το παιχνίδι του Άρη. Είναι από το Sky τον Ιβριδικό. Γενικά από το Sky τον Ιβριδικό είναι οι αγώνες σήμερα, λοιπόν, για τα τουρνουά στα τα Μαυροσκούφια. Τα σημεία που έδωσε νωρίτερα τα ακούσατε. Πάμε να δούμε για τον Δαβίδ τον Αμανατίδη. Είχαμε λοιπόν τα σημεία νωρίτερα από τον Ηλία τον Ζηματούρα. Πάμε και στον Δαβίδ τον Αμανατίδη σιγά σιγά να τα ξαναπούμε. Βέντε Ατχόβεν διπλό και draw no bet. Λεβαδιακός Ολυμπιακός διπλό και under 3,5. Ατλέτικο Ρεάλ το Χ. Βόλος ΑΕΚ το διπλό και under 3,5. Το παιχνίδι του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ 2 και goal goal.

Και ας δώσουμε και το γλυκά του Ζεματούρα που κάποιοι ζητάνε και σε μηνύματα και στο προσωπικό μου. Ατλέτικο Ρεάλ διπλό γκολ-γκολ και γκολ-γκολ. Ο Πανετολικός ΠΑΟΚ διπλό και άντερ 3,5. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 2-3 γκολ. Καλαμάτα Παναθηναϊκός διπλό και over 1,5. Σαν Λορέτζο Μπόκα το Χ, Ροζάριο Αργεντίνο, Χ2 και Μπελγκράνο Στουντιάντες, Άσο και Όβερ.

Σε λίγο θα πούμε το πρόγραμμα και για τα μαυροσκούφια που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από ό,τι βλέπω και ο κόσμος ζητάει να μάθει λεπτομέρειες. Μην πηγαίνετε έτσι στο γήπεδο. Είχαμε τον Ανέστον Πανταζή χτες και μας είπε ότι το more, από το more.com να εξασφαλίσει το εισιτήριο, μετά να πηγαίνετε από εκεί. Σήμερα έχει Άρης Μύκονος 4 ώρα, δηλαδή σε κάτι λιγότερο από μία ώρα, 8.30 Ηρακλής Μπάλκαν Μπότευγκραντ. Αύριο στις 6 TFT Σκοπίων απέναντι στους μαχητές Πειραματικό και την Τρίτη 4 η ώρα ίσως το κορυφαίο παιχνίδι του τουρνουά Άρης Μπαχτσέσεχίρ από την Τουρκία και 8 η ώρα ο Ηρακλής θα υποδεχτεί την Μύκονο.

0: Ο καλεσμένος μας για σήμερα, ένας από τους καλεσμένους μας, με πολύ είναι γνώστης του αθλήματος, γνωστός προπονητής μπάσκετ, πολύ καλή πορεία πέρσι με την ομάδα της Χανθ. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη Μπουσβάρο. Ευχαριστώ πολύ κιόλας για την αποδοχή της πρόσκλησης, coach.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν να αρχίσουμε από τα παλιά, τα περσινά. Κάνατε μια πολύ καλή πορεία και διεκδικήσατε μέχρι τέλους την άνοδο.
1: Ναι, εντάξει. Ξεκινήσαμε μια χρονιά πέρσι με μια πολύ καινούργια ομάδα, εντελώς διαφορετική από την ομάδα που είχαμε στην Elite League. Με νέα παιδιά. Καταφέραμε, πήγαμε μέχρι τέρμα όλο το δρόμο. Φτάσαμε στα τελευταία μπαράζ. Νομίζω ξεπεράσαμε τις προσδοκίες όλων. Εντάξει, στο τέλος δεν τα καταφέραμε, αλλά πιστεύω ότι οι ομάδες οι οποίες αντιμετωπίσαμε, και ο Γλαύκος και ο Χολαργός, ήταν
0: πάρα πολύ δυνατές.
1: Ναι, πολύ δυνατές ομάδες, φτιαγμένες με πολλά χρήματα, και δικαίως ο Γλαύκος τελικά πήρε το εισιτήριο για την Elite.
0: Όσον αφορά την σεζόν από την αρχή, είπατε καινούργια ομάδα, το χαρακτήρα και της Χανθ είναι αυτό το αναπτυξιακό, το περιμένετε από την αρχή ότι θα πάτε τόσο καλά με την ομάδα της Χανθ πέρσι, που κατά διαστήματα παίξετε και πολύ καλό μπάσκετ?
1: Κοίταξε, ποτέ δεν το περιμένεις, πάντα το ελπίζεις. Βασίζεσαι στη σκληρή δουλειά, βασίζεσαι στην τεχνογνωσία, βασίζεσαι στη χημεία που προσπαθείς να χτίσεις μέσα στην ομάδα, στους διακριτούς ρόλους και στο κίνητρο των παιδιών και των δικών σου. Νομίζω ότι ποτέ δεν είναι σίγουρο αυτό που χτίζεις το καλοκαίρι, αν θα το πετύχεις το χειμώνα και την άνοιξη.
0: Πλέον διευκρισκόμαστε πριν έχουν αρχίσει τα κύπελα, αλλά και συμμετέχουν κάποιες ομάδες. Πώς βλέπετε τις ομάδες? Έχετε εικόνα? Οι προπονητές που έχουμε φιλοξενήσει μέχρι τώρα περιμένουν ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και να είναι κοντά σχετικά οι ομάδες για την κατηγορία της συγκεκριμένη, λέω, National League.
1: Γιατί?
0: Ένα, ναι.
1: Κοίταξε, γενικά παρακολουθώ όλα τα επίπεδα. Για την National League 1, όσον αφορά τον Βορρά, εγώ μπροστά μου αυτή τη στιγμή βλέπω 4 ομάδες να ξεχωρίζουν. Πιστεύω ότι αυτοί θα πάνε όλο το δρόμο μέχρι την τελική τετράδα για να διεκδικήσουν την άνοδο. Από εκεί και πέρα βλέπω 3-4 ομάδες, βλέπω ένα πρωτάθλημα τριών ταχυτήτων δηλαδή.
0: Καταλαβαίνω.
1: 3-4 ομάδες οι οποίες θα κατακτήσουν άνετα τη σωτηρία. Και βλέπω και τις υπόλοιπες ομάδες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ένα θολό τοπίο σχετικά με το ρόστερ τους και με την εικόνα που θα παρουσιάσουν. Βέβαια, εδώ να πούμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι τα φιλικά ποτέ δεν δείχνουν την πραγματική εικόνα των ομάδων, ούτε οι αγώνες των κυπέλων. Σίγουρα προειδεάζουν, αλλά το πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες στο πρωτάθλημα, ένα καλό ξεκίνημα, ένα κακό ξεκίνημα ή πιθανή τραυματισμοί, που απέρχομαι για όλους τους τραυματισμούς, θα καθορίσουν πολύ τη μετέπειτα πορεία.
0: Χθες είχαμε και την πολύ μεγάλη νίκη του Ιωνικού στην παράταση, έτσι, ναι, απέναντι σε ομάδα Elite League.
1: Ναι. Κοίταξε, ο Ιωνικός έχει κάνει 2 πολύ καλές εμφανίσεις. Νομίζω ότι είναι μία από τις 4 ομάδες που προανέφερα προηγουμένως. Είναι και πέρσι έκανε μια πολύ καλή χρονιά. Έκανε και πέρσι ένα ανέβασμα, ένα upgrade, ας πούμε, ένα ανέβασμα επίπεδου, και νομίζω ότι και φέτος έχει έρθει και καινούργιος προπονητής, έχει πάρει καινούργιους παίκτες, έχει στελεχωθεί, έχει πάρει 3 παιδιά εγανότατα από τον Ηρακλή. Ναι, ο ξένος του είναι πολύ καλός, γενικά είναι μια πολύ καλή ομάδα, εμφανίζεται πολύ δυνατή αυτή τη στιγμή.
0: Τις ομάδες που θεωρείτε φαβορή για να διεκδικήσουν την άνοδο, ποιες πιστεύετε ότι είναι?
1: Αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου είναι ο Ιωνικός, ο ΚΑΟ, η Ελευθερούπολη και η Καρδίτσα.
0: Να αφήσουμε λοιπόν την... Ναι, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι πριν να σας κάνω την άλλη ερώτηση.
1: Όχι, δεν θέλω να προσθέσω κάτι. Από και πέρα, για μένα,
0: να,
1: και η Elite League θα έχει πολύ ενδιαφέρον φέτος. γιατί υπάρχει μια ομάδα που ξεχωρίζει ο Πανιώνιος και από εκεί και πέρα είναι 2-3 που θα κυνηγήσουν την άλλον. Νομίζω ότι θα έχει καλύτερο επίπεδο φέτος η Elite, έτσι που βλέπω την κατηγορία.
0: Για όσους ασχολούμαστε πολύ με το μπάσκετ και όλες οι χαμηλότερες κατηγορίες παρουσιάζουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα όταν λείπουν και μεγάλα ονόματα. Φέτος είναι ξανά ο Πανιώνιος, το που λείπει του έχει ανέβει ο Ηρακλής. Είναι ψάχνεσαι για να δεις σε τι κατάσταση είναι οι υπόλοιπες ομάδες και τι θα μπορούμε να δούμε και στην πρώτη κατηγορία.
1: Σίγουρα, σίγουρα, εντάξει, σίγουρα. Κοιτάξτε, η πρώτη κατηγορία αυτή τη στιγμή, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, γίνεται μια τρομερή, έτσι, πώς να το πω, ένα τρομερό ξεπέταγμα. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν να χτίζουν πάρα πολύ δυνατές ομάδες. Ο Ηρακλής δείχνει να ακολουθεί και αυτός. Τώρα ο Άρης και ο ΠΑΟΚ αρχίζουν μιλάνε για Ευρωλίγκα, βλέπουμε κάνουν εμφανίσεις στα φιλικά που ο Άρης πήγε πάρα πολύ καλά απέναντι στη Μακαπή και σε τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Το πήγε μέχρι το τέλος με τον Ερυθρό Αστέρα στο δεύτερο παιχνίδι μες στο Βελιγράδι.
1: Καλά, εντάξει, τώρα εκεί ήταν και κάπως αλλιώς η κατάσταση. Αλλά νομίζω γενικά και ο ΠΑΟΚ εμφανίζεται πολύ δυνατός στα φιλικά παιχνίδια και με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι το Άρης ΠΑΟΚ πια θα ξαναέρθει να αποκτήσει.
0: Θα μας θυμίσει τα παλιά κάπως.
1: Ναι, των παλιών χρόνων, όταν ήμασταν και εμείς τότε, που έμπαινε στο παλέ και ένιωθες ότι έμπαινε σε μια άλλη κατάσταση, ας πούμε. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, περιμένουμε με πολλή αγωνία το καινούριο πρωτάθλημα, έτσι, και με πολλή επιθυμία να δούμε τις ομάδες Θεσσαλονίκης να προχωράνε και να διακρίνονται.
0: Για τον αγαπημένο σας Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη πλέον και με γνωστό, και το στάφ είναι πολύ δυνατό, με τον Ηλία τον Γκατζούρη, τον Κώστα τον Χαρλαπίδη, γενικότερα παιδιά που είναι πολύ έμπειρα δίπλα στον ομοσπονδιακό μας τεχνικό.
1: Κοιτάξτε, για μένα μόνο και μόνο η έλευση του Βασίλη Σπανούλη σαν προσωπικότητα, το είχα γράψει και σε ένα post αυτό, ότι έρχεται και βγάζει τον Άρη από το κύκλο που ήταν τόσα χρόνια και τον οδηγεί σε ένα άλλο επίπεδο. Νομίζω από αυτό έχω δικαιωθεί. Σίγουρα το staff είναι πάρα πολύ δυνατό. Δηλαδή ο Ηλίας Κατσούς είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Ήταν πρώτος προπονητής στη Γαλλία, πρώτος προπονητής σε εθνικές ομάδες. Εδώ έχει κάνει πολύ καλές φορείς. Και ο Κώστας Χαρολαμπίδης, όλο το staff, ο κ. Χασανίδης ήταν παλιά στον Άρη, είναι όλο το στάβ γεμάτο. Βλέπουμε μια ομάδα μέσα στο γήπεδο που νομίζω ότι βγάζει τη φιλοσοφία που μας έχει δείξει ότι έχει ο Βασίλης Πανούλης, δηλαδή ούτε μια κατοχή χαμένη.
0: Πολύ δεν τα παρατάει καθόλου.
1: Ναι, πολύ ενέργεια στο πίσω μέρος του γηπέδου, επιθετικότητα μεγάλη μπροστά. Ότι βγάζει αυτό που νομίζω ότι βγάζει και ο coach Σπανούλης, ότι δεν φοβόμαστε κανέναν αντίπαλο, πάμε να τα παίξουμε όλα τα παιχνίδια. Περιμένουμε να δούμε. Κοίταξε, σίγουρα όλο αυτό το πράγμα περιέχει μια παγίδα, ότι
0: αυξάνεται πάρα πολύ απαιτήσεις. Αυτό.
1: Ναι, αυτό ήταν νομίζω η παγίδα που έπεσε πέρσι ο Άρης, δηλαδή ότι χτίστηκαν πολύ άμεσα υπερπροσδοκίες. Φέτος δείχνει να είναι διαφορετικό το πράγμα. Απ' την άλλη μεριά όμως και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι ομάδες που για πολλά χρόνια βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή χτίζουν ομάδες τέτοιου επίπεδου, οπότε όσο εύκολο και αν δείχνει, όσο και αν ενθουσιασμός υπάρχει, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και ο καθαρό μυαλό και η μπάλα να είναι
0: και αυτοσυγκράτηση κάπως.
1: Ναι, μπράβο, ναι, να πάμε βήμα-βήμα. Δηλαδή πιστεύω ότι πιθανή απογοήτευση από ένα άτυχο αποτέλεσμα θα μπορεί να κάνει πολύ μεγαλύτερη ζημιά από ότι ένας ενθουσιασμός από ένα καλό αποτέλεσμα. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, θέλει υπομονή. Και επειδή ξέρω ότι και το νιώθω αυτό, ότι ο αριανός κόσμος είναι πολύ ενθουσιασμένος, όπως είμαστε όλοι άλλωστε, θέλει αυτό το πράγμα να μπορέσει να μπει σε ένα, θέλει στήριξη. Καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Ναι, φυσικά τη στήριξη που υπάρχει γενικότερα, απλά και οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες, όπως αναφέρετε και εσείς πριν από λίγο, μόλις τώρα.
1: Βλέπουμε ότι η διοίκηση κάνει σοβαρές κινήσεις, βλέπουμε ότι γίνονται εργασίες στο Palette Sport, βλέπουμε ότι προστίθεται κερκίδα, βλέπουμε ότι γίνονται κινήσεις για να αποκτηθούν και καινούργιοι χώροι μέσα στο Palette Sport. Βλέπουμε γενικά ότι υπάρχει ένα γενικό boost προς τα πάνω για τον Άρη. Τώρα εγώ μιλάω συγκεκριμένα για τον Άρη, έτσι. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να μας δίνει θάρρος, πρέπει να μας δίνει δύναμη, πρέπει να μας δίνει υπομονή και πρέπει να στηρίξουμε την ομάδα σε κάθε φάση. Τα μηνύματα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Νομίζω κανένας δεν περίμενε στα φιλικά ότι θα είχαμε αυτές τις εικόνες. Και να σκεφτούμε ακόμα ότι είμαστε στην αρχή, γιατί δεν έχει πλαισιωθεί και η ομάδα από όλους τους παίκτες.
0: Υπάρχουν ήδη 4-5 απουσίες σε πάρα πολλά μάτς. Γι' αυτό των εγκαταστάσεων θέλω να μας πείτε παραπάνω, ότι με την Μπένικ Κερκίδα το όνειρο είναι ίσως και καινούργιο γήπεδο. Αυτά με τις εγκαταστάσεις γενικότερα νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο και για τις ομάδες. Για τον κόσμο, για τα έσοδα, για τους αθλητές, για εσάς όλους που ασχολείστε με τον χώρο της πορτοκάλι μπάλας. Έτσι δεν είναι, είναι τρομερά σημαντικό.
1: Έτσι είναι τρομερά σημαντικό, γιατί σίγουρα όπως και να το κάνουμε, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει έλλειψη εγκαταστάσεων. Έτσι δηλαδή τώρα παίζουμε στα ίδια γήπεδα που παίζαμε πριν 30 χρόνια. Δεν έχουν προσθεθεί καινούργια κλειστά γήπεδα. Οι ομάδες έχουν πολύ μεγάλη ανάπτυξη στις ακαδημίες τους, δηλαδή όλες τις ακαδημίες αριθμούν 200 και 300 παιδιά. Δεν υπάρχει αυτά τα παιδιά που να βρουν χρόνο να προπονηθούν, να βρουν χώρο, να γίνουν καλύτερα. Έχουν υπάρξει τώρα τελευταία κάποιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες που δίνουν κάποιες λύσεις. Αλλά νομίζω ότι το γηπεδικό πια για κάθε ομάδα που θέλει να χτίσει κάτι ειδικό της μεγάλο, αρχίζει και γίνεται το νούμερο ένα πρόβλημα. Το γηπεδικό σαν ένα γήπεδο μόνο που θα έχει 15-16.000 και θα το γεμίζει και θα παίρνει τα έσοδα τα εισιτήρια, αλλά και τις εγκαταστάσεις, θα μπορεί να προπονηθεί η ομάδα, οι ακαδημίες σου, το πλάνο σου, όλο το προπονητικό πρόγραμμα μπορεί να στηριχθεί.
0: Σίγουρα τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα, ιδιαίτερα εσείς που ασχολείστε κιόλας και με τα νεαρά παιδιά και υπάρχουν ένα από τα χαρακτηριστικότερα ταλέντα είναι και ο ισόστομος ο Χατζηλαμπρού που τον έχει ο Άρης και στο Αντρικόφλε. Αν θέλετε να μας πείτε και τίποτα ως προπονητής για το παιδί.
1: Το Χρυσόστομο τον είχα σαν παίκτη στην Εθνική Κάντο 15 τον 2008. Εντάξει, ένα παιδί το οποίο έχει εξαιρετικά χαρίσματα, έχει την ικανότητα, είναι πολύ αθλητικός, έχει μακριά χέρια, είναι επιθετικός στο καλάθι, έχει μεγάλο κάθετο άλμα. Είναι ένα από αυτά τα παιδιά που μπορούν να... το έχει δείξει άλλωστε και στις εθνικές ομάδες μικρές και με εμάς τότε είχε πάει εξαιρετικά. Είναι ένα παιδί που δείχνει ότι μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα. Τώρα βέβαια για όλα αυτά τα παιδιά υπάρχουν οι σιρήνες του ECAA με τα απίστευτα χρήματα που δίνουν.
0: Και τα παιδιά πλέον κότς προτιμάνε και πάρα πολύ να δοκιμάσουν την εμπειρία του κολεγίου.
1: Καλά, δεν είναι μόνο η εμπειρία, όταν θα πάρουν τόσα χρήματα.
0: Είναι πολύ σημαντικό να
1: είναι. Πτυχίο. Γιατί κοιτάξτε τώρα, νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα παιδιά πια που δεν. Γιατί λέμε, γίνεται πολύ συχνά η συζήτηση στην Ελλάδα ότι δεν υπάρχει ελληνικό ταλέντο και δεν υπάρχουν νέοι Έλληνες.
0: Ναι, αυτό όντως είναι ένα ερώτημα.
1: Εγώ λίγο πολύ σε αυτό διαφωνώ. Νομίζω ότι υπάρχουν παιδιά, αλλά νομίζω ότι η ηλικία 18 έως 21 είναι μια πολύ κρίσιμη ηλικία για τα παιδιά, γιατί αντικειμενικά είναι δύσκολο να βρουν χώρο σε ομάδες πάρα πολύ υψηλού επίπεδου, όπως είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και όπως γίνεται τώρα και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, είναι η ΑΕΚ, ακολουθούν ο Ηρακλής και όλες αυτές οι ομάδες. Οπότε επειδή ακριβώς είναι δύσκολο, τα παιδιά έρχονται και μένουν χωρίς αγωνιστικά λεπτά και χωρίς αγωνιστικό χρόνο, που κακά τα ψέματα κανένας δεν μπορεί να γίνει υπάλληλος παίκτης ή παίκτης όταν δεν παίζει, όταν κάθεται στην άκρη του πάγκου ή όταν ακόμα και όταν παίζει δεν έχει πρωτοβουλία, δεν έχει αποφάσεις. Μόνο η τριβή με τις αποφάσεις και με την μπάλα στα χέρια και με τη συμμετοχή σε κρίσιμα λεπτά θα κάνουν ένα παίκτη καλύτερο. Ή τουλάχιστον θα μας δείξουν αν μπορεί να παίξει ή όχι, έτσι. Γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιο ταλέντο μπορεί και να παίξει, μπορεί και να μην μπορεί τελικά.
0: Μπορεί, και μπορεί να υπάρχει μεγάλο ταλέντο ή να μην υπάρχει τόσο ταλέντο και να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά που τελικά να του δώσει ένα αρκετά σημαντικό ρόλο στο υψηλό επίπεδο.
1: Φυσικά, φυσικά, ακριβώς όπως το λες είναι. Αλλά για να γίνει όλο αυτό, τελικά τα παιδιά από 18 μέχρι 21 αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή είναι ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει δυνατό πρωτάθλημα μέχρι K23 συγκεκριμένο, όπως στη Γαλλία ας πούμε υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Θέλω να πω δηλαδή ότι τελικά το NCAA είναι μια λύση για αυτά τα παιδιά, γιατί και πολλά χρήματα θα πάρουν και θα παίξουν, θα πάρουν αγωνιστικό χρόνο και θα πάρουν και ένα δίπλωμα, ένα πτυχίο. Εκμεταλλεύονται όλα αυτά τα χρόνια που εδώ θα ήταν ίσως νεκρά, να το πω εισαγωγικά, για αυτά. Επομένως σίγουρα είναι κάποιες ειρήνες για όλα αυτά τα παιδιά που έχουν ταλέντο, είναι δυνατές.
0: Μια άλλη επιλογή ίσως, coach, για τα παιδιά θα είναι και τα διπλά δελτία, χαρακτηριστικό. Το βλέπετε στις χαμηλότερες κατηγορίες. Σε μένα μου έρχονται διάφορα παιδιά. Ένα από αυτά είναι και ο Αντώνης ο Καραγιαννίδης με τον νέο ανταεβός μου που ψήθηκε για τα καλά και Προμηθέας και τώρα είναι Ολυμπιακό.
1: Κοίταξε τώρα, το διπλό δελτίο, εγώ στην αρχή το υποστήριζα το διπλό δελτίο. Είχαμε την πρώτη χρονιά στη Χάρτο Φίλιππο τον Ταχτήρα από τον Άρη με διπλό δελτίο.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Ο Φίλιππος τότε έκανε προπονήσεις με εμάς όλες τις προπονήσεις. Νομίζω γενικά ότι το διπλό δελτίο έχει μια ιδιαιτερότητα, ότι για την ομάδα στην οποία έρχεται να παίξει, δηλαδή σε μια ομάδα Elite League ας πούμε, πρέπει να μπορεί να είναι μέρος της ομάδας. Αυτό είναι η ιδιαιτερότητα. Δηλαδή ο Πουρλίδας πέρσι στους μαχητές ας πούμε,
0: που είχε πολύ καλό ρόλο.
1: Ναι, είχε καλό ρόλο, έκανε το πρώτο μισό, πρωτάθλημα, το οποίο δεν πήγε τόσο καλά. Είδαμε όμως ότι στηρίχθηκε, βρήκε χρόνο και στο δεύτερο μισό ήταν πάρα πολύ καλός και ξεχώρισε και στήριξε την ομάδα και την βοήθησε κιόλας. Δηλαδή,
0: τα μέγιστα για την παραμονή, ναι.
1: Ναι, αυτό είναι, ήταν καθοριστικό και στο μάτς με τη Δάφνη εκτός. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό κομμάτι του διπλού δελτίου. Δηλαδή θέλει λίγο ιδιαίτερη... Θέλει καλή συμφωνία μεταξύ των ομάδων για τον τρόπο, διαχείρισης του παίκτη.
0: Coach, μετά την εμπειρία με την Χάνθ, τι θα είναι αυτό που τραβάει εσάς σαν δουλειά περισσότερο? Σίγουρα φαντάζομαι από το, όσο έχουμε μιλήσει είναι το αναπτυξιακό, αλλά τι αυτό, κάτι άλλο μαζί, τι μπορούσατε να μας πείτε?
1: Κοίταξε, δεν ξέρω να σου πω, εγώ πάντα μου αρέσει να δουλεύω με νέα παιδιά, δηλαδή και στη Χάφτα δύο

0: και για elite και για άλλες ομάδες που θα αγωνιστήσουν στην National League 1. Είναι ένα κομμάτι που μου αρέσει αυτό. Τώρα από εκεί πέρα μιλάω του προπονητή, είναι δύσκολο κακά τα ψέματα, γιατί στην πόλη μας οι ομάδες δεν είναι πολλές πια. Αυτό είναι εμένα ένα θέμα που θα ήθελα να τονίσω, ας πούμε, ότι πέρα από την κορυφή και πέρα από
1: τα φώτα τα πολλά,
0: ναι, τα φώτα πολλά, η Θεσσαλονίκη δεν είναι όπως ήταν παλιά. Δηλαδή παλιά οι ομάδες, οι 7 ομάδες στην Α2, ας πούμε, υπήρχαν ιστορικές ομάδες, Μέντε, Νέστορας, Δημόκριτος, Φίλιππος. Τώρα είναι μια ομάδα στην ελίτ, είναι οι μαχητές, ας πούμε, που το υποστηρίζουν.
1: Ωραία. Πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα.
0: Ναι, ναι, πάρα πολύ καλά. Από και πέρα υπάρχει δυσκολία.
1: Έκανε και τα προηγούμενα του χρόνια προσπάθησε και ο Έντας να κρατηθεί. Γενικά δεν υπάρχει.
0: Μετά η ΧΑΦ, μετά οι μαχητές. Νομίζω ότι γενικά αυτό είναι λίγο και, ξέρεις, νομίζω το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει μια οικονομική ένδια γενικότερη στην πόλη.
1: Καλά,
0: και
1: αυτό, ναι.
0: Και αυτό αντικατοπτρίζει αυτό, δηλαδή δεν υπάρχουν, ενώ αντίθετα στην Αθήνα υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που έχουν να δαπανίσουν χρήματα για να στηρίξουν ομάδες, να γεμίσουν ρόστερ για να μπορέσουν να κατέβουν και να παίξουν ομάδες. Γίνονται προσπάθειες τώρα εδώ στην πόλη, αλλά θα ήταν καλό να γινόταν περισσότερες.
1: Κότς, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Να ευχηθώ ό,τι καλύτερο για την συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ και εύχομαι και ο καινούργιος σταθμός να πάρει όσο μεγαλύτερο μερίδιο ακροατών γίνεται.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Πάμε στον επόμενο μας καλεσμένο που τον περιμένουν κάποια άτομα από το κοινό εδώ του Theta FM 107,1. Να πάμε να καλησπερίσουμε τον coach των Ιωνικού Ιωνίας, τον από τα Διαβατά, τον Πέτρο τον Αγκαϊτατζή. Coach, συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα, καλησπέρα και συγχαρητήρια την πολύ μεγάλη νίκη που πετύχατε απέναντι στις Σοφάδες.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Θα θέλατε να μας πείτε πρώτα για το παιχνίδι που δεν το παρατήσατε και τα καταφέρατε τελικά να πάτε μέχρι το να πάτε στην παράταση και εκεί πέρατε μια πολύ μεγάλη νίκη.
1: Κοιτάξτε, εντάξει, είναι μια νίκη στο θεσμό του κυπέλου. Εμείς το εντάσσουμε στο πρόγραμμα γενικά των παιχνιδιών προετοιμασίας και απλά επειδή θα θέλαμε να είναι κάτι λίγο πιο επίσημο μέσα στη διάρκεια της της προετοιμασίας, απλά από εκτός από ένα φιλικό παιχνίδι, έχουμε δηλώσει τη συμμετοχή μας στο κύπελο για να παίξουμε τέτοια παιχνίδια που είναι πιο ανταγωνιστικά και πιο ενδιαφέροντα και για τους παίχτες. Προσπαθώντας να ετοιμάσουμε την ομάδα, ένας από τους στόχους είναι να διεκδικεί την νίκη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Και στο συγκεκριμένο παιχνίδι τα πράγματα δείξαν ότι τα παιδιά μπόρεσαν να το καταφέρουν.
0: Γενικότερα είπατε είναι και αλλά παρά το γεγονός ότι είναι σαν φάση προετοιμασίας, νομίζω που έρχονται συνεχόμενες νίκες που έχετε πετύχει, νομίζω ανοίγει και η όρεξη, έτσι δεν είναι, καθώς έχετε και πρωτεία βούλας μπροστά σας?
1: Εντάξει, ξαναλέω, δεν είναι προτεραιότητα το κύπελο γενικότερα, απλά είναι παιχνίδια τα οποία προφανώς μπορούν να μας προετοιμάσουν καλύτερα, να μας δείξουν αδυναμίες που τυχόν πρέπει να βελτιώσουμε, όπως και όλες οι ομάδες. Πολλές από τις ομάδες αυτές είτε βρίσκονται σε αυτήν την κατηγορία είτε και σε μεγαλύτερη, όπως ήταν οι Σοφάδες, προφανώς το επίπεδο ετοιμότητάς τους δεν είναι αυτό ακριβώς που θα έχουν στο ξεκίνημα της χρονιάς. Όλες οι ομάδες ψάχνονται, προσθέτουν παίχτες και κατά τη διαδικασία αυτή μπορούν να υπάρξουν και αποτελέσματα όπως το χθεσινό. Ο Πρωτέας Βούλας είναι μια ομάδα πολύ ποιοτική, από τις ομάδες που αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στην κατηγορία στην Elite League. Σίγουρα είναι ένα κίνητρο για μας να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας απέναντι σε ένα πολύ ποιοτικό αντίπαλο.
0: Όσον αφορά τώρα για τον κόσμο, φυσικά τον κόσμο που έρχεται, αλλά και για τον κόσμο που μας ακούει και δεν ξέρει τόσο πολύ, σε σχέση με πέρσι που κάνετε πολύ καλή πορεία, κρατήσατε κορμό, γενικότερα να μας σαν μίνι παρουσίαση θέλω της ομάδας σας φέτος του Ιωνικού, που νωρίτερα μιλώντας με τον Δημήτρη τον Μπουσβάρο, σας έχρισε ένα από τις κορυφαίες ομάδες της κατηγορίας.
1: Ναι. Είναι μια καινούργια προσπάθεια φέτος. Από την περσινή ομάδα δεν έμειναν πολλά παιδιά. Έμειναν δύο αθλητές φυσικά. Με παιδιά τα οποία είναι και νεαρά σε ηλικία, αλλά έχουν και παιδιά που είναι λίγο μεγαλύτερα, γιατί πάντα πιστεύω το κράμα της εμπειρίας μαζί με την νεανικότητα. Πιστεύουμε στο ρόστερ, πιστεύουμε σε αυτό που έχουμε κάνει. Έχουμε βάλει ένα στόχο να είμαστε μέσα στις ομάδες που θα είναι στα play-off της κατηγορίας και θεωρούμε ότι είναι εφικτό αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα είναι ξεκίνημα χρονιάς, τα roster που σχηματίζονται δεν λένε από μόνα τους τίποτα, πρέπει οι ομάδες να παίξουν και να δούμε λίγο και το ξεκίνημα της χρονιάς πώς θα είμαστε όλες οι ομάδες. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρει κανείς ακριβώς πώς είναι οι ομάδες, θα περιμένουμε να δούμε λίγο τα πρώτα δείγματα από όλους.
0: Οπότε δεν υπάρχουν κάποιες άλλες ομάδες που έχετε ξεχωρίσει πέρα από τον δικό σας στόχο που θα είναι και φέτος υψηλός από ό,τι μας είπατε?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα για να γίνει σε καρδίτσα σε μια ομάδα η οποία θα μπει δυνατά στην κατηγορία φαίνεται από τις κινήσεις που έχει κάνει. Ο ΚΑΟΧ είναι μια εξίσου ομάδα που έχει τους ίδιους, δείχνει ότι έχει τους ίδιους στόχους. Σίγουρα η Ελευθερούπολη. Από εκεί και πέρα για τις υπόλοιπες ομάδες περιμένουμε να δούμε λίγο πώς θα παρουσιαστούν. Πάντοτε υπάρχουν ομάδες που αρχικά δεν τις περιμένεις, αλλά μέσα στη διάρκεια της χρονιάς παρουσιάζονται έτοιμες. Έχει ομάδες έμπειρες, έχει προπονητές έμπειρους. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί. Το ξεκίνημα δείχνει αυτό που είπα τώρα. Ωστόσο, σίγουρα θα πρέπει να δούμε και τα αγωνιστικά δείγματα όλων των ομάδων για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα.
0: Είπατε και για τις ομάδες στην κατηγορία, οπότε να σας ευχηθώ για τον κόσμο θα ήθελα, ένα που σας βοηθάει γενικότερα την ομάδα, τη βοηθάει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, ένα μήνυμα. Υπάρχει και ο αγώνος της Τετάρτης που φυσικά δεν είναι στόχος στο κύπελλο όπως είπατε, αλλά να έρθει να παρακολουθήσει ένα πολύ ενδιαφέρον, ακόμη ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
1: Ο Ιωνικός έχει, είναι ίσως από τις μοναδικές ομάδες στη Θεσσαλονίκη, πλην των τριών μεγάλων ομάδων της πόλης, η οποία έχει κοινό δικό της, κόσμο που αγαπάει την ομάδα και έρχεται στο γήπεδο για να τη δει. Αυτό ήταν εμφανίστηκε στα προηγούμενα χρόνια. Θεωρούμε ότι είναι μια έξτρα δύναμη για την ομάδα. Θέλουμε να έχουμε τον κόσμο στο γήπεδο. Σίγουρα δίνει μεγάλη όθηση στους παίκτες, ενθουσιασμό. Και ελπίζουμε με την απόδοσή μας και τον τρόπο παιχνιδιού μας να τους κάνουμε να αγαπήσουν ακόμη περισσότερο την ομάδα και να είναι ακόμη περισσότερο κοντά μας.
0: Κότς, ευχαριστώ και για το μήνυμα και γενικότερα για την παρουσία εδώ στην μπασκετική εκπομπή του ΘΙΤΑ FM 107,1. Να ευχηθώ και καλή συνέχεια με την ομάδα και την Τετάρτη, αλλά φυσικά και την ερχόμενη την χρονιά που έχει μόλις ξεκινήσει.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε τις συνεντεύξεις. Είχαμε τους δύο κυρίους στο πρώτο μέλος με το στοίχημα. Πάμε να συνεχίσουμε τρίτος προπονητής σήμερα που φιλοξενούμε. Η ομάδα που μας εκπροσωπεί στην Elite League, που κατάφερε να παραμείνει σε αυτό το αρκετά υψηλό επίπεδο, να δώσω συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα και να καλησπερίσω τον προπονητή των μαχητών πειραματικό, τον Δημήτρη τον Γεροφώτη. Καλησπέρα, coach.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Θα ήθελα να κάνω μια γρήγορη, ξεκίνησε η νέα χρονιά, αλλά μια γρήγορη σύνοψη όσον αφορά την περσινή χρονιά, που τα πήγατε πολύ καλά, δεν ξέρω αν το περιμένατε κιόλας, και καταφέρατε και παραμείνετε η μοναδική ομάδα της πόλης στην Elite League, στη δεύτερη κατηγορία.
1: Καλησπέρα και από μένα. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους, με υγεία και επιτυχίες, και να πετύχουν όλες οι ομάδες που έχουν βάλει. Τώρα, όσον αφορά την περσινή χρονιά για μας, εμείς ξεκινήσαμε μοναδικό στόχο το να παραμείνουμε στην κατηγορία, και από εκεί και πέρα, αν μπορέσουμε να βάλουμε κάποια καινούργια παιδιά μέσα στο, μέσα στο χώρο, και πιστεύω ότι τα πήγαμε αρκετά καλά και στα δύο. Θα μπορούσαμε βέβαια να είχαμε σωθεί πολύ πιο εύκολα, αλλά τέλος καλό, όλα καλά για την περσινή χρονιά.
0: Πλέον κρατήσατε ένα, αυτό άκουγα και από τον πρόεδρο μεσοβδόμαδα, ότι για το αν κρατήσατε κάποια παιδιά είναι να παρουσίασε δηλαδή τις καινούργιες ομάδες και από εσάς.
1: Κρατήσαμε ένα κορμό από την περσινή ομάδα. Από εκεί και πέρα προσθέσαμε καινούργια παιδιά σε θέσεις που για μας ήταν σημαντικές και είχαμε έλλειψη κατά την περσινή χρονιά, και φυσικά τα παιδιά που πήραμε ήταν όλα σε νεαρή ηλικία. Από εκεί και πέρα ο στόχος μας ο φετινός είναι καταρχήν να είμαστε καλή ομάδα, να παίζουμε καλό μπάσκετ, και από εκεί και πέρα να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω αν μπορέσουμε.
0: Το βήμα παραπάνω θα ήταν η παραμονή στην κατηγορία, όπως είπατε, με πολύ πιο εύκολο τρόπο.
1: Ναι, ένα είναι αυτό, και το δεύτερο, όπως πάντα, παιχνίδι με παιχνίδι, αν μπορέσουμε να δούμε και κάτι καλύτερο. Αλλά αυτό αφού ξεκινήσει χρονιά και βλέποντας μέρα με τη μέρα, παιχνίδι με παιχνίδι, το που μπορούμε να φτάσουμε.
0: Κάποια παιδιά κρατήσατε, όπως ήταν ο ένας ο ξένος. Προτιμήσατε αυτή τη σεζόν να πάτε σε δύο παιδιά από το εξωτερικό όσον αφορά τις θέσεις περιφέρειας. Σωστά δεν αναφέρω?
1: Κρατήσαμε τον περσινό μας ξένο, ο οποίος ήταν εξαιρετικός.
0: Πράγματι, ναι.
1: Και στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και στα συμπεριφορά και σαν χαρακτήρας, που μετράει πάρα πολύ αυτό.
0: Άκουγα κατά τον πρόεδρο, συγγνώμη, coach, που έλεγε ότι ήταν ένα παιδί που σαν να είναι κάτοικος αυτής της πόλης. Με εντυπωσίασε αυτό που έλεγε.
1: Νομίζω ότι έχει Έλληνα.
0: Ακριβώς,
1: δηλαδή, ναι. Η συμπεριφορά του είναι υποδειγματική. Σε όλα τα κομμάτια, και στους συμπαίκτες του και στους προπονητές και προς τη διοίκηση και προς τον κόσμο, προς όλους, σε όλους. Είναι παράδειγμα. Από εκεί και πέρα προτιμήσαμε να πάρουμε ακόμα ένα γκάρ. Ενώ ο αρχικός μας σχεδιασμός ήταν διαφορετικός, αλλά λόγω της φυγής του Πουρλίδα στην Αμερική, αλλάξαμε, προτιμήσαμε να πάμε σε έναν παίκτη σε αυτή τη θέση στο point guard και να πάρουμε έναν Έλληνα γκάρ.
0: Οπότε πόσο σημαντικό είναι για την πόλη και πόσο βάρος είναι για σας, αν είναι βάρος, ότι είστε η μοναδική ομάδα που εκπροσωπείτε την ομάδα στην την πόλη στην Elite League κατηγορία?
1: Πάμε στην πόλη, το άσχημο για μένα είναι ότι αυτή τη στιγμή, ναι, σε όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη είμαστε μόνο δύο ομάδες, εμείς και η Κομωτινή. Αυτό είναι πολύ άσχημο. Δηλαδή είναι μια ομάδα
0: που
1: στη Θεσσαλία.
0: Η Κομωτινή ανέβηκε κιόλας τώρα, ναι.
1: Ναι, είναι μια ομάδα στη Θεσσαλία, είμαστε εμείς στη Θεσσαλονίκη και η Κομωτινή. Και όλες οι άλλες ομάδες είναι από Αθήνα και Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Δηλαδή θα πρέπει αυτό να το δούμε, να μας προβληματίσει όλους, για ποιο λόγο έχουμε μόνο τόσες λίγες ομάδες στη Βόρεια Ελλάδα. Από εκεί και πέρα εκπροσωπούμε την πόλη μας. Δεν μας αγχώνει καθόλου αυτό. Θα κάνουμε να κάνουμε τη δουλειά μας Και αυτό που σας είπα και πριν, ότι θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε καλύτερα από ό,τι την κάναμε πέρυσι.
0: Μια εκτίμηση γενικότερα φέτος σε σχέση με πέρυσι για την κατηγορία έχετε?
1: Θα περιμένουμε τώρα μέσα στη εβδομάδα να κλείσουν τα ρόστερ από όλες τις ομάδες. Να δούμε ποιος και πού έχει κατασταλάξει με το ρόστερ. Από εκεί και πέρα νομίζω θα είναι πάλι το ίδιο δυνατό πρωτάθλημα. Πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Θα είναι συναρπαστικό μέχρι το τέλος. Έχουμε φέτος μια μεγάλη ομάδα στο γκρουπ στην κατηγορία μας, τον Πανιόνιο, που δίνει μια άλλη έγκλη στο πρωτάθλημα. Και ελπίζω ότι θα δούμε τα ίδια συναρπαστικά και καλύτερα παιχνίδια από ό,τι είδαμε πέρυσι.
0: Λέτε για την έλλειψη όσον αφορά τις ομάδες εδώ πάνω, όσον αφορά την Elite League. Πάντως υπάρχουν στην πρώτη κατηγορία, όμως έχουν επενδυθεί πλέον πολλά χρήματα και θυμίζει κάτι από το παρελθόν οι ομάδες. Αν θέλετε να μας πείτε κάτι και γι' αυτό.
1: Είναι το πιο αισιόδοξο μήνυμα για εμάς όλους που είμαστε στον χώρο του μπάσκετ, αυτό που γίνεται στον ΠΑΟΚ, στον Άρη, αλλά και στον Ηρακλή, που επίσης είναι μια ομάδα που έχει υγεία.
0: Και προσπαθεί να κάνει το κάτι παραπάνω φέτος.
1: Έτσι ακριβώς. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό που βλέπουμε και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, που προσπαθούν να ανέβουν ένα επίπεδο και να φτάσουν στο επίπεδο της Ευρωλίγκα. Αυτό ελπίζουμε ότι θα συμπαρασύρει όλους να πάμε ένα βήμα πιο πάνω. Είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται. Και αν κάτσει κάποιος να το σκεφτεί το πώς ήμασταν πριν από 2 χρόνια και πώς είμαστε τώρα, μόνο χαρούμενος μπορεί να είναι.
0: Να σε ευχαριστήσω, coach, για να ευχηθώ πολύ καλή καινούργια χρονιά, μακριά από τραυματισμούς, και να πετύχετε όλους τους στόχους, και ευχαριστώ για την αποδοτική της πρόσκλησης φυσικά.
1: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου και ελπίζω να τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά, coach.
1: Να είστε καλά, καλησπέρα.

0: Ο Άρης σε λίγα λεπτά αναμένεται να γίνει το τζάμπολ που μάλλον θα έχουμε ανημέρωση κατά τη διάρκεια του. Για τα μαυροσκούπια μιλήσαμε κιόλας και για τον Άρη στο πρώτο μέρος με τον κύριο Μπουσβάρο. Θα αρχίσει σε λίγο το παιχνίδι του Άρη με τη Μύκονο για τα μαυροσκούπια που θα είναι το ενακτήριο του τουρνουά. Είπα εγώ με την Μπαχτσέ Τσεχίρ την Τρίτη, είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ έδωσε τη δική του μάχη χτες απέναντι στον Παναθηναϊκό, δεν τα κατάφερε, έχασε στο τέλος, είχε και κάποια παράπονα για κάποια σφυρίγματα στα τελευταία λεπτά. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον προπονητή του.
1: Αφήνει ο ΠΑΟΚ από αυτή τη συμμετοχή του στο 8ο τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος. Ήταν αναγωνιστικός μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτα του σημερινού τελικού.
2: What you want to keep from this tournament, the good and the bad things.
3: Some good things, some bad things. Today we fought against a great team. We were close, but I believe that we had to be better in decision making in the last 3 minutes. This cost us the game, and we were better than yesterday with the physicality, but we didn't secure the rebounds in the crunch moment of the game.
2: Είχαμε καλές και κακές στιγμές όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι. Αυτό που μας δείξε περισσότερο ήταν κάποιες κακές αποφάσεις που πήραμε στα τελευταία 3 λεπτά, αλλά ήμασταν γενικά βελτιωμένοι όσον αφορά την παρουσία μας και ιδιαίτερα στην άμυνα στο σημερινό παιχνίδι.
1: Η σημερινή εμφάνιση απέναντι σε μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός είναι μια δήλωση από τον ΠΑΟΚ ότι θα μπορεί να είναι ανταγωνιστικός και απέναντι σε τέτοιες ομάδες.
2: The way that the team played today, can we call it as a statement for what we are going to do this season and to play against?
3: The statement that we lost. This is the only statement. This is the only reality that the court is saying. It was not enough what we did.
2: Χάσαμε, οπότε αυτή είναι η μοναδική δήλωση που μπορεί να γίνει. Αυτό είναι που μετράει το αποτέλεσμα.
1: Ναι, και μια τελευταία ερώτηση. Το Σάββατο οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο πρώτο επίσημο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ της χρονιάς στον ημιτελικό του Super Cup.
2: The first official game of the season against Panathinaikos in 1 week. So what do you have to say about it?
3: It is in 1 week. We need to do better some things and to prepare for the game.
2: Έχουμε μια εβδομάδα για να προετοιμαστούμε, να είμαστε καλύτεροι και να αντιμετωπίσουμε με καλύτερο τρόπο αυτό το παιχνίδι.
0: Λοιπόν, σε 3 λεπτάκια θα σας αφήσουμε. Θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων και με τη Δήμητρα τη Μακρύνη και μετά είναι ο Αντώνης ο Κούλαλης. Μια που θα κάνω τη σχετική πάσα, να το πω έτσι. 8 η ώρα υπάρχει το παιχνίδι του Ηρακλή με τη Μύκονο. Χτες ο Ηρακλής γύρισε το παιχνίδι μετά την τρίτη περίοδο που ήταν απέναντι στην ομάδα της Λευκάδας πίσω στο σκορ και πήρε ακόμη μια νίκη στα φιλικά του παιχνίδια. Να πούμε ότι σήμερα απέναντι στην Balkan Botevgrad στις 8.30 δεν θα αγωνιστεί ο Χάτσον που ήταν και χτες δεν έπαιξε. Αντίθετα, ο Τάσος Κουκ χτες πήρε χρόνο συμμετοχής, αλλά σήμερα θα τον κρατήσουν να τον προφυλάξουν ο Ζόραν Λούκιτς και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας των Κιανόλευκων. Θα ακούσουμε λίγο μουσικούλα και μετά ακολουθούν το δελτίο ειδήσεων και ο Αντώνης Κούλαλης. Καλή συνέχεια από μένα.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 4. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και αρχίζει τώρα το δελτίο ειδήσεων στον Θήτα FM 107,1. Η γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας με υπόδειξη και εκτέλεση του Κεμαλικού κράτους είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που απαιτεί αναγνώριση και δικαίωση, ανέφερε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης και Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης. Ο Κώστας Γιουτίκας τόνισε πως η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συνεχίζει να στηρίζει με όλες τις δυνάμεις το χρέος για τη διατήρηση άσβεστης της μνήμης. Οι δηλώσεις έγιναν σήμερα στη Θεσσαλονίκη στις εκδηλώσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Νωρίτερα τελέστηκε επιμνημόνιση δέησης στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως, χώρο στατούντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κυρίου Φιλόθεου. Υπό έλεγχο τέθηκε η καταστροφική πυρκαγιά που επί 20 ημέρες έκαιγε στην Τραπεζίτσα Κόνισσας. Πίσω της άφησε τις στάχτες, τεράστια οικολογική επιβάρυνση και περίπου 10.000 στρέμματα καμένου δάσους. Για ορισμένα τμήματα του δάσους διατηρούνται ελπίδες φυσικής αναγέννησης. Η μεγαλύτερη ανησυχία των ειδικών εστιάζεται στις εκτάσεις με τα σπάνια ρόμπολα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκτιμούν ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για μεγάλες αναζωπηρώσεις. Συνεχίζεται η προσπάθεια πλήρους σβέσης υπόγειων εστιών. Συλληπιτήρια ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τον θάνατο του 17χρονου μαθητή από το Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Η ηγεσία του Υπουργείου ανακοίνωσε πως από αύριο Δευτέρα θα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός και στελέχη του Υπουργείου για να στηρίξουν τους μαθητές του 17χρονου, τους εκπαιδευτικούς και τη σχολική κοινότητα. Ο 17χρονος άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Δύο ημέρες διήρκησαν οι εκδηλώσεις στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη στη Σιτία. Χτες, με εκδήλωση στο λιμάνι της πόλης, ο κόσμος έγραφε σε βιβλίο σκέψεις και ευχές, ενώ ακούγονταν τα τραγούδια του από ηχεία. Σήμερα τελέστηκε μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στους Πεύκους Σιτίας. Επίσης, έγινε τρισάγιο έξω από το σπίτι και ησυχαστήριο του καλλιτέχνη παρουσία πλήθους κόσμου. Ο Δήμαρχος Σιτίας Γιώργος Ζερβάκης εξέφρασε τη θλίψη του για το χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, λέγοντας πως ήταν ένας άνθρωπος που αγάπησε τον τόπο και συνδέθηκε μαζί του. Νεκρό δελφίνι εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στον θερμαϊκό κόλπο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το δελφίνι ήταν μπλεγμένο σε δίχτυα αλιέων. Οργανώθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης του από τη θάλασσα από άνδρες του λιμενικού σώματος. Εργαζόμενοι του Δήμου Θεσσαλονίκης παρέλαβαν το θαλάσσιο θηλαστικό βάρους περίπου 140 κιλών για να προχωρήσει η διαδικασία υγειονομικής ταφής του. Η Τεχεράνη ενημερώθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με στήριξη περιφερειακών χωρών ετοιμάζονται να επαναλάβουν τις επιχειρήσεις τους εναντίον του Ιράν, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση των Ηνωμένων Πολιτείων θα απαντηθεί με συνεχή πλήγματα εναντίον αμερικανικών βάσεων και συμφερόντων στην περιοχή. Τονίσε ακόμα ότι όποια χώρα της περιφέρειας υποστηρίξει την αμερικανική επίθεση θα τιμωρηθεί και θα θεωρηθεί ότι συμμετέχει στη σύγκρουση. Η εβδομάδα υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αρχίζει αύριο στη Νέα Υόρκη. Γίνεται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων, συνεχιζόμενων πολέμων και αυξανόμενης πίεσης στο πολυμερές σύστημα. Αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη, διαχειριζόμενη το μετασχηματισμό, ένας ΟΗΕ που αποδίδει για όλους, είναι το θέμα της συνέλευσης. Επ' αυτού θα τοποθετηθούν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και ο Ντόναλντ Τραμπ. Η φετινή Γενική Συνέλευση είναι η τελευταία κατά τη θητεία του Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος αποχωρεί από τη θέση του Γενικού Γραμματέα στο τέλος του 2026. Η διαδικασία επιλογής του διαδόχου του είναι σε εξέλιξη.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Με αρκετά σύννεφα παραμένει ο ουρανός στη Θεσσαλονίκη, ως Κέλσιος καρφάλωσης στους 28 βαθμούς, οι άνεμοι πνέουν από νοτιοδυτικές κατευθύνσεις με εντάσεις μέχρι ένα μποφόρ. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων θα έρθει στις 5.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.

0: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο από τον ΘΙΤΑ 107,1 FM. Πάμε να ξεκινήσουμε να αναλύσουμε μια αγωνιστική που ξεκίνησε και συνεχίζεται σήμερα με πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Ξεκίνησε χθες με πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια, συνεχίζει σήμερα. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα πούμε και πολλά περισσότερα. Στην παραγωγή της εκπομπής Αντώνης Κούλαλης, στην ηχοληψία Δημήτρης Νίκου, έτσι, ο Δημήτρης ο Νίκου. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσω να περιδιαβαίνω τι έγινε και τι θα γίνει, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να υποθούν. Ακούτε Αντώνη Κούλαλη γιατί ενημερώνεστε για όλα και ενημερώνεστε αντικειμενικά και ενημερώνεστε αναλυτικά και ενημερώνεστε με αξιοπιστία. Και αυτό λέω γιατί οτιδήποτε και αν πω, πάντα, το ξέρετε όλα αυτά τα χρόνια που με ακούτε, πάντα διασταυρώνω τις πληροφορίες που έχω για να φτάσουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Και θετικό δεν σημαίνει να πάνε όλα κατευχήν, θετικό σημαίνει να ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα για να μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Και θα εξηγήσω πολλά και για Ηρακλή σήμερα, καθώς οι δηλώσεις του Ματσάρη χθες το βράδυ, τις οποίες ανέφερα και εγώ στο κλείσιμο της εκπομπής 2-3 λεπτά πριν κλείσει η εκπομπή, γιατί μου κάνανε εντύπωση, γιατί εκείνη τη στιγμή ενημερώθηκα για τις δηλώσεις του. Άλλωστε ήμασταν εν ροή μετά το παιχνίδι Άρης Ηρακλής, θα πούμε και για το παιχνίδι, θα πούμε και για τον Άρη, θα πούμε και για τον ΠΑΟΚ, θα πούμε για όλους και για όλα, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Σε μια μέρα που η αγωνιστική δράση ξεκινάει περίπου σε 45 λεπτά με τον αγώνα Λεβαδιακός Ολυμπιακός, δεν ξέρω, αλλά σήμερα να δούμε θα μπορέσουν, γιατί όλα τα φαβορί, δηλαδή όλες οι ομάδες ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ σήμερα θεωρητικά θα κερδίσουν. Είναι πραγματικά τα παιχνίδια τους, αυτό που λέμε, στα μέτρα τους. Η ΑΕΚ παίζει με τον Ούπους του Βόλου στο Βόλο, ο Ολυμπιακός παίζει με τον Λεβαδιακό στη Λεβαδιά, ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, ακόμα και Όφη παίζει με τον Αστέρα Τρίπολης, δηλαδή μια ομάδα που από τον Όφη είναι σαφώς χαμηλότερο αγωνιστικού επίπεδου, και ο Παναθηναϊκός παίζει στην Καλαμάτα με την Καλαμάτα. Αστέρας Τρίπολης Όφη, εντάξει, μπορεί να είναι ένα παιχνίδι πιο αμφίρο από τα άλλα, αλλά και να μπορεί να λήξει και Χ2 κτλ. Αλλά Παναθηναϊκός Καλαμάτα, μέσα στην Καλαμάτα. Ο ΠΑΟΚ μέσα στο Πανετολικό, αλλά ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ μέσα στο Βόλο, αλλά είναι η ΑΕΚ. Και ο Ολυμπιακός με στο Λεβαδιακό είναι ο Λεβαδιακός. Θεωρώ δηλαδή ότι αν κάποιος από τους τέσσερις αυτούς σήμερα φέρει ισοπαλία ή χάσει, θα είναι αυτοκτονικό για τη συνέχεια του στο πρωτάθλημα. Έτσι, πρέπει και οι τέσσερις σήμερα να κερδίσουν. Και το μεγάλο ερώτημα είναι ανάποδα. Θα μπορέσει άραγε κάποια από τις τέσσερις μικρομεσαίες ομάδες να κάνει τη ζημιά? Θα μπορέσει ο Λεβαδιακός να πάρει κάτι από τον Ολυμπιακό, ο Νούπος του Βόλου από την ΑΕΚ, ο Πανετολικός από τον ΠΑΟΚ ή η Καλαμάτα από τον Παναθηναϊκό? Εγώ θεωρώ κανονικά δύσκολο, πολύ δύσκολο. Γιατί όλοι τους είναι σε μια πορεία ανωδική, όλοι τους έχουν ήδη απώλειες και δεν θέλουν να έχουν άλλες, εκτός του Παναθηναϊκού που δεν έχει καμία απώλεια και 12 βαθμούς, αλλά όλοι οι άλλοι έχουν απώλειες και δεν θέλουν να συνεχίσουν με καμία απώλεια. Θα το δούμε όλο αυτό. Πάντως πριν ξεκινήσω να λέω οτιδήποτε άλλο, αφού εχθές διάβασα στο κοινό του ΘΙΤΑ FM 107,1, το τεράστιο κοινό του ΘΙΤΑ FM 107,1, διάβασα τις δηλώσεις του κυρίου Ματσάρη, ο οποίος και πάλι για άλλη μια φορά μιλούσε με γκρίνια, θα έλεγα, για το τι συμβαίνει όσον αφορά το πώς λειτουργήσε η ομάδα με τα γραφικά η ΠΑΕ Ηρακλής του κ. Μονεβασιώτη, και αφού για άλλη μια φορά έκανε τον Οκάκα, Μέση, Ρονάλντο και ένα κράμα από Μαραντόνα και Πελέ, μετά άκουσα κάποιες ζωντανές δηλώσεις όταν γύρισα σπίτι, και επειδή ήταν και μία παρά όταν έφτασα σπίτι και ήμουν έτοιμος ουσιαστικά σε μία παραζάλη να κοιμηθώ, να μην κοιμηθώ, να κάτσω λίγο ακόμα να δω τηλεόραση, να ανατρέξω στα social, να κάνω κάτι, ρε παιδί μου, να κοιμηθώ, γιατί ήταν Σάββατο βράδυ και ξημέρωνε Κυριακή, βρήκα και μία στιγμή τη δήλωση, την ζωντανή δήλωση σε δημοσιογράφο του κυρίου Ματσάρη, και κάπου εκεί κατάλαβα ότι 2 ώρες εκπομπής πήγαν λάθος, γιατί εμείς επί 2 ώρες μιλούσαμε για ένα παιχνίδι που έλεξε ισόπαλο 0-0, και κάπου εκεί κατάλαβα ότι κάτι είχα κάνει λάθος. Να ακούσουμε τις δηλώσεις του κυρίου Ματσάρη για να καταλάβετε ότι προφανώς εμείς αναλύαμε άλλο αποτέλεσμα από άλλο παιχνίδι.
1: Θέλω να μου πει την άποψή του για το σημερινό μάτς. Αν τον αφήνει ικανοποιημένο αυτό το χ, το οποίο έρχεται μετά από πάρα πολύ καιρό, σχεδόν μετά από 15 χρόνια στη συγκεκριμένη έδρα, αν το πρώτο ημίχρονο είχε κάποια προβλήματα τα οποία προσπάθησε να διορθώσει εν ώψη του δεύτερου.
2: Βόλες απέρελες σύνορες, σε κόστο ρεζουλτάτο τη Λάσσα σε δυσφάτο. Σε πένσα και λασκουάδρα να λυπούμε το τέμπο, αφού ήταν το κουλίνο προβλέμι και που είσαι στον Αστάτη Μιλιορά την Ελσεκόν το τέμπο. Σε κόστο ρεζουλτάτο, αλλά σε στο της Φατσέντε, ντόπο Κουίντι Τσιάνι και Ηρακλής Νοπρέντε μου παρέτζον κόστο.
3: Questa intanto è una soddisfazione che voglio dedicare ai nostri tifosi, che sono eccezionali, sono sempre stati vicini, sono molto calorosi e veramente, secondo me, anche ci capiscono di calcio. E il primo tempo, come ci capita di solito, eravamo un po' contratti. Questa squadra sente la responsabilità. Tutti i primi tempi non li facciamo bene, però alla fine non abbiamo rischiato tantissimo il primo tempo, ma il secondo tempo abbiamo giocato meglio, penso, della squadra avversaria e meritavamo con Pedro di fare gol perché era un'occasione clamorosa.
2: Λέω ότι πρώτα απ' όλα θέλει να αφιερώσει αυτή τη νίκη στους οπαδούς της ομάδας, οι οποίοι ήταν από την αρχή στο πλευρό της ομάδας, την υποστηρίζουν, είναι εξαιρετικοί οπαδοί και πιστεύει ότι είναι οπαδοί οι οποίοι καταλαβαίνουν από ποδόσφαιρο. Για το πρώτο ημίχρονο λέει ότι...
0: Αυτό λοιπόν, ακούσατε ότι ο κύριος Ματσάρη αφιέρωσε τη νίκη του Ηρακλή στον κόσμο του Ηρακλή. Ναι, αυτό είπε... Ελπίζω να το ακούσατε καλά. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το παίξουμε μόνο το συγκεκριμένο κομμάτι επανάληψη τη δηλώση του κ. Ματσάρη, τι πρώτε δηλώσει μετά το παιχνίδι. Αυτό το μικρό κομμάτι των 5 δευτερολέπτων, αν μπορούμε να το ξαναπαίξουμε. Γιατί κάποιοι μπορεί να μην πιστεύουν, να θεωρούν ότι κάναμε κάποιο μοντάζ. Αλλά είναι η δηλώση του κ. Ματσάρη. Αν μπορούμε να το ξαναπαίξουμε.
4: Σε δευτερόλεπτα.
0: Ωραία, το ξαναπαίξουμε σε δευτερόλεπτα για να δείτε ότι δεν σα λέω κάτι που έβγαλα το μυαλό μου.

0: capiscano di calcio. E il primo tempo, come ci capita di solito, eravamo un po' contratti. Questa squadra sente la responsabilità. Tutti i primi tempi non li facciamo bene, però alla fine non abbiamo rischiato tantissimo il primo tempo, ma il secondo tempo abbiamo giocato meglio, penso, della squadra avversaria, e meritavamo con Pedro di fare gol perché era un'occasione clamorosa.
1: Λέω ότι πρώτα απ' όλα θέλει να αφιερώσει αυτή τη νίκη στους οπαδούς της ομάδας.
2: Στοπ, εδώ. Τα είπαμε όλα. Αυτή η νίκη, η χθεσινή νίκη του Ηρακλή μέσα στο Κλεάνθης Βικελίδης είναι αφιερωμένη στον κόσμο της ομάδας. Φαντάζομαι ότι οι φίλοι του Ηρακλή μπορούν να βγουν στους δρόμους, να πανηγυρίζουν, να χτυπάνε κόρνες, να χαίρονται τη μεγάλη νίκη που αφιέρωσε ο κύριος Ματσάρη στον κόσμο. Προφανώς η φάση του Μαρκές δεν κατέληξε out στο 73ο λεπτό, κατέληξε στα δίχτυα, αλλά εμείς την είδαμε λίγο διαφορετικά, δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς. Πάμε λοιπόν να πούμε πέντε πραγματάκια για όλους και για όλα, και για τον Ηρακλή, για τον Μπάου και για τον Άρη, και μετά θα δώσουμε το λόγο και σε εσάς στην πορεία να κάνουμε την εισαγωγή μας όπως πάντα, να είμαστε οι ίδιοι που ήμασταν πάντα, απλά σε μια πολύ διαφορετική στέγη, σε μια στέγη που θέλει φιλοδοξή να κάνει κάτι πολύ δυνατό, κάτι πολύ ποιοτικό, κάτι πολύ αντικειμενικό, κάτι που να σας προκαλεί να το ακούτε από το πρωί μέχρι το βράδυ και να το ακούτε με ευχάριστη διάθεση και με πραγματική ικανοποίηση ότι εδώ θα ακούσατε όλα όσα έπρεπε να ακούσετε. Ο κύριος Ματσάρη μπορεί να δήλωσε για άλλη μια φορά ότι θέλει να αφιερώσει νίκη στον κόσμο του Ηρακλή, αλλά δυστυχώς για άλλη μια φορά ο Ηρακλής δεν κέρδισε. Το παιχνίδι ήταν το τρίτο ισόπαλο παιχνίδι του Ηρακλή με 0-0 αυτή τη φορά. Και κάποιος πρέπει να πει στον κύριο Ματσάρη ότι δεν είναι εύκολο να κερδίσει όταν παίζεις σύστημα 3-6-1, το οποίο συνήθως γίνεται 5-4-1 ή ουσιαστικά γίνεται 9-1 και ο αντίπαλος πατάει 40 φορές στην περιοχή σου, ενώ εσύ πατάς στην περιοχή του αντιπάλου 3-4 φορές. Αυτό δεν είναι παιχνίδι που μπορείς μετά να αφιερώσεις νίκη στον κόσμο. Το πολύ πολύ μπορείς να αφιερώσεις είναι μια δήλωση ανακούφισης ότι δεν έχασες από τον πολύ καλύτερο σε σχέση με σένα μες στο γήπεδο Άρη. Ο κύριος Ματσάρη παίζει ένα σύστημα που εγώ δεν το έχω πει πολλές φορές και το προηγούμενο διάστημα, ότι δεν το καταλαβαίνω. Θα μου πεις τι να καταλάβεις εσύ, ποιος είσαι εσύ ρε κούλα λοιπόν στο Ματσάρη. Ο Ματσάρη είναι προπονητάρα, είναι μεγάλο όνομα, εντάξει, ό,τι θέλει ας είναι, αλλά εμείς είμαστε Ηρακλής. Ο Ηρακλής δεν έχει συνηθίσει να παίζει στο Χαριλάου σαν να είναι η Καλαμάτα και ο Λεβαδιακός για να πάρει το χ, αν καταφέρει να το πάρει. Έτσι, ο Ηρακλής είναι μεγάλη ομάδα, είναι ένα από τα 5-6 μεγαλύτερα κλάμπ στην Ελλάδα και έπρεπε στο νεκρό εχθές Κλεάνθης Βικελίδης, γιατί εχθές ο κόσμος του Άρη ήταν λιγοστός στο γήπεδο και δεν είχε παλμό όπως άλλα χρόνια. Έπρεπε ο Ηρακλής να μπει και να παίξει στα ίσια τον Άρη και να πάρει ό,τι παραπάνω μπορεί από το παιχνίδι. Αλλά όταν ένας προπονητής παίζει με οχτάρι το Σουρλί, δηλαδή χωρίς οχτάρι ουσιαστικά. Εχθές ο Ηρακλής έπαιζε χωρίς οχτάρι, γιατί ο Σουρλής δεν είναι οχτάρι. Άρα ο Ηρακλής έπαιζε χωρίς οχτάρι. Και από εκεί πέρα έχεις δύο ψευτοεξτρέμ, πώς να τους πω, τον Ίβι Λόπεθ και το Σόρια, τους οποίους έτσι όπως παίζεις με το 3-6-1 που γίνεται 5-4-1 και μετά γίνεται 9-1, ουσιαστικά και ο Ίβι Λόπεθ και ο Σόρια στην περιοχή παίζουν. Άρα λοιπόν δεν μπορείς στο transition παιχνίδι να βρεις διαδρόμους για να βγεις μπροστά. Γι' αυτό ο Ηρακλής ιδιαίτερα στα πρώτα 20 λεπτά είχαν συνέχεια την μπάλα, δεν μπορούσαν να τη βγάλουν με την άμυνα με τίποτα και την πετούσαν το πολύ πλάγιο, έτσι. Ο Ηρακλής εχθές για 25 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο και για άλλα καμιά 15-20 στο δεύτερο ημίχρονο τον είχε πνίξει ο Άρης. Τον είχε πνίξει ο Άρης αγωνιστικά. Ο Άρης του Γρηγορίου τον είχε μπλοκάρει να μην μπορεί να βγει μπροστά η ομάδα, να μην μπορεί να περάσει το κέντρο και να φαίνεται ο Άρης Μπαρτσελόνα και ο Ηρακλής να φαίνεται, ξέρω εγώ, Ρεάλ ο Σεσιάδ, έτσι, δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά, θα αφήσουμε το αγωνιστικό. Το αγωνιστικό καλό ή κακό, ο Ηρακλής πήρε άλλο ένα βαθμό εχθές. Ξέρετε, κάποιοι μπερδεύεστε. Λέτε, ρε κούλαλι, τώρα μην είσαι υπερβολικός. Είμαστε Super League μετά από καιρό. Παίξαμε 5 παιχνίδια. Το ένα ήταν με την ΑΕΚ, που εντάξει, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή δείχνει ότι είναι η καλύτερη ομάδα, μας κέρδισε όπως μας κέρδισε. Αλλά στα άλλα 4 παιχνίδια, τα οποία ήταν όλα εκτός, δεν έχουμε παίξει ακόμα αγώνα στο Καφτατζόγλιο, έχουμε πάρει 6 βαθμούς. Δεν είσαι ευχαριστημένος? Προσέξτε, δεν ήμουν ποτέ άνθρωπος που ικανοποιόταν στο προσωρινό, στο τυχαίο, στο τυχάρπαστο. Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής θα μπορούσε να έχει πολύ περισσότερους βαθμούς και αντί να έχει αυτούς τους περισσότερους βαθμούς είναι με 6 βαθμούς. Θα μου πεις, δεν είναι και οι 6 βαθμοί καλοί? Καλή είναι σαν βαθμοί. Σαν εικόνα δεν είναι καλή. Και κάτι άλλο τώρα για να τελειώνουμε τον Ιακλή, να πάμε και σε πάω και Άρη, γιατί θα δώσω το λόγο σε εσάς. Να πω για τον Άρη δύο πραγματάκια. Μάλλον πριν πω για τον Άρη, να πω κάτι τελευταίο για τον Ηρακλή, γιατί σήμερα ήταν και είναι σε εξέλιξη. Αν κάνω, δεν κάνω λάθος, και αυτή τη στιγμή είναι ακόμα σε εξέλιξη η συνάντηση Ματσάρη Μονεβασιώτη, μετά τις δηλώσεις χθες του Μονεβασιώτη σε κανάλι. Γιατί και ο Μονεβασιώτης μίλησε, είπε μετά για ηρεμία, αφού είχε ακούσει αυτά που είχαν υποθεί από τον Ματσάρη. Για να φέρει αυτήν την ηρεμία που ζήτησε χθες ο κύριος Μονεβασιώτης, έχει σήμερα συνάντηση με τον Ματσάρη για να τα πούνε μεταξύ τους για όλα όσα εχθές εξτόμησε ο Ματσάρη. Γιατί χθες ο Ματσάρη, να σας ρωτήσω κάτι εσάς, γιατί κάποιοι μπορεί να αγαπάτε το Ματσάρη, να πιστεύετε στο Ματσάρη. Παοξίδες, Αριανοί, Ολυμπιακοί που με ακούτε να λέτε, έλα ρε κουλάλη, και εσύ τώρα κρίνεις προπονητή. Δεν κρίνω κανένα προπονητή. Μακάρι να μείνει ο Ματσάρη 10 χρόνια, το έχω ξαναπεί. Αλλά θα σας ρωτήσω κάτι. Είστε ποδοσφαιριστής του Ηρακλή. Είστε στον Ηρακλή αυτή τη στιγμή. Και ακούω τον προπονητή σας να λέει ότι καμιά δεκαπενταριά παίκτες περισσεύουν. Ποιος μπορεί να σας πείσει ότι δεν είστε σε αυτούς τους 15 που περισσεύουν? Και αν τελικά διαπιστώσετε ότι είστε στους 15 που περισσεύουν, τι μπάλα θα παίξετε? Έτσι ειλικρινά ρωτάω. Γιατί το να βγαίνει προπονητής και να κυρώνει καμιά 10-15 ποδοσφαιριστές με αυτόν τον τρόπο, πέστε μου εσείς πόσο ορθολογικό το βρίσκεται. Εγώ το θεωρώ παράλογο. Θες να τα πεις αυτά, ισχύουν αυτά? Εγώ δεν λέω ότι δεν ισχύουν. Δίκιο έχεις, Ματσάρη. Υποθετικά έχεις δίκιο. Δίκιο. Πάνε πέστε στον κύριο Μονεβασιώτη κάτι τη συνάντηση σήμερα και πες του, ξέρεις κάτι, ρε πρόεδρε, 10 παίκτες δεν μου κάνουν. Το να λες δημόσια ότι 10 παίκτες δεν μου κάνουν, κάνεις καλό στην ομάδα, δημιουργείς εσωτερική ηρεμία, δημιουργείς εσωτερική αναταραχή. Γι' αυτό και ο Μονεβασιώτης άρων-άρων σήμερα προσπαθεί να μιλήσει μαζί σου για να κατευνάσει πράγματα και καταστάσεις. Για μένα είσαι φάουλ, Ματσάρη. Για μένα είσαι φάουλ. Από εκεί πέρα πάμε στον Άρη. Εχθές οι Αργιανοί βρίζαν για άλλη μια φορά τον Καρυπίδη. Εγώ τους καταλαβαίνω. Να το πω έτσι απλά, χωρίς, εγώ δεν έχω πουθενά να κρατηθώ και πουθενά να ζητήσω στήριξη και βοήθεια για οτιδήποτε. Κάνω ό,τι κάνω στη ζωή μου μόνος μου και ρωτάω. Να φύγει ο Καρυπίδης. Εγώ καταλαβαίνω γιατί θέλουν οι Αργιανοί να φύγει, και εγώ Αργιανός αν ήμουνα θα ήθελα να φύγει. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι μικρός παράγοντας σε σχέση με τον μεγάλο Άρη. Καλός παράγοντας είναι. Ξέρει το ποδόσφαιρο, δείχνει ότι μπορεί να διαχειριστεί καταστάσεις, αλλά είναι μικρός οικονομικά παράγοντας. Δεν κάνει για τον μεγάλο Άρη. Το ζήτημα είναι, Αργιανοί, σας ρωτάω και θα τα συζητήσουμε και μετά στην ώρα που θα μιλάτε εσείς, γιατί είπαμε μετά τις 4.30 θα ανοίξω γραμμές για όλους τους φιλάθλους όλων των ομάδων, και ΑΕΚ, να είστε και Παναθηναϊκός, για όλα θα μιλήσουμε. Εγώ ρωτάω, Αργιανοί, αύριο ο Καρυπίδης φεύγει. Και δεν το λέω ούτε με κινδυνολογία, ούτε με συνωμοσιολογία. Μετά ποιος? Μετά ποιος έχετε έτοιμη λύση? Δηλαδή, αν εγώ πίσω πάρω τον Καρυπίδη τηλέφωνο και τον πίσω, τον πω, έλα ρε μεγάλε, δεν θες να προστατεύσεις την ιστροφημία σου? Ας τον Άρησχο, φύγε, δώσ' την ομάδα με ένα ευρώ και φύγε. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Θέλω ονοματεπώνυμο, επιχειρηματία και οικονομική δυναμική. Θα μου πείτε και τι να κάνουμε, ρε κουλάλη, να συνεχίσουμε έτσι, Αργιανοί, να είμαστε πέμπτο-έκτη? Θα συνεχίσετε έτσι μέχρι να έρθει με πραγματικούς όρους ισχύος η επόμενη μέρα. Δηλαδή, ένας παράγοντας που θα θέλει να ασχοληθεί με τον ποδοσφαιρικό Άρη και να πάει τον Άρη εκεί που το αξίζει, σε μια θέση πρωταγωνιστή. Μέχρι να έρθει αυτός ο παράγοντας, θα έλεγα όχι να παρακαλάτε να είναι ο Καρυπίδης, γιατί θεωρώ ότι για τον Καρυπίδη είναι πολύ μεγάλη ιστορία ότι είναι μεγαλοπαράγοντας του Άρη. Να παρακαλάτε να κρατάει τον Άρη στο ύψος που τον κρατάει, δηλαδή μακριά από περιπέτειες, υποβασμού, παραμονής κτλ. Και αν μπορεί να βγάλει και την ομάδα Ευρώπη, ευχής έργων θα είναι. Θα μου πεις, μα εμείς θέλουμε κάτι πολύ περισσότερο. Δεν το δικαιούμαστε, το δικαιούσαστε. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις. Δημιουργήστε σαν οργανισμός, σαν οικογένεια Άρης, και μετά φέρτε όποιον παράγοντα θέλετε και φέρτε και προπονητή τον Γκουαρδιόλα. Αλλά να υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Πάμε και στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ αυτό που δεν κατάλαβα, και συγγνώμη ζητάω από τους φίλους ΠΑΟΚ, δεν το κατάλαβα, δεν λέω, δεν ούτε το κατηγορώ, ούτε το μειώνω, δεν το κατάλαβα. Δεν κατάλαβα τις δηλώσεις του κυρίου Ιβάν Σαββίδη ότι ο μοναδικός στόχος του ΠΑΟΚ φέτος είναι το πρωτάθλημα. Καταλαβαίνω ότι μετά από όσα συνέβησαν με την περίεργη ως τραγική θα έλεγα κατά τον τρόπο που έγινε αποχώρηση του Κωνσταντέλια. Καταλαβαίνω ότι ο κύριος Σαββίδης πιέστηκε πάρα πολύ, βρέθηκε στα σκηνιά καθώς ο κόσμος ζητούσε ακόμα και την αποχώρησή του, και καταλαβαίνω ότι θέλει να κατευνάσει πνεύματα. Με το ότι μιλάει όμως για πρωτάθλημα σε μια χρονιά που ο ΠΑΟΚ από τον έμπειρο και πολύ καλό γνώστη της πραγματικότητας του ΠΑΟΚ Λουτσέσκου περνάει τη σκυτάλη στον άπειρο και μακριά από τη γνώση πραγματικότητας λύση. Τον άπειρο και μακριά από την πραγματικότητα του ΠΑΟΚ λύση. Τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ κάνει 11 μεταγραφές, 11 έκανε ο ΠΑΟΚ φέτος, οι οποίες 10 γίνονται αφού έχουν ξεκινήσει τα παιχνίδια. Μόνο ο Λουστούντο έχει έρθει πριν να ξεκινήσει τα παιχνίδια, όλοι οι άλλοι έρχονται μέχρι και προχθές. Μέχρι και προχθές που ήρθε ο επιθετικός από το εξωτερικό. Ρωτάω λοιπόν, αυτή η ομάδα, κύριε Σαββίδη, έχει τα εχέγγυα να διεκδικήσει και να κατακτήσει το πρωτάθλημα? Όσοι παοκτσίδες θέλετε να πιστέψετε σε αυτή τη δήλωση, γιατί πιστεύετε το Σαββίδη, γιατί είστε παοκάρες και λέτε πάω και ξέρω ψωμί, θα πάρουμε πρωτάθλημα, καλά κάνετε. Και καλά θα κάνετε να πιστεύετε στο πρωτάθλημα. Αλλά εγώ είμαι υποχρεωμένος να σας τσιμπήσω λίγο έτσι στον καρπό, οπουδήποτε αλλού, και να σας πω εψίτ, έχετε δει την πραγματικότητα? Την έχετε δει? Αν την έχετε δει και πιστεύετε ότι θα πάτε για πρωτάθλημα, με γεια σας, με χαρά σας, να πάτε. Αλλά θεωρώ ότι για να πάει ο ΠΑΟΚ για πρωτάθλημα πρέπει να αυτοκτονήσουν οι άλλοι τρεις. Εντάξει, συνθήκες αυτοκτονίας για να μπουν και οι Αεξίδες και οι Παναθηναϊκοί και οι Ολυμπιακοί, συζήτηση υπάρχουν. Η ΑΕΚ παίζει Champions League και μπορεί από εκεί να πληρώνει φόρο στο πρωτάθλημα, να χάνει βαθμούς στο πρωτάθλημα. Ενώ το έχω πει από την πρώτη μέρα που η ΑΕΚ έπαιξε Champions League. Ο Ολυμπιακός με τις τόσες πολλές αλλαγές, έλασί, φύγεσί, που έκανε και το Μεντιλίμπαρ να φωνάζει πριν από λίγο καιρό, άλλη ομάδα είχα στην προετοιμασία και άλλη ομάδα έχω στις κανονικές αγωνιστικές που παίζει η ομάδα, και εκεί μπορεί στον Ολυμπιακό να έχουμε μπερδέματα μέχρι να βρεθεί η ταυτότητα. Και στον Παναθηναϊκό του Αλαφούζου, που όλοι τον βλέπουν φέτος ως πιο σοβαρό από κάθε άλλη χρονιά στην απέτηση πρωτάθλημα, γιατί ο Αλαφούζος έγινε πρόεδρος Super League, γιατί φτιάχνει το Βοτανικό, γιατί έφερε πολλούς παίχτες. Ναι, αλλά είναι ο loser Αλαφούζος. Για μένα, για να γίνει ο loser Αλαφούζος winner, θέλει δουλειά πολύ, θέλει νεκροί χιλιάδες να είναι στους αγρούς, θέλει και ζωντανή να δίνει το αίμα τους, έτσι. Οπότε περιμένουμε. Πάμε λοιπόν ένα γρήγορο διαλυματάκι ενός λεπτού, να ακούσουμε λίγο μουσικούλα ή κάποιο σήμα κτλ. Και αμέσως μετά ερχόμαστε, λέμε, τρόπους επικοινωνίας για να μπορείτε στην πορεία της εκπομπής να είστε κι εσείς ενεργά συμμετέχοντας, να παίξετε μπάλα με τον εξαιρετικό τρόπο που ξέρετε να παίζετε μπάλα μόνο εσείς. Πάμε ένα μικρό διαλυματάκι και ερχόμαστε δυναμικά να σας ακούσουμε και να κάνουμε σιγά σιγά αυτή την εκπομπή να είναι η στέγη κάθε σοβαρού, κάθε αντικειμενικού φιλάθλου και οπαδού. Πάμε μικρό διάλειμμα και τα λέμε.

0: Πριν συνεχίσουμε την ανάλυση όλων όσων συμβαίνουν στα αθλητικά δρόμενα των ομάδων μας, και δεν λέω μόνο της πόλης μας, όλων των ομάδων ευρύτερα, το έχουμε πει και το έχουμε αποδείξει πολλές φορές, πάμε λίγο να ακούσουμε ενημέρωση για τον μπασκετικό Άρη από τον Γιώργο Διπλοίδη. Έχει να μας μεταφέρει κάποια είδηση.
1: Ναι, το πρώτο φιλικό για τα Μαυροσκούφια που συμμετέχει και ο Ηράκλης Αντώνη. Στη 21-13 είναι το πρώτο δεκάλεπτο στο Ιβανόφι ανάμεσα στον Άρη και στη Μύκονο. Σε ένα μάτς που ο Άρης ήταν μέχρι τα 3-4 λεπτά στους 3-4 πόντους, μετά πάτησε γκάζι και ανέβασε τη διαφορά ακόμη και στους 9 πόντους. Είναι και η συμμετοχή του Μοκόκα ενός αθλητή που ήταν τραυματίας του ξένου του Άρη, και είναι η πρώτη συμμετοχή του μετά που επέστρεψε, και αυτό είναι η είδηση ότι παίζει κανονικά σε αυτό το φιλικό. Σήμερα αρχίζουν τα Μαυροσκούφια, συνεχίζονται Δευτέρα και Τρίτη.
0: Απουσιάζει κάποιος άλλος παίκτης του Άρη?
1: Υπάρχουν, ναι, αρκετοί, 3-4 τραυματίες έχει η ομάδα του Άρη, όπως ο Γιώβιτς, είναι 3-4 παίκτες, αλλά γι' αυτό είναι σημαντικό ότι επέστρεψε ο συγκεκριμένος αθλητής.
0: Εντάξει, έτσι και λέω, στα Μαυροσκούφια νομίζω ότι με τις ομάδες που συμμετέχουν είναι μια καλή ευκαιρία για τον Άρη να δοκιμάσει και πολλούς παίκτες και πολλά σχήματα.
1: Ακριβώς όπως κάνουν όλες οι ομάδες, και ο Ηρακλής και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, στα διάφορα φιλικά πριν πάνε για την έναξη της κανονικής περίοδου.
0: Η οποία πλησιάζει.
1: Πλησιάζει, γι' αυτό οι ομάδες σχεδόν κάθε μέρα δίνουν παιχνίδια. Να, χτες ήταν ο Ηρακλής Δόξα Λευκάδας και σήμερα άλλο φιλικό για τα Μαυροσκούφια.
0: Ο Άρης ξεκινάει τις επίσημες υποχρεώσεις σε Ευρώπη, Ελλάδα.
1: Και σε Ευρώπη και σε Ελλάδα.
0: Πού ξεκινάει πρώτα, ρωτάω.
1: Το, αν θυμάμαι καλά, το πρώτο παιχνίδι είναι για Ευρώπη αρχές Οκτωβρίου, 4 του μηνός, κάπου εκεί.
0: Εκεί που άρεσε, στόχο έχει ένα και μοναδικό, θεωρώ, να κατακτήσει το τρόπαιο.
1: Είναι από τα πολύ μεγάλα φαβορί για να πάει στην κατάκτηση του τροπέου μαζί με άλλες 2-3 ομάδες.
0: Το μεγάλο φαβορί ποιο είναι, δεν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, ξέρω, υπάρχει άλλο?
1: Υπάρχουν κανένα 2 ομάδες από το εξωτερικό επίσης που έχουν πάρα πολύ μεγάλο budget, αλλά οι ομάδες μας είναι μέσα στις 3-4 πιο επικατέστερες για να πάνε μέχρι το τέλος του θεσμού.
0: Με το καλό.
1: Να ευχαριστήσω κι εγώ.
0: Να σε αποδεσμεύσουμε κι εμείς. Ευχαριστούμε. Προηγείται ο Άρης από ότι ακούσαμε τις Μυκόνο. Εντάξει, θα ήταν και παράλογο, ακόμα και με πολλές ελλείψεις, ο Άρης να μην προηγείται τις Μυκόνο, γιατί το ρόστερ τις Μυκόνο σχέση με το ρόστερ του Άρη είναι λιπές ακόμα και σε όλη την πληρότητά του. Πάμε λοιπόν από τρόπους επικοινωνίας σιγά σιγά, για να μπορείτε κι εσείς ανά πάσα ώρα και στιγμή να συμμετέχετε και να μας πείτε τι βλέπετε για ΠΑΟΚ Άρη Ηρακλή. Ένας φίλος μάλιστα με ρωτάει, λέει, μήπως πρέπει να αλλάξει διερμηνής ο Ματσάρη, γιατί λέει τα μεταφέρουν διαφορετικά από ό,τι τα λέει. Μα αλλάζει συνεχώς. Έχει αλλάξει 3 διερμηνείς. Εδώ είχαμε διερμηνία μια κυρία η οποία ήταν ακροδεξιά και συμμετείχε σε ακροδεξιές συγκεντρώσεις. Τι να κάνουμε όλο. Θα φέρουμε ακροαριστερούς. Ό,τι μπορούμε φέρνουμε. Εντάξει. Είπαμε Μουσολίνη είχε η Ιταλία, κάτσε να φέρουμε μια ακροδεξιά να μπορεί λίγο να μπει στο πνεύμα του Ματσάρη. Αλλά μάλλον δεν μπήκε έτσι και ιδιαίτερα, οπότε δεν είναι διερμηνής το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ο ίδιος ο Ματσάρη σε σχέση με αυτά τα οποία δηλώνει, παιδιά. Εκεί είναι το πρόβλημα και όχι οι διερμηνείς. Ναι, εντάξει, δεν κάνανε πλήρη μεταφορά στα ελληνικά με τον πιο αξιόπιστο τρόπο των Ιταλικών του κύριου Ματσάρη, αλλά εντάξει, δεν ήταν εκεί. Παιδιά, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Ο κύριος Ματσάρη από την αρχή έχει, δεν ξέρω γιατί, ενώ ο κύριος Μονεβασιώτης ξόδεψε τόσα πολλά λεφτά, ναι, ξόδεψε λεφτά για να τον φέρει, γιατί είναι μεγάλο όνομα, δεν ξέρω γιατί υπάρχει μια τέτοια απόσταση μεταξύ τους. Λες και πραγματικά ο ένας είναι στη Θεσσαλονίκη και ο άλλος είναι στην Αθήνα, όχι κυριολεκτικά που είναι, αλλά και μεταφορικά η απόστασή τους στον τρόπο σκέψης, επικοινωνίας είναι καμιά 500 χιλιόμετρα. Πάμε να πω τρόπους επικοινωνίας και εγώ θα λέω στη διάρκεια όλα αυτά που έχω να πω έτσι και αλλιώς, και θα με διακόπτε και εσείς όταν έχετε να κάνετε την ωραία σας. Και χθες είχαμε ένα εξαιρετικό κοινό. Πραγματικά μπράβο στο κοινό μας χθες για τις πολύ ωραίες τοποθετήσεις του, και σήμερα το ίδιο κοινό, και το οποίο συνεχώς θα διευρύνεται και θα αυξάνεται και θα γίνουμε ξανά πρώτοι στην πόλη, ίσως και πρώτοι σε όλη την Ελλάδα. Πάμε λοιπόν να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας. Στο σταθερό τηλέφωνο μπορείτε να μας καλείτε στο 23 17 002 730, επαναλαμβάνω 23 17 002 730, και στο Viber καλείτε 6977

0: 20 10 70. Επαναλαμβάνω, γιατί πρέπει να τα μάθουμε τα νούμερα καλά από την αρχή και να παίρνετε εύκολα τηλέφωνο, 23 17 002 730, και στο Viber 69 77 20 10 70. Αυτά όσον αφορά τους αριθμούς. Εγώ να συνεχίσω και στην πορεία, ακούμε και τους φίλους ακροατές ότι με το που θα καλούν, από τώρα οι γραμμές είναι στη διάθεσή σας, από τώρα οι γραμμές είναι ελεύθερες, όπως το λέω και ξέρω τι λέω, είναι ελεύθερες για εσάς. Πάμε λοιπόν να πω δύο λόγια παραπάνω για τον κύριο Ματσάρη και τον κύριο Μονεβασιώτη. Ξέρω πολύ καλά, γιατί εχθές είχα την τύχη να πάρω πληροφορία τι συνέβαινε στο χώρο των επισήμων από φίλο που εκτιμώ πάρα πολύ τις πληροφορίες που μεταφέρει. Εχθές λοιπόν ο κύριος Μονεβασιώτης ήταν εκνευρισμένος με την τακτική που ακολουθούσε ο κύριος Ματσάρη. Ήταν πάρα πολύ εκνευρισμένος, γιατί έβλεπε μία ομάδα η οποία σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού αμήνονταν και έδινε πάρα πολύ χώρο στον Άρη για να φτάσει κοντά στην επίτευξη ενός γκολ που ευτυχώς ήμασταν τυχεροί και δεν έγινε πράξη. Πάμε γρήγορα σε γραμμές, και στο Viber έχουμε φίλους που περιμένουν, οπότε βγάζουμε και από το Viber φίλους να περιμένουν στον αναμονή λιγάκι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε φίλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Τονί.
0: Έλα, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, καλή Κυριακή να έχουμε.
0: Καλή Κυριακή να έχουμε, φίλε μου.
1: Καλά παιχνιδάκια, βλέπω τώρα το Λίβερπουλ.
0: Καλά, εσύ βλέπω όλο... Καλά τώρα, πώς μπορείς να βλέπεις Καλυθέα και Λίβερπουλ ταυτόχρονα, ρε, εσύ μαζοχιστής είσαι?
1: Εγώ.
0: Βάλε να είσαι κανένα τεχνικό.
1: Πάντα όλα.
0: Βάλε και κανένα τεχνικό να είσαι πλήρως καλυμμένος.
1: Πώς θα να βάλω, δεν μου ήρθε το νέο. Μόνο που μπερδεύτηκα τώρα και δεν μπορώ να βάλω το Viber, φίλε. Δεν ξέρω, είμαι τζαμής.
0: Το Viber θα πατήσεις το νούμερο του σταθμού, το 6977 20 10 70, και θα βάλεις όνομα Theta FM και θα παίρνεις εκεί κανονικά.
1: Α, θα βγει έτσι?
0: Βέβαια θα βγει, αφού είναι το Viber του σταθμού, εκεί θα βγει. Σώσε τη μνήμη του κινητού στο Theta FM ως 6977 20 10 70, και μετά θα πας στο Viber και το καλείς. Εντάξει.
1: Εντάξει. Και ένα άλλο πάλι, Αντώνη.
0: Πες το.
1: Το πρώην λίμπερο το είχα, πώς σου πω. Τώρα αυτό το έχω μπαίνω στο... είμαι αδαμής τελείως.
0: Δεν πειράζει. Θα ρωτήσεις κάποιον σε βοηθήσει και μετά τελείωσε.
1: Α, εντάξει. Έγινε, Αντώνη. Καλή συνέχεια, φίλες. Ακούω πάντα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Γεια σου. Πριν πάω στην επόμενη γραμμή, να πω ότι στο 6977 20 10 70, ξεκινήστε το και κάντε το δυναμικά. Μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα, έτσι, να στέλνετε μήνυμα, όπως και σε όλα τα Viber. Δεν είναι απαραίτητο μόνο να μιλήσεις, μπορείς να στείλεις και μήνυμα. Οπότε να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα στο 6977 20 10 70, για να τα διαβάζουμε. Να, εδώ με ρωτάει ένας ακροατής, λέει: καλησπέρα Αντώνη, ο Νίκμαν που χάθηκε, λέει, τον θέλουμε να τον ακούμε. Ρε παιδιά, δεύτερη εβδομάδα είναι, ηρεμήστε. Δηλαδή, εντάξει, ένα ολοκένουργιο διαφορετικό ραδιόφωνο, μοναδικό ραδιόφωνο στην πόλη. Εντάξει, ο κόσμος θα σειρεύσει στην Κυψέλη σιγά σιγά, έτσι. Όλοι θα έρθουν και θα είμαστε χιλιάδες. Λοιπόν, πάμε Viber πρώτα. Ωραία. Πάμε πρώτα στο Viber να ακούσουμε φιλοκροατή. Καλησπέρα.
2: Ελάτε ρε παιδιά, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, τι κάνεις? Καλησπέρα.
2: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Όλα καλά.
2: Θέλω να πω για τον Ηρακλή μόνο δύο πράγματα. Εύχομαι η συνάντηση σήμερα να πάει καλά, να βάλουν όλοι λίγο νερό στο κρασί τους και να πούνε τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα που γίνεται. Και εύχομαι φίλε Αντώνη, στη συνάντηση να είναι και ο Κόντης σήμερα.
0: Ο Κόντης,
2: να σταματήσουν
0: πληροφοριακά
2: και
0: για να δεις ότι είμαστε το μόνο ραδιόφωνο που θα σας ενημερώνει για τα γεγονότα εν τη γενέση τους και εν τη εξελίξη τους. Ο Κόντης ήταν στη συνάντηση και μόλις πριν από λίγο η ώρα ξεκίνησε για Αθήνα, έφυγε για Αθήνα, έφυγε από τη συνάντηση, άφησε το Ματσάρι με το Μονεβασιώτη, είπε όσα είχε να πει και όσα είχε να ακούσει κι αυτός, και αποχώρησε για Αθήνα. Οπότε ήταν και ο Κόντης, και πριν από κανένα 20 λεπτό αναχώρησε για Αθήνα. Τι άλλο να πω? Πόσο πιο ενημερωτική είναι η κουμπή?
2: Ναι, ναι, ναι. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν οι συνιστώσεις. Είναι σημαντικές, αλλά είναι συνιστώσεις. Εμάς μας ενδιαφέρει η συνισταμένη και η συνισταμένη είναι μία και λέγεται Ηρακλής. Τώρα, είναι καλό χθες που ο Ηρακλής έφυγε αλόβητος από το Χαριλάου. Φυσικά θα μπορούσαμε να πάρουμε και την νίκη. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι είναι σχεδόν 30 καινούργιοι παίκτες. Δηλαδή αυτή η ομάδα με την περσινή την ομάδα...
0: Τους οποίους ο κ. Ματσάρη αποδόμησε. Τους οποίους αποδόμησε και δεν τους χρειάζομαι όλους αυτούς.
2: Δες τι γίνεται. Για ένα προπονητή του Βεληνικού του Ματσάρη θα πρέπει να αποδεχτούμε και ορισμένα πράγματα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, να αποδεχτούμε ορισμένα
2: πράγματα. Εφόσον η δουλειά του αποδίδει καρπούς, θα πρέπει να αποδεχτούμε και ορισμένα πράγματα και εμείς ως φιλαθλοί και ο Μονεβασιώτης και όλος ο κόσμος.
0: Εγώ, μισό λεπτάκι,
2: κάνει τη δουλειά μας.
0: Ναι, μισό λεπτάκι. Εγώ αποδέχομαι όχι απλά το Ματσάρι, δέχομαι ότι περισσεύουν 10 παίκτες. Υπάρχει κάποια αιτία να το πει δημοσίως σε όλο το ευρύ κοινό, φιλάθλο κοινό, αυτό το γεγονός?
2: Ναι, μπορεί να το λέει, Αντώνη, για άλλο λόγο. Για το λόγο αυτοί οι 10 παίκτες από τους οποίους ο Ηρακλής περιμένει πολλά, ο Κόντης, ο Μονεβασιώτης, ο Α, ο Β, μπορεί αυτοί οι 10 παίκτες μέχρι τώρα να μην έχουν δείξει την αξία τους και μπορεί με αυτό, αφήνοντάς τους εκτός αποστολής, λέγοντας άσχημες κουβέντες δεξιά-αριστερά, να προσπαθήσει να τους ανεβάσει με τον τρόπο.
0: Έτσι ανεβαίνουν.
2: Όλοι οι άνθρωποι δεν έχουμε τον ίδιο τρόπο.
0: Εγώ άλλα ήξερα. Ναι. Θέλουν μια προτροπή. Όχι να τους βρίζεις. Τέλος πάντων, θα δούμε. Πάντως, σίγουρα η σειρά Διοξίνη θα μπορούσε να παίζει Ματσάρι με Μονεβασιώτη. Έτσι. Γιατί δεν τους βλέπουν να μπορούν να ταυτιστούν. Ναι.
2: Η σειρά Διοξίνη όμως, φίλε, εκτός από το ότι είχε πολύ μεγάλη τηλεθέαση.
0: Είχε πολύ μεγάλη τηλεθέαση, θα έλεγα και εγώ. Και αυτή έχει μεγάλη βαθμολογική
2: σημασία. Οι δύο ξένοι μεταξύ τους είχαν μια τρελή αγάπη, έτσι. Αυτό δεν μπορούμε να το
0: πούμε. Ναι, ναι, εντάξει. Και εδώ υπάρχει σεβασμός. Εδώ υπάρχει σεβασμός μεταξύ τους.
2: Όλα καλά. Όταν υπάρχει σεβασμός,
0: όλα λύνονται. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε
2: πολύ. Όλα λύνονται.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Γεια σας.
3: Γεια σου, Αντώνη, τι γίνεται?
0: Έλα, γεια σου.
3: Αυτό που είπες, συνιστώσεις, συνισταμένες, τι ωραίο παράδειγμα, ρε φίλε. Είναι ακριβώς ότι αντιμετωπίζουμε και εμείς τον Box καλύτερη.
0: Νόμιζα ότι αντιμετώπιζε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τέλος πάντων, εντάξει.
3: Ναι, πολύ ωραία το έθεσε. Πραγματικά έτσι είναι. Εντάξει, τώρα εσείς τρώγεστε με τα πίστα σας, δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει με εσάς πάλι. Τι να πω, δηλαδή, το έχετε στο αίμα σας κι εσείς. Πάση περιπτώσει, σας θα βγάλετε μια άκρη, γιατί δεν νομίζω ότι σας ωφελεί σε κάτι όλη αυτή η ιστορία τώρα αρχές του πρωταθλήματος. Εσείς τα ξέρετε. Δικά σας ενδοοικογενειακά είναι. Πάμε στο Πανετολικό ΣΦΑΤ, το οποίο λόγω παράδοσης και μόνο, η οποία είναι τρομακτική, 23-1-1, ναι, τα τελευταία πόσα χρόνια, νομίζω ότι και πάλι έχουμε το απόλυτο πρωτάθλημα.
0: Από το Πανετολικό εκεί μέσα θυμάμαι μία νίκη πριν πολλά χρόνια με...
3: Ναι, είναι τρομακτική η παράδοση και νομίζω ότι και σήμερα δύσκολα ή εύκολα το βλέπω κάπου 1-2, βλέπω και πέναλτι στο μάτς, θα κερδίσουμε. Και νομίζω ότι η χρονοσειρά των παιχνιδιών είναι αυτή που αυτή τη στιγμή δίνει οξυγόνο στον ΠΑΟΚ με όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε το τελευταίο διάστημα. Και γιατί θα υπάρχει μια μεγάλη διακοπή 3 εβδομάδων, παρακαλώ, όχι 2. Θα ξεχάσουμε ότι υπάρχει ελληνικό πρωτάθλημα το επόμενο διάστημα. Ναι, ενώ είμαι αισιόδοξος για σήμερα. Δεν βλέπω κάτι το οποίο να με φοβίζει ή κάτι να έχω ένα ένστικτο το οποίο να βλέπω.
0: Επειδή,
3: κάτι...
0: Επειδή ακολουθεί διακοπή, έχω την εντύπωση ότι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ σήμερα πρέπει να φύγουν με τρίποντο. Γιατί όποιος δεν φύγει με τρίποντο τους 4, θα ξεκινήσει γκρίνια για 2 εβδομάδες που θα έχει αγωνιστική δράση.
3: Ναι, δηλαδή... Δεν νομίζω, σήμερα πιστεύω ότι θα κάνουν το απόλυτο και οι 4. Αυτό βλέπω. Δηλαδή δεν υπάρχουν περιθώρια για κανέναν. Από όποια πλευρά και αν το πάρεις, ειδικά για τον Ολυμπιακό, δηλαδή μετά από αυτήν την αλέπιστη ήταν με τον Όφη, ούτε κατά διάνοια. Δεν νομίζω ότι θα προχωρήσουν όλοι έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι αυτό το οξύμορο της όλης ιστορίας είναι ότι οι μεγάλες μεταγραφές του ΠΑΟΚ είναι ιδανικοί και αυτές που φαίνονται ως αποτυχία είναι αυτές που έχουμε αγοράσει, γιατί και ο Κώστα και ο... Ειδικά ο Σεντερφόρ που φέραμε από κάτω από την... Ποιο πρωτάθλημα έπεσε τέλος πάντων. Μιλάμε για πολύ μεγάλη πάστα ποδοσφαιριστή με το μειονέκτημα ότι φεύγει και με την εθνική του ομάδα πάλι να παίξει τώρα, ενώ ακόμα δεν έχει προσαρμοστεί. Και ο παίχτης που φέραμε από την Γερμανία, ο τελευταίος χαφ. Ακόμα και αυτός ο σέντερφορ που φέραμε δανεικό από την Τουρκία, νομίζω ότι αυτοί δείξανε πραγματικά ότι θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ φέτος. Θα δούμε, βλέποντας και κάνοντας, υπάρχουν το θεολείπτο, το οποίο είναι κάπως έτσι οξύμορο τώρα. Όσο κερδίζεις, κερδίζεις και χρόνο για να μαζέψεις τα κομμάτια και να σκεφτείς καλύτερα.
0: Πάντως ο Σαββίδης μετά πολύ καιρό έκανε δήλωση για πρωτάθλημα φέτος. Μετά πολλά χρόνια.
3: Εντάξει, όπως είπες και εσύ, είναι αναγκασμένος εκ των πραγμάτων, γιατί νομίζω ότι έχω την εντύπωση, Αντώνη, ότι το έχει μετανιώσει για τον Κώστα Δελιά.
0: Ναι, αλλά δεν πάρει το πρωτάθλημα, μετά πώς θα το μαζέψει.
3: Εντάξει, μωρέ, τώρα και αν δεν το πάρει, εντάξει, θα έρθει.
0: Έτσι, κόσμου, έκανε μια πολιτική δήλωση, έτσι. Θα έρθουμε στα πράγματα και θα ανεβάσουμε τους μισθούς.
3: Είπα ξύπα τώρα, εντάξει.
0: Άμα
3: όλοι πάνε για πρωτάθλημα, ένα στο πέντε, δεν μπορούν να το πάρουν και οι τέσσερις.
0: Οπότε καλά, καλώς έκανε δήλωση, εκ του ασφαλούς.
3: Ο Λύση, πρωταθλητισμό κάνεις, δηλαδή δεν είναι αναγκαστικό να το πάρεις. Ο Λύση νομίζω ότι είναι, στο είπα και από την αρχή, επειδή ήμουν στην προετοιμασία σχεδόν κάθε μέρα όταν ήμουν στην Ολλανδία και παρακολουθούσα τις προπονήσεις του.
0: Ναι.
3: Τακτικά, ας πούμε, και όσον αφορά τα τακτικά κομμάτια είναι, φάνηκε, ας πούμε, πιο έτσι, να το ψηρίζει πιο πολύ από τον Λουτσέσκου, μου φάνηκε πάρα πολύ καλός, αλλά υπάρχει ένα μειονέκτημα και αυτό φάνηκε από τη δήλωσή του εκείνη την περίφημη ότι θα ελπίζω να είμαστε ανταγωνιστικοί με τον Παναθηναϊκό, ότι δεν ξέρει που
0: τον οργανισμό, αυτό είπα πριν,
3: σε πόσο τεράστιο σύλλογο βρίσκεται και αυτό πρέπει κάποιος να του το δώσει να το καταλάβει και ο Μάτος και ο Βιερίνια και να προσπαθήσουν να τον αποτρέψουν να κάνει τέτοιες δηλώσεις στο μέλλον, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι αναγκασμένος να, όπου να πηγαίνει να κερδίζει και να πετύχει την νίκη και όχι να λέει ότι θα είμαι στην αγωνική πρόταση.
0: Σε ευχαριστούμε. Αυτά, γιατί πρέπει να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
3: Καλό βράδυ, καλό
0: πάμε
3: πήρα,
0: να περάσουμε όμως σε μια σημαντική ενημέρωση, καθώς κάτι δεν πάει καλά σε έναν παιχνίδι Super League 2, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε να μας ενημερώσει ο Ηλίας ο Μαγνησαλής. Καλησπέρα, Ηλία.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Πριν 5 λεπτά τελείωσε το πρώτο χρονικά σημερινό παιχνίδι της Super Bet League 2, το Καλυθέα Πανσεραϊκός, με το τελικό σκορ να είναι 2-1. Αλλά λίγο πριν το ημίχρονο είχαμε αρκετή ένταση. Επικράτησε κακός χαμός, σύραξη και αποβολές. Το σκορ το άνοιξε στο 21ο λεπτό ο Μιχάλης Ομανιάς με ωραίο πλασέ, αλλά στο 38 είχαμε ένα απέναντι από τον κύριο Κουκουλά, το οποίο πυροδότησε έντονες διαμαρτυρίες από τους γηπεδούχους και ήταν αυτό που ξεκίνησε, ήταν η σπίθα. Είχαμε την ισοφάριση από τους φιλοξενούμενους από τον Πανσεραϊκό με τον Μπασά, ο οποίος είχε κερδίσει και το πέναλτι από τον Χουχούμι. Αλλά λίγα λεπτά αργότερα η κατάσταση εκτραχύνθηκε μετά από ένα σκληρό μαρκάρισμα του Προβιδάκη στο Μορέιρα. Και ακολούθησε σοβαρό φραστικό επεισόδιο ανάμεσα στον προπονητή των γηπεδούχων Βαγγέλη Μόρα και τον Τεξέρα, με συνέπεια να εισβάλλουν στο χορτάρι μέλ και των δύο πάγκων, προκαλώντας μεγάλη ένταση και καθυστέρηση. Μετά από αυτό, ο διαιτητής αναγκάστηκε να μοιράσει τρεις κόκκινες κάρτες σε στελέχη των επιτελείων και μία κίτρινη κάρτα στον προπονητή της Καλυθέας. Και τρεις κίτρινες σε ποδοσφαιριστές, για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Κάτι που έγινε και είχαμε μετά τη διακοπή του ημιχρόνου. Και το τελικό σκορ του αγώνα ήταν 2-1, με το Μανιά να ξανασκοράρει και να δίνει την νίκη στην
0: Καλυθέα. Η αλήθεια είναι ότι για τον κύριο Αλέκο Βοσνιάδη φέτος τα πράγματα δεν ξεκίνησαν ιδανικά. Ναι. Ήταμε 8 γκολ από την ΑΕΚ, 8-1, η μεγαλύτερη στην ιστορία του Πανσεραϊκού. Και τώρα ήταν από την ομάδα της Καλυθέας που θεωρείται εκτός προγράμματος για τον κύριο
4: Βοσνιάδη.
0: Ο Τσουμπανάκος είναι εκεί.
4: Δεν το γνωρίζω
0: είναι,
4: αυτό.
0: Ναι. Είναι σίγουρα, γιατί μήπως είχε πάει πουθενά. Έχασε κανένα λεπτό. Γιατί δύσκολο το βλέπω έτσι στον Πανσεραϊκό. Τέλος πάντων.
4: Σε λίγο ξεκινάνε και τα δύο άλλα παιχνίδια της σημερινής ημέρας. Αστέρας Τρίπολης Β' με τον Απόλλων Καλαμαριάς 5 ώρα.
0: Ωραία.
4: Και Ολυμπιακός Β' Μαρκό. Επίσης 5 ώρα.
0: Μάλιστα. Αφήρωπα παιχνίδια αυτά τα δύο που μου
4: αρέσουν. Ναι.
0: Εντάξει, θα δούμε. Θα μας ενημερώνεις για την εξέλιξη και των παιχνιδιών και όλα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα πάμε σε φίλο, περιμένει φίλο. Έπεσε. Ας σηκωθεί, ας τον ξανασηκώσουμε σε λίγο με αυτά που θα πούμε.

Εδώ είμαστε και εσείς μπορείτε πάλι να καλείτε. Έτσι, η ενημέρωση προέχει πάντα, το ξέρετε αυτό που είναι για μένα βασικό αξίωμα, ότι αν υπάρχει κάτι που προκύπτει τη δεδομένη στιγμή, πας αυτό και μετά συζητάς για οτιδήποτε άλλο. Στο εμείς αναλύουμε όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο τον τελευταίο καιρό. Η ανάλυση δεν προηγείται της είδησης, η είδηση προηγείται της ανάλυσης. Οπότε ακούσατε ότι είχαμε επεισόδια σήμερα στον αγώνα Καλυθέα Πανσεραϊκός, ο οποίος ευτυχώς έληξε χωρίς να έχουμε άλλα παρατράγουδα από αυτά που είχαμε στο ημίχρονο. 2-1 κέρδισε η Καλυθέα. Ο κύριος Βοσνιάδης κατέβηκε Αθήνα για μια εβδομάδα, έφαγε 10 γκολ, νομίζω καλός απολογισμός ήταν. Έτσι δε, θα γυρίσει χορτάτο στις αίρες για να δει τι θα κάνει από εδώ και πέρα για να αλλάξει τα δεδομένα. Γιατί τα δεδομένα για τον Πανσεραϊκό έχουν ξεκινήσει με πολύ λάθος τρόπο. Εντάξει, δεν είναι και πανάκια ότι ο Πανσεραϊκός, επειδή έχει τον Τζομπανάκο και τον Βοσνιάδη, θα πάρει και το πρωτάθλημα, έτσι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Φαβορή ήταν μέχρι το ξεκίνημα ο Πανσεραϊκός. Θα δούμε αν θα παραμείνει στην πράξη φαβορή. Έλεγε πριν από λίγο ο φίλος ο Παοξής για τον Γιώργος, για τον Λύση, ότι παρακολούθησε την προετοιμασία στην Ολλανδία και δεν ήταν προπονητή με πολύ καλή γνώση σε επίπεδο τακτικής, στο πώς στείνεις μια ομάδα μέσα στο γήπεδο. Το ζήτημα είναι, ακόμα και αν είναι ο πιο εξαιρετικός προπονητής ο κύριος Λύση που βρίσκεται στο ελληνικό πρωτάθλημα, στη Σούπερ Λίγκα, με τόσες πολλές αλλαγές ποδοσφαιριστών, δεν είναι εύκολο να μοντάρεις μια ομάδα. Καθόλου εύκολο να μοντάρεις μια ομάδα. Σκεφτείτε ότι την προηγούμενη εβδομάδα ήρθανε center back, αμυντικός half και center four. Δηλαδή σε πολύ νευραλγικές θέσεις στον άξονα, επαναλαμβάνω, center back, αμυντικός half και center four, ο ΠΑΟΚ απέκτησε παίκτες κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Και δεν ξέρω πόσο εύκολα θα μπορέσει ο κύριος Λύση να βρει τρόπο να μοντάρει την ομάδα. Βέβαια για τον ίδιο και για την ομάδα του ΠΑΟΚ και τον οργανισμό ΠΑΟΚ είναι, θα έλεγα, αυτή η διακοπή των 3 εβδομάδων. Όταν λέμε 3 εβδομάδες, προσέξτε, είναι 2 Σαββατοκύριακο, όχι 3. Μην μπερδευτείτε και πείτε 3 Σαββατοκύριακο χωρίς αγώνες. Είναι τα 2 Σαββατοκύριακο που δεν θα έχει αγωνιστική δράση, το επόμενο και το μεθεπόμενο, γιατί παίζει εθνική. Και στο τρίτο κατά σειρά Σαββατοκύριακο ξεκινάει το πρωτάθλημα ξανά. Άρα λοιπόν είναι 2, 7, 14 και 5, 19 μέρες που θα μείνουμε χωρίς πρωτάθλημα. Βέβαια για εμάς είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να αναλύσουμε πράγματα, αλλά επαναλαμβάνω και για τον ΠΑΟΚ, τον οργανισμό ΠΑΟΚ, είναι μια τεράστια ευκαιρία να δουλέψει ο κύριος Λύση επιτέλους με το σύνολο του υλικού του. Θα μου πεις, μα παίζουν και εθνικές ομάδες, θα λείπουν παίχτες. Εντάξει, δεν θα λείπουν και πάρα πολύ. Οι περισσότεροι θα είναι εδώ και θα μπορεί να γίνει δουλίτσα στον ΠΑΟΚ. Γιατί στον ΠΑΟΚ πρέπει να γίνει δουλίτσα. Έτσι, ο ΠΑΟΚ έκανε πολλές αλλαγές. Σας είπα 11 μεταγραφές, από τις οποίες οι 10 στη διάρκεια παιχνιδιών. Αυτό και αν είναι καταστροφικό για μια ομάδα, να έχει ξεκινήσει και συνεχώς να φεύγουν και να έρχονται παίχτες. Η απώλεια του Κωνσταντέλια, η πιο σημαντική απώλεια από όλες, που σίγουρα θα απαιτηθεί χρόνος για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να βρει ξανά τα πατήματα που είχε με τον Κωνσταντέλια. Να πω κάτι βέβαια εδώ άλλο. Ο κύριος Λύση αρέσκεται να παίζει με δεκάρι. Γι' αυτό και βλέπετε τον Μπέλκα να ξεκινάει βασικό στο τελευταίο καιρό. Ο Καμαρά δεν είναι δεκάρι. Μην αναρωτιέστε γιατί δεν παίζει ο Καμαρά. Έτσι. Οπότε παίζει ο Πέλκας. Και θεωρώ πως ένα μέρος της φιλοσοφίας του κύριου Λύση το ικανοποιεί η παρουσία του Πέλκα. Βέβαια άλλο Πέλκας, άλλο Κωνσταντέλιας. Ο Κωνσταντέλιας είναι πιο απρόβλεπτος, πιο φαντεζή ποδοσφαιριστής, αλλά και ο Πέλκας το έχει, το να μπορεί να διαχειριστεί το πώς παίζεις τη θέση με τη φανέλα νούμερο 10. Οπότε σίγουρα δίνει λύσεις στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Έτσι, ο Πέλκας δίνει λύσεις και η ομάδα του ΠΑΟΚ προσπαθεί να κρατηθεί ψηλά στη βαθμολογία και στο πρωτάθλημα και στη league phase του κυπέλου. Ο ΠΑΟΚ που κατάφερε στο κύπελο πριν από λίγες μέρες να κερδίσει χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα τον Ατρόμητο με 0-1 και μάλιστα με γκολ του Μύθου, που και αυτό παιδί τόσο έχει ακούσει ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος, ότι θα καεί αν παίζει βασικός, γιατί χρειάζεται πρώτα
χρόνο προσαρμογής στο να μπορέσει να γίνει βασικός στον μεγάλων απαιτήσεων ΠΑΟΚ. Αλλά το παιδί δείχνει ότι το έχει με το γκολ και το έκανε πράξη και στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Δέχτηκε μια πολύ ωραία πάσα και κατευθείαν εκτέλεσε με τρόπο που εκτελεί ένας center for και σκόραρε δίνοντας τον ΠΑΟΚ το τρίποντο και πηγαίνοντας μια πολύ καλή παρουσία. Ο ΠΑΟΚ 3 και βαθμούς αυτό μάτς και ένα με τον Όφι 4 με μια πολύ καλή παρουσία. Εν τω μεταξύ, ο Ατρόμητος που ο κύριος Κέρκες βρήκε να διαμαρτύρεται πριν από λίγο καιρό για τον κύριο Ματσάρη, είναι η ομάδα που πριν από λίγες μέρες έχασε από τον ΠΑΟΚ 0-1 στο κύπελο και είναι η ομάδα που εχθές έχασε από την Κηφισιά στο πρωτάθλημα εντός έδρας με 1-2. Ο Ατρόμητος φέτος είναι πολύ κακός αγωνιστικά, με πολύ χαμηλή συγκομιδή βαθμών και ο κύριος Κέρκες δεν βλέπω να έχει ευίωνο μέλλον στον πάγκο του Ατρομήτου να συνεχίσει η ομάδα. Ενδεχομένως να τον αλλάξουν και τώρα στην αλλαγή, έχοντας την ευκαιρία να δουλέψουν με άλλο προπονητή τις επόμενες 20 μέρες. Έτσι. Θα δούμε τι θα γίνει στον Ατρομήτου, δεν μας αφορά και πάρα πολύ. Πάμε σε φίλο, πάμε σε διάλειμμα πρώτα. Ναι, πάμε διαλυματάκι. Ωραία, πάμε ένα διαλυματάκι, μετά ξαναδίνουμε γραμμές. Διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο.

0: Θήτα FM. Είναι 5. Θήτα FM. 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 και αρχίζει το δελτίο ειδήσεων στον Θήτα FM 107,1. Νέες καταγγελίες προέκυψαν στην υπόθεση Μαζονάκη. Η εργαζόμενη του ιατρείου της Καρνεάδου φαίνεται να πραγματοποιούσε κατοίκον εγχύσεις πλάσματος και ενέσεις ταυρίνης. Ακόμη προέτρεψε γυναίκα με κινητικό πρόβλημα να εγκαταλείψει τη φαρμακευτική αγωγή της και της υποσχέθηκε θεαματική βελτίωση έπειτα από δύο συνεδρίες. Η καταγγελία στρέφει την προσοχή σε δραστηριότητες που ίσως πραγματοποιούνταν και εκτός του ιατρείου. Παράλληλα, επαναφέρει τα ερωτήματα για το ποιοι εκτελούσαν τις πράξεις, με ποια προσόντα και υπό ποια ιατρική εποπτεία. Αύριο αναμένεται το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας να απαντήσει στο ερώτημα για εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών. Η εισαγγελέα της έδρας πρότεινε την αποδοχή του αιτήματος. Το χαρακτήρισε νόμιμο και ουσιαστικό για τη διαλεύκανση των συνθήκων του δυστυχήματος. Έρχεται αύριο η αποστολή της Επιτροπής Αναφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τριήμερη διερευνητική επίσκεψη σε Αθήνα και Λάρισα. Σκοπός της να αξιολογήσει τα μέτρα που ελήφθησαν μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη το 2023. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, η υλοποίηση των έργων για σιδηροδρομικές υποδομές που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και οι ανησυχίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών λογοδοσίας. Υπό έλεγχο τέθηκε η καταστροφική πυρκαγιά που επί 20 ημέρες έκυγε στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Πίσω της άφησε στάχτες, τεράστια οικολογική επιβάρυνση και περίπου 10.000 στρέμματα καμένου δάσους. Για ορισμένα τμήματα του δάσους διατηρούνται ελπίδες φυσικής αναγέννησης. Η μεγαλύτερη ανησυχία των ειδικών εστιάζεται στις εκτάσεις με τα σπάνια ρόμπολα. Η Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε σήμερα ότι η κυβέρνησή της θα εγκρίνει σύντομα νέα μέτρα με τα οποία θα τεθεί ανώτατο όριο στον αριθμό ξένων μαθητών σε κάθε σχολική τάξη της χώρας. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι οι γονείς ξένων μαθητών με κακές σχολικές επιδόσεις θα υποχρεωθούν να μαθαίνουν ιταλικά. Επίσης, σε όλα τα σχολεία της Ιταλίας θα απαγορευτεί η χρήση μπούρκας και χιτζάμπ. Τα Ιταλάκια δεν πρέπει να αισθάνονται μειονότητα μέσα στα σχολεία, δεν μπορούμε να το δεχθούμε, δήλωσε η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, μιλώντας στο φεστιβάλ νέων του κομματός της Αδέλφια της Ιταλίας. Η Εκλογική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέγραψε περισσότερες από 1.000 κυβερνοεπιθέσεις που είχαν στόχο να προκαλέσουν προβλήματα στις βουλευτικές εκλογές που ολοκληρώνονται σήμερα. Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από άκρως επαγγελματικές και καλά συντονισμένες ομάδες που χρησιμοποίησαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όπως δήλωσε η πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής. Εξαπολύθηκαν επίσης στοχευμένες επιθέσεις κατά των τηλεπικοινωνιακών υποδομών της Ρωσίας στο σύνολό τους. Η Έλα Παμφίλοβα επισήμανε πως όλες οι επιθέσεις φέρουν ενδείξεις ουκρανικής παρέμβασης. Σε εξέλιξη είναι η πεζοδρόμηση της παλιάς παραλίας από τη Βενιζέλου ως το Λευκό Πύργο. Θα διαρκέσει μέχρι τις 8.30 το απόγευμα. Σε μία ώρα από τώρα στις 6 θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση Νέα Παραλία, Νέα Πασαρέλα 12, μόνο ανακύκλωση με τίτλο Κόσμος Πόλης. Είναι μια συνδιοργάνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Συλλόγου Φίλη της Παραλίας.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Με αρκετά σύννεφα ο ουρανός στη Θεσσαλονίκη, ο Κέλσιος παρέμεινε στους 28 βαθμούς. Οι άνεμοι πνέουν από νοτιοδυτικές κατευθύνσεις με εντάσεις μέχρι 3 μποφόρ. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων θα έρθει στις 6.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.

0: Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Πάμε να πούμε για άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας, καθώς θα πρέπει σιγά σιγά να σας βοηθήσουμε να μάθετε τα νούμερα του σταθμού και να είστε όσο περισσότεροι γίνεται ενεργοί σε αυτή την προσπάθεια, ώστε να ακούμε όσο δυνατόν περισσότερες απόψεις και γνώμες για όλα όσα συμβαίνουν στην αθλητική επικαιρότητα, πραγματικότητα, όπως θέλετε, μπορούμε να το δώσουμε σε όποια διάσταση θέλετε. Πάμε λοιπόν να πούμε ότι για να επικοινωνήσετε με το σταθερό της εκπομπής, καλείτε στο 2317-002-730, 2317-002-730 και στο Viber μπορείτε να καλείτε στο 69 και να στέλνετε μηνύματα. Να επαναλάβω, στέλνουμε και μηνύματα για να τα διαβάζουμε και να αναλύουμε, αλλά και κλήσεις κάνετε στο 6977-20-1070. Έτσι, να το δω και όλο να μην κάνω κανένα λάθος. Ναι, 6977-20-1070. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής και εσείς ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορείτε να παρεμβαίνετε για να μας πείτε το δικό σας σχόλιο, τη δική σας άποψη για πράγματα που αφορούν όλο το φιλάθλο κοινό. Αφού είπα κάποια πραγματάκια για Ηρακλή, είπα κάποια πραγματάκια για ΠΑΟΚ, να πω κάποια πραγματάκια και για Άρη. Ο Άρης στα τελευταία τρία παιχνίδια, δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει φίλοι του Άρη, αν το έχετε διαπιστώσει. Ο Άρης έπαιξε τρία ντέρμπι, έπαιξε εκτός έδρας τα δύο με ΑΚ και ΠΑΟΚ και έπαιξε και ένα εντός έδρας με τον Ηρακλή. Απολογισμός για τον Άρη επιθετικά 0 γκολ. Έχασε 5-0 από την ΑΕΚ, 2-0 από τον ΠΑΟΚ και έφερε 0-0 τον Άρη. 0 γκολ επιθετικός απολογισμός, αμυντικός απολογισμός 7 γκολ. Δηλαδή ο Άρης έπαιξε τρία ντέρμπι, πήρε ένα βαθμό, δεν πέτυχε κανένα γκολ και δέχτηκε 7 τέρματα. Είναι εντυπωσιακό. Ο Άρης είναι μια ομάδα που έχει πληρότητα παιχτών στην επίθεση. Να πάρουμε το φίλο στο Viber. Έχει πληρότητα παιχτών στην επίθεση. Γιατί υπάρχει ο Μωρόν, υπάρχει ο Κουαμέ, υπάρχει ο Καντεβέρ, υπάρχει ο Μύρ, υπάρχει ο Αλφαρέλα και ο Άρης δεν υπάρχει στο θέμα σκοράρισμα, έτσι. Μάλιστα χθες ο κύριος Γρηγορίος έβλεπε τον κόλ να μην έρχεται. Αν ακούσατε και την αναμετάδοση του αγώνα, λέγανε οι άνθρωποι από τον πάγκο του Άρη την πληροφορία ότι είχε αγχωθεί και βόταν μην αγχωθούν και οι παίκτες του. Πάμε σε γραμμές. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αντώνη.
0: Έλα, καλησπέρα. Τι κάνεις?
1: Τι κάνεις, εσύ καλά είσαι?
0: Καλά είμαι. Εσύ να είσαι καλά και όλα καλά.
1: Λοιπόν, είπες ότι υπάρχει συνάντηση Μονεβασιώτη.
0: Ήταν σε εξέλιξη πριν από λίγο.
1: Με τον προπονητή. Εγώ δίνω απόλυτο δίκιο στον Μονεβασιώτη, γιατί ο προπονητής μπορεί να είναι καλός, αλλά δεν έχει μπει στην ελληνική νοοτροπία. Δηλαδή, όταν παίζεις για το Χ, αύριο μεθαύριο, θα βρεθείς στο πάτο και θα παλέψεις με άλλες τις όρους, γιατί ο Λιαβαδιακός και κάθε Αστέρας έχουν λειψίματα και ιστορίες και θα στείλουν τα παιχνίδια και θα βρεθείς σε πολύ δύσκολη θέση.
0: Έτσι, αυτά όμως είναι Βασιώτης. Όχι, δεν τα λέμε αυτά στον αέρα. Δεν ξέρουμε τίποτα από αυτό που λες. Δεν δεχόμαστε το που λες. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε τα παιχνίδια.
1: Να κλείσω.
0: Όχι, απλά δεν λέγονται αυτά στον αέρα.
1: Τι δεν λέγονται αυτά στον αέρα? Αυτά 10 φορές έριξε ο Αστέρας Τρίπολη στον Ηρακλή και ο Λιβαδιακός. Ξαφνικά θυμήθηκαν ότι δεν έχουν αδειοδότηση. Τον Παναθηναϊκό δεν το ρίξαν. Θα λέμε τα πράγματα του Ηρακλή όπως έχουν.
0: Τα πράγματα του Ηρακλή να λέμε. Μην δημιουργήσουμε θέματα.
1: Λοιπόν, αυτά του Ηρακλή λέμε. Πάμε, και με τις ομάδες του, έχει τριγύρω του και με τι έχει να συνεχωριστεί.
0: Κατάλαβα αυτό που λες για τους βαθμούς. Ο Ηρακλής,
1: τώρα μην με κόβεις. Ο Ηρακλής έχει αποδείξει μέσα στο Βόλο με τον Τρόμητο ότι έχει πολύ καλό υλικό. Καταρχήν θα επιβραβεύσω τον προπονητή, γιατί επιβράβευσε την ομάδα του δεύτερου ημιχρόνου, όπου ο Ηρακλής στα πρώτα παιχνίδια ήταν στο 3-4 και ξαφνικά βρέθηκε στο 8-9. Φοβερή μπάλα, τελευταίο μισάωρο. Χανόταν η μπάλα. Απέδειξε ο Ηρακλής, έχει πολύ σοβαρούς παίκτες και όταν με μικρές ομάδες, επαρχίες και οποιοδήποτε άλλο, ακόμα και τον Άρη, τον Μέτρο Άρη, μπορεί όπου και να παίζει να φέρει αποτέλεσμα. Δεν ξέρω όμως, ενώ έπαιζε η ίδια σύνδεση, τι ακριβώς εντολές είχαν οι ποδοσφαιριστές. Γιατί ξαφνικά οι ποδοσφαιριστές μας δεν είχαν τη δυνατότητα να αλλάξουν μια παλιά στα χαφ. Εγώ επέμενα τόσο καιρό, ο Ηρακλής χρειάζεται εξτρέμ. Τώρα πήρε το Σίλβα και έναν από την δεξιά. Πρέπει να πάρει εξτρέμ. Γιατί το πρόβλημα του Ηρακλή είναι τα στόπερ. Ας κοιτάξει με το αμυντικό σύστημα αυτό το εν μέρη κατενάτσιο να κάνει την ομάδα τα στόπερ πολύ δυνατά. Αν έχουμε πολύ δυνατή άμυνα και μετά ας αφήσει πιο ελεύθερα να παίζουν τα χαφ και η επίθεση. Ο Ηρακλής, δεν ξέρω τώρα πώς, αν μπορούμε να ρίξουμε φίλες αυτή τη στιγμή στον προπονητή.
0: Αυτό που λες σημαίνει αλλαγή συστήματος.
1: Όχι, δεν σημαίνει καθόλου αλλαγή συστήματος. Απλώς, άμα τους πει, δεν θα βγαίνουν επίθεση με το παραμικρό και ιστορίες και να διαφυλάξουν το μηδέν, τι θα κάνουν τα παιδιά. Δεν ξέρουμε τι εντολές πήραν αυτή τη στιγμή τα παιδιά, γιατί έχει υλικό. Ένας Λόπες, λοιπόν, είναι φοβερός. Ο άλλος, ο Μπατσένας.
0: Μπαρτσένας, ναι, ο
1: Μπαρτσένας, ο Παναμέζος. Ναι, ναι. Ο Ραντόγια χθες έπαιζε, παίζει οχτάρι, δεν παίζει νομίζω εξάρι. Ναι. Αυτοί οι παίκτες μπορούν άνετα να κυκλοφορήσουν την μπάλα και ο Ηρακλής μέσω επιθετικά μαζί με τον Μάρκες που είναι φοβερός να βγάλουν σε οποιαδήποτε επίθεση. Άμα δέσει ο Ηρακλής τα στόπερ, τα κρέα μπακ Σόρια και Μανού είναι πολύ καλά. Έχουμε φοβερό υλικό. Δεν ξέρω τι ψυχολογία, τι ακριβώς έχει ακούσει. Λέει, παίζαμε τον Άρη που 4-5 χρόνια έβγαινε UEFA, ο προπονητής και παρέσυρε τους παίκτες αυτό το ρυθμό. Αλλά δεν μπορούμε να τον καταδικάσουμε. Από εδώ και στο εξής θα φανεί τι συστήματα κάνει ο προπονητής, γιατί πράγματι είναι καλό η συγκομιδή των 5-6 βαθών, αλλά ο Ηρακλής, διαπίστωσε, εγώ φοβόθηκα πολύ το πρώτο διάστημα. Θεώρησα ότι ο Ηρακλής δεν έχουμε υλικό να παίξουμε μπάλα σοβαρή και να φέρουμε οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Έχει παικταράδες ο Ηρακλής και θα φανεί στο μέλλον.
0: Και εγώ κάπως έτσι το είδα το πράγμα στην πορεία. Ναι. Και εγώ φοβήθηκα.
1: Εσύ δεν το είδες έτσι με αυτά που λες. Καταδίκασε από την πρώτη στιγμή τον προπονητή. Αν και τα παιδιά. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά. Είδες τι παικταράδες έχουμε, Ραντώνη, στα χαβ, Λόπες, Ραντόγια, Μπαρτσένας και ιστορίες. Ο Σουρλής, εντάξει, θέλει λίγο δουλειά, ακόμα άπειρος είναι, αλλά είναι ευέλπιστος, είναι εξελίξιμος.
0: Είναι κάτι μεταξύ 6 και 8.
1: Η άμυνα, ο τερματοφύλακας μας, είναι, Αθανασιάδης, είναι πολύ καλός. Τα τρία στόπερ θέλουν λίγο πραγματικά. Ή άμα βγει τώρα ο Δανός,
0: ναι,
1: είναι ηγέτης στην άμυνα, θα δούμε τον Ηρακλή και θα τρίβουμε τα μάτια. Είναι νωρίς να κρίνουμε και κατακρίνουμε αυτή τη στιγμή τον προπονητή. Δίνω δίκιο όμως και στο Μορεβασιώτη, γιατί τέτοια παιχνίδια, αν δεν τα καθαρίζεις και πας αποκλειστικά, και αν είναι η λυτροπία του προπονητή αυτή, εκτός έδρας είναι ευχαριστημένος με το χ. Εκτός από τις μεγάλες ομάδες, όλες τις άλλες ομάδες ο Ηρακλής με το υλικό που έχει μπορεί να τις κερδίσει. Και θα δούμε τρελά πράγματα από τον Ηρακλή μας.
0: Για να δούμε.
1: Εσύ αμέσως έριξες μονόπλευρα την ευθύνη στον προπονητή. Άσε λίγο να περπατήσει. Παίζαμε ντέρμπι με τον Άρη. Και άμα είχαν εντολή, γυρίστε πίσω να κρατήσουμε το χ. Είδες που το θεώρησε μεγάλη επιτυχία. Δεν είναι ακόμα γνώση της ελληνικής πραγματικότητας. Ποιος είναι ο Ηρακλής. Το λάθος του είναι πράγματι αυτό που είπες, ότι με τις δηλώσεις του, ενώ οι παίκτες άρχισαν να αγαπάνε παθολογικά τον Ηρακλή και να δένονται με τον κόσμο και να τη βρίσκουν που παίζουν τον Ηρακλή, αυτός ακόμα δεν έχει νιώσει ότι ήρθε σε σοβαρή ομάδα. Αυτό πρέπει να του το αλλάξουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και ο πρόεδρος και όλοι εμείς.
0: Προσπάθεια γίνεται. Προσπάθεια γίνεται.
1: Ναι, αλλά το μόνο είναι να μην επιδιώκει να στείλει εντελώς αμυντικά την ομάδα.
0: Ναι.
1: Να αφήσει λίγο ελεύθερους παιχταράδες να παίξουν το παιχνίδι τους και να βγάλουν.
0: Μα είναι θέμα νοοτροπίας. Ιταλός προπονητής, Κατενάτσιο ξέρει ιδιαίτερα να παίζει.
1: Κατενάτσιο δεν ήταν. Δεν ξέρω τι εντολή είχε και πώς έβλεπε τον Άρη, σούπερ αντίπολο. Ο Άρης ήταν σκορποχώρη. Δεν ήταν δεμένος σε καμιά γραμμή. Ο Ηρακλής του δεύτερου ημιχρόνου που έπαιξε με τον Βόλο και με τον Ατρόμητο μπορούσε άνετα να το ρίξει 2-3 γκολ.
0: Συμφωνώ.
1: Αλλά έβλεπε όλοι, ακόμα και ο Νιζέτ και όλοι οι άλλοι γυρνούσαν πίσω.
0: Να είσαι
1: και
0: καλά.
1: Δεν μπορούσε να αλλάξουν μια παλιά στα 3-4 μέτρα.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Είναι και λίγο, καταλαβαίνεις τώρα.
0: Πώς δεν καταλαβαίνω, θα σου πω.
1: Οι περισσότεροι δεν έχουν παίξει ντέρμπι και το ένα και το άλλο. Δεν ξέρω πώς το έβλεπαν.
0: Όλα θα ξεπεράσουν.
1: Να ξεπεράσουν γρήγορα γιατί είναι παιχταράδες.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας.
2: Τόνι.
0: Ναι, καλησπέρα.
2: Ηρακλάρα, ολέ.
0: Άντε ρε νίκμα, σε ψάχνει ο κόσμος. Πού είσαι, λένε εδώ. Εδώ οι ακροάτες θέλουν μηνύματα και λένε νίκμα, πού είναι, λέει.
2: Ποιος, ο Μπαμπούρης.
0: Όχι, ρε, ποιος Μπαμπούρης. Εδώ ακροάτες με μηνύματα. Με μηνύματα ρωτάνε, πού είσαι.
2: Ο Μπαμπούρης, ο φίλος μου, ξέρω.
0: Άντε, καλά, άντε. Εσύ ξέρεις ποιος σας θέλει, πού να ξέρω εγώ. Για πες. Τι γίνεται, τι λέει, συμφωνείς με το προηγούμενο.
2: Έχω ένα live το Σάββατο.
0: Πάλι live έχεις, ρε, όλα τα λεφτά στα μάζευσε εκεί στην Καλκιδική.
2: Ναι, τι να κάνουμε τώρα, αφού μ' αγαπάει ο κόσμος.
0: Αφού σ' αγαπάει ο κόσμος.
2: Μ' αγαπάει.
0: Τι θα τραγουδήσεις τώρα στο νέο σταθμό, για πες μας.
2: Εδώ.
0: Τώρα που είδα στον νέο σταθμό, τι τραγουδίσει, τραγούδα
2: κάτι. Δεν έχω κάνει πρόβα για να.
0: Άμα,
2: να πω.
0: Άμα δεν έκανε πρόβα, μην βγει σήμερα το άλλο Σάββατο που θα, θα έχουμε και αγώνε.
2: Το Σάββατο θα έχω.
0: Α,
2: κανονικά.
0: Ναι, θα κάνει πρόβα εδώ, θα βγει εδώ πρώτα και μετά το βράδυ θα βγει στο μαγαζί, έτσι.
2: Την Παρασκευή να δω και τι θα βγάλω, τι, πόσο θα είμαι έτοιμο.
0: Άντε μπράβο, ετοίμασε κάτι για εδώ, ευχάριστο έτσι, κάτι για νέο ξεκίνημα, νέα αρχή κτλ.
2: Θα σε γράψω ένα δικό μου.
0: Α, θα γράψεις και δικό σου, τελειώσαμε. Εντάξει. Για πες τώρα τον Ηρακλή, πώς τον είδες εχθές.
2: Κοίταξε, στον πρώτο μήχρονο μπήκε μοδιασμένα. Αλλά η άμυνα ήταν ότι έστρωσε και δεν κάνει τα λάθη που έκανε με την ΑΕΚ. Εντάξει. Και με το κύπελο, με το Βόλο. Έχει στρώσει η άμυνα,
0: η ομάδα... Τι έχει στρώσει η ομάδα, 35 πατήματα στην περιοχή είχε ο Άρης, το ξέρεις. Λες και ήταν
2: η Μπαρσελόνα. Ξέρω, αλλά η άμυνα δεν κατάλαβε τίποτα.
0: Δεν κατάλαβε τίποτα.
2: Γιατί κάτι καλό γίνεται, κάτι καλό.
0: Κάτι καλό γίνεται. Η παίκτες του Άρη πάντως βάζουν στο κουτούλο το γάμο, γι' αυτό δεν καταλάβει τίποτα.
2: Μάτσε ένα δοκάρι πήγε στο ένα δοκάρι.
0: Ναι.
2: Καλά, και εδώ δεν πήγε μια θεραπεία.
0: Γιατί ο δοκάρι δεν ήταν. Βρήκε στην πάνω μεριά του οριζόντιο του δοκαριού, δεν ήταν επικίνδυνο τόσο πολύ. Τέλος πάντων.
2: Ναι, δεν το είδα, γι' αυτό σου λέω. Το είδα. Η άμυνα στρώει, όλη η ομάδα θα στρώσει. Τώρα 15-20 μέρες που θα έχουμε διακοπή, η ομάδα θα πετάει.
0: Θα πετάει λες μετά, δηλαδή θα αλλάξει η νοοτροπία. Θα παίξει πιο θετικά.
2: Θα έρθουν και οι καινούργοι. Ήθαν. Θα έρθει και ο Τσερικάς που είναι 1,98.
0: Ο νεαρός που πήρε από το εξωτερικό, λες, το Σλοβάκο, λες, το Τσέχο, ναι.
2: Ναι, ναι, μπράβο, ναι, το Σλοβάκο.
0: Άρα...
2: Ναι, θα έρθουν και οι άλλοι, θα θέσουν, θα είναι μια χαρά η ομάδα.
0: Ναι, αλλά ο Ματσάρη χθες ήταν αχώρης στο Μονεβασιώτη και σήμερα είχαν συνάντηση.
2: Ναι, είχαν, εντάξει, τώρα αυτά είναι ψιλοπράγματα.
0: Ψιλοπράγματα, εντάξει.
2: Ψιλοπράγματα είναι.
0: Μην γίνουν χονδρά και γίνουν χονδρά πράγματα.
2: Εντάξει. Δεν γίνονται. Όταν έχεις τον αρχηγό μπροστά του, τον Μονέ, μην φοβάσαι τίποτα.
0: Ο Μονέ, φίλε, να σε πληροφορώ ότι χθες ήθελε να παίξει η ομάδα πιο θετικά. Να διεκδικήσει την νίκη, θέλω, Μονέ.
2: Ναι, δεν μου, αλλά εντάξει, δεν το βγήκε. Στο δεύτερο μήκρο έπαιξε καλά η ομάδα. Δεν του άσχημα.
0: Ναι. Εντάξει.
2: Το μεγαλύτερο μέρος στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Δεν πιεστήκαμε. Ναι, δεν πιεστήκαμε. Αυτή είναι η αλήθεια στο δεύτερο πολύ.
2: Ναι, τι είναι τώρα. Στο πρώτο ημίχρονο, όταν πέρασε η πόρα και μετά, ο Άρης δεν έβγαλε κέντρο.
0: Γιατί είναι ενίγμα όμως όλα τα παιχνίδια η ομάδα να μπαίνει έτσι στην αρχή. Τόσο...
2: Η ομάδα, είπαμε στην αρχή, γιατί η ομάδα είχε πάθει εκείνη την πλάκα με την ΑΕΚ και με το και μπαίνει κάπως μοδιασμένα, αλλά το θα ξεπεραστεί, δεν είναι τίποτα.
0: Α, δηλαδή θες να πεις το ψυχολογικό από την ΙΤΑ από την ΑΕΚ και η ομάδα φοβήθηκε.
2: Α, μπράβο, ναι, ψυχολογικό ήταν.
0: Μάλιστα.
2: Σε αυτό... Και το Αθασιάδη ψυχολογικό ήταν. Είδε ο Γιώργαρος, τώρα βγάζει, τους κύριες μέσα στα άντερα.
0: Για να δούμε. Να περιμένουμε.
2: Εντάξει, θα περιμένεις πολλά καλά. Να μην σε πω ότι πάμε για τετράδα.
0: Για τετράδα, ωραία.
2: Για τετράδα. Γιατί έχουμε μαέστρο στον πάγκο.
0: Ναι, αλλά για να κάνει ο μαέστρο τετράδα πρέπει να παίρνει τρίποντα, όχι βαθμό ισοπαλία σε τρία.
2: Σιγά-σιγά θα παίρνει. Τώρα με το Λεβαδιακό, άμα το ρίξει μια τριάρα.
0: Άμα νικήσει το Λεβαδιακό, θα στρώσει το κλίμα γενικώς. Αρκεί να κερδίσει το Λεβαδιακό, μην γίνει καμιά στραβή.
2: Ναι, θα τον πάρουμε. Άντε,
0: να τον πάρει.
2: Πού θα παίξουμε, Καψαντζόβιο.
0: Έτσι. Θα δούμε.
2: Αν παίξουμε Καφτατζόγλιο είναι μια εξάρα σίγουρα.
0: Καφτατζόγλιο θα πας.
2: Μια εξάρα σίγουρα. Θα βρω μέσα να πάω.
0: Έχεις μπροστά σου τις εβδομάδες να βρεις μέσα, εντάξει.
2: Θα βρω μέσα να πάω.
0: Βρες κανένα πολιτικό εκεί, βρες κάτι να πας. Εντάξει.
2: Με τι θα βρω, με το καλαμάκι.
0: Να σε καλά, γεια σου. Γεια σου, ευχαριστώ. Λοιπόν, όση ώρα εμείς εδώ συζητάμε για τις ομάδες της πόλης μας και για γενικότερα τα αθλητικά δρόμενα. Έχει ξεκινήσει εδώ και 19 λεπτά το παιχνίδι Λεβαδιακός Ολυμπιακός, είναι στο 0-0. Ένας Λεβαδιακός ο οποίος φέτος έχει ξεκινήσει πολύ αρνητικά το πρωτάθλημα και εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός σήμερα εύκολα δύσκολα θα κερδίσει, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει περιθώρια για απώλεια πριν τη διακοπή. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Θέλει να φύγει ήρεμος από τη Λεβαδιά. Και για να φύγει ρίμος από τη Λεβαδιά πρέπει να κερδίσει το Λεβαδιακό σήμερα. Οπότε Λεβαδιακός Ολυμπιακός το 20 λεπτό είναι στο 0-0 το παιχνίδι. Εντάξει, ακόμα δεν έχει βγάλει ο Ολυμπιακός το δικό του ρυθμό στο γήπεδο. Το παιχνίδι ακόμα θα έλεγα αρκετά, όπως το παρακολουθώ εγώ, αναγνωριστικό. Βέβαια τώρα ο Ολυμπιακός έχει μια κάποια ευκαιρία, η μπάλα καταλήγει σε κόρνερ μετά από προβολή του αμυντικού απέναντι στον επιθετικό του Ολυμπιακού, για να μην δοθεί η δυνατότητα στον Ολυμπιακό να θέσει σε κίνδυνο την αιστεία του Λεβαδιακού. Θα δούμε τώρα είναι το κόρνερ, να πούμε μόνο για το κόρνερ και μετά να πάμε στη συνέχεια, γιατί ένα κόρνερ είναι πάντα μια ενδεχομένη ευκαιρία για γκολ, έτσι. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο το κόρνερ και μετά θα συνεχίσουμε κανονικά εδώ τη συζήτησή μας. Το κόρνερ εκτελέστηκε, κεφαλιά που έχει του Ολυμπιακού και η μπάλα νομίζω είναι ο... Μισό λεπτάκι να ξαναδούμε τη φάση. Τέλος πάντων η κεφαλιά που έχει του Ολυμπιακού και η μπάλα καταλήγει out, έτσι. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς. Ο Τζόβα ήταν, ναι. Θέλω να πω κάτι, επειδή μας δόθηκε ευκαιρία με το σχόλιο που κάναμε με τον ακροατή πριν από λίγη ώρα, πριν από ένα λεπτό. Είναι γεγονός ότι ο Ηρακλής μπαίνει συνήθως με πολύ κακή παρουσία στο πρώτο ημίχρονο όλων των αγώνων. Ο Ηρακλής στο πρώτο ημίχρονο δεν φτουράει, που λέμε η ομάδα. Ευτυχώς, πέρα από το μάτς με την ΑΕΚ που είχε δεχτεί γρήγορα γκολ, δεν δέχεται γκολ εύκολα. Και έτσι καταφέρει να μένει στο παιχνίδι. Δέχτηκε γκολ από τον Ατρόμητο, σοφάρισε και πήγε να κάνει και το 2-1. Με το Βόλο έβαλε γκολ πρώτος και μετά προσπάθησε να το κρατήσει γιατί έμεινε με 10 παίχτες και έληξε 1-1. Και ίσως το πιο καλό παιχνίδι του Ηρακλείου, όχι επειδή κέρδισε, αλλά επειδή πραγματικά ήταν πολύ καλά διαβασμένος, το έκανε με τον Αστέρα Τρίπολης που κέρδισε μέσα στην Τρίπολη. Τώρα από εκεί πέρα, να πω, επειδή πριν τα τηλεφωνήματα είχα αρχίσει να μιλάω για τον Άρη του κυρίου Γρηγορίου, έχω την εντύπωση ότι ούτε οι Αριανοί είναι ευχαριστημένοι από την ομάδα τους, γιατί όπως είπα και πριν από λίγο, ο Άρης μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια που ξεκίνησε πολύ καλά το πρωτάθλημα, με την νίκη μέσα στην Καλαμάτα με 2-3 και την νίκη με τον Όφη με 2-1, ο Άρης από εκεί πέρα αναζητάει βαθμούς, αναζητάει γκολ, βασικά αναζητάει γκολ για να φέρει βαθμούς. Και δεν τα βρίσκει αυτά γκολ, έτσι. Δηλαδή ο Άρης έχει 3 παιχνίδια στο πρωτάθλημα που δεν έχει πετύχει γκολ. Ο Μωρόν για μένα είναι η πιο βασική πηγή κινδύνου για τις αντίπαλες άμυνες. Δεν ξέρω γιατί ο Γρηγορίου δεν το χρησιμοποιούσε βασικό σε όλα αυτά τα παιχνίδια. Εχθές τον έβαλε βασικό. Και είχε και μεγάλη ευκαιρία να βάλει γκολ που, εντάξει, κλάση του δικαιολογεί να τη χάνει, αλλά την έχασε. Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Ο Καντεβέρε για μένα χθες ήταν κακός. Επιθετικά δεν βοήθησε ιδιαίτερα τον Άρη. Ο Κουαμέ και ο Μύρ δεν ήταν επιδραστικοί ιδιαίτερα στο παιχνίδι την ώρα που μπήκανε. Όσο για τον Μανού, ο οποίος εγώ είπα ότι μπήκε αργά, έπρεπε να ξεκινήσει για μένα, είχα πει, για να βγάλει καμιά κάθετη παλιά, δεν προλάβαινε να προσαρμοστεί στην πορεία του παιχνιδιού. Μπήκε στο 70 και μέχρι να καταλάβει τι γίνεται, το μάτς είχε φτάσει στο τέλος του. Είναι ένα παιχνίδι που για τον Άρη αφήνει αρνητικές εντυπώσεις, προβληματίζει προπονητή και παίχτες, γιατί ψάξανε τον γκολ αλλά ενώ είχαν πολλές ευκαιρίες δεν το βρήκανε, και πρέπει τώρα στις 20 μέρες που θα έχει ο Άρης μπροστά του να προετοιμαστεί για τη συνέχεια, θα πρέπει να αναζητήσει ο κύριος Γρηγορίου άλλες λύσεις. Υπήρχαν κάποιοι φίλοι του Άρη που ήταν πολύ αισιόδοξοι για την ομάδα και λέγανε ότι φέτος ο Άρης θα κάνει πολύ σπουδαία πράγματα. Εγώ δεν βλέπω τον Άρη και φέτος να έχει την ψυχολογία ότι πάει να κάνει κάτι πολύ μεγάλο. Η πίεση που υπάρχει στην ομάδα, ψυχολογική πίεση, όσο δεν έρχονται αποτελέσματα, μεγαλώνει και δημιουργεί και το άγχος που δεν φέρνει τον γκολ. Έτσι, δεν φέρνει τον γκολ. Ο κύριος Γρηγορίου θεωρώ ότι θα έχει την ευκαιρία αυτός να ετοιμάζει τον Άρη σε επόμενες 20 μέρες. Δεν πιστεύω ότι είστε θέμα, ενδεχόμενο θέμα διακοπής συνεργασίας με τον κύριο Γρηγορίου. Κάνει ό,τι μπορεί ο άνθρωπος με βάση τα δεδομένα που έχει. Ο κύριος Καρυπίδης είναι αυτός που αντιμετωπίζει πρόβλημα. Χθες πάλι τον βρίζανε οι Αριανοί στο γήπεδο, και όσο η ομάδα δεν κερδίζει για να έρθει να επέλθει ηρεμία, τόσο πιο πολύ ο κόσμος του Άρη θα είναι στα κάγκελα, που λέμε. Δεν ξέρω αν μπορεί αυτό να αλλάξει με κάποιο τρόπο και δεν ξέρω με ποιον τρόπο μπορεί να αλλάξει. Μόνο με τις νίκες, αλλά δεν είναι πανάκια ότι ο Άρης θα κερδίζει για να μπορέσει να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Να πω με την ευκαιρία ένα μήνυμα εδώ πέρα. Λέει ένας φίλος ότι, επειδή λέει, λένε οι Ηρακλειδείς ότι θα πετάει η ομάδα, λέει θα πετάει η ομάδα μπάσκετ. ποδόσφαιρο να κάνετε κανένα γήπεδο, λέει, στο αεροδρόμιο, κοντά μη χάνετε χρόνο τις πτήσεις. Χαχαχα, λέει ο φίλος. Λοιπόν, ναι, είναι αλήθεια ότι προηγουμένως ο φίλος που βγήκε ήταν πολύ αισιόδοξο για τον Ηρακλή, που είπε ότι πετάει η ομάδα και ότι θα κάνει πολύ σπουδαία πράγματα. Καταλαβαίνω όμως κατά έναν τρόπο την αισιοδοξία του. Γιατί? Γιατί ο Ηρακλής αποδεικνύεται σιγά σιγά ότι βρίσκει παίχτες πάνω στους οποίους μπορεί να βασιστεί. Είναι ο Ίβι Λόπεθ, είναι ο Μπαρθένας. Είχε ευκαιρία ο Λεβαδιακός, ναι. Μόλις τώρα είχε μια πολύ καλή ευκαιρία ο Λεβαδιακός. Ένα σούτ έξω από την περιοχή που κατάφερε και έπιασε την μπάλα ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Πάμε να πω λίγο ένα μήνυμα από ένα φίλο. Λέει: καλησπέρα, Αντώνη. Με Ιταλό προπονητή με ηλικία κοντά στα 70, μην περιμένουμε να παίξουμε το ποδόσφαιρο της Μπαρτσελώνα. Σφιχτό, αμυντικό ποδόσφαιρο θα παίξουμε. Χρειαζόμαστε άμεσα τον Άσο με το Λεβαδιακό για να σταθεροποιηθούμε από τη μέση και πάνω. Ένα κακό θα πω μόνο για τον προπονητή. Λέει πολλά που δεν χρειάζεται να τα λέει δημόσια. Φίλε, θα σου πω κάτι. Ο Ματσάρ καταρχήν δεν είναι 70, είναι γύρω στα 65-66 χρονών. Θα μου πεις έχει διαφορά. Έχει μια διαφορά. Κάθε δεκαετία βαραίνει περισσότερο την πλάτη. Εγώ δεν περιμένω έτσι κι αλλιώς και 40 να ήταν ο Ματσάρ. Δεν περιμένω να παίξουμε το ποδόσφαιρο στην Μπαρτσελόνα, γιατί είναι ένας Ιταλός προπονητής καθαρά με ιταλική νοοτροπία. Οπότε η ιταλική ομάδα που να παίξει ποδόσφαιρο Μπαρτσελόνα δεν υπήρξε ποτέ. Από εκεί πέρα, για το σφιχτό αμυντικό ποδόσφαιρο που παίζουμε, αυτό θα παίζουμε. Όσο έχουμε τον Ματσάρι, θα κοιτάζει πρώτα να πάρει το βαθμό και μετά να διεκδικεί με μεγαλύτερη ζέση τους 3 βαθμούς. Αλλά θα πω κάτι, μου δίνεις την ευκαιρία με το μήνυμά σου. Λες ότι χρειαζόμαστε άμεσα τον Άσο με το Λεβαδιακό για να σταθεροποιηθούμε από τη μέση και πάνω. Εγώ θα πω ότι όχι απλά χρειαζόμαστε άμεσα τον Άσο με το Λεβαδιακό. Το Λεβαδιακό Ηρακλής πρέπει να τον κερδίσει οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Και για μένα είναι μια ευκαιρία να δώσει τα διαπιστευτήριά του ο Ματσάρι στο πώς λειτουργεί τεχνικά, τακτικά σε ένα παιχνίδι που ο Ηρακλής παίζει γηπεδούχος, είναι το φαβορί και επιβάλλεται να κερδίσει. Αν με το Λεβαδιακό η ομάδα κάνει μια μεστή εμφάνιση, παίξει πιο επιθετικά, είναι πιο επικίνδυνη και κερδίσει με ένα σκορ, θα σου έλεγα, το μίνιμουμ 2-0, θα πω ότι πραγματικά ο Ματσάρι ξέρει πού περίπου ήρθε και τι περίπου πρέπει να κάνει. Αλλά θέλω να δω έναν Ηρακλή με μια πιστική εμφάνιση να επιβάλλει το παιχνίδι, το ρυθμό του, το τέμπο του, που λέει τέμπο, το λέει ο Ματσάρι, με το Λεβαδιακό και να πάρει το τρίποντο της νίκης. Όσο για αυτό που λες ότι έχει ένα κακό να λέει πολλά πράγματα που δεν χρειάζεται να υποθούν δημόσια, επειδή άνθρωπος επικοινωνίας είμαι, να θυμάσαι ένα πράγμα. Αυτό που κάνει ο Ματσάρι δεν το κάνει για καλό. Δεν το κάνει δηλαδή για το καλό του Ηρακλή, για το καλό του οργανισμού, για το καλό της ομάδας, του φιλάδου, το φιλάδο κτλ. Αυτό που κάνει ο Ματσάρι με θυμώνει, και ας θυμώνουν και μερικοί Ηρακλής μαζί μου που γουστάρουν Ματσάρι, το κάνει για να φυλάξει τον ποπό του. Έτσι, το κάνει ώστε αν κάτι δεν βγει, αν κάτι δεν πάει καλά και αν έρθει η ώρα που εύχομαι να μην έρθει, το ξαναλέω, να χαιρετήσει, τότε θα πει ότι εγώ σας έλεγα ότι μου λείπε αυτό, μου λείπε εκείνο, δεν είχα αυτό και γι' αυτό η ομάδα δεν πήγε όπως θέλατε και περιμένατε, φίλοι του Ηρακλή. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν βγήκε να κάνει δηλώσεις, άλλο το ρωτήσανε, το ρωτούσαν για το πώς, γιατί η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο μπήκε τόσο φοβικά στο γήπεδο και αυτός απάντησε να αφιερώσω τη νίκη στο παδούς του Ηρακλή. Γιατί το έκανε αυτό, ξέρετε γιατί? Γιατί προσπαθεί, όπως κάνουν όλοι οι προπονητές, να βρει μαξιλαράκι στη στήριξη του κόσμου. Θεωρεί ο κ. Ματσάρι ότι έχει καταφέρει να κερδίσει κόσμο του Ηρακλή. Δεν θα έλεγα τον κόσμο του Ηρακλή, κόσμο του Ηρακλή. Παραλίγο να βάλει γκολ με μια σέντρα σουτ ο Λεβαδιακός, η οποία παραλίγο να κρεμάσει τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού και τελευταία στιγμή ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού απεσόβησε ένα ενδεχόμενο περίεργο και παράξενο γκολ. Έτσι. Άρα λοιπόν, φίλε μου καλέ, σου απαντάω σε αυτό που λες ότι λέει πολλά πράγματα δημόσια, το κάνει επί τούτου για να προστατεύσει τη δική του ιστεροφημία σε μια κακή εξέλιξη. Θα πάμε να ακούσουμε λίγη μουσικούλα για μερικά δευτερόλεπτα και ένα σήμα για να επιστρέψουμε και να συνεχίσουμε, καθώς η ώρα έχει πάει 5:30. Λεβαδιακός Ολυμπιακός στο 30 λεπτό είναι στο 0-0. Διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, αλλά πάμε πάλι λίγο να δώσουμε το λόγο στον Ηλία τον Μαγνησαλή να μας πει τι γίνεται με τα παιχνίδια του στοιχήματος.
1: Έχουμε αρκετά παιχνίδια στα μεγάλα πρωταθλήματα, στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πάμε, ξεκινάμε με την Premier και την Αγγλία, όπου η Leeds με την Crystal Palace είναι στο 0-0 στο 76 λεπτό. Μπόρθμουθ Λίβερπουλ είναι 0-1 στο 78, αλλά το εντυπωσιακό παιχνίδι είναι αυτό στο Manchester. Manchester City Sunderland είναι 4-3, 3-2 ημίχρονο. Μετά θα πάμε και στην Bundesliga. Έχουμε το Bayern Leverkusen Λειψία, είναι ημίχρονο 1-0. Στη La Liga έχουμε το ντέρμπι τη Μαδρίτη, Ατλέτικο Μαδρίτη, Ρεάλ Μαδρίτη, είναι 0-0 στο 11ο λεπτό, αλλά έχουμε και ένα τελικό. Χετάφε Μάλαγα έληξε 1-0. Στην Ιταλία, Σέρια, έχουμε το μεσημέρι, είχαμε το Φιωρεντίνα Νάπολη που τελείωσε 1-1. Και αυτή τη στιγμή στο 74, Πάρμα Τζένοα είναι επίση το 1-1. Και Φροζινόνε Κόμο στο 67, 2-0. Και στη Γαλλία, ο Σερ Μπρέστ είναι στο 78 λεπτό, 1-1. Επίση έχουμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακό αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό. Είναι στο 34ο λεπτό, στο 0-0 επίσης.

0: Και επειδή δεν έχουμε μόνο τα επαγγελματικά και τις μεγάλες κατηγορίες, έχουμε και τα τοπικά. Έχουμε ένα τελικό από το κύπελο. Σκίουρια Επιλέας είναι 3-2 τελικό για το... Είναι το κύπελο Άννας Μαρίας Πανταζώνη. Είναι τελικό. Πήραν την πρόκριση οι Σκίουροι απέναντι στην Επιλέας.
1: Ευχαριστούμε τον Ηλία Μαγνησαλή για την ενημέρωση. Εμείς συνεχίζουμε, πάμε να πούμε μερικά πραγματάκια ακόμα. Είπα πριν ότι σήμερα όλα τα μεγάλα φαβορί παίζουν ως φιλοξενούμενοι και ότι πρέπει όλοι να πάρουν το διπλό, γιατί αλλιώς θα πάνε χωρίς την απαραίτητη ηρεμία στην μεγάλη διακοπή των 20 ημερών. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύεται μέχρι τώρα με το Λεβαδιακό. Μόλις τώρα ο Λεβαδιακός έχασε μια ακόμα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Βέβαια και ο Ολυμπιακός χάνει ευκαιρίες σήμερα, να πω την αλήθεια, αλλά και ο Λεβαδιακός αποδεικνύεται πολύ σκληροκαρίδι, καθώς εδώ και 20 δευτερόλεπτα χάνει μια ακόμα πολύ μεγάλη ευκαιρία για να πάρει προβάδισμα στο σκορ. Απέκρουσε πάλι ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού και αυτή τη στιγμή ο Λεβαδιακός εκτελεί ένα κόρνερ με τους παίκτες όλους συγκεντρωμένους στην περιοχή του Ολυμπιακού. Το κόρνερ εκτελείται. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού αποκρούει με γροθιές την μπάλα και η φάση έληξε καθώς ο διαιτής έδωσε φάουλ πάνω στον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού από επιθετικό παίκτη του Λεβαδιακού. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε με τα δικά μας. Πάμε λοιπόν τώρα με αυτό το ping pong που κάνουμε για τις ομάδες. Να πω πρώτα απ' όλα για άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Τους λέμε σε κάθε διάλειμμα για να γίνουν πιο εύκολα αντιληπτοί και να περάσουν το μνημονικό σας, για να τα λέμε και πιο συχνά. Λοιπόν, στο σταθερό μας τηλέφωνο μπορείτε να ανακαλείτε και τώρα, έτσι ανοίγουμε και πάλι γραμμές, στο 2317-002-730, 2317-002-730, και στο Viber μπορείτε να καλείτε στο 6977-201070 και να στέλνετε και μηνύματα, έτσι όπως στείλατε σήμερα, αρχίσατε δειλά-δειλά να στέλνετε και μηνύματα, 6977-201070, το Viber, και για μηνύματα αλλά και για τηλεφωνικές κλήσεις, για να συζητήσουμε όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό και όχι μόνο, έτσι, αθλητικό στερέωμα, και λέω αθλητικό γιατί μιλάμε για μπάλα, για μπάσκετ, για ό,τι άλλο θέλετε. Πάω λοιπόν και πάλι για λίγο στον ΠΑΟΚ. Σήμερα ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Πανετολικό. Ένα Πανετολικό που είναι από τους πιο καλούς πελάτες του ΠΑΟΚ, καθώς ο ΠΑΟΚ χάνει πολύ σπάνια και πολύ δύσκολα από τον Πανετολικό. Εγώ θυμάμαι μια ήττα του ΠΑΟΚ προαμνημονεύει των ετών που ακόμα νομίζω φαντάρος ήμουνα. Όχι, δεν είμαι φαντάρος, αλλά το λέω έτσι. 2-0, ναι. Θα πάμε σε γραμμή τώρα. Είχε χάσει ο ΠΑΟΚ 2-0, το θυμάσαι το παιχνίδι εκείνο, Δημήτρη, το θυμάσαι, πάνω το θυμάσαι. Πριν πολλά χρόνια, ο ΠΑΟΚ προπονητή τον Ίβιτς. Ναι. Είχε χάσει ο ΠΑΟΚ 2-0 από τον Πανετολικό, ναι, μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ναι, ναι. Από τότε ξανάχασε. Εκτός έδρας ο ΠΑΟΚ και εντός έδρας ο Πανετολικός. Πάμε σε γραμμή, γεια σας.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε.
2: Τι κάνετε,
1: καλά. Καλά, καλά, εσείς.
2: Ναι. Με το καλό στο κύριο.
1: Ευχαριστώ.

0: Έχομαι ερώτηση και ήθελα να επικεντρώσω τη γνώμη μου επάνω στο ότι οι δηλώσεις αυτές του Ματσάρη μήπως έγιναν σκόπιμα για να ταρακουνήσει ορισμένους παίκτες και να τους δείξει ότι δεν είναι οι θέσεις τους εξασφαλισμένες εάν δεν δείξουν το καλό τους αυτό.
1: Ναι, αλλά ο Μονεβασιώτης αισθάνθηκε ότι τον άδειασε ο Ματσάρη, γι' αυτό και έκανε σπευμένα τη συνάντηση τη σημερινή.
0: Απ' την άλλη δεν μπορώ να δικαιολογήσω και εγώ την αιμονή του στον Κάκα, ο οποίος και στα μάτσα εκεί είχε δείξει εντελώς ακατάλληλος στην Ιταλία. Τώρα τι βρίσκει...
1: Τώρα να σας πω κάτι, μισό λεπτό, μια ερώτηση να κάνω σε αυτά που λέτε. Το πρώτο κομμάτι το δέχομαι, δηλαδή να αντιληφθώ... ότι ο κύριος Ματσάρη προσπαθεί να θέσει κάποιους παίκτες πρώτων ευθυνών τους και σου λέει μεγάλα παιδιά είστε, τα λέω να τα ακούσετε και να αντιδράσετε. Τον Οκάκα.
0: Ότι κανείς δεν έχει κεφαλαίλα σπίτι του.
1: Πού τον βάζεις, δηλαδή ο Κάκα καταρχήν δεν ήρθε, πήρε ο Ηρακλής 4-4, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τι,
0: και ακόμη δεν έχει βρει ομάδα και στην Ιταλία.
1: Τι να βρει, αφού είναι πιο πολλά κιλά από μένα, είναι, τι να σου πω.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι αλήθεια.
0: Είναι αλήθεια.
1: Εγώ είμαι 115, αυτός είναι 130.
0: Θα ελπίσουμε αυτές οι 20 μέρες θα είναι μια μικρή προετοιμασία και θα έχει αυτά δείγματα τι αξίζουν οι παίκτες. Αλλά και με απαραίτητα με φιλικά. Να συνοδεύεται με φιλικά.
1: Αν δεν γίνει κανένα φιλικό και τώρα και η ομάδα της εβδομάδας κάνει μόνο προπονήσεις, θα είναι προκλητική η συμπεριφορά.
0: Λείπουν παιχνίδια από τα πόδια των παίκτων.
1: Αυτή τη στιγμή για μένα, να ξέρετε, θέλει ένα φιλικό με αντίπαλο χαμηλότερο επίπεδου, π.χ. Πανσεραϊκού, λέω ένα παράδειγμα, Λάρισας, για να ετοιμαστεί η ομάδα.
0: Έστω και τρίτης εθνικής.
1: Ναι, για να παίξει η ομάδα με τον αέρα της ομάδας που κάνει παιχνίδι, έτσι, και πρέπει να πάρει το αποτέλεσμα. Γιατί έχει το Λεβαδιακό μετά τη διακοπή, εκτός έδρας, ναι. Συμφωνώ σε αυτό. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα ο κύριος Γιώργος είναι to the point που λέμε. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, ακούσατε τι είπε ο κύριος Γιώργος. Το πρώτο κομμάτι που λέει ότι κάποιοι παίκτες δεν είναι για τον Ηρακλή κτλ. Είναι ίσως για να ας πούμε πληγώσει τον εγωισμό τους, να το πω έτσι σε απλά ελληνικά, και να τους αναγκάσει να επαναενεργοποιηθούν και να βγάλουν καλύτερα πράγματα στο γήπεδο. Αυτό να το δεχτώ σε έναν βαθμό και πάλι είναι μεγάλο ρίσκο μια τέτοια κίνηση ενός προπονητή, γιατί μπορεί να βγει, όπως λέμε, σε αντίδραση θετική του ποδοσφαιριστή, αλλά μπορεί να βγει και σε αρνητική αντίδραση. Δεν υπολογίζει, δεν με πιστεύει και εγώ δεν προσπαθώ. Ένα από τα δύο θα συμβεί. Έχει να κάνει και με τους χαρακτήρες. Άλλοι θα το δουν σαν τρόπο να δουλέψουν και να πετύχουν περισσότερο, αλλά το δουν σαν τρόπο να απογοητευτούν περισσότερο και να νιώσουν ήδη εκτός οργανισμού Ηρακλή. Θεωρώ ότι το έκανε γι' αυτό, να ξεκαθαρίσει ήρα από το στάρι. Αλλά για τον Οκάκα που επέμενε τόσο πολύ, εγώ προσωπικά τα φιλικά του Ηρακλή στο εξωτερικό τα είδα. Έτσι, τα είδα μέσω ίντερνετ. Δεν καταλαβαίνω. Ο Κάκα μου έδειξε ένας παίκτης υπέρβαρος. Ενδεχομένως να το έχει. Είχε μεγάλη ιστορία ποδοσφαιρική, αλλά εντάξει, δηλαδή, συγγνώμη τώρα, αν πάω να βάλω τον Κούδα να μου παίξει δεκάρι, θα μου λείπει ένα πράγμα. Θα μου λείπει το ηλικιακό. Δηλαδή, βιολογικά θα μπορεί να έχει εκεί την εκρηκτικότητα που είχε πριν από 40 χρόνια. Έτσι, κατάλαβα, ήταν παιχτάρα. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν καταλαβαίνω την αιμονή με τον Οκάκα. Δεν την καταλαβαίνω την αιμονή με τον Οκάκα και αν τον θέλει τόσο πολύ, αν τελικά πάει καλά μέχρι το Δεκέμβριο, ας τον απαιτήσει. Να πει κύριε Μονεβασιώτη, ότι εγώ πήγα την ομάδα στην πρώτη τετράδα. Έτσι. Σιγά με την πάση περιπτώσει. Λέμε στην πρώτη εξάδα, έστω και να πει είμαστε στην πρώτη εξάδα. Είσαι ευχαριστημένος από αυτό που σου δείχνω. Για να σου δείξω κάτι ακόμα καλύτερο, φέρουμε και τον Οκάκα. Μπορεί να τον είχε για γαμπρό στην κόρτη, ξέρω εγώ, και να χαλάει τώρα το προξενείο, έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω. Εγώ όλα τα δέχομαι. Κάτι θα συμβαίνει, ρε παιδί. Μας το ψάξαν, το βρουν να δουν τι συμβαίνει. Γιατί τόση αιμονή με τον Οκάκα δεν εξηγείται, έτσι. Και όταν μάλιστα έχεις 4 φορ και θες και 5. Και η φορ σου, εγώ να πω ότι ο Κόλλιντς δεν βοηθάει. Ο Κούστα δεν ξέρω αν είναι super ligatus center for. Αλλά ο Μάρκες είναι εξαιρετικός. Έτσι, είναι εξαιρετικός. Και χθες ήταν πολύ καλός για άλλη μια φορά. Και ας έχασε τον γκολ. Τουλάχιστον μύρισε τη φάση, εισαγωγικά μύρισε τη φάση και βρέθηκε στην κατάλληλη θέση, απλά δεν έκανε την κατάλληλη εκτέλεση. Δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω καθόλου και στον ΠΑΟΚ τρεις παίχτες. Κανείς δεν τους ξέρει τι θα κάνουν και πώς θα προβληθήσουν. Μιλάω για τον Ντιέγκο Κώστα, μιλάω για τον Γιάκητς και μιλάω και για τον Μπανζά. Τους παίχτες πήρε ο ΠΑΟΚ τελευταία εβδομάδα. Μεταγραφές του τελευταίου 7 ημέρου έτσι, της μεταγραφικής περίοδου. Ο ΠΑΟΚ αλλάζει, γιατί αν αυτοί οι τρεις παίκτες διεκδικήσουν και πάρουν θέση στην εντεκάδα θα είναι σημαντική. Προφανώς αν μπουν στην εντεκάδα θα είναι καλύτερη από αυτούς που ήδη έχει ο ΠΑΟΚ. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι παίκτες έφερε, να δούμε τα χαρακτηριστικά τους, να δούμε τι έχουν να προσθέσουν στο παιχνίδι της ομάδας και να δούμε αν ο ΠΑΟΚ θα αρχίσει να παίρνει πιο εύκολα αποτελέσματα με τη δική τους παρουσία. Εγώ είπα ότι ο Λύση δεν μπορεί να κριθεί εύκολα, δεν μπορεί να κριθεί ακόμα, να πω, να είμαι πιο σαφής. Και αυτό γιατί έχει δύο νέους επιθετικούς, έχει τρεις νέους παίκτες στη μεσαία γραμμή, έχει τρεις καινούργιους center back, έχει έναν αριστερό extreme καινούργιο, ένα αριστερό back, δηλαδή όλοι καινούργιοι είναι. Και μιλάμε για ένα δύσκολο εφαρμόσιμο puzzle. Έχει να διαχειριστεί ο Λύση ένα roster το οποίο αποτελείται από πολλούς καινούργιους ποδοσφαιριστές, νέους παίκτες. Και η διακοπή των τριών εβδομάδων, το είπα και πριν, έρχεται σαν βάλσαμο στο πιο κρίσιμο σημείο για έναν ΠΑΟΚ που θέλει να διατηρηθεί ψηλά στην βαθμολογία. Έχει ο κύριος Λύση 20 μέρες, δόξα τω Θεώ. 20 μέρες δεν είναι καθόλου λίγες, είναι πολλές, για να μπορέσει να δουλέψει με ένα roster που τώρα θεωρώ ότι οριστικοποιήθηκε. Έτσι τώρα θα δουλέψει με το σύνολο του roster. Δεν θα φύγουν κάποιοι με εθνικές κτλ. Αλλά τουλάχιστον τώρα ξέρει ποιοι είναι οι ποδοσφαιριστές του. Τη μόνη θέση που ο ΠΑΟΚ δεν ενίσχυσε κατά τη δική μου προσωπική ταπεινή άποψη είναι η θέση του δεξί μπακ. Εκεί έχει μόνο τον Γκένι. Αλλά λένε από αυτά που ακούμε ότι ο Λοστούτο παίζει και δεξί μπακ. Οπότε έχει backup για τον μπακ. Έτσι. Θα δούμε.

0: Οπότε μιλάμε για έναν ΠΑΟΚ ο οποίος θα είναι εντελώς διαφορετική ομάδα μετά τη διακοπή. Όχι καλύτερη, χειρότερη, δεν ξέρω τι θα είναι. Θα είναι εντελώς διαφορετική ομάδα όσον αφορά τη σύνθεση, καθώς θα πρέπει να μπουν 3-4 νέα πρόσωπα, τα οποία ο ΠΑΟΚ πήρε τελευταία στιγμή και καλά, γιατί είναι οι παίκτες που θα κάνουν τη διαφορά. Ο ΠΑΟΚ, ξαναλέω, πλέον πρώτη φορά στις πόσο Σεπτεμβρίου έχουμε, στις 20 Σεπτεμβρίου πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ με ολοκληρωμένο ρόστερ. Γκρινιάζει ο κόσμος του ΠΑΟΚ ότι η ομάδα γενικά αργεί να κάνει μεταγραφές. Φέτος τίναξε την μπάγκα στον αέρα μέχρι και τις 17-18 Σεπτεμβρίου έφερνε ποδοσφαιριστές. Οπότε ο κύριος Λύση είναι απόλυτα δικαιολογημένος στο γεγονός ότι προσπαθεί να διαχειριστεί μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση, έτσι. Τώρα, να πω ότι πλησιάζουμε στη λήξη του πρώτου μηχρόνου στο Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Μάλλον τώρα έληξε το πρώτο μήχρονο. Ο Λεβαδιακός αποδεικνύεται σκληροτράχυλος αντίπαλος για τον Ολυμπιακό. 0-0 το πρώτο μήχρονο. Ο Ολυμπιακός και αυτός έχει μπει στη λογική φύγεση έλαση πολλές φορές και το έκανε και φέτος το καλοκαίρι. Και το πληρώνει ακριβά, χάνοντας πολύτιμους βαθμούς στο πρωτάθλημα. Με αποκορύφωμα την ήττα την προηγούμενη αγωνιστική εντός έδρας από τον Όφη με 0-1. Μια ήττα η οποία σίγουρα θα αποδειχτεί και στην πορεία ότι ήταν επώδυνη, θα το καταλάβετε, γιατί ο Ολυμπιακός έμεινε αρκετά πίσω και πρέπει να καλύψει το χαμένο έδαφος και δεν έχει περιθώρια να χάσει σήμερα βαθμό ή βαθμούς από το Λεβαδιακό. Εγώ θεωρώ ότι παρόλο που το πρώτο μήχρονο έληξε 0-0, στο δεύτερο μήχρονο ο Ολυμπιακός θα σκοράρει, κι ας έκανε ευκαιρίες ο Λεβαδιακός, ο Ολυμπιακός θα σκοράρει και θα πάρει το διπλό, γιατί δεν έχει περιθώρια για απώλεια βαθμών, ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιμη καμπή, σε αυτό το κρίσιμο σημείο της σεζόν. Έτσι, θα δούμε βέβαια την συνέχεια, την πορεία. Να πω με την ευκαιρία ότι η ΑΕΚ που δείχνει πιο έτοιμη ομάδα σήμερα παίζει με το Βόλο. Ο Βόλος έχει κάνει πολλές ζημιές σε μεγάλες ομάδες και σε κρίσιμα σημεία. Θυμηθείτε ότι το πρωτάθλημα που έχασε ο Παναθηναϊκός όταν το έφτασε πιο κοντά από ποτέ με τον Γιωβάνοβιτς, το έχασε γιατί ο Βόλος πήγε μέσα στο λεωφόρο και πήρε ισοπαλία και έδωσε την ευκαιρία στην ΑΕΚ, αν θυμάμαι, και την χρονιά να σηκώσει την κούπα. Αν η ΑΕΚ βρει από την αρχή ρυθμό, σημειώστε ένα σκορ μεγάλο, 0-3, 0-4, 0-5. Αν η ΑΕΚ δεν βρει ρυθμό, θα υδρώσει, θα ματώσει σήμερα για να πάρει το αποτέλεσμα, γιατί ο Βόλος ξέρει σε αυτά τα παιχνίδια να παίζει ανταρτοπόλεμο. Δηλαδή παίζουμε ταμπούρι πίσω και βγάζουμε και καμία ευκαιρία και αν βάλουμε γκολ μετά, αντελάτε με 11 παίκτες να κερδίσετε. Θεωρώ ότι το πιο εύκολο έργο, μπορεί να εκτεθώ, αλλά εγώ τα λέω πάντα όπως τα βλέπω, θεωρώ το πιο εύκολο έργο το έχει ο Παναθηναϊκός με την Καλαμάτα. Βέβαια κάποιοι πιστεύουν ότι θα έχει και ο Παναθηναϊκός τις δυσκολίες και ότι μπορεί να χάσει και βαθμούς, αλλά δεν ξέρω, εγώ βλέπω την Καλαμάτα ότι πολύ λάδι, αλλά από τη Γανίτα δύσκολα έρχονται αποτελέσματα. Και από εκεί πέρα θα δούμε, γιατί αν σήμερα η ΑΕΚ χάσει ξανά βαθμούς θα έχει μείνει πολύ πίσω, αν ο Ολυμπιακός χάσει βαθμούς επίσης θα έχει μείνει πολύ πίσω, ο ΠΑΟΚ δεν νοείται να μην κερδίσει ένα Πανετολικό που συνήθως το τρίποντο είναι δεδομένο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, και εννοώ με την ευκαιρία που ο ΠΑΟΚ παραδοσιακά κερδίζει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Ο Παναθηναϊκός είναι η μόνη ομάδα που θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει κάποια απώλεια, αλλά τώρα που είναι πρώτος δύσκολο να αφήσει τη μοναξιά της κορυφής, γιατί είναι μόνος πρώτος, έτσι. Οπότε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και στο παιχνίδι Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τον τελευταίο καιρό γκρινιάζει και αυτός για τη διαιτησία, βέβαια θα υπενθυμίσω για άλλη μια φορά στους φίλους του ΠΑΟΚ ότι στην ΕΠΟ πρόεδρος είναι ο Μάικς Ογκαγκάτσης, το καλό παιδί του Σαββίδη για πολλά χρόνια, το παιδί που ο Σαββίδης ανέδειξε, τον έδωσε το υπέρτατο αξίωμα στον ΠΑΟΚ, τον έκανε πρόεδρο του ΠΑΟΚ και τον έδωσε τα κλειδιά για να μπει από την πόρτα της ΕΠΟ πρόεδρος, έτσι. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί ο ΠΑΟΚ φωνάζει για τον Λανουά και για τον Γκαγκάτσι, όταν ο ίδιος ο ΠΑΟΚ στηρίζει και τον Γκαγκάτσι και τον Λανουά. Ο ΠΑΟΚ δέχτηκε την παραμονή του Λανουά ως αρχιδιαιτητής στην ελληνική διαιτησία. Όταν λοιπόν με την ψήφο σου στηρίζεις, είναι σαν, Δηλαδή δεν μπορεί ένας να μου λέει ψηφίζω Νέα Δημοκρατία και μετά να μου λέει πόπο δεν μπορώ να βγάλω το μήνα 20 μηνός, μένω χωρίς λεφτά. Έτσι και εγώ μένω χωρίς λεφτά 20 μηνός, αλλά δεν ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Αυτός ο οποίος λοιπόν ψηφίζει Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κατηγορεί την κυβερνώσα παράταξη την οποία ο ίδιος στηρίζει και υποστηρίζει, έτσι, με την ψήφο του. Αν λοιπόν δεν τη θέλει και θεωρεί ότι αυτή είναι η αιτία που δεν έχει στις 20 του μήνα λεφτά, θα πρέπει να πάει κόντρα. Και ο Σαββίδης έπρεπε να πάει κόντρα στο Λανουά και στον Καγκάτση, αν πίστευε ότι αυτοί δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ, και όχι μόνο δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ, αλλά λειτουργούν και κόντρα στα συμφέροντα του ΠΑΟΚ. Έτσι, αυτό είναι το χειρότερο για τον ΠΑΟΚ, να διαπιστώνει ότι ο Λανουά και ο Γκαγκάτση τον κυνηγάνε και να στηρίζει Γκαγκάτση και Λανουά. Δεν νομίζω ότι είναι μαζοχιστής ο... κάθε άλλο. Δεν έχει αποδείξει ο Σαββίδης ότι είναι μαζοχιστής. Ίσα είναι πολύ πρακτικός σαν παράγοντας. Έτσι, εδώ είδατε, δεν δίστασε να πουλήσει τον Κωνσταντέλια. Αυτή η πώληση για να την κάνεις πρέπει να έχεις πολύ μεγάλη, μην πω τη λέξη την, αυτή που δεν επιτρέπεται να πεις και δεν στην κόψεις το ραδιοτηλεοπτικό, αλλά πρέπει να έχεις πολύ μεγάλη μαγκιά, να το πω, για να πουλήσεις το αστέρι σου κόντρα στα θέλω του κόσμου σου και να πορευτείς με μια τέτοια επιλογή. Έτσι δημιουργείς προβλήματα εσωτερικά, τα οποία ακόμα κλειδωνίζουν τον οργανισμό ΠΑΟΚ και ακόμα προσπαθούν να βρουν ισορροπίες στον ΠΑΟΚ μετά τη φυγή του Κωνσταντέλια. Επίσης, να ξέρετε ότι ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί και το καλοκαίρι σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, καθώς θα λήγουν τα συμβόλαια πάρα πολλών ποδοσφαιριστών: Τάισον, Μεϊτέ, Ζίφκοβιτς, Πέλκας, Ντεσπότοφ, Μπάμπα, Παβλέγκα, Σάντα Μαρία και Μιχαηλίδης, Καμαρά. Μιλάω για παίκτες που παίζουν στον ΠΑΟΚ, που είναι βασικοί στον ΠΑΟΚ, γιατί υπάρχουν και άλλοι που λήγουν τα συμβόλαια στο καλοκαίρι. Λήγει και του Τσάλοφ, λήγει και του Σάντα Μαρία, λήγει και του Μπαλωμένου και του Μοναστηρίου, αλλά εντάξει, διαφορετικές περιπτώσεις, και ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα αντιμετωπίσει την κάθε περίπτωση διαφορετικά, θα αξιολογήσει την κάθε περίπτωση διαφορετικά 100% για να δει τι ακριβώς θα κάνει. Λοιπόν, ένας φίλος λέει: καλή εκπομπή Αντώνη, χαίρομαι που σ' ακούω και πάλι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε, να είσαι καλά, και εγώ χαίρομαι που σ' ακούω και πάλι. Αυτή είναι μια αμοιβαία σχέση με το κοινό, συνομιλείς εδώ και 16 χρόνια, θεωρώ ότι είναι μια σχέση μοναδική, και πραγματικά χαίρομαι που 16 χρόνια συναπτά, χωρίς ιδιαίτερες διακοπές, καταφέρνουμε και είμαστε πάντα κοντά σας και εσείς κοντά μας, και κάνουμε αυτές τις διαφορετικές, θα έλεγα, αιρετικές, θα έλεγα, πολλές φορές σε σχέση με το τι ακούγεται συνήθως εκπομπές, έτσι. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν θα έχει το καλοκαίρι πάρα πολλά συμβόλαια προς ανανέωση. Δεν ξέρω λοιπόν αν το καλοκαίρι το ρόστερ του ΠΑΟΚ θα έχει μια πολύ μεγάλη ανανεωτική διαδικασία, καθώς και τώρα, φέτος τη χρονιά που διανύουμε, έγιναν πολλές κινήσεις στον ΠΑΟΚ. Ήρθαν 11 παίκτες, φύγαν κάποιοι άλλοι. Πάμε σε γραμμές. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
1: Τι κάνετε.
0: Τι κάνετε κύριε Μιχάλη, είστε καλά.
1: Καλά είναι. Ο Σάντα Μαρία λύγει.
0: Ο Σάντα Μαρία το καλοκαίρι το συμβόλαιό του λύγει, είναι για ένα χρόνο, ναι.
1: Δύο Σάντα Μαρίες παίζουν.
0: Όχι, ένα Σάντα Μαρία παίζει. Τον είπα δύο φορές.
1: Το είπε.
0: Επειδή είναι Σάντα Μαρία, γι' αυτό, επειδή έχει δύο υποκορυφαία.
1: Και Σάντα και Μαρία.
0: Και Μαρία, ναι.
1: Εντάξει. Ο Μεϊτέ τώρα λύγει.
0: Το καλοκαίρι είπαμε, για τα συμβόλαια που λύγουν το καλοκαίρι.
1: Γιατί παίζει ο Μεϊτέ.
0: Θα παίξει 2-3 μήνες, θα γυρίσει.
1: Πότε θα παίξει.
0: Όταν γίνει καλά.
1: Το Μάιο.
0: Τραυματίας είναι. Όλοι λένε ότι μπορεί να προλάβει με τον νέο χρόνο να είναι κοντά στην ομάδα.
1: Ναι, καλά. Άμα είστε και εσείς.
0: Γιατί να είσαι τόσο απεσιόδοξος, γιατί.
1: Γιατί έτσι δείχνει.
0: Δηλαδή θα τη χάσει όλη τη χρονιά, λες. Θα τη χάσει όλη τη χρονιά.
1: Ο
0: Τσάλοφ δεν παίζει, γυρίζει.
1: Ρώτα το, ο Γιώργος ο φίλος μας πήρε.
0: Ο Γιώργος ο φίλος μας, ποιος Γιώργος από όλους.
1: Ο Λανδός.
0: Πήρε ο Γιώργος Λανδός. Πήρε ο Λανδός. Ναι.
1: Πες το να Μεϊτέ θα παίξει.
0: Δεν ξέρω. Εσύ κάτι άλλο υπονοείς.
1: Που κάθεται και βρίζει τον Άγγελο.
0: Μήπως συνδέεις το Μεϊτέ εσύ με το Λουτσέσκου πάλι.
1: Ορίστε.
0: Συνδέεις το Μεϊτέ με το Λουτσέσκου.
1: Γιατί δεν τον πήρε μαζί του.
0: Αφού ήταν τραυματίας, δεν τον κάνει κουτσουάλογο, θα πάρει.
1: Γιατί σε εμάς που τον έφερε για 6 μήνες και πήρε 1 εκατομμύριο.
0: Σε εσάς πέρσι, ένα χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα εκεί, Ιανουάριο-Φεβρουάριο, βοήθησε πολύ ο Μέιτερ, φίλε. Είσαι άδικος.
1: Για 6 τώρα. Μήνες, είναι πέρσι. Μόνο έπαιξε πρόπερσι.
0: Πρόπερσι δεν τον είχες, γκρίνιασες να τον έχεις, είχες τον Μπακαγιώκο.
1: Αφού τον πήρε για 6 μήνες.
0: Ναι, μετά είχες τον Μπακαγιώκο όμως. Είχες και τον Μπακαγιώκο μετά για ένα χρόνο στη θέση του.
1: Σαν και σένα ήταν που πήρα τον Μπακαγιώκο.
0: Εντάξει, ναι. Τώρα τι γίνεται, τώρα τι σήμερα άνετα, έτσι 0-3. Καλώς τα παιδιά, γεια σας.
1: Ας παίξουν μπάλα και ας κερδίσουν.
0: Πρωτάθλημα μπορεί να πάρει ο ΠΑΟΚ, ρε Μιχάλη, εσύ που είσαι και πιο αυστηρός.
1: Σαν, μην το πω το άλλο, από πίεση.
0: Ναι, μπορεί, ε.
1: Άνετα.
0: Έχει το υλικό, λες, ε. Κουράδι. Ναι.
1: Έκουραδι.
0: Έλα.
1: Ένα αγώνα την εβδομάδα έχει.
0: Ναι, ένα αγώνα την εβδομάδα έχει, αλλά η ομάδα είχε πολλές, πολλά πάνω κάτω. Είχε, έφυγαν παίκτες, ήρθαν παίκτες.
1: Γι' αυτό το είπε ο Πόντιος, θέλω πρωτάθλημα. Ναι. Το κύπελο δεν ξέρει.
0: Καλά, το κύπελο είναι και λίγο συγκυρίες, εντάξει.
1: Μπορεί να πας, γιατί να μην το χτυπήσει.
0: Εντάξει, να το χτυπήσει.
1: Ναι, ποια ΑΕΚ, για πες μου.
0: Η ΑΕΚ, η οποία, ρε φίλε, ξεκίνησε εντυπωσιακά στην Ευρώπη, κέρδισε το πρώτο παιχνίδι στο Champions League στους ομίλους. Έβαλε 8 στον Πασεραϊκό προχθές, έβαλε 5 στον Άρη, 4 στον Ηρακλή και 4 σε μια ακόμα ομάδα, δεν θυμάμαι πια. Λεβαδιά,
1: την Κηφισιά πώς θα την έβαλε?
0: Όχι, έφερε σοπαλία, αλλά ήταν μετά από το Ευρωπαϊκό, εντάξει.
1: Πού παίζει η ΑΕΚ?
0: Η ΑΕΚ παίζει σήμερα με τον Ούπο σου Βόλου, 6 ώρα τώρα ξεκινάει το παιχνίδι.
1: Όχι, πού παίζει, πού παίζει.
0: Τι που παίζει, στο Champions League.
1: Μετά από κάθε Champions League θα παίρνει ρεπό.
0: Όχι, τώρα θα πάρει ένα ρεπό ακόμα που δικαιούται. Πριν τα παιχνίδια του Champions League, αλλά μετά δεν θα μπορεί να παίρνει άλλα ρεπό.
1: Γιατί να μην πάρει, κρίμα είναι.
0: Και δεν έχει πάρει κι άλλο, μόνο ο Παναθηναϊκός έχει ζητήσει.
1: Ναι, να παίρνει τέτοια, θα παίρνει σοπαλίες άμα δεν παίρνει.
0: Εντάξει, όμως να σου πω κάτι τώρα, μην λέμε πράγματα που δεν φτάνει αλλά που τα κάνει κρεμαστέρα. Η ΑΕΚ παίζει Champions League. Ομάδα από την πόλη μας δεν έχει παίξει ποτέ Champions League.
1: Η ΑΕΚ έχει και τον.
0: Και τον Μάριο Λιόπουλο. Ποιον έχει?
1: Τον
0: Μάριο Λιόπουλο.
1: Το Δημαρέλο δεν έχει.
0: Α, έχει το Δημαρέλο. Εντάξει, τι να σου πω.
1: Όχι, έχει εμένα.
0: Εντάξει. Τώρα ξεκινάει η ΑΕΚ πάντως. Τώρα ξεκινάει, κάτσε να το δεις, αν θες. Έτσι.
1: Όχι, δεν κάθομαι. Θα ακούω εσένα.
0: Εγώ τελειώνω τώρα. Εγώ τελειώνω, πάω να δω και εγώ τα μάτς. Έτσι.
1: Ποια μάτς θα δεις?
0: Τον ΠΑΟΚ θα δω, την ΑΕΚ θα δω, τον Ολυμπιακό.
1: Μην το δεις τον ΠΑΟΚ.
0: Γιατί ρε, θα βάλει πολλά γκολ σήμερα. Να δω γκολ και θέαμα. Θα βάλει ο ΠΑΟΚ, τον Πανετολικό τον έχει ο ΠΑΟΚ, φοβάσαι.
1: Ο Ρουβάς σε πήρε κανένα τηλέφωνο?
0: Όχι, δεν με πήρε ο Ρουβάς.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, γιατί δεν κέρδισε ο Άρης τον Ηρακλή, ξέρω εγώ. Γι' αυτό.
1: Εσύ φταίς.
0: Εγώ φταίω. Να είσαι καλά, να κλείσω. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα και σε ευχαριστώ. Κάπου εδώ πρέπει όντως να κλείσουμε. Είναι και 59 και θέλουμε να είμαστε τυπικοί. Ευχαριστώ τον κόσμο για άλλη μια φορά και θα τον ευχαριστώ πάντα και εκούσια και ακούσια για τη συμμετοχή του. Σήμερα είχα στείλατε και αρκετά μηνυματάκια, βγήκαν και αρκετοί φίλοι γραμμές. Έτσι θα πάμε. Αυτό το είπαμε. Η Κυψέλη θα μεγαλώνει. Και θα γίνει μια πραγματικά τεράστια Κυψέλη με χιλιάδες ανθρώπους να ακούν και να ενημερώνονται σωστά. Από μένα, καλό σας απόγευμα. Θα τα πούμε το άλλο Σαββατοκυριακό, με ώρες που θα σας ενημερώσουμε στη διάρκεια της εβδομάδας. Είμαι ότι τώρα στην αρχή εκπομπή είναι δυναμική, διαδραστική. Το πρόγραμμα προκύπτει με βάση τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Σαββατοκυριακού. Καλό είναι αυτό. Είμαστε κοντά σας τη στιγμή που πρέπει, την ώρα που πρέπει, όπως πρέπει. Ακούτε Θ107,1 FM. Τα λέμε το άλλο Σαββατοκύριακο. Να έχετε μια πολύ καλή, μια υπέροχη εβδομάδα. Γεια σας.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 6. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και αρχίζει το δελτίο ειδήσεων στον Θήτα FM 107,1. Ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός και στελέχη του Υπουργείου Παιδείας θα βρεθούν αύριο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Στόχος είναι να υποστηρίξουν τους συμμαθητές του 17χρονου, τους εκπαιδευτικούς και τη σχολική κοινότητα για την απώλεια του παιδιού. Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση για το μαθητή από το Πευκοχώρι Χαλκιδικής που κατέληξε σήμερα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Η γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας με υπόδειξη και εκτέλεση του Κεμαλικού κράτους είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που απαιτεί αναγνώριση και δικαίωση, ανέφερε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης και Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης. Ο Κώστας Γιουτίκας τόνισε πως η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συνεχίσει να στηρίζει με όλες τις δυνάμεις το χρέος για τη διατήρηση άσβεστης στη μνήμη. Οι δηλώσεις έγιναν σήμερα στη Θεσσαλονίκη στις εκδηλώσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Η επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Τιμίου Προδρόμου στη Νεάπολη, χωροστατούντας του Παναγιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κυρίου κυρίου Φιλόθεου. Αύριο αναμένεται το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας να απαντήσει στο αίτημα για εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών. Επικαλούμενη τις διατάξεις του ποινικού κώδικα, η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την αποδοχή του αιτήματος. Το χαρακτήρισε νόμιμο και ουσιαστικό για τη διαλεύκανση των συνθήκων του δυστυχήματος. Στο τέταρτο πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου μεταφέρεται αύριο Δευτέρα η εθνική και νομική μάχη για τη λεγόμενη μακεδονική γλώσσα. Στο επίκεντρο θα βρεθεί το εάν η ελληνική ένωμη τάξη θα συνενέσει αυτοβούλως στην αναγνώριση και τη θεσμική καταοχήρωση της αποκαλούμενης μακεδονικής γλώσσας στο ελληνικό κράτος. Η υπόθεση έφτασε στον Άριο Πάγο μετά την αίτηση ανέρεσης που κατέθεσε το Σωματείο Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας στην Ελλάδα. Για μια ξαπλώστρα έχασε σήμερα τη ζωή του ένας 82χρονος στην ακτή Βουλιαγμένης. Η ελληνική αστυνομία ανέφερε πως λίγο πριν τις 10 το πρωί ένας 76χρονος μαζί με μια 29χρονη λογομάχησαν εντόνως με τον ηλικιωμένο για την ξαπλώστρα και κατόπιν πιάστηκαν στα χέρια. Ο άτυχος άνδρας κατέληξε στο ασκληπείο Βούλας. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν ο θάνατος του 82χρονου προκλήθηκε από τραυματισμό μετά το επεισόδιο ή από παθολογικά αίτια. Σε εξέλιξη είναι οι κρατηδιακές εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία και μάλιστα με αυξημένη συμμετοχή των ψηφοφόρων. Πραγματοποιούνται 2 εβδομάδες μετά τη σαρωτική νίκη της ακροδεξιάς στη Σαξονία Άνχαλτ. Τα αποτελέσματα αναμένονται με ενδιαφέρον τόσο για το AfD όσο και για τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, ειδικά μέσω της διαφαινόμενης νέας ενεργειακής κρίσης. Η Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε σήμερα ότι η κυβέρνησή της θα εγκρίνει σύντομα νέα μέτρα με τα οποία θα τεθεί ανώτατο όριο στον αριθμό ξένων μαθητών σε κάθε σχολική τάξη της χώρας. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι οι γονείς ξένων μαθητών με κακές σχολικές επιδόσεις θα υποχρεωθούν να μάθουν Ιταλικά. Επίσης, σε όλα τα σχολεία θα απαγορευτεί η χρήση της μπούρκας και του χιτζάμπ. Τα Ιταλάκια δεν πρέπει να αισθάνονται μειονότητα μέσα στα σχολεία. Δεν μπορούμε να το δεχθούμε, δήλωσε η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, μιλώντας σε φεστιβάλ νέων του κόμματος της Αδέλφια της Ιταλίας.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Με αρκετά σύννεφα παραμένει ο ουρανός στη Θεσσαλονίκη. Ο Κέλσιος καρφάλωσε στους 28 βαθμούς. Οι άνεμοι πνέουν από νοτιοδυτικές κατευθύνσεις με εντάσεις μέχρι ένα μποφόρ. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων θα έρθει αύριο με την καινούργια μέρα.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.

0: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Ραφαήλ Σπυρίδης. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Μαγνήσαλης.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Θήτα Radio.
2: Καλησπέρα.
1: Στα μικρόφωνα, όπως ακούσατε, ο Ηλίας Μαγνησαλής
2: και ο Ραφαήλ Σπυρίδης.
1: Να πάμε λίγο γρήγορα σήμερα, έχουμε Super League σε εξέλιξη. Να δούμε λίγο τι είχαμε και χθες με την Κηφισιά να παίρνει ένα πάρα πολύ μεγάλο διπλό, αν μου επιτρέψετε, ένα διπλό σωτηρίας μέσα στον Ατρόμητο με 1-2. Και το μεγάλο ντέρμπι που έγινε χθες για τη Θεσσαλονίκη, όπου Άρης και Ηρακλής ήρθαν 0-0 σε ένα παιχνίδι.
2: Ήταν λίγο ξενέρο το παιχνίδι.
1: Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι που δεν είχε τόσες πολλές κλασικές ευκαιρίες, αρκετές τελικές κυρίως από τον Άρη. Ο Ηρακλής δεν ήταν καλός στην αρχή.
2: Δύο μάλιστα που αναμετρήθηκαν μετά από 15 χρόνια.
1: Ναι, εννοείται, ένα ντέρμπι που μας έλειψε. Παρ' όλα αυτά, ο Ηρακλής θα μπορούσε να κλέψει το παιχνίδι, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, προς το τέλος. Παρ' όλα αυτά, το σκορ έμεινε 0-0. Εντάξει, καμία από τις δύο ομάδες, εγώ θα πω ότι δεν είναι 100% ευχαριστημένη. Σίγουρα. Μία για το αποτέλεσμα, ο Ηρακλής κυρίως για την εμφάνιση. Σήμερα για την Super League έχουμε το Λεβαδιακός Ολυμπιακός που είναι σε εξέλιξη, το οποίο είναι στο 0-0. 0-0 είναι και ο Βόλος με την ΑΕΚ. Και ο Όφη με τον Αστέρα Άκτορ. Και στις 7.30 θα έχουμε Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Και το παιχνίδι για το οποίο έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την Θεσσαλονίκη είναι το Πανετολικός ΠΑΟΚ, όπου θα έχουμε σε λίγο και τον Στέλιο Παπαντονίου να μας δώσει το ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ και για το τι περιμένουμε να δούμε από την ομάδα του Αλέσιο Λύση.

0: Έχουμε όμως και στην παρέα μας τον Στέλιο Παπαντονίου να μας αναφέρει και ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του ΘΙΤΑ FM 107,1. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μετράει αντίστροφα για το παιχνίδι κόντρα στον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος πηγαίνει με στόχο τη νίκη προκειμένου να κλείσει αυτή την, το πρώτο κομμάτι της σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να πάει στην διακοπή των τριών εβδομάδων λόγω των εθνικών. Την υποχρέωση της εθνικής ομάδας. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος δεν ανακοίνωσε αποστολή, κάτι το οποίο μπορεί να είναι κάτι το οποίο να θέλει να κρύψει ο ΠΑΟΚ όσον αφορά από κάποιο απρόοπτο πρόβλημα αγωνιστικό το οποίο μπορεί να, το μπορεί να έχει.
2: Τι είναι να γίνει μόδα στη Θεσσαλονίκη να μην ανακοινώνουμε αποστολές τελευταία?
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο, ναι, έχει
2: καμία
1: γίνει
2: ομάδα,
1: καμία ομάδα. Καμία ομάδα.
0: 3 στα 3 ή 3 στα 3.
1: Δεν ξέρω αν έχει προκύψει κάποιο έκτακτο πρόβλημα αγωνιστικό και ο ΠΑΟΚ δεν ήθελε να το επικοινωνήσει, γι' αυτό δεν ανακοίνωσε σε αποστολή, ή αν έχει αλλάξει την τακτική του όσον αφορά το θέμα της ανακοίνωσης της αποστολής, γιατί συνήθως ο ΠΑΟΚ, τουλάχιστον επί Ρασβάν Λουτσέσκου, επέλεγε να μην ανακοινώνει αποστολή μόνο στα ντέρμπι, είτε στα παιχνίδια με τον Άρη, είτε στα παιχνίδια με τις ομάδες της Αθήνας. Από εκεί και πέρα, οι απουσίες τις οποίες έχει είναι οι γνωστές του Λουσέ, του Χατζηδιάκου, του Ντεσπότοφ, του Μεϊτέ, του Τσάλοφ και του Σαρή και του Γιαννούλη, όπου είναι γνωστές απουσίες. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι όσον αφορά την βασική ενδεκάδα, ο Παυλένκα θα είναι κάτω από το δοκάρι, ο οποίος έχει προπονηθεί κανονικά, αν και έχει κάποιες ενοχλήσεις πριν το Περιστέρι, από την Παρασκευή προπονείται κανονικά. Μπάμπα αριστερά, δεξιά η Κέννη, Μιχαηλίδης και Ντιέγκο Κώστα στο κέντρο της άμυνας. Στα χαφ ο βασικός θα είναι ο Ζαφίρης και παίζεται αν θα είναι κάποιος από τους Γιάκιτς ή είτε Ούγκρισιτς το παρτενέρ του. Στη θέση 10 ο Πέλκας. Αριστερά θεωρώ ότι έχει προβάδισμα ο Τάισον και παίζει και δυνατά και ο άλλη. Δεξιά ο Αντρίγια Ζήφκοβιτς και στην κορυφή της επίθεσης ο Εντιαγέ. Τώρα από εκεί πέρα προφανώς περιμένουμε την σέντρα. Από εκεί πέρα να πούμε ότι χθες υπήρχε και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο γυναικείο ποδόσφαιρο, όπου ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 1-0. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος στο γυναικείο ποδόσφαιρο έχει ένα εκπληκτικό σερί στις πρεμιέρες των πρωταθλημάτων. Έχει ένα σερί 25 αγώνων στον χάσει σε πρεμιέρα πρωταθλήματος.
2: Χρόνια δηλαδή.
1: Ναι, στις πρεμιέρες είναι εκπληκτικός. Οπότε συνέχισε αυτό το καλό, την καλή παράδοση. Οπότε νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος την προηγούμενη χρονιά έκανε τον double, τώρα ουσιαστικά μπήκε με το δεξί ξανά στο πρωτάθλημα, το γυναικείο πρωτάθλημα, και νομίζω ότι για όλα αυτά θα ήταν έτσι πολύ ωραία να υποδεχτούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον αντιπρόεδρο του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και υπεύθυνο του ποδοσφαιρικού τμήματος της γυναικείας ομάδας, τον κύριο Άκη Μπεκιάρη. Κύριε Μπεκιάρη, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα κύριε Παντονίου. Σας και το ακροατήριό σας.
2: Καλησπέρα σας και πολλά συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνετε και για το γυναικείο ποδόσφαιρο, που σιγά σιγά μπαίνει στην καθημερινότητά μας.
1: Ξεκινώντας, είναι μια χρονιά η οποία έχει ξεκινήσει ήδη, έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στα προκριματικά του Champions League, και χθες είχε και την πρεμιέρα στο πρωτάθλημα. Θα ήθελαμε ένα σχόλιο για αυτή την έναρξη της σεζόν και κυρίως εάν αυτή η έναρξη της σεζόν ήταν έτσι όπως την φανταζόσασταν.
3: Καταρχήν μιλάμε για μια σεζόν η οποία για τον ΠΑΟΚ θα είναι ιδιαίτερα μεγάλη, αφού ξεκινήσαμε την προετοιμασία της 25 Ιουνίου, όταν το υποχρεώσεις μας το προηγούμενο σεζόν τελείωσε στις 24 Μαΐου, η υποχρεώσεις των διεθνών τελείωσαν στις 10 Ιουνίου και η υποχρεώσεις του κορυφαίου συμμετέχει στις 17 και 14 Ιουνίου. Αυτό καταλαβαίνετε ότι ίσως αποτέλεσε μια πολύ μικρή περίοδο αποσυγχώρησης, αποσυντήρησης και ξεκούρασης για το έμψυχο δυναμικό του ΠΑΟΚ, αφού όπως σας προείπα, στις 25 Ιουνίου τα κορίτσια ξαναμπήκαν στους αγωνιστικούς χώρους, ξεκινώντας την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν 2026-2027. Πράγματι λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει δώσει ήδη μακροχρόνιο 5 επίσημους αγώνες, 4 για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και ένα στο τεμπούτι του χθεσινού πρωτάθλημα. Νομίζω ότι εκ των αποτελεσμάτων των οποίων φέραμε και τις εμφανίσεις που κάναμε, δικαιούμαστε μέχρι στιγμής, και το τονίζω και μέχρι στιγμής, να είμαστε ικανοποιημένοι. Αυτό που πάω κατάφερε αυτή τη στιγμή, τρεις στις τέσσερις νίκες που έκανε στην Ευρώπη, να έχει προκριθεί στους 32 του Europe Cup, να αγωνίζεται με Φάβιο Τετάρτη 23 του μηνός στις 4 τα πόδια στο γύρο του Μακεδονικού εναντίον της Σπάρτα Διάβα, προκειμένου να διεκδικήσει εμείς εδώ τους το top 6 στους 16 του θεσμού. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία καταφέρει και το κατορθώσει. Ενώ όσον αφορά την εχώρια περίπτωση, συγκρίσαμε το δεξί της υποχρεώσεις εχθές, ίσως το πιο απαιτητικό εκτός ώρας παιχνίδι της σχολιάς, εναντίον της ΣΑΡΙΚ, και στην καθημερινή της περσινής περίοδου, όπου με ένα τρίποντο το τελικό αποτέλεσμα του 0-1, νομίζω ότι βάλαμε τις βάσεις για μια χρονιά αξιώσεων, όπου ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να διεκδικήσει και πάλι όλα τα τρόπια εντός Ελλάδος, στους θεσμούς στους οποίους συμμετέχει.
1: Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος είναι κυρίαρχος, είναι αυτό το οποίο έλεγα, ότι ένα στατιστικό το οποίο βρήκα είναι ότι στις πρεμιέρες ο ΠΑΟΚ είναι αίτητος τα τελευταία χρόνια. Σε 25 μάτς πρεμιέρας στο πρωτάθλημα έχει 21 νίκες και 4 ισοπαλίες. Εξαιρετικό επίτευγμα για την ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά. Και δείχνει νομίζω και την ανωτερότητα όλα αυτά τα χρόνια και από την πορεία που κάνει ο Δικέφαλος, αλλά και τη δουλειά που γίνεται και από την πλευρά του ερασιτέχνη.
3: Κοιτάξτε, είναι εισγνώσιμο αυτό το ρεκόρ το οποίο έχει ο ΠΑΟΚ, το οποίο όντως είναι σημαντικό, αλλά περισσότερη σημασία έχει για έναν ιστορικό, για έναν δημοσιογράφο, παρά για εμάς που ασχολούμαστε με την καθημερινότητα του κλίματος. Εμείς αυτό που θέλουμε κάθε φορά να ξεκινάμε από το μηδέν, να θυμάμαι το παρελθόν και τι πετύχαμε στα αμέσως προηγούμενα ή και πιο μακρινά χρόνια, και με βάση αυτή την κληρονομιά να την επαυξάνουμε, να θυμούμε τη φανέλα και το δικαίωμα και το οποίο φοράμε, και να είμαστε κάθε φορά ανταγωνιστικοί. Σεβόμαστε κάθε αντίπαλο, δεν φοβόμαστε κανέναν. Και εκτός του ΠΑΟΚ είναι ο ίδιος ο ΠΑΟΚ.
1: Ωραία. Με αφορμή το χθεσινό αγώνα, υπήρχε και ένα άτυχο περιστατικό με μια παίκτρια της ΑΕΚ, την Καπνίση, που έχασε τις αισθήσεις της μετά το τέλος του αγώνα. Έχουμε κάποιο νεότερο για την κατάσταση υγείας? Υπάρχει κάποια ενημέρωση από ο ΠΑΟΚ το τι έχει γίνει?
3: Καταρχήν δεν είναι ένα το περιστατικό. Είναι ένα το περιστατικό το οποίο έλαβε δημοσιότητα. Γιατί κατά την άποψη της δικής αποστολής στο Λευτέρης Βενιζέλος για αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη, υπήρξε μια αθλήτρια δικιά μας, η οποία την μεταφέραμε στα ιατρία του Λευτέρης Βενιζέλους συμπτώματα ηλίασης και αφυδάτωσης. Οπότε δεν είναι ένα το περιστατικό. Είναι και της αθλήτρας δικιά μας και μία-δύο αθλήτες ακόμα, οι οποίες παρουσίασαν μία τάση για έμετρο, η άλλη τάση για λιποθυμία. Οπότε δεν μιλάμε για ένα περιστατικό. Εκτός το γνωρίζω, η αθλήτρια της ΑΕΚ είναι, εφόσον με ρωτάτε αυτό, έχει αναλάβει. Σωστόμαστε καλύτερο δυνατόν ανάρρωση. Αλλά σαφώς οι συνθήκες παρόλα είναι εξαιρετικά δύσκολες. Σε ένα γήπεδο το οποίο θα έλεγα ότι ίσως δεν είναι το πλέον κατάλληλο για αγώνες άλλης αθλητικής. Σε μια ώρα που την επιτάσσει ο τηλεοπτικός πάροχος, εξ όσων γνωρίζω, είμαι σε θέση να γνωρίζω από αυτά που γνωρίζω, δεν είμαι 100% σίγουρο, οπότε θα είναι κάποια πράγματα τα οποία θα έπρεπε να ελεγχθούν για το μέλλον, γιατί προτίθεται πρέπει να ενδιαφερόμαστε για την υγεία των αθλητριών, γιατί πάνω απ' όλα είναι άνθρωποι και μετά για όλα τα υπόλοιπα.
1: Ωραία. Τώρα από εκεί πέρα θα ήθελα να τελειώνοντας να πούμε και δύο λόγια για το παιχνίδι που έρχεται την Τετάρτη, με το πρώτο παιχνίδι το οποίο γίνεται στις 4 η ώρα με την Σπάρτακ Μιγιάβα για το 32 του Europa Cup. Ένα κάλεσμα για τους φίλους του ΠΑΟΚ για να δώσουν το παρόν, να στηρίξουν το πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι.
3: Νομίζω ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν χρειάζονται κανένα κάλεσμα. Κάνουν πάντα αυτό που πρέπει να κάνουν. Το παιχνίδι πραγματοποιείται στο ίδιο του Μακεδονικού, που σημαίνει διοικητικές συνδικές, που σημαίνει η καρδιά των οπαδών του ΠΑΟΚ. Τους στέλνουμε όλους κοντά μας να αποτελέσουν το 12ο παίκτη της ομάδας, σε έναν αγώνα ιδιαίτερα απαιτητικό με διαφορετικές εντάσεις, διαφορετική κουλτούρα και φιλοσοφία όπως είναι κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι, και έναν αγώνα ο οποίος θα προσπαθήσουμε να το πρώτο ημίχρονο το μεταξύ μας αναμετρήσουμε που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και ώστε να πάρουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες στον επαναληπτικό στις 30 Σεπτεμβρίου εκτός έδρας. Ο ΠΑΟΚ είναι σαφέστατα κουρασμένος από τη στιγμή του προσπάθεια, έχει μόνο 3 μέρες να ξεκουραστεί, να προετοιμαστεί και να εμφανιστεί ανταγωνιστικός και να παιχνίδι με μια σκληροτράχυλο αντίπαλο εκτός από του Σλοβακικού Ποδοσφαίρου, το οποίο δεν είναι αμελητία ποσότητα στην Ευρώπη, αλλά έχω κάθε εμπιστοσύνη τόσο στις παίκτες όσο και στο τεχνικό στάτ, ότι θα βγάλουν το μέταλλο που χαρακτηρίζει αυτή την ομάδα σε συνδυασμό με την ποιότητα του έμψυχου δυναμικού και θα κάνουν το καλύτερο δυνατό διεκδικώντας όλες τις πιθανότητες τις οποίες έχουν για το στην επόμενη φάση.
1: Ένα παιχνίδι το οποίο θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Μακεδονικού, σωστά.
3: Του Μακεδονικού, του Μακεδονικού.
1: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπεκιάρη, για την...
3: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
3: Εμείς ευχαριστούμε που προβάλλετε αθλήματα τα οποία όντως χρειάζονται προβολής και τα οποία είναι σε φάση δυναμικής ανάπτυξης. Έχετε υπόψη ότι το ποδόσφαιρο γυναικών είναι το άθλημα με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη αυτή τη στιγμή, όχι μόνο σε ελληνικό και ευρωπαϊκό, αλλά ακόμη και σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Ναι, κάνει και μεγάλη προσπάθεια η UEFA για να το αναβαθμίσει το γυναικείο ποδόσφαιρο και γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια και ευελπιστώ αυτή η ανάπτυξη να την δούμε και στα εγχώρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μπεκιάρη, καθώς και τον συνάδελφο Στέλιο Παπαντονίου για όσα μας μετέφερε από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ για τον σημερινό αγώνα. Να πούμε ότι βλέπουμε στο στούντιο αυτή τη στιγμή και το πάρα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος Ανδρών στο βόλεϊ για τους 16, αν δεν κάνω λάθος, του αντίστοιχου
0: Euro. Αλλά στο τρίτο σετ η Εθνική είναι μπροστά 13-15, προηγείται.
2: Ένα σημαντικό παιχνίδι που εννοείται θα το παρακολουθούμε. Να πάμε τώρα λίγο και στην Superbet League 2, την πάλι ποτέ Β' Εθνική.
0: Έχουμε δύο live αναμετρήσεις. Ο Αστέρας Τρίπολης Β' αναμετράται με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και στο 68 λεπτό το σκόρ είναι 1-0 υπέρ του Αστέρα. Το γκολ το έβαλε στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου ο Καλυμάτης ο Χριστόφορος. Και έχουμε και το Ολυμπιακός Β' Μαρκό που είναι στο δεύτερο ημίχρονο, στο 63, και το σκόρ είναι 1-3. Γιατί Μαρκό έχει σκοράρει ο Γιουζέφ Ελαραμπή με μεγάλο παρελθόν στον Ολυμπιακό και ο Σεμπά έχει βάλει δύο τέρματα με την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου, στο 46 και στο 57.
2: Και ο Σεμπά πρώην τον Ολυμπιακό.
0: Δύο χρόνια πέρασμα πρέπει να είχε και ο Σεμπά, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα. Και για τον Ολυμπιακό έχει μειώσει, για τον Ολυμπιακό Β' έχει μειώσει ο Ζουγλής ο Νικόλαος στο 61. Είχαμε όμως και ένα παιχνίδι νωρίτερα μέσα στη μέρα που ήταν το εναρκτήριο. Η Καλυθέα αντιμετώπισε τον Πανσεραϊκό σε ένα παιχνίδι που κέρδισε 2-1 η Καλυθέα τον Πανσεραϊκό. Έχουμε και κάποιες αναμετρήσεις αύριο, αλλά πρώτα θα πούμε τις χθεσινές αναμετρήσεις, του Σαββάτου δηλαδή, όπου η αναγέννηση Καρδίτσας με τον Πανιόνιο ήρθανε 0-0. Ο Πανιόνιος αγωνιζόταν με 10 παίκτες από το πρώτο ημίχρονο, από το 37. Και στο άλλο παιχνίδι Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου 1-4. Αύριο κλείνει το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής με άλλες τρεις αναμετρήσεις. 4 η ώρα ο Πύργος αντιμετωπίζει την ΑΕΛ. 5 η ώρα έχουμε δύο παιχνίδια, Πανθρακικός Νίκη Βόλου και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης.
2: Αν διαφυσβήτη το φαβορεί σιγά σιγά η Μαρκό του Σούλη Παπαδόπουλου με 3-3 εξώσον φαίνεται, αν και είναι νωρίς, είναι ακόμα στο 64 το παιχνίδι για να το... Ναι. Και νωρίς για το πρωτάθλημα, έτσι
0: είναι.
2: Απλά είναι φέτος η χρονιά η οποία δεν έχουμε play-offs, ναι, το οποίο σημαίνει ότι κάθε βαθμός στην κανονική διάρκεια είναι πάρα πολύ σημαντικός. Να δούμε για λίγο τα live στο στοίχημα. Ξεκινώντας τώρα, μιας και τα έχω μπροστά μου, από το ελληνικό πρωτάθλημα με Λεβαδιακό και Ολυμπιακό να βρίσκονται ακόμα στο 0-0 στο 69, στο 0-0 και ο Βόλος με την ΑΕΚ. Στην Premier League έχουμε τελικά διπλό η Liverpool με 0-1 με στην Bournemouth, Leeds και Crystal Palace 0-0. Σε ένα match γκολ και θέαμα η Manchester City με τη Sunderland ήρθαν 5-3. Για Στην Serie A είχαμε αρκετά νωρίτερα το Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1, Φροζινόνε Κόμο 2-0 είναι τελικά όλα αυτά, όπως και το Πάρμα Τζένοα 2-1. Για την La Liga, την πρώτη Ισπανίας, έχουμε τελικό το Χετάφε Μάλαγα 1-0. Στο 48 βρίσκεται ένα παιχνίδι που μας έκανε αρκετά εντύπωση ότι είναι τόσο νωρίς. Το Ατλέτικο Μαδρίτης, Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στο 0-0.
0: Πολύ νωρίς.
2: Στο 41 λεπτό, ναι, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Στην Bundesliga έχουμε τελικό το Leverkusen Λειψία 2-0. Στη Γαλλία για τη Ligue 1, ο Σερ Μπρέστ 2-1, Νις Λίλ 0-0. Αυτό βρίσκεται στο 13ο λεπτό. Για το FA Cup συγγνώμη, της Αγγλίας, Σούτχαλ Ντόρκινγκ 1-2. Έχουμε για την Ολλανδία τώρα, έχουμε τα τελικά Φέγενορντ Ουτρέχτη 5-0, Αλκμαρ Τέλσταντ 1-0, Τβέντε PSV Αϊτχόφεν 3-2 και στο 43ο λεπτό είναι η Μέγγεν με την Ίγκλς, είναι στο 1-1. Είναι πολλά τα παιχνίδια στο στοίχημα πράγματα.
0: Αλλά έχουμε και Α1 ε1 κατηγορίας με αποτελέσματα ημιχρόνου. Παύλο Μελά Άγιος Αθανάσιος 2-0, Αγροτικός Αστέρας Νίκη Μεσημερίου 1-0. Αυτά αφορούν αποτελέσματα ημιχρόνου, έτσι. Και ΑΟΛ Αγκαδάς, νίκη Ευκαρπίας, ήταν 2-0 στο ημιχρόνο, αλλά έχουμε κοντά μας και τον Γιάννη Ντίνα, ο οποίος θα μας ενημερώσει για αυτό το παιχνίδι. Καλησπέρα, Γιάννη.
4: Καλησπέρα από το στάδιο Λαγκαδά. 2-0 εδώ είναι, όπως έχει διαμορφωθεί
0: από
4: το πρώτο ημίχρονο. Για να δούμε τώρα λίγο την νίκη Ευκαρπία που είναι στην επίθεση. Θα γίνει το σουτ, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Καλή στιγμή εδώ για την νίκη Ευκαρπίας να μειώσει το μακρινό σουτ που έγινε, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Του Σακαλή και out. Άνοιξε το σκόρ η γηπεδούχος ομάδα μόλις το πρώτο λεπτό με το Φωτιάδη. Στο 40, στο 36 μάλλον κέρδισε πέναλτι η ΑΠΕΛ με τον Φωτιάδη. Το εκτέλεσε ο Καραστάβρο, έκανε το 2-0. Μέχρι στιγμής παραμένει αυτό το 2-0 και έχουμε φτάσει το 65.
0: Γνωρίζουμε τους σκόρερ, Γιάννη.
4: Σας είπα, ο Φωτιάδη στο πρώτο λεπτό.
0: Τέλεια.
4: Το Καραστάβρο στο 40.
0: Τέλεια. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.

Δεν είναι όμως μόνο η Α1. Έχουμε και αποτελέσματα, αποτελέσματα ακόμα. Τα παιχνίδια είναι ανοιχτά γιατί είναι γύρω στο 70, λίγο μετά το 70 για την ακρίβεια. Για το κύπελο Άννα Μαρία Πανταζόνη είναι αρκετά τα παιχνίδια. Ο Θρίαμβος Παρθενίου με την Αστραπή Μεσαίου είναι στο 0-0. Η Ομόνοια Σύνδου με τον Ιωνικό είναι 1-2. Ο Ελευθεριακός με την Ξηροκρίνη στο 2-2. Δάφνη Ακροποτάμου Σμυρναϊκός Βαθυλάκου 2-3. Όλυμπος Δενδροποτάμου Πρωτέα Σεβόσμου είναι στο 0-0. Εθνικός Λαγινών Απόλλων Ζαγκλιβερίου 0-3. Δέκα Αριστοτέλης 0-2, Ατρόμητος Τριανδρίου, Δόξα Τριλόφου 3-1 τελικό. Άσα Αγγελοχωρίου, Αναγέννηση Επανομής 0-3 τελικό. Έχουμε και το Σκιούρια Επιλέας 3-2 τελικό, ήταν το πρώτο μάτς, ήταν 3 η ώρα αυτό το παιχνίδι. Και στις 6 η ώρα ξεκίνησε το pop μαλακοπής ΑΕ Νέας Κρίνης

0: Να πούμε εδώ ότι ματιάξαμε λίγο την Μαρκό. 2-3 μειώνει κι άλλο Ολυμπιακός, ναι, με Λεγγύση Διαμαντή.
1: Στο 66.
0: Και να πούμε ότι έχασε και πολύ μεγάλη ευκαιρία η ΑΕΚ μόλις για να ανοίξει το σκορ μέσα στον Ουπουσού. Βόλος παραμένει το σκορ εκεί. Επίσης το Φιλανδία-Ελλάδα είναι 19-21, 19-22 μόλις για την Εθνική να προηγείται, ενώ τα σετ βρίσκονται στο 1-1. Να σας αφήσουμε για μισό λεπτάκι για ένα ωραίο μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε.

0: Επιστρέψαμε και θα κάνουμε και μια σύνδεση με το τελευταίο 6 ώρα που ξεκίνησε το παιχνίδι το pop μαλακοποίησης Κρίνης με τον Κώστα Σωμαρά. Καλησπέρα Κώστα, μας ακούς?
1: Καλησπέρα, ναι, εδώ είμαστε στο 3-28. 0-0 είναι ο pop μαλακοποίησης με την Κρίνης για τη δεύτερη φάση του κυπέλου της Ευθυμής. Το 8 λεπτό έχει ένα δοκάρι μαλακοποίηση με τον Πολυκρονάκο και δύο κεφαλής Κασιανίδη που περάσαν άμ. Η Κρίνη προσπαθεί, αλλά δεν έχει κάτι μεγάλη ευκαιρία στην αστεία του Τεχόπουλου. Το 28 είμαστε, Μαλακοπή Κρίνη 0-0.
0: Ευχαριστούμε πολύ Κώστα. Η Εθνική έχει set point αυτή τη στιγμή. Το σκορ είναι 21-24.
2: Για να ακούσουμε λίγο το παιχνίδι.
3: Βγαίνει άμυνα από τον Κούκα. Ο Ιβάνοφ θα παίξει με ποιον? Με τον Νόα Μάρτιλα. Δεν βγαίνει άμυνα από τον Τζιάβρα. Χάνεται εδώ το πρώτο από τα τρία set point. Δεν μοιράζει. 22-24. Έχουμε ακόμα δύο ευκαιρίες. Εδώ από τον Μάρτιλα, ο Κούκα έσωσε στη συνέχεια τους Φιλανδούς. Εδώ ο Φιλανδός Λίμπερο και το τελείωμα από τον Νόα Μάρτιλα. Σαν τον Σάλμι. Δύσκολη υποδοχή από τον αρχηγό Γαλιώτος. Πρώτος χρόνος από τον Λάβρο Πιταχούδη, 22-25. Μπαίνει και αυτό στην εξίσωση και η Εθνική προηγείται πλέον με 2-1.
0: Η εθνική μας κατέκτησε το τρίτο σετ, έκανε το σκορ 2-1 και ελπίζουμε να πάρει και την νίκη και την πρόκριση στους 8 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
2: Έχουμε και τελικό για το μπάσκετ, το φιλικό, το τουρνουά τέλος πάντων που γίνεται τα Μαυροσκούφια, όπου θα έχουμε τώρα τον συνάδελφο, τον Γιώργο το Διπλοίδη. Γιώργο, μας ακούς? Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Ραφαήλ. Ήταν το πρώτο παιχνίδι για το Μαυροσκούφια του Άρη απέναντι στη Μύκονο, που είχε ένα εύκολο απόγευμα. Στο τέλος κέρδισε ο Άρης 80-64, αλλά ήταν πολύ πιο εύκολη επικράτηση από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ. Στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν μονοψήφια διαφορά στο σκορ. Στη συνέχεια ανέβασε την απόδοση του Άρης στο δεύτερο δεκάλεπτο. Την τρίτη περίοδο, περίπου στα μέσα, πήγε στους 20 πόντους. Εκεί υπήρχε τάιμπατ από τους φιλοξενούμενους. Παρ' όλα αυτά δεν επηρέασε την μορφή του αγώνα. Ο Άρης, αν θυμάμαι καλά, έφτασε τη διαφορά μέχρι στους 26 πόντους. Ίσως και να χαλάρωσε την τέταρτη περίοδο. Γι' αυτό πρέπει στους 12 να μειώσει η ομάδα της Μυκόνου. Και εκεί πήρε τάιμπατ το προπονητή των Κιτινόμαυρων και ανέβηκε η διαφορά στο τελικό σκορ, όπως αναφέραμε στην προηγούμενα. Στο ημίχρονο τιμήθηκε ο Χάρης Παπαγεωργίου και για την προσφορά στην πόλη, αλλά πολύ περισσότερο φυσικά για τον ΑΕΣ, τον Άρη, από τον Ανέστη Πεταλίδη και τον Διαμαντή Λόρτο, που είναι ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Εδών των Διετών της Θεσσαλονίκης. Και ακόμα υπήρχε και η φανέλα του Σλούκα που την έδωσε και θα βρίσκεται πλέον με την εθνική ομάδα, του Σλούκα λέω συγγνώμη, του Λιόπουλου, και θα βρίσκεται στο μουσείο της ΧΑΤ. Ήταν κάποια πράγματα που συνέβησαν στο ημίχρονο του πρώτου αγώνα άμεσα στον Άρη και τη Μύκονο. Ακολουθεί στις 8.30 το παιχνίδι του Ηρακλή για το ίδιο τουρνουά.
2: Με την Balkan Bodevgrad, έχουν δύσκολα ονόματα.
4: Bodevgrad ακριβώς, ναι, έχουν λίγο, το δεύτερο συγκριτικό είναι λίγο.
2: Μακάρι εκεί να διπλώσουν οι νίκες για τις ομάδες Θεσσαλονίκης με μια καλή και πάλι εμφάνιση και από τον Ηρακλή και εύκολη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιώργο.
4: Να είστε καλά, καλή συνέχεια παιδιά.
2: Καλησπέρα.

0: το μεγάλο παιχνίδι, Ηλία, για την χθεσινή ημέρα, το Άρης Ηρακλής, όπως προείπαμε. Ήρθε 0-0.
1: Μεγάλο ήταν στα χαρτιά. Αγωνιστικά δεν είδαμε κάτι.
0: Ναι, εννοώντας ότι σαν ομάδες ένα ντέρμπι τέτοιο μετά από πάρα πολύ καιρό. Ένα παιχνίδι που, κατά την δική μου άποψη, ο Ηρακλής το φοβήθηκε πάρα πολύ στα,
1: που ήσουν και στο γήπεδο,
0: στα πρώτα λεφτά. Ναι, ήμουν στο γήπεδο. Ήταν και ο Θήτα FM με τον συνάδελφο τον Γιάννη, το

0: Παντελίδη.
1: Ο οποίος έκανε και τη μετάδοση.
0: Τον οποίο θα τον έχουμε και σε λίγο και για να μας δώσει και το ρεπορτάζ και την άποψή του για το παιχνίδι. Ο Ηρακλής κατά με φοβήθηκε αρκετά το παιχνίδι στα πρώτα λεπτά. Στην πορεία ισορρόπησε. Καλύτερος ο Άρης σε γενικές γραμμές. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν καλό στην τελική προσπάθεια και έδωσε και το δικαίωμα στον Ηρακλή να το πιστέψει στο μετά το 75 και να κάνει μια υποψία ευκαιρία στην οποία θα μπορούσε να κλέψει το παιχνίδι. Αλλά θα μας τα πει καλύτερα νομίζω ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Παντελίδης. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: 0-0, Γιάννη, τι είδες ήσουν εκεί?
2: Εντάξει, νομίζω ότι η εικόνα του αγώνα ήταν συγκεκριμένη. Έτσι, για 30-35 λεπτά μια αλλαγάμε απόλυτη κυριαρχία του Άρη μέσα στο παιχνίδι με αρκετές ευκαιρίες, ένα δοκάρι, φάσεις δηλαδή γενικά στην ιστορία του Ηρακλή που γενικά ψαχνόταν στο ξεκίνημα του αγώνα. Στο δεύτερο ημίχρονο πολύ πιο ισορροπημένος ο Ηρακλής, πολύ πιο χαλαρό το τέμπο του Άρη, οι αλλαγές που έγιναν με σκοπό να γίνει πιο επιθετικός ο Άρης μάλλον μπέρδεψαν την ομάδα γενικά και τελικά καταλήξαμε σε ένα 0-0 που σαφώς θα πρέπει να αφήνει ικανοποιημένο τον Ηρακλή με βάση τις ευκαιρίες που δημιούργησε ο Άρης κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Από την άλλη όμως δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος ο Άρης και λογικό είναι να υπάρχει έτσι ένας προβληματισμός είναι το γεγονός ότι για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι η ομάδα έμεινε μακριά από την νίκη. Ένας προβληματισμός που γίνεται ακόμη πιο έντονος αν αναλογιστεί κανένας ότι σε αυτά τα τρία παιχνίδια ο Άρης δεν κατάφερε να πετύχει γκολ. Έτσι. Οπότε λογικό είναι να υπάρχει ένας προβληματισμός, υπήρξαν κάποιες αποδοκιμασίες μετά το τέλος του αγώνα. Τώρα πάμε σε ένα διάστημα διακοπής τριών εβδομάδων υπό άλλες συνθήκες, δηλαδή αν είχε νικήσει ο Άρης τον Ηρακλή θα ήταν καλύτερα τα πράγματα, πιο καλό το κλίμα. Μάλλον θα είχαν και περισσότερες μέρες ξεκούραση οι παίκτες της ομάδας, τώρα αυτό έχει αλλάξει, ένα ρεπό σήμερα και από αύριο, ένα ρεπό αύριο μάλλον και από την Τρίτη ξανά.
1: Γιάννη, δεν υπάρχει κάποιο θέμα προπονητή, έτσι?
2: Όχι, τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει κάποιο θέμα, δεν έχει τεθεί θέμα αλλαγής προπονητή, όχι.
0: Ωραία. Είχα μείνει επειδή σε παρακολουθώ Γιάννη ανελιπώς όσον αφορά το ρεπορτάζ του Άρη στο ότι η ομάδα ήταν αν μου επιτρέψεις αδύναμη κυρίως στα center back και γενικότερα στην άμυνα. Παρ' όλα αυτά όπως αναφέρεις έχει πλέον πρόβλημα στο σκοράρισμα.
2: Ναι, αδυναμία στα center back δεν υπήρχε, δεν υπήρχαν center back, έτσι.
0: Ναι, okay, σωστά.
2: Είμαστε ακριβείς, έτσι. Εντάξει, εκεί τώρα υπάρχει ο Σούταλ, ο οποίος μάλιστα κάνει και μια καλή εμφάνιση χθες. Πέραν τούτου όμως, είναι αυτό που σας είπα και προηγουμένως. Οι αλλαγές όλες που έγιναν αφορούσαν την επίθεση. Δηλαδή άλλαξαν όλοι οι παίκτες που ξεκίνησαν στην επιθετική γραμμή. Δηλαδή βγήκαν οι τέσσερις που είχε επιλέξει για να αρχίσουν το μάτσο Γρηγορίου, τους άλλαξε όλους, έτσι έβαλε άλλους παίκτες. Η παρουσία πληθώρας επιθετικών αντί να βοηθάει στο να υπάρχουν επιλογές, σχήματα και ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες κάθε αγώνα να προσαρμόζεται η ομάδα και να έχει έτσι μια παραγωγή, φαίνεται ότι αυτό το πράγμα μάλλον μπερδεύει περισσότερο την ομάδα παρά την βοηθά. Και είναι ξεκάθαρο ότι το πρόβλημα του Άρη είναι αυτή τη στιγμή είναι καθαρά επιθετικό. Και το λέει αριθμή έτσι έχει να σκοράρει τρία παιχνίδια.
0: Άρα θεωρείς ότι για το 4-4-2 που είδαμε δεν βοήθησε, γιατί νομίζω ήταν η πρώτη φορά που το δοκίμασε ο Άρης φέτος.
2: Δεν είναι θέμα 4-4-2. Είναι θέμα ότι έχει ξεκινήσει, έχει δουλέψει η ομάδα, δούλεψε όλο το καλοκαίρι ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού με συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές και πλέον αυτό έχει αλλάξει με την έννοια του ότι έχουν έρθει άλλοι παίκτες, πρέπει αυτοί οι παίκτες να μπουν μέσα στο κλίμα, πρέπει αυτοί οι παίκτες να μπουν μέσα στο σύστημα και αυτό θέλει χρόνο, δεν είναι εύκολο. Ο Άρης έβγαλε όλη την προετοιμασία παίζοντας αυτό το 4-4-1-1 που έπαιξε χθες, αλλά το έπαιζε με Καντεβέρη και Κουαμέ μπροστά. Χθες είδαμε Καντεβέρε και Μωρό μπροστά, προχθές είδαμε Μανού Καντεβέρε, παραπροχθές είδαμε τον Μυρ με τον Μανού, τον Μυρ, δηλαδή παίζουν πολύ σε λίγες θέσεις και αυτό από ό,τι φαίνεται είναι πρόβλημα. είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που είπε και ο Ματσάρη στη συνέντευξη τύπου, ότι έχω σε κάποιες θέσεις πολλούς παίκτες και αυτό μου προκαλεί πρόβλημα.
0: Ναι, τώρα με ζορίζεις λίγο, με τριγκάρει αυτό με τη συνέντευξη του Ματσάρη, θα το πιάσω ίσως.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι, αυτά που είπε ο Βάλτερ Ματσάρη, φυσικά εντάξει δεν είναι, δεν είναι αντικείμενο μου το ρεπορτάζ του Ηρακλή και φυσικά δεν μπορώ να ανασχολιάσω αν έχει δίκιο ή άδικο. Αλλά αν αυτά που είπε ο Ματσάρη, για παράδειγμα, όχι έτσι ακριβώς βέβαια όπως θα είπα, αλλά το νόημα ότι έχω πολλούς παίκτες για κάποιες θέσεις και λίγους για κάποιες άλλες θέσεις, τα έλεγε ο Γρηγορίου, νομίζω θα ήταν to the point, έτσι. Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει πάρα πολλές επιλογές μπροστά, αλλά δεν έχει πολλές επιλογές για παράδειγμα στα στόπερ, είναι με τρία στόπερ.
1: Βλέπεις να γίνεται καθαρά κάποια κίνηση διορθωτική με ελεύθερο παίκτη μέχρι τα τέλη του μήνα που υπάρχει αυτή η δυνατότητα?
2: Αν ήταν να γίνει κάτι θα είχε γίνει, το θεωρώ εξαιρετικά απίθανο να πάει ο Άρης να πάρει παίκτη τώρα μέσα στο σελίδι. Δεν έχει κάνει ποτέ, με Καρυπίδη δηλαδή είναι ελάχιστες φορές που έχει ψωνίσει από την αγορά των ελεύθερων. Τώρα αν θυμάμαι καλά, που δεν κάνω κάποιο συγκλονιστικό λάθος, τελευταία φορά που πήρε ο Άρης παίκτη από την αγορά των ελεύθερων ήταν ο Κουάισον, Σουηδός, που τον είχε φέρει από...
0: Δεν πήγε καλά.
2: Τον είχε φέρει Σαουδική Αραβία που έπαιζε αυτός. Δεν ξέρω, νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν νομίζω ότι θα κάνει ο Άρης κίνηση να φέρει παίκτη από την αγορά των ελεύθερων. Αν ήταν θα το είχε κάνει, δηλαδή την ξέρουν την αγορά, ξέρουν ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι. Φαντάζομαι ότι τους έχουν τσεκάρει. Αν ήταν να γίνει κάτι θα είχε ήδη γίνει. Δεν νομίζω δηλαδή να πάει απέκτη ο Άρης.
0: Άρα αντιλαμβάνομαι ότι το κενό αυτό των 15 ημερών θα είναι ευεργετικό για τον Άρη. Το έχει ανάγκη ο Άρης να μπορέσει να δουλέψει 15 μέρες, έτσι ώστε να βελτιωθεί λίγο στους αυτοματισμούς, να είναι... Για μένα είδα ένα θέμα στην τελική ενέργεια σίγουρα, αλλά ακόμα και στην τελική πάσα δεν έβγαλε κάποια καθαρή κλασική ευκαιρία ο Άρης.
2: Κοιτάξτε, να δεις, το είπε και ο Γρηγορίου χθες, ότι περιμένει αυτή τη διακοπή για να δουλέψει με την εβδομάδα. Φαντάζομαι, γιατί ακόμα δεν υπάρχει και ας πούμε επίσημη σχετική ενημέρωση, φαντάζομαι ότι δεν θα είναι και πολλές ημέρες που θα λείψουν οι παίκτες και λόγω αυτού ότι θα πρέπει να δουλέψουν, αλλά και λόγω του ότι εντάξει, τα πράγματα δεν πήγαν καλά αγωνιστικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ναι, αυτό τώρα... Αυτές οι περίπου τρεις εβδομάδες, γιατί τόσο θα μείνουν έξω, το επόμενο μάτς, αν θυμάμαι καλά, είναι 10-11 Οκτωβρίου, κάπου εκεί. Είναι το διάστημα δουλειάς και το διάστημα που τελειώνουν οι δικαιολογίες. Δηλαδή, αν τελειώσει αυτό το διάστημα της διακοπής, επιστρέψει η ομάδα και ξεκολουθεί να παρουσιάσει την ίδια εικόνα, τότε νομίζω ο προβληματισμός θα γίνει πολύ μεγαλύτερος και δεν ξέρω αν θα οδηγηθούμε και σε άλλες καταστάσεις.
0: Πριν σε αφήσουμε, θα υπάρξει κάποιο φιλικό, έχεις κάποια τέτοια ενημέρωση?
2: Όχι, δεν νομίζω, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση, αλλά το θεωρώ και εξαιρετικά δύσκολο αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί δεν ξέρω που θα βγουν ομάδα να παίξουν φιλικό, μόνο από το εξωτερικό, γιατί στην Ελλάδα δύσκολο να παίξεις με Super League, στις μικρότερες κατηγορίες νομίζω θα γίνονται κανονικά τα παιχνίδια.
0: Ενώντας κυρίως εσωτερικό από την έννοια με την Under, με την μικρότερη ομάδα, την K19, ή τέλος πάντων κάτι το οποίο θα κρατήσει τους παίκτες
2: γρήγορα. Ναι, συχνά πυκνά γίνονται κάποια παιχνίδια. Απλά τώρα, να μην λέω και ψέματα, δεν γνωρίζω αν θα συνεχιστεί το πρωτάθλημα των υποδομών ή αν θα διακοπεί και αυτό. Αλλά εντάξει, αυτά τα μάτια γίνονται συχνά πυκνά. Δηλαδή, έχουν ξεφύγει από την κατάσταση ότι είναι ένα φιλικό που ξέρεις, δίνεται νόημα, σημασία, σκορ κτλ. Και μάλιστα ιδιαίτερα από πέρσι, κάτι που συνεχίζεται και φέτος, που K19 του Άρη πλέον, K17 νομίζω και K15 κάνουν προπονήσεις στο νέο Ρήσιο και στα καινούργια γήπεδα που έχει φτιάξει ΠΑΕ. Είναι πολύ πιθανό να γίνουν ή να έχουν γίνει και άλλα τέτοια παιχνίδια τα οποία δεν τα μάθαμε ποτέ. Έτσι. Άρα, από αυτήν την άποψη δηλαδή, ναι, μπορεί στο πλαίσιο μιας προπόνησης να γίνει ένα ιστορικό διπλό, αλλά επίσημο φιλικό παιχνίδι τώρα με άλλη ομάδα δύσκολο το βλέπω.
0: Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Καλή συνέχεια. Να πούμε ότι η Ελλάδα με την Φιλανδία στο τέταρτο σετ προηγείται με 2-1. Είναι 8-7 υπέρ της Φιλανδίας, 8-8 μόλις.
3: Να τα εκμεταλλευτούμε και το κάνουμε. Time out τώρα, το οποίο παίρνει όλοι κουνάρι. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε και πάλι εδώ σε λίγο στο Τωρίνο.
0: Time out έχουμε στο παιχνίδι. 8-8. Να δούμε και λίγο τα γκολ στο στοίχημα. Να πούμε ότι η ΑΕΚ δέχτηκε γκολ από το Βόλο, το οποίο ακυρώθηκε ως offside.
1: Ο Φουρτάδο το είχε πετύχει.
0: Και
1: έχουμε και ημίχρονο.
0: Έχουμε ημίχρονο επίσης. Είμαστε στο ημίχρονο.
1: Και στις καθυστερήσεις στη Λιβαδιά, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0.
0: Στις
1: καθυστερήσεις είμαστε.
0: Μάλιστα. Στο Βέλγιο τώρα έχουμε Σεντρουίντεν Βέστερλο 0-2 και εκεί είμαστε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Έχουμε Ατλέτικο Μαδρίτης Ρεάλ Μαδρίτης 2-0 στο 71. 2-0. Και η Ρεάλ παίζει με κόκκινη. Στη Λα Λίγκα 2 έχουμε Θέουτα Ρεάλ Βαγιαδολίδ 0-1 στο 76. Στην Γαλλία Νις Λίλ 1-0 στο 35. Και στην Σέριε B Μάντοβα Πίζα 1-0 στο 32. Ένα ωραίο μάτς επίσης είναι στην Premier League. Η Φούλαμ με την Manchester United είναι 0-0 στο 21. Στην Bundesliga Σάλκε Elversberg 0-0 στο 21. Στην Πορτογαλία Estrela Amadora Ακαδέμικο Βιζέου 0-2 στο 63. Βιτόρια Μορεϊρένσε 0-1 στο 58. Και στο κύπελο Αγγλίας η Σούτχαλ με την Dorking είναι στο 2-2 στο 88.
1: Έχουμε και γκολ για τον Ολυμπιακό στις καθυστερήσεις με τον Μανώλη Σάλιακα στο 92 να σκοράρει.
0: Ο Σάλιακας 0-1, δηλαδή ο Ολυμπιακός παίρνει το μάτς, έτσι. Εξ όσων φαίνεται. Στο 92.
1: Έχουμε δει πολλά να γίνονται.
0: Ο μπακ, μάλιστα.
1: Το δεξί μπακ, ο οποίος ναι, έχει και κλήσεις στην Εθνική. Επιστρέφει στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
0: Γίνανε οι κλήσεις, ναι. Ενδιαφέρουσες, ειδικά επιθετικά. Πραγματικά η Ελλάδα έχει.
1: Πολύ δυνατή.
0: Πάρα πολύ δυνατή επιθετικά. Το Φιλανδία-Ελλάδα είναι στο 9-9
1: στο τέταρτο σετ. Θα κάνουμε και μια σύνδεση όμως με τον Κώστα Σαμαρά να μας πει τι γίνεται στο παιχνίδι pop μαλακοποίης Νέα Κρίνη. Καλησπέρα
4: Κώστα. Εδώ το αποτέλεσμα μηχρόνου 0-0 pop μαλακοποίης Νέα Κρίνη για τη δεύτερη φάση του κυπέλου. Θυμίζουμε ότι αν η κανονική διάρκεια λήξει σώπαλη θα έχουμε κατευθείαν απέναντι, δεν έχουν παράταση.
1: Ωραία.
4: Ένα δοκάρι του Πολυκρονάκου για τη Μαλακοπή στο 3, 24 φάτσε.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ Κώστα.

0: Να πούμε και τι γίνεται και στα παιχνίδια της Β' Εθνικής, όπου το παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης Β' με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς τελείωσε. Οι γηπεδούχοι τελείωσαν και με 10 παίκτες, κέρδισαν 1-0 με τον γκολ στο πρώτο ημίχρονο στις καθυστερήσεις από τον
1: Κολυμάτση.
0: Ναι. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού Β' με τη Μαρκό είναι στο 2-3, παρέμεινε εκεί, είναι στο 81 λεπτό. Ξεκίνησε και το παιχνίδι της Φούλαμ με τη Manchester United στην Premier. Είναι στο 0-0 στο 23 λεπτό. Έχουμε και Bundesliga, Σάλκε Έλβερσμπερκ, είναι πίσω το 23-0. Έχουμε όμως και μία σύνδεση με τον Γιάννη τον Τίνα και το παιχνίδι Λαγκαδάς Νίκη Ευκαρπίας. Καλησπέρα Γιάννη. Τελείωσε το παιχνίδι.
2: Εδώ στο στάδιο του Λαγκαδά είναι 4-0 με 2 γκολ του Κλίνατζη.
0: 4-0. Δεν τελείωσε όμως το παιχνίδι.
2: Επανάληψης, όχι, δεν τελείωσε. Είμαστε στο 89.
0: Ωραία.
2: 4-0, λοιπόν, εύκολη νίκη για την ΑΠΕΛ. Προσπάθησε στο δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε, θα γίνει το τώρα που βράζει. Νίκη Ευκαρπίας πάνω στο Σακαλί. Και τώρα το τελευταίο σφύριγμα, τελικό αποτέλεσμα εδώ στο στάδιο Λαγκαδά. ΑΠΕΛ Λαγκαδά, νίκη Ευκαρπίας 4-0.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
1: Όπως και τελικό είναι και το Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη
0: στις καθυστερήσεις.
1: Σημαντικό διπλό κυρίως για την ψυχολογία των Ολυμπιακών.
0: Σίγουρα,
1: γιατί
0: σίγουρα.
1: Μετά την αλλαγή προπονητή.
0: Και μετά την ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής, αλλά και της προπροηγούμενης με την Γκέλα στο Βόλο. Ήταν δύσκολα τα πράγματα για τους Ερυθρόλευκους.
1: Σωστά, είχε ανάγκη την νίκη. Περιμένουμε σιγά σιγά να τελειώσει και το Ολυμπιακός Β' Μαρκό.
0: Σε μια έδρα που ο Ολυμπιακός πέρσι γκέλαρε 0-0, ενώ αγωνιζόταν με παίκτη παραπάνω.
1: Γενικά νομίζω η εικόνα του περσινού Λεβαδιακού με το φετινό δεν έχει καμία σχέση. Αν και κράτησε αρκετά ο Λεβαδιακός, η εικόνα του Παπαδόπουλου ήταν για μένα στο δικό μου μάτι πολύ πιο όμορφη, αλλά και αποτελεσματική σύμφωνα με την βαθμολογία που έχουμε. Αν δεν κάνω λάθος, ο Λεβαδιακός πρέπει να είναι στην τελευταία θέση με ένα βαθμό σε 5 παιχνίδια πλέον.

0: Η Εθνική Ελλάδος στο βόλεϊ είναι στο 13-12 κερδίζει αυτή τη στιγμή η Φιλανδία. Τα σετ παραμένουν 2-1 υπέρ της Ελλάδος. Καλό θα ήταν εδώ η Ελλάδα να πάρει και αυτό το σετ και να
1: κλείσει
0: το παιχνίδι, ναι, για να πάρει και την πρόκριση και να μην πάμε σε tie break, που εκεί θα δυσκολέψει λίγο η κατάσταση.
1: Να πούμε για τελικά αποτελέσματα στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα, στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στην Premier και στην Αγγλία έχουμε το Leeds Crystal Palace που έληξε 0-0, Bournemouth Liverpool 0-1 και το εντυπωσιακό Manchester City Sunderland 5-3.

Ας πούμε και, και στην Ιταλία τι έγινε, στη Σέρια στα τελικά μέχρι τώρα. Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1, Πάρμα Τζένοα 2-1, Φροζινόνη Κόμο του Δουβίκα 2-0. Δεν τα κατάφερε η ομάδα του Δουβίκα. Και στη συνέχεια 7 η ώρα έχουμε Γιουβέντους Αταλάντα και 10 παρατέταρτο Μίλαν Λέτσε.

0: Να ακούσουμε και λίγο τι συμβαίνει στο μάτς Φιλανδία-Ελλάδα.
1: Έχει και ο Νόα Μάρτιλα. Ο Βουλκίδης ετοίμος για το σερβίς. Για τον Λούκα Μάρτιλα, ο οποίος θα πάρει και την επίθεση. Θα το σταματήσει το μπλοκ, αλλά είναι out. 15-13. Διαβάσαμε την επίθεση. Δεν μας έκανε εδώ τη χάρη μπάλα. Τα χέρια του Μάρκο εδώ. Μπάλα περνάει εκτός.
0: Η Ελλάδα προσπαθεί να πάρει και αυτό το σετ για να κλείσει την πρόκριση. Εντάξει, είμαστε πίσω 2 πόντους, δεν είναι μεγάλη απόσταση. Όπως και έχει κλείσει το παιχνίδι, έχει κλειδώσει την νίκη το Μαρκό που κάνει το 2-4 πλέον μέσα στον Ολυμπιακό.
2: Και το 3-3 στο πρωτάθλημα.
0: Μέσα στον Ολυμπιακό Β, με τον γκολ να το έχει βάλει ο Νεκούλ Λούκας Μισαέλ. Μεγάλο ονόματα οι παίκτες γενικά, έτσι πως βλέπω. Οι παίκτες του
2: Μαρκού. Ήταν ο Σεμπά.
0: Δεν ήταν, έχει πολύ μεγαλύτερο όνομα ο Σεμπά. Είναι Φρέιτας κάπως λέγεται ο Σεμπά. Δεν έχει αυτό το μικρό όνομα. Να πούμε ότι συνεχίζει την προσπάθειά της
2: 16-14.
0: Εντάξει.
1: Και με Βουλκίδη και με Πιτακούδη.
0: Προς το παρόν πάει πόντο-πόντο το παιχνίδι.
2: Με τους Φιλανδούς να είναι μπροστά. Βέβαια η Εθνική είναι 2-1 μπροστά στα σετ.
1: Λέει εδώ ο Ευρύτης κεντρικός. Γαλιώτος, σερβίρι. Κούκα στην υποδοχή. Βανόφ, πρώτος χρόνος, βγαίνει άμυνα. Δουμπλάρουμε τον εαυτό μας. Πιντακούδης εκεί, Χαδρινός σηκώνει για τον πρώτο ψάλτη. 16-15 από τον αρχηγό.
2: ...16-15 η Εθνική, μειώνει στον πόντο.
1: Πέφτουν κορμιά εδώ.
2: Και η αγωνία συνεχίζεται.
1: Κυνηγάνε οι εθνικοί, οι παίκτες της εθνικής μας όλες τις
0: μπάλες. Και νομίζω, πως σιγά σιγά.
2: Ήρθε η ώρα, ναι.
0: Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε.
2: Βέβαια θα σας αφήσουμε σε καλά χέρια.
0: Νομίζω στα καλύτερα χέρια. Στα καλύτερα χέρια, γιατί ακολουθεί η εκπομπή του κυρίου Μίρτσου, όπου θα...
2: Με το Στέλιο Παπαντονίου.
0: Με το Στέλιο Παπαντονίου μαζί, όπου θα σας κρατήσουν παρέα.
2: Μέχρι
0: και...
2: τις 9.
0: Και θα έχουν και μετάδοση του αγώνα, σωστά.
2: Ναι, αργότερα είναι ο Αλέξης Αλεξίου με το Στέλιο Παπαντονίου πάλι και θα έχουμε και το παιχνίδι Πανετολικός ΠΑΟΚ.
0: Που θα υπάρχει μετάδοση από τον Παντελή Χατζηστυλιανό από το γήπεδο, έτσι, για να ακούει όλος ο κόσμος του Θήτα FM το τι συμβαίνει στο γήπεδο.
2: Θήτα FM 107,1.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια.
2: Καλή
0: βασικά Σαββατοκύριακο.

0: FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον ΘΕΦΕΜ 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μίρτσος.

0: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Καλό απογευματόβραδο Κυριακής να έχουμε. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Θήτα, στο 107,1 των FM. Είναι εκπομπή Παίξτε Μπάλα μαζί σας. Σαββατοκύριακα είναι μεταφερόμενες, είπαμε, οι εκπομπές. Είναι το αθλητικό Σαββατοκύριακο του Ράδιο Θήτα FM 107,1. Παρέα με τον Στέλιο Παπαντονίου εδώ,
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Ένα γλυκύτατο παιδί, το οποίο έκανε και τις μεταδόσεις εδώ πέρα και τώρα σε βλέπω. Μπράβο, μπράβο. Γλυκύτατο παλικάρι, δημοσιογραφάρα.
1: Ωραίος, προσπαθούμε.
0: Ωραίος, μπράβο. Εδώ που είμαστε, το στούντιο έχει μία και ο Δήμητρης, ο φίλος μου, εκεί στη ρύθμιση του ήχου. Τώρα σε λίγο ξεκινάει το δεύτερο παιχνίδι της ΣΑΕΚ με τον Βόλο, είναι στο 0-0. Μου αρέσει αυτή η Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι παλιός Θεσσαλονικιός, γέννημα θρέμα Θεσσαλονικιός. Και είμαι από τους παλιούς. Είμαστε εδώ στον έκτο όροφο επί της Τσιμισκή. Τώρα λέγεται αλλιώς η οδός αυτή. Πώς λέγεται? Τσιμισκή, την ξέρω εγώ. Είναι προέκταση Πολυτεχνείου. Από πού αρχίζει η Πολυτεχνείου? Από το εδώ, από την γωνία. Δεν μπορεί, αφού από εδώ έρχεται η Τσιμισκή. Από εδώ έρχεται. Ναι, εδώ πού τελειώνει η Τσιμισκή, ας πούμε. Τσιμισκή δεν είναι αυτή που έρχεται από κάτω? Πού τελειώνει η Τσιμισκή? Εδώ στη γωνία με την. Και από εδώ μετά αρχίζει. Πώς τη λένε? Γιατί δεν μπορούσε να συνεχίσει τη Μισχή μέχρι πέρα, έχει δρόμο. Είναι τζάμπα για να μα μπερδεύουνε. Μου λέει ο Πετουλάκης στην Πολυτεχνείου. Λέω, πού είναι η Πολυτεχνείου? Λέει μετά τη Μισχή. Ευθεία, τη Μισχή είναι κάτω στα Λαδάδικα. Ωραία θέα από εδώ. Τσιμισκή χωρίς κίνηση. Εκπληκτική. Χθες το βράδυ που είχα βραδινή εκπομπή εδώ με τον Αλέξη του Αλεξίου, βγήκα και έκανα μια γύρα στα Λαδάδικα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και πήγα πάρα πολλά χρόνια πίσω, μόνο που μέσα στα Λαδάδικα, δηλαδή αν σε 1% ανθρώπους, οι 20 να ήταν Έλληνες, οι 80 ήταν από το Αλεπουδόν που λέμε. Πάμε εμείς όμως στα αθλητικά μας. Έχουμε το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, το οποίο είναι σε έξαρση αυτή τη στιγμή. 6 ώρα αρχίσαν τα παιχνίδια, θα νυχτώσει μέχρι να τελειώσουν.
1: Έχει πολύ πράγμα, πολύ αγωνιστική δράση.
0: Έχουμε Αλέκο Παλαμίδα, μην φοβάσαι, εντάξει.
1: Ο κύριος Παλαμίδας, top. Να πούμε τα αποτελέσματα.
0: Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, έχασε και ο Απόλλωνας Καλαμαριάς από τον Αστέρα Τρυπόλεως Β 1-0, έτσι. Ο Απόλλωνας Καλαμαριάς, ο οποίος δεν ξεκίνησε καλά, 3 εκτός έδρας παιχνίδια θα μου πεις, έχει πάρει έναν πόντο μόνον στην Σύρο, από την Ελλάς Σύρο. Εντάξει, ο Απόλλωνας Καλαμαριάς είναι μια άλλη περίπτωση, την οποία δεν θέλω να την πω τώρα. Έχουμε, τι έχεις, Στέλιος Παπαντονίου, παιδιά, είναι το παιδί για όλα. Εμείς θα έχουμε σε 9 η ώρα ακριβώς την σύνδεση και απευθείας μετάδοση του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό. Είναι ντέρμπι, είναι. Με βάση τη θέση, τη βαθμολογική συγκομιδή των δύο ομάδων, είναι ντέρμπι. Ωραία. Όπως ήταν ντέρμπι και την προηγούμενη αγωνιστική πρωτοπόρων, Παναθηναϊκός Πανετολικός. Έτσι. Σωστά. Τώρα είναι ντέρμπι των δεύτερων. Ο Βόλος είναι κατακίτρινος. Είναι εκεί που απαγορεύτηκε να απαγορεύεται η μετακίνηση των οπαδών του Άρη, νομίζω, στον Βόλο. Ή ποιοι άλλοι απαγορεύτηκε, του Ηρακλή?
1: Του Ηρακλή που έπεσε εντός έδρας.
0: Που έπεσε γηπεδούχος.
1: Ναι, γηπεδούχος, και το απαγορεύτηκε η μετακίνηση και μετά του επιτράπηκε.
0: Ναι, μιλάμε για πράγματα χαζά. Όλο το γήπεδο του Βόλου φυσιολογικά είναι κατακίτρινο, είναι η έδρα της ΣΑΕΚ. Πιο πολύ έδρα από την Αγία Σοφιά είναι, γιατί η επαρχία πιο πολύ στηρίζει τις ομάδες τις μεγάλες. 16.000 κόσμος και οι 15.990 έχασε καλή ευκαιρία τώρα η ΑΕΚ. Οι 15.990 είναι ο παδί της ΣΑΕΚ. Ο Μάνταλος διαμαρτύρεται εδώ, γιατί για πέναλτι, χέρι, κόρνερ, τι διαμαρτύρεται? Έτσι μάθανε να διαμαρτύρονται. Έχω να πω κάποια πραγματάκια για το χθεσινό παιχνίδι, το Άρης Ηρακλής, αλλά και κυρίως για τις δηλώσεις του Ματσάρη, ο οποίος αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι μπορεί να χτύψει και στο χέρι του παίχτη. Για να δούμε. Μπορεί να χτύψει στο χέρι του παίχτη. Ναι, έξισε το χέρι. Και είναι 100% ακούσιο, δεν πρέπει ούτε καν να ασχοληθούν με αυτό. Λοιπόν, ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή Παίξτε Μπάλα, μιας και δεν έχουμε και απευθεία σύνδεση, είναι μέσω Βαμπύρ. Είτε στέλνετε μήνυμα, είτε καλέστε μας μέσω του Βαμπύρ, που είναι εύκολο να τα πούμε. Να τα πούμε. Είναι το 6977-20-10-70. Μηδενική χρέωση εννοείται. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία χρέωση. Είναι Βαμπύρ, Viber. 6977-20-10-70. Μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε μέσω μηνυμάτων, είτε να καλέσετε και να τα πούμε από τηλεφώνο εδώ με τον Σελάκη τον αγαπημένο. Είσαι Θεσσαλονικιός?
1: Ναι, Θεσσαλονίκη. Μένω Καλαμαριά.
0: Καλαμαριώτης είσαι, ναι, ή ήρθες, ναι, τώρα ερωτικός μετανάστης?
1: Όχι, Καλαμαριώτης.
0: Αλλά ναι, ποια, ναι, περιοχή?
1: Καλαμαριά μένω εκεί στον πεζόδρομο κοντά.
0: Α, γίνεται. Κέντρο-κέντρο.
1: Ναι, ναι, λίγο πιο κάτω από τον Αριστοτέλη.
0: Α, ωραία. Εγώ μένω, εξετάζει τη φάση. Άμα δοθεί πέναλτι αυτό υπέρ τη ΣΑΕΚ, παιδιά, περιμένετε τον Αχιλλέα να βγει και να ουρλιάζει με το δίκιο του. Εγώ μένω εκεί που λέει κουτσί στραβή, που μένουν κουτσί. Ξέρεις που είναι κουτσί στραβή?
1: Άγιο Παντελέμον.
0: Α, μπράβο. Εννοείται δεν είναι τίποτα. Και μόνο που εξετάστηκε αυτή η αηδία για φάση πέναλτι τώρα, είναι ντροπή. Εννοείται δεν είναι τίποτα. Πριν πάω στο χθεσινό παιχνίδι του Άρη με τον Ηρακλή, σήμερα ο Στέλιος Παντονίου βασικά θέλει να μας ενημερώσει για κάποια πράγματα. Έτσι, τι.
1: Ναι, έχουμε και το ερασιτεχνικό.
0: Και κάτι... θέλω εδώ, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Ταυτόχρονα με αυτό, εσύ τα ξέρεις αυτά τα. Με τα υπολογιστές, να μου βάλεις να έχουμε και live στοίχημα.
1: Ναι, θα το
0: γιατί
1: βάλω.
0: Είναι πολλοί κόσμος ο οποίος παίζει στοίχημα. Τι θέλεις, γραμμή, τηλεφωνή?
2: Έχουμε ένα μήνυμα στο Viber.
0: Ναι, θα το δούμε εδώ πέρα. Γιατί γι' αυτό τον έχω. Καλησπέρα από Ανόβερο. Καλή εκπομπή και καλή ακρόαση για τους ακροατές. Γεια σου, φίλε. Ο Σπυρίδων, ο Ανδρέου είναι. Γεια σου, ρε Σπυρίδων Ανδρέου. Αυτός είναι παλιός ακροατής από τα παλιά τα ραδιόφωνα που έκαναν εκπομπές. Να είσαι καλά, Σπυρίδων Ανδρέου. Ανόβερο, Γερμανία. Ωραία είναι να ζεις εκεί, αρκεί να έχεις τελειώσει από την Ελλάδα τα δικά σου και να ζεις. Τι έχεις να μας πεις, Στέλιο? Σε βλέπω αγωνιάς.
1: Όχι, εντάξει.
0: Για πες.
1: Θέλω να είμαι έτοιμος όταν δώσετε την πάσα.
0: Πάντα και έτοιμος να μηνύσεις, εγώ θα σου δώσω χρόνο να ετοιμαστείς. Μη στεναχωριέσαι. Και δεν κάνουμε διαγωνισμό εδώ.
1: Εντάξει.
0: Εδώ είμαστε άνθρωποι, μιλάμε με ανθρώπους, μιλάμε για πράγματα που γνωρίζουμε. Και το Λοντίνγκινγκ ξεκίνησε. Τον άφησε χαμπάνι στον πάγκο με Λοντίνγκινγκ. Νομίζω ο Λοντίνγκινγκ είναι αυτός. Πήγε μεταγραφή 36-37, πόσο είναι αυτός? Ο Λοντίνγκιν. Μάλιστα. Για πάμε στα λάγια μου, γιατί ήσουν έτοιμος να μας ενημερώσεις.
1: Ναι, κάποια αποτελέσματα από τα ερασιτεχνικά. Α1 κατηγορία Ψημή, Παύλος Μελάς ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου 4-0. Αγροτικός Αστέρας νίκη Μεσημερίου 3-1. ΑΟΛ Αγκαδά νίκη Ευκαρπίας 4-0.
0: Συγγνώμη, είναι ΑΟΛ Αγκαδά.
1: ΑΟΛ Αγκαδά.
0: Γιατί εγώ τη θυμάμαι ΑΠΕΛ Αγκαδά, τη μεγάλη ΑΠΕΛ, τεράστια. Έχει παίξει μέχρι Β' Εθνική η ΑΠΕΛ Αγκαδά, του Γιάννη του Φυλάκη, του φίλου μου, η ομαδάρα εκεί πέρα. Φαίνεται από τα χρέη και από τα αυτά αλλάξαν όνομα κι αυτοί, γιατί είναι και άλλες ερασιτεχνικές ομάδες που είχαν κάποια χρέη δημιουργηθεί από κάποιους παράγοντες φυσικά και οι ταλέπερες ομάδες αναγκάζονται να αλλάζουν ονόματα. ΑΟΛ Αγκαδά λοιπόν 4-0, ποιο κέρδισε?
1: Τη νίκη Ευκαρπίας.
0: Α1 Αγκαδάς, έτσι. Μα έχουν λεφτά αυτοί εκεί πέρα. Έχουν...
1: Έχουμε και το κύπελο Άννα Μαρία Πανταζόνη, όπου εκεί πέρα Θρίαμβος Παρθενίου Αστραπή Μεσαίου 0-0. Πήγε στα πέναλτι αυτό. Ομόνια Σύνδου Ιωνικός 1-2. Ελευθεριακός Πόξερο Κρίνης 2-2. 3-4 στα πέναλτι. Δάφνη Ακροποτάμου Σμυρναϊκός Βαθυλάκου 2-3. Όλυμπος Δεδροποτάμου Πρωτέως Ευόσμου 1-3. Εθνικός Λαγινών Απόλλων Ζαγκλιβερίου 0-3. Άριστα 10 Αριστοτέλης 1-2. Ατρόμητος Τριαδίου Δόξα Τριλόφου 3-1. Αλφα Σίγμα Αγγελοφορείου Αναγέννηση Επανομής 0-3 και Σκίουρη ΑΕ Πηλέας 2-3. Και το Μαλακοπή ΑΕ Νέας Κρίνης 0-0 στο ημίχρονο, άρχισε στις 6.
0: Στις 6. Και τώρα έχει να φανταστώ προβολή εκεί. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς.
1: Ναι.
0: Άμα έχει και πέναλτι και τέτοια, μετά νύχτωσε και απόψε. Έχουμε κάπου Κώστα Σαμαρά, νομίζω, παρκαρισμένο. Σε κάποιο παιχνίδι είναι. Μετά θα τον πάρουμε να μιλήσουμε με τον Κώστα τον Σαμαρά. Εμείς βλέπουμε εδώ, είναι στο 53ο λεπτό, Βόλος ΑΕΚ 0-0. Θα σε ενημερώσουμε και για τα τρέχοντα αποτελέσματα. Η Μπάρτσα χθες το έκανε 1-3 με χατρίκ Ραφίνια. Αυτή η ομάδα, τι κάνουν οι άνθρωποι. Αλλά εμπιστεύονται, δουλεύουν πολύ, δουλεύουν πολύ με τα παιδιά που έχουν. Ξαναλέω, το Viber είναι στη διάθεσή σας. Καλή φάση για την ΑΕΚ. Τίποτα. 6-9-77-20-10-70. Μέχρι τις 9 θα είμαστε παρέα. Μετά θα πάρω σκυτάλι. Θα μείνεις και μετά τις 9 εδώ μαζί με Αλέξη Αλεξίου.
1: Ναι.
0: Θα το πάρεις σήμερα.
1: Σερί.
0: Μπράβο, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό αυτό, να ξέρεις. Δεν είναι κακό. Η δουλειά... Πόσο χρόνο είσαι?
1: 33.
0: Τι σε περνάω, 10 χρόνια, 9. Λοιπόν, γιατί γελάτε όλοι εδώ μέσα? Θα σκάσετε από τη ζούλια σας. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 στο 92, έτσι. Στο 92. Ήδη είμαστε σε. Στο 53ο λεπτό Βόλος ΑΕΚ 0-0, δεν υπάρχει σκορ. Όφι Αστέρας Τσίτρι Πόλεως 14ο λεπτό 0-0. Όφι, ο οποίος έρχεται με σπασμένα τα φρένα, έτσι. Παντού κερδίζει. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στους κριτικούς. Κάνα μια αμυγός ελληνική ομάδα και προχωράνε. Καλαμάτα Παναθηναϊκός είναι σε 7.30, δηλαδή σε ένα τεταρτάκι περίπου θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Πανετολικός ΠΑΟΚ, όπως προείπαμε, είναι σε 9. Θα έχετε από εδώ απευθείας σύνδεση, μετάδοση του αγώνα και σχόλια και ό,τι θέτε θα έχετε. Η μεγάλη Λίβερπουλ επιτέλους κέρδισε την Μπόρνμουθ 0-1 με τα χίλια ζόρια, που κάνει ανατροπή στη Champions League με την Ατλέτικο και με το ζόρι κερδίζει την Μπόρνμουθ. Η Λίτς με την Κρίσταλ Πάλας 0-0, 4 ώρα ήταν αυτά τα μάτς. Η Σίτι κέρδισε 5-3 τη Σάντερλαντ, καλό κι αυτό. 45ο λεπτό Fulham United 0-0. Στην Ιταλία, χθες είχαμε μεγάλη νίκη της Ρώμα, έτσι. Νίκησε 2-1 νομίζω την Ίντερ. Την Ίντερ, Ρώμα Ίντερ 2-1, ναι.
2: Ανατροπή.
0: Με ανατροπή κιόλας. Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1, από νωρίς. Φροζινόνε Κόμο 2-0, Πάρμα Τζένοα 2-1, Γιουβέντους Αταλάντα 0-0, παιχνίδι ξεκίνησε στις 7, στο 15ο λεπτό, Μίλαν Λέτσε είναι αργότερα στις 10 παρατέταρτο. Στη Λα Λίγκα έχουμε τη Χετάφε με τη Μάλαγα να τελειώνει 1-0 υπέρ της Χετάφε. Ατλέτικο Μαδρίτης, Ρεάλ Μαδρίτης 2-1 με 10 αγωνίες Ρεάλ Μαδρίτης, το ντέρμπι της Μαδρίτης, Αθλέτικο Ρεάλ 2-1, παιχνίδι ξεκίνησης 5 και 4, είμαστε στο 90 και κάτι. Αυτή θα είναι η δεύτερη ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει μία από την Έλτσε, νομίζω, όχι. Ναι.
1: Από την Έλτσε.
0: Ναι, 1-0 είχε χάσει, νομίζω, ναι, και με το ζόρι κέρδισε το άλλο 2-3. Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, Ρεάλ Μπέτις, το παιχνίδι αυτό είναι στις 7.30, όπως και το Βιγιαρεάλ με τη Λεβάντε, Βαλένσια Ρεάλ Σοσιεδάδ. Χθες η Μπάρτσα έκανε περίπατο. 3 γκολ, 1-3 μέσα στη Βαλένθια με χατρίκ του Ραφίνια. Το είδες, τον άλλο το πρώτο με κεφαλιά ισοφάρισε. Στη Λίγκα 1, στην Γαλλία, ο Ιωσέρ κέρδισε 2-1 την Μπρέστ. Τελικό είναι αυτό. Η Νίς με τη Λίλ 1-0 στο παιχνίδι που ξεκίνησε 6 και 4. Μαρσέγ Παρίσι Σεζερμέν, το μεγάλο παιχνίδι είναι 10 παρά 4. Στην Μπούντεσλίγκα είχαμε Λεβερκούζεν Λιψία 2-0 τελικό. Σάλκε Έλσμπερκ 0-0. Η Έλσμπερκ, η οποία είναι η έκπληξη του γερμανικού πρωταθλήματος. Τι άλλα τελικά έχουμε εδώ, τα Μπραζιλέιρο, άστα αυτά. Στην Πορτογαλία, η Ακαντέμικο κερδίζει 0-2 την Αμαδόρα. Αυτά τα πιο δημοφιλή αποτελέσματα. Εδώ Βόλο ΣΑΕΚ. Να, επιθετικό φάουλ χωρίς να υπάρχει τίποτα. Τώρα αυτό που σφυρίζει είναι μια βλακεία, αυτό που σφυρίζει ο διαιτητής. Τώρα και τι σφυρίζει. Πάει ο αμυντικός του Βόλου και πέφτει πάνω στον επιτιθέμενο, στον παίχτη της ΑΕΚ και παίρνει επιθετικό φάουλ. Κοίτα τώρα, κοίτα. Ο Λοντίγκιν παίζει το τέλο. Αλλά τον τραβάει από τη φανέλα ο 11. Όχι, όχι, τον τραβάει από τη φανέλα ο 11. Κοίτα. Ναι, με το αριστερό χέρι τον τραβάει. Είδες, φαίνεται μέχρι το τέλος στο πέσιμο. Ωραίο. Σωστός ο διαιτητής. Σωστός, να λέμε και τα σωστά των διαιτητών. Εχθές λοιπόν είχαμε το παιχνίδι Άρης Ηρακλής, το είδες, Στέλιο?
1: Το είδα, ναι.
0: Όλο.
1: Εντάξει, το μεγαλύτερο κομμάτι.
0: Ένα παιχνίδι κακό ποιοτικά και να πω ότι αυτό δικαιολογείται λόγω του ότι είναι τοπικό ντέρμπι, λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης των δύο ομάδων, λόγω του άγχους των δύο ομάδων. Θέλαν και οι δύο, ο Ηρακλής βασικά να μην χάσει. Και φάνηκε από τις δηλώσεις και του Ματσάρη που είπε αφιερωμένη στον κόσμο αυτή η ισοπαλία. Δεν νομίζω να βρει και πολύ ευχαριστημένο, ικανοποιημένο τον κόσμο του Ηρακλή αυτό που παρατήλησε, που παρακολούθησε. Μία φάση γκολ είχε ο Ηρακλής με τον Μαρκέ στο δεύτερο ημίχρονο, στο 75 περίπου. Μία φάση όλο το μάτς έκανε ο Ηρακλής. Και μπορούσε να κλέψει ολόκληρο το παιχνίδι. Και οι δύο ομάδες να πω αγχωμένες και, αλλά γίνονται πολλά λάθη. Στον Άρη, ειδικά από πλευρά του προπονητή, ο Γρηγορίου, ο οποίος πήρε παράταση, λέει, να δουλέψει την ομάδα και τώρα στη διακοπή να την παρουσιάσει καλύτερη. Δεν είναι θέμα τι θα παρουσιάσει. Θέμα είναι ότι κάνει αλαλούμ κινήσεις. Το δεκάρι, το βάζει στόπερ με την ΑΕΚ, τρώει 5 γκολ μετά. Αυτό που έχει στόπερ το βάζει δεκάρι. Τον καλύτερο παίχτη, τον καλύτερο δεκάρι που έχει το Μανού Γκαρθία, είτε τον έχει στα δύο τέρμπι με ΠΑΟΚ και με Ηρακλή στον πάγκο και τον ξεκινάει από τον πάγκο, είτε τον βγάζει αλλαγή με την ΑΕΚ στο ημίχρονο και τρώει άλλα 5-4 γκολ. Δηλαδή, ο Μωρόν, ο οποίο θεωρείται τελειωμένο και όχι δεν τρέχει, δεν κάνει δράνη, στον τέρμπι με τον Ηρακλή ξεκινάει βασικό. Δηλαδή, γίνονται πράγματα τα οποία δεν όφι 1-0. Νωρί. Το 19 τον Αστέρα, 1-0 η Οφάρα. 1-0. Όφι, Αστέρας Τρίπολης. Σίγουρα λεφτά. Όφι. Παίζει όφι. Ελλάδα, Ευρώπη και δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Κόνο μα.
0: Ναι. Γιατί να ξεφουσκώσει? Είναι μια χαρά παίζουν τα παιδιά. Από πότε να ξεφουσκώσει? Πέρσι που τα ξεφουσκώνε πήρε το κύπελο Ελλάδος. Φέτος περιμένει να τα ξεφουσκώσει όλοι. Πήρε το Super Cup από την ΑΕΚ. Έτσι δεν το πήρε. Μπήκε στην Ευρώπη με 5-0 τη ΖΕΣΚΑ Σόφια. Και δικαιολογημένα στο Europa League. Πρώτο παιχνίδι Europa League 2-0, δικαιολογημένα τους Γερμαναράδες. Τώρα πάει στη Γαλλία. Στην Ελλάδα κάνει μια πορεία αξιοπρεπέστατη, είναι δεύτερος με 9 βαθμούς νομίζω. Τι άλλο να κάνω, και έχει μέσα 9 Ελληνόπουλα. Και Ελληνόπουλα τα οποία κάποια από αυτά ήταν διωγμένα από τις ομάδες. Δηλαδή Μπουχαλάκη, Ανδρούτσος, αυτή είναι από τον Ολυμπιακό διωγμένη. Δηλαδή ότι δεν κάνω θα φέρουμε καλύτερους. Δηλαδή είναι μπράβο, γιατί φαίνεται ότι γίνεται δουλειά. Και έχω πει πάρα πολλές φορές και σε μια συνέντευξη πρόσφατα που έκανα εκεί για το ένα βιβλίο που γράφεται για την ομάδα της Παναχαϊκής, έδωσε πέναλτι αυτό το πράγμα στο Γιώβιτς. Ρε παιδιά, ψάχνετε για πέναλτι να δώσει. Να ολοκληρώσω λίγο και θα το ξαναεπανέλθω σε αυτό. Ότι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα πρέπει να πάνε αγωνιστούν σε μια ομάδα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να τους κάνουν στην ομάδα είναι να τους μάθουν την ιστορία της ομάδος. Ποιοι παίχτες έπαιξαν εκεί, τι κάνανε, πώς. Για να δούμε, ρε παιδιά, λίγο. Τίποτα, ρε παιδιά. Ποιο πατάει, ρε. Κοίτα εδώ. Κάτσε να δω. Τι να δω, άντε βλέπω. Τι. Ντροπή. Αν δεν τον καλέσουν στο ΒΑΡ να το ανακαλέσει αυτό το πράγμα που δίνει για πέναλτι, που κλωτσάει ο Γιώβιτς στον αμυντικό του Βόλου, είναι ακόμα ένα έσχος της ελληνικής διαιτησίας. Αν δεν τον καλέσει ο Βαράκιας, ο Βαρίστας, να δει τη φάση ξανά, είναι άλλη μία μαύρη σελίδα της ξεφτύλας της ελληνικής διαιτησίας. Πετρουλάκη, έλα να δεις. Τι έδωσε για πέναλτι, δεν υπάρχει αυτό, ρε παιδιά. Η θεία δίκη όμως σε εσφιάρε Γιώβιτσου, τα ρεά τη στείλει την μπάλα στο δοκάρι. Ή να το πιάσει ο. Ο Γιώβιτς δεν έχει καλά χτυπήματα. Μα τρελάνε. Αυτό είναι μεγάλο επίπεδο ποδοσφαιριστής. Αλλά είναι αλητεία για άλλη μια φορά από πλευρά ελληνική διαιτησία. Μεγάλη αλητεία. Ντροπή σα. Γι' αυτόν τον λόγο δεν ήθελα να βλέπω ελληνικό ποδόσφαιρο. Γι' αυτόν τον λόγο δεν θέλουμε Έλληνες διαιτητές. Βασικά, δεν θέλουμε Έλληνα πουθενά σε θέματα διοίκησης. Πουθενά. Βλέπουμε και τους πολιτικούς, βλέπουμε και τους όσοι είναι και διοικούν. Χάστο, ρε. Το βάλε. 1-0 η ΑΕΚ, Βόλος ΑΕΚ 0, παραγυρίζει κιόλας ο Νίκολης. Δεν τρέπεται. 0-1, Βόλος ΑΕΚ 0-1, με μαϊμού πέναλτι. Με μούφα πέναλτι. Με πέναλτι ουρακοτάγκο. Με πέναλτι. Όπου αν έβλεπε μπανάνα θα όρμαγε τώρα. Δεν υπάρχει. Είναι ντροπή. Πώς λέγεται ο διαιτητής αυτό το διαγόρμα εδώ πέρα που σφυρίζει. Πώς λέγεται και σε ποιο σύνδεσμο ανήκει. Ντροπή. Άλλη μία ξεφτύλα της ελληνικής διαιτησίας. Πω πω ρε παιδιά τι πέναλτι έδωσε. Πω πω τι ντροπή. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Τι πέναλτι έδωσε ρε παιδιά. Αυτοί δεν έχουν τσίπα καθόλου μέσα τους. Δεν σέβονται τον ιδρώτα των παιδιών. Τι να σέβαστον. Τι να σέβαστον. Πανηγύρισε. Ωραία μπάλα η ομάδα. Ωραίο γκολ έβαλε. Ωραίο γκολ. Πω, ντροπή. Αυτά με τρελαίνανε πάντα. Αυτά με τρελαίνανε πάντα. Δηλαδή όταν μου δίνε έτσι πάλι με την ΑΕΚ σε ένα παιχνίδι με Παναχαϊκή μας έδωσε ο Γιαννόπουλος ένα απέναντι. Ο Σαβεύσκι έπεσε μόνος του και ο αντίπαλος ήταν ο Ηλιάδης 2 μέτρα μακριά. Ντροπή. Ντροπή. Άλλη μία σκηνή. Ντροπή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ξαναδείχτε τώρα και βγείτε οι ειδικοί στα κανάλια και πείτε μου ότι υπάρχει ανατροπή. Βγείτε στα κανάλια και πείτε μου ότι υπάρχει ανατροπή. Να τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, έχω Αλέκο Παλαμίδα. Μετά θέλω να πάω πάλι στο Άρης Ηρακλής το παιχνίδι. Έχω Αλέκο Παλαμίδα που μου στέλνει εδώ. Έτσι θα στείλει και σε σένα και τα είπε όλα. Θέλω Κώστα Σαμαρά. Τι είναι αυτό. Βόλος ΑΕΚ διαιτητής Φώτιος Πολυχρονίδης βοηθεί. Στο ΒΑΡ είναι ο Τζίλος, ρε. Στο ΒΑΡ είναι ο Τζίλος, ρε παιδιά. Είναι ο Τζίλος στο ΒΑΡ, ρε παιδιά. Και... Πάρε Κωστάκη Σαμαρά. Είναι ο Τζίλος, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό. Και διαιτητής είναι ο Τσιμεντερίδης. Από πού είναι αυτός, Κιλκής, Καναδότε, τι είναι αυτός.
1: Θα σε γελάσω.
0: Ντροπή. Σας ενημερώνω και τα αριστεχνικά. Τα είπαμε αυτά. 8-7 στα πέναλτι κέρδισε το θρίαμβος Παρθενίου την Αστραπή Μεσαίου. Ομόνια Σύνδιο Ελληνικός 1-2 το είπε. Ελευθεριακός Ξηροκρίν 3-4 στα πέναλτι. Δάφνη Ακροποτάμου Σμυρναϊκός Βαθυλάκου 2-3. Δεδροπόταμος Όλυμπος με την Πρωτέα Ευόσμου 1-3. Πρωτέα Ευόσμου δεν είναι η Ακαδημία του Κούι. Έτσι δεν ήταν, όχι. Κάνω λάθος, δεν ξέρω.
1: Μπορεί να κάνω λάθος.
0: Εθνικός Λαγινών Απόλλωνος Αγκλιβερίου 0-3. Άριστα 10, τι είναι αυτό, σούπερ μάρκετ, τι ομάδα.
1: Ομάδα, εγώ ξέρω ότι αυτή έχει ακαδημία στο μπάσκετ.
0: Άριστα 10, μάλιστα. Άριστα 10, Αριστοτέλης 1-2. Θα γεμίσουμε με ιδιωτικές ακαδημίες στο ποδόσφαιρο, να ξέρετε. Ατρόμητος 3-2, Δόξα Τριλόφ 3-1, Αγγελοχώρη Επανομή 0-3, Σκίουρη Πηλαία 3-2, Μαλακοπή Κρίν 0-0. Ημίχρονο λέει, γιατί έχει έρθει στις 6 γίνει ο Κώστας Σαμαράς, θα χρειαστεί, βγάλτε τον. Θα σας στείλω και αργότερα το τελικό αποτέλεσμα. Θα έχει λόγους εκεί πέρα, κάτι θα γίνεται γι' αυτό. Κώστας Σαμαράς είναι εκ των κορυφαίων δημοσιογράφων του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, με το φινάλε του αγώνα Άρης Ολυμπιακός έρχονται οι δηλώσεις ματσάρι. Μην το δίνεις offside, άστο και αυτό. Εδώ δίσατε μου φα πέναλτι, τώρα άστο και αυτό. Και κάνει Άρης Ηρακλής, ναι. Άρης Ολυμπιακός είπα. Άρης Ηρακλής, εντάξει. Και κάνει δηλώσεις ο ματσάρι και τι κάνει. Ξεφτιλίζει το Μονεβασιώτη και τη διοίκηση. Τους ξεφτιλίζει.
1: Τους αδειάζει όλους.
0: Όχι, τους αδειάζει, τους ξεφτιλίζει. Θεωρώ 1-1. Όφη, Αστέρας, Τριπόλεως 1-1. Εκεί έχουμε γκολ, στο 25. Μπράβο. Τους ξεφτιλίζει όλους σαν να προκαλεί το Μονεβασιώτη. Σου λέει, εσύ δηλώνεις τρελό το Μονεβασιώτη. Και γιατί να ξέρεις κάτι, όλα τα μαθαίνουν. Είτε ξένοι προπονητές, ποδοσφαιριστές έρχονται εδώ στην Ελλάδα, μαθαίνουν ποιος είναι ο Μονεβασιώτης, τι κάνει, πώς λειτουργεί, τους ενημερώνουν οι μανατζαρέτα και ξέρουν τι να περιμένουν. Οπότε ο Ματσάρη πουλάει τρέλα κόντρα στον τρελό. Του λέει, σίγουρα ξέρει ότι ο Μονεβασιώτης θα το στείλει, τον έχει έτοιμο να το στείλει. Ωραία, στείλε με, αλλά εγώ. Εδώ γίνεται. Αλλά εγώ θα σε στείλω πρώτος. Γιατί λέει, δεν μου πήραν τους παίκτες που ήθελα. Λέει ο προπονητής. Δεν μου πήραν τους παίκτες που ήθελα, έτσι.
2: Να τα ακούσουμε.
0: Όχι, τι να τα ακούσουμε, αφού το ξέρουμε όλοι. Λέει ο προπονητής, δεν μου πήραν τους παίκτες που ήθελα. Οπότε, αυτός που είναι εχμάλωτος του προπονητή, στα μάτια όλου του κόσμου, είναι ο πρόεδρος. Και αυτοί που κάνουν κουμάντο γύρω του. Έτσι. Αυτοί ποιοι ήταν οι σκάουτερς, αυτοί που επέλεξαν τους παίκτες. Δεν μου πήραν αυτόν τον παίκτη που ήθελα. Ανέφερε και ένα όνομα.
1: Ναι.
0: Οπότε. Έναν δικό του, ρε παιδί μου, είπε, εγώ θέλω αυτόν. Προπονητής είναι, αποφασίζει. Και τους πατάει ένα άδειασμα τρελό. Δηλαδή τώρα αν ο Μονεβασιώτης τον διώξει και φέρει όποιον θέλει, ρε παιδί μου, το Βάισβάιλερ, συγχωρέθηκε κιόλας αυτός. Και φέρει όποιον θέλει και δεν κάνει, γιατί αυτή τη στιγμή ο Ματσάρη είναι αίτητος, έτσι. 4 παιχνίδια είναι αίτητος ο Ηρακλής. Έχει 6 πόντους και είναι αίτητος. Άσχετα παίζει καλά, αμυντικά, επιθετικά, δεν έχει σημασία. Οι τρεις στο κέντρο άμυνας μπορεί να θεωρηθεί και αμυντικογενής ο σχηματισμός, αλλά μπορεί να θεωρηθεί και επιθετικογενής. Γιατί σου λέει, βγάζω ένα παίχτη από την άμυνα. Οι άλλοι έχουν 4, εγώ παίζω με 3 και τους ανοίγω. Πέραν τούτου, παίζει, έχει τη δική του φιλοσοφία, είναι αίτητος και αν αύριο έρθει να το διώξει ο Μονεβασιώτης, θα βρεθεί εκτεθειμένος. Θα μου πεις πολύ που τον νοιάζει το Μονεβασιώτη. Αλλά τώρα τους έστειλε, τους έβγαλε στη σέντρα. Δεν θυμάμαι άλλον προπονητή ο οποίος να είναι σε ομάδα κανονικά, να προπονεί και να μην έχει διωχθεί και να βγαίνει να κάνει αυτές τις δηλώσεις. Εσύ γιατί πιστεύεις τώρα τι τις έκανε?
1: Δεν ξέρω γιατί τις έκανε. Πάντως σίγουρα νομίζω ότι προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι βγήκε έτσι ευθέως να γυρίσει να πει τέτοια πράγματα ο προπονητής του Ηρακλή. Και από χθες αναρωτιέμαι και εγώ ποιος άλλος προπονητής στην Ελλάδα βγήκε και έκανε τέτοιες παρόμοιες δηλώσεις.
0: Κανείς. Και να ξέρεις κάτι, ο Ματσάρη μπορεί να είναι τρελός, είναι τρελός φαίνεται, γιατί αν δεν είσαι τρελός δεν ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο. Είναι και πανέξυπνος. Και τώρα το Μονεβασιώτη τον έστεισε στον τοίχο. Ζήτησε ραντεβού ο Μονεβασιώτη να μιλήσουν. Για ποιο από όλα θα μιλήσουν? Αν του άρεσε η ομάδα ή όχι έτσι όπως έπαιξε, θα του πει μια καινούργια ομάδα, μου έχει 30 παίχτες εδώ και εγώ είμαι αίτητος. Τι να πούν και οι άλλοι? Τι να του πει? Δεν μου πήρε τους παίχτες που ήθελα. Μου φέρατε ό,τι θέλετε εσείς. Και εγώ παλεύω εδώ με τους αυτούς που μου φέρατε να σας κάνω ομάδα. Τι μπορείς να του πεις? Για πες μου. Βγήκε, τα είπε δημόσια. Ενώ είναι στον Ηρακλή προπονητής. Ωραίος ο Ματσάρη. Και 28. Θες ένα διαλυματάκι, ένα λεπτό να έχεις καμιά διαφήμιση και να ξαναέρθουμε? Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή Παίξτε Μπάλα. Με Στέλιο Παπαντονίου, Γιώργο Μίρτσο. Στο ΘΙΤΑ FM 107,1 είναι μόνο το βαμπύρ μας, 6977 20 10 70. Πάμε ένα πολύ σύντομο διαλυματάκι και ερχόμαστε.
3: ΘΙΤΑ FM 107,1, η φωνή της Θεσσαλονίκης.
4: ΘΙΤΑ FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον ΘΙΤΑ FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Φίτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μίρτσος.
0: Σύντομο, όπως είπαμε, κομψά είναι τα διαφημιστικά μας τα μηνύματα. Να είμαστε πιο πολύ χρόνο παρέα. Θήτα FM ακούτε από τις 107,1. 6977 20 10 70, ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Viber είναι και για μηνύματα, αλλά και αν θέλετε να καλέσετε να τα πούμε από τηλεφώνου. Στέλιος Παπαντονίου εδώ, για πες μας τι, τι έχεις δει χθες Άρης Ηρακλής, τι περιμένεις, τι.
1: Από αυτό το οποίο είδα ότι τουλάχιστον στα πρώτα 30 λεπτά ο Άρης είχε την υπεροχή.
0: Έκανε
1: και τρεις φάσεις. Okay, στα τελειώματα θεωρώ ότι ο Άρης έχει ένα προβληματάκι. Δηλαδή,
0: τρία ντέρμπι, μηδέν γκολ.
1: Ναι. Έχει ένα θέμα στην επίθεση. Ακόμα και οι τελικές του δεν είναι τόσο καλές. Είναι λίγο εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών, λίγο τσαπατσούλικες θα τις θεωρούσα. Και ουσιαστικά μετά το πρώτο μισάωρο έπαθε ό,τι έπαθε και στην Τούμπα χωρίς να φάει γκολ. Άρχισε να πέφτει και κοντά στο 70 ή στο 75 ο Ηρακλής είχε και την μεγάλη
0: φάση
1: για να κλέψει το παιχνίδι και να πάρει το διπλό.
0: Τη φάση του αγώνα, εκεί που ο Μαρκέθ δεν μπόρεσε να βάλει το πόδι του σωστά και βρήκε μπάλα κάτω από τη σκάρα. Έτσι. Είναι απίστευτο αυτό το γκολ. Θα μπει, έτσι είναι, τα γκολ όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Τώρα έχουμε τη διακοπή, η οποία θα είναι ευεργετική σίγουρα για όλες τις ομάδες, γιατί όλες οι ομάδες παρουσιάζονται ανέτοιμες, έτσι. Και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός και ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και Ηρακλής και Άρης είναι ανέτοιμες, γιατί άμα δεις σε όλες τις ομάδες πλην της ΑΕΚ έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές και στα ρόστερ καταρχάς έχουν αλλάξει όλες προπονητή. Ο Ολυμπιακός πρόσφατα έφυγε ο Μιντιλίμπαρ, ήρθε ο καινούργιος, μπερδεμένο όνομα γι' αυτό. Ήρθανε καμιά 15-20 καινούργιοι παίχτες να μπουν μέσα. Έχασε τον Ελκαμπή, το μεγαλύτερο ατούτου, έτσι. Οπότε θέλει, τώρα έχει το Γιάρεμτσουκ, θέλει να προσαρμόσει το παιχνίδι, να δούμε τι θέλει να παίξει ο καινούριος προπονητής. Ο Ολυμπιακός, ξεκινάμε από αυτόν, σίγουρα χρειάζεται πίστοση χρόνου γιατί έχουν γίνει αρκετές αλλαγές. Στον Παναθηναϊκό το ίδιο. Καινούριος προπονητής, πώς λέγεται, Νίστρουπ αυτός.
1: Νίστρουπ.
0: Και ήρθανε και παιχταράδες εκεί ήρθανε. Η αλήθεια είναι ότι ο Αλαφούζος επένδυσε σε πολύ καλούς παίχτες. Αλλά και αυτοί πρέπει να δεθούν μεταξύ τους, να παρουσιάσουν ένα ωραίο σύνολο. Στην ΑΕΚ του Νίκολιτς είναι σχεδόν η ίδια ομάδα, έχει κάποιες προσθήκες καλών παιχτών, αλλά βλέπουμε την ΑΕΚ η οποία ενώ στα ντέρμπι είναι πάρα πολύ καλή, στα παιχνίδια με τις μικρές ομάδες βγάζει προβλήματα, ένα κακό εαυτό. Δηλαδή έχει προσφέρει βαθμούς στην Κηφισιά. Πρόσφατα που έκανε ένα τσαφ πάλι, που έκανε το τσαφ πρόσφατα η ΑΕΚ. Ναι, την προηγούμενη αγωνιστική που το έκανε το τσαφ. Στην Τρίπολη, Αστέρα Τρίπολης. Με τον Αστέρα Τρίπολης βέβαια, δηλαδή με τον τελευταίο της βαθμολογίας. Ενώ στα ντέρμπι παρουσιάζεται αλλιώτικη και έχει ποιότητα το ρόστερ της. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ είναι η μοναδική ομάδα που χρειάζεται λιγότερο αυτή τη διακοπή για να αποκτήσει ομοιογένεια κτλ. Ο ΠΑΟΚ πάλι είναι στη μετά Λουτσέσκου εποχή με τον Λύση, ο οποίος θα αφισβητηθεί, αλλά πρέπει να του δοθεί, πιστεύω, χρόνος για να μπορέσει να παρουσιάσει αυτό που ξέρει, αυτό που θέλει, αυτό που μπορεί. Γιατί μην ξεχνάμε ότι από τον ΠΑΟΚ, τον περσινό καλό ΠΑΟΚ, έφυγε ό,τι καλύτερο είχε, ο Κωνσταντέλιας. Ένα κενό που δεν θα πω εγώ δυσανοπλήρωτο, αλλά θα πω ότι ένα κενό το οποίο δεν καλύπτεται εύκολα. Ήταν ο ηγέτης της ομάδος και τώρα ο ΠΑΟΚ είναι χωρίς τον ηγέτη. Άμα θα δούμε, και ο ΠΑΟΚ είναι μια καινούργια ομάδα. Και στην άμυνα ο στόπερο ένας είναι καινούριος. Και ο Μπάκαμ πίσω ο Γιαννούλης που θέλει να μπει είναι καινούριος, τα δύο τέταρτα. Στον άξονα μπήκαν οι δύο Σέρβοι που ήρθαν μαζί με τον Ζαφίρι, οπότε αλλάζει εκεί. Είναι και ο Σάντα Μαρία, είναι ξένοι κι αυτοί. Στις άκρες είναι ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος είναι λίρα 100. Από την άλλη πλευρά ο Τάισον παραμεγάλωσε, οπότε αυτός ο Άλλη δείχνει κάποια στοιχεία πολύ καλά. Και το μόνιμο θέμα του ΠΑΟΚ είναι και στη θέση του φόρου που δεν γίνονται οι σωστές επιλογές για να έχει η ομάδα. Τώρα όμως με αυτόν τον

0: Αυτή τώρα τι είναι σημαία, δηλαδή. Αυτή είναι η άσχετη. Η άσχετη είναι η κουμπογιανίτη. Τι είναι αυτή, ρε. Λυπάμαι
1: την άκουσα το πρωτάθλημα
0: στον δεν είναι δυνατόν τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία offside και δεν είναι τίποτα. Δεν δημιουργήθηκε και φάση. Η μπάλα πέρασε, έφυγε. Άστο να φύγει. Πήρε την μπάλα. Ο Βόλος κάνει κατοχή. Δηλαδή ούτε πλεονέκτημα δεν ξέρουν να αφήσουν, να μην εκτεθούν. Ο Ηρακλής λοιπόν καινούργια ομάδα με το Ματσάρι. Το μεγαλύτερο όνομα της, στο πρωτάθλημα της Ελλάδος για μένα είναι ο Ματσάρι. Τον έχει φέρει ο Ηρακλής σαν προπονητή. Στέλιο. Έτσι πιστεύω τώρα.
2: Ναι, είναι μεγάλο όνομα, μεγάλο βιογραφικό. Εντάξει, μεγάλη ιστορία στην Ιταλία.
0: Και όχι μόνο, σε όλο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Έτσι. Είναι σίγουρα το μεγαλύτερο όνομα προπονητή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα για όσο. Για όσο θα θέλει ο Μπονεβασιώτης. Όπως σας είπα, ο Αχιλλέας Μπέος, τώρα το βλέπω εδώ στο κινητό μου, έκανε ανάρτηση στο, πώς το λένε αυτό που γίνεται στο ίντερνετ,
2: στο Facebook.
0: Ναι, στο Facebook. Για άλλη μια φορά γινόμαστε μάρτυρες αλλίωσης αποτελέσματος. Πριν τον καταλογισμό του offside υπάρχει πεντακάθαρη ανατροπή πέναλτι που κλείνουν τα μάτια και ο Πολυχρόνης και ο Τζίλος. Ντροπή σας, κουράστηκα μαζί σας. Μιλάει για φάση υπέρ του Βόλου που δεν τους δόθηκε πέναλτι και ακόμα δεν έχει κάνει. Γιατί αυτή η ανάρτηση έχει γίνει πριν 36 λεπτά.
2: Έχει βγάλει και νέα ανάρτηση πριν 3 λεπτά.
0: Ντρέπομαι πραγματικά με αυτά που. Ακούστε, Αχιλλέας Μπέος. Ντρέπομαι πραγματικά με αυτά που βλέπω σήμερα στο Παθεσσαλικό. Η σφαγή των αμνών. Πληροφορήθηκαν ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι παίχτηκαν πολλά λεφτά στο διπλό. Τζίλος και Πολυχρόνης να ελεγχθούν από την εισαγγελία, αν και εφόσον συμμετέχουν. Ναι, ξέρεις κάτι, εντάξει, τώρα τα λέει σκληρά αυτό και καλά κάνει. Έχει τις δικές του τις άκρες. Αλλά παιδιά, για όσους δεν το είδατε, αξίζει τον κόπο να κάτσετε να δείτε τι πέναλτι έχει δώσει υπέρ της ΑΕΚ για να προηγηθεί 1-0. Δηλαδή, γελάνε και οι ίδιοι της ΑΕΚ πρέπει να γελάνε. Δεν εξηγείται αλλιώς, παιδιά.
1: Είναι...
0: Έχω Κωστάκη Σαμαρά, παιδιά. Περιμένετε, γιατί πρέπει να βάλω τώρα, όταν έχω Κώστα Σαμαρά, να βάλω τα ακουστικά στα αυτιά για να ακούω τον αγαπημένο μου Κωστάκη. Πού είναι, περίμενε εδώ.
3: Μαγιά τώρα.
0: Κώστα
3: Σαμαρά. Μέσα στην περιοχή Καρυπασβίλη το σούτ και το 2-1 για την Κρίνη. Μειώνει Κρίνη στο 81. Μπαλακοπή. Κρίνη 2-1.
0: Μόλις έβγαλα στον αέρα βάλε γκόλ η Κρίνη. Τι άλλο να κάνεις, ρε Κωστάκη. Κώστα. Ποιος τον έπιασε.
3: Μαρνέρι.
0: Περίμενε.
3: Και τον, ναι, και το Κευσκένη. Ναι.
0: Περίμενε, δεν σ' άκουσα πριν την πεις. Να πείτε. Νόμιζα κάποιος σε βούτυξε από το λαιμό.
3: Όχι, αφού μόνο.
0: Τι μόνο.
3: Κάνω μετάδοση. Ναι.
0: Με ποιον μιλάτε.
3: Με σένα μιλάω.
0: Α, και τι.
3: Μπάρ τώρα, η Μαλακοπή.
0: Α, κάνω
3: μετάδοση. Καρυπασβίλη. Πενόπουλος. Πενόπουλος, κατά την μπάλα. Παλιά. Τσιαφερίδη, Μάγνης.
0: Γκολ.
3: Όχι, στο κέντρο του γηπέδου είναι μπάλα.
0: Μπορεί να σούδαρε, έχει καλά πόδια.
3: Επιμένει η Κρίνη, η οποία μετά το γκολ πήρε θάρρος. Και βάλανε εικόνα, δυσκόμισε στο 84, Μαλακοπή Κρίνη 2-1. Η Μαλακοπή προκρίθηκε με 2-0, με γκολ του Μαρνέρη και του Κεσκίνη και η Κρίνη προέχουμε τον Καρυπασβίλη. Έχουμε ακόμα 6 λεπτά.
0: Μόλις τελειώσει το παιχνίδι, σε θέλω στον αέρα να μου μιλήσει και για τον ντέρμπι Άρη Ηρακλής.
3: Okay,
0: never mind. Bye. Yeah.
1: Έκλεισε.
0: Α, τέτοιος αγενής είναι. Εμείς το λέμε bye, okay και όλα αυτά. Και αυτός μας κλείνει το τηλέφωνο. Πάμε λίγο. Ανακεφαλαίωση. Δύο απανωτές Facebook ανακοινώσεις από Αχιλλέα. Καλά ξηγέται, εδώ κοίτα ο Γιώβιτς, μαγκές που κάνει, εδώ κοίτα, κάρτα δεν θα φάει ο Γιώβιτς. Κάρτα δεν θα φάει ο Γιώβιτς, κρατάει την μπάλα να μην παίξουν οι άνθρωποι. Εδώ κοίτα μαγκές, κοίτα ο Γιώβιτς, μαγκές, καλά τον κάνετε ρε. Καλά τους κάνετε, τώρα θα βγάλει από μια κάρτα. Γιατί να βγάλει στον άνθρωπο του Βόλου κάρτα. Μιλάμε, οι Έλληνες διαιτητές, το 99%, οι 9 στους 10, οι 9 στους 10 είναι να μην πω ρε παιδιά. Ένα μασά σκόρδο που λέει να τους στείνει στα μούτρα. Εδώ κοίτα, για δούμε.
2: Την κατέβασε ο Μπέος την τελευταία ανάρτηση.
0: Γιατί, την κατέβασε, γιατί έριχνε. Είπε, ναι, ξέρεις. Την τελευταία. Α, μόνο στο Γιώβιτς, επιτέλους. Την κατέβασε. Α, θα δείξει και στον άλλον. Γιατί δείχνει και στον άλλον τον άνθρωπο, όχι, και στον άλλον το ΣΑΕΚ. Μακάρι. Λοιπόν, κατέβασε την ανάρτηση.

0: Αχιλλέας, όπου έσχιζε άσχημα τον Τζίλο. Ο Τζίλος τώρα, ρε παιδιά. Ο Τζίλος μένει και σφυρίζει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Άνθρωπος που επειδή δεν σφύριξε καλά μια ομάδα, έφαγε ξύλο. Αποδεδειγμένα δεν βρέθηκαν, ενώ τους ξέρανε, λέει, δεν βρέθηκαν ποιοι είναι αυτοί που το δίνανε. Και συνέχισε να σφυρίζει κανονικά. Σούπερ Λίγκ 1 και Ευρώπη και κάτι τέτοια, έτσι. Οχ, αχ, λοιπόν. Λοιπόν, ήρεμα. Στέλιο, πες μου.
1: Τι θέλετε να σας πω?
0: Ό,τι σου έρχεται στο μυαλό. Αυτό που βλέπεις το χάλι εδώ, Βόλο ΣΑΕΚ, αυτό εδώ το χάλι. Αυτό το χάλι που μας λένε να, γιατί δεν πάει κόσμο στα γήπεδα και γιατί. Τι να πάει να δει ο κόσμος στα γήπεδα? Δικαιοσύνη θέλει. Και ειδικά με το ΒΑΡ τώρα, μπορείς να κάνεις ό,τι λάθος θέλεις και να το διορθώσεις κατευθείαν. Να είσαι κύριος του εαυτού σου. Εδώ πέρα αυτά που γίνονται είναι έσχυρε, παιδιά. Εντεκάδες για το ΠΑΟΚ θα έχουμε κατά τις 8, ε.
1: Ναι, έχουμε, θα έχουμε κατά τις 8, θα έχουμε τον Παντελή Χατζησιλιανού, ο οποίος θα είναι στο γήπεδο, που θα μας μεταφέρει τις ενδεκάδες. Μόλις τις έχουμε, θα τις δώσουμε κιόλας.
0: Ωραία. Ξέρεις τι θέλω να γίνει? Να ισοφαρίσει από κάνα τσάφο Βόλος και να δω μετά πώς θα ψάχνει ευκαιρία ο διαιτής να τα κυρώσει αυτό το γκολ.
1: Αυτό θα το μπορούμε να το χαρακτήσουμε και θεία δίκη, αν ισοφαρίσει ο Βόλος.
0: Βέβαια, γιατί όχι. Ναι, θεία δίκη. Υπάρχει Θεός στο ποδόσφαιρο, παιδιά, και υπάρχει δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο. Εγώ έτσι πιστεύω, ότι υπάρχει δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο. Όσο και να θέλει ένας διαιτής, θα πρέπει να ξεφτυλιστεί πολύ για να. Όπως ξεφτυλίζονται ήδη. Θα μου πεις, δεν έχουν πρόβλημα. Έχουν κάνει τόσα έτσι. Εγώ ευτύχησα να παίξω όλο το ποδόσφαιρο, όλες τις κατηγορίες. Άμα σου πω ότι έχουν δει τα μάτια μου και ξέρεις τι έχω πει. Χίλιες φορές, άμα γινόταν ποδοσφαιρικός αγώνας χωρίς διαιτητές, οι παίχτες θα τα βρίσκανε πιο άνετα μεταξύ τους. Παρά αυτές, δηλαδή οι παίχτες τώρα εδώ στο πέναλτι που δίνει, από μόνοι τους θα λέγανε δεν είναι πέναλτι. Έλα, πάμε να παίξουμε.
1: Ναι, πάμε να παίξουμε, ναι.
0: Όπως κάναμε παλιά στα χωράφια που παίζαμε, δεν είναι πέναλτι. Πάμε να παίξουμε.
1: Λοιπόν, στο 5x5 το ίδιο κάνουμε. Ναι. Μπορούμε να τα βρούμε μεταξύ μας.
0: Άμα βάλεις διαιτητή, μπορεί να πλακωθείς με τον άλλον.
1: Ναι, εύκολη,
0: ο διαιτητής είναι ο μόνος που μπορεί να δημιουργήσει εκνευρισμό και προβλήματα. Ξεκίνησε και το Καλαμάτα Παναθηναϊκός, χωρίς σκορ φυσικά, η μεγάλη Καλαμάτα. Νομίζω και αυτή εκτός έδρας, παρότι είναι εντός έδρας το παιχνίδι, παίζει κάπου στην Αθήνα.
1: Καλαμάτα.
0: Καλαμάτα νομίζω δεν παίζει στο γήπεδο, στην Καλαμάτα, στο γήπεδο της. Όφι Αστέρας Τρυπόλεως, πάει να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο στα 42 λεπτό. 1-1, προηγήθηκε Όφι, σοφάρισε ο Αστέρας Τρυπόλεως. Αυτός είναι καλός παίχτης, αλλά κάνει πολλά αυτός της ΑΕΚ Μαλιάς.
1: Ναι, δίκιο έχετε. Στο γήπεδο της Νεαπόλεως, στη Νίκαια, παίζει Καλαμάτα.
0: Στη Νίκαια, του Ιωνικού είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Στον Ιωνικό, στο γήπεδο του Ιωνικού. Κλουβάκι είναι εκείνο, ωραίο. Ωραίο γήπεδο. Εκεί, σε αυτό, εκεί που είναι τώρα η Νίκαια, ήταν σε μία ευθεία, σε ένα δρόμο, τρία γήπεδα, τρεις ομάδες που σκοτώνονταν μεταξύ τους. Προοδευτική. Ήταν το ένα το γήπεδο, έχω παίξει εκεί, εκείνο ήταν από του Ιωνικού. Κι άλλο ένα εκεί πέρα, πώς το λένε, τρία γήπεδα στον ίδιο δρόμο, και όταν γινόταν τοπικό ντέρμπι μεταξύ τους γινόταν σκοτωμός. Άλλο σήμερα, τι είχαμε, μπάσκετ χθες, είχαμε τον ΠΑΟΚ να χάνει αλλά να αφήνει
1: καλές εντυπώσεις. Στο 8ο τουρνά ο Παύλος Γιαννακόπουλος, ένας ΠΑΟΚ ο οποίος ήταν στο τελικό αυτού του μίνι τουρνουά, όπου άφησε καλές εντυπώσεις. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος κόντραρε και διεκδίκησε τη νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό. Μία εμφάνιση η οποία είναι επίπεδου Ευρωλίγκα. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος δείχνει ότι σίγουρα θα κοντράρει και θα κάνει αρκετές ζημιές στους δύο μεγάλους, και αναμένεται πολύ μεγάλος ανταγωνισμός στο φετινό πρωτάθλημα. Δηλαδή οι εποχές που ήταν οι δύο, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, μόνοι τους, νομίζω ότι έχουν
0: τώρα γίνονται περάσει. Πέντε νομίζω.
1: Τώρα...
0: Και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης,
1: και ο Άρης
0: με Σπανούλη.
1: Κυρίως νομίζω ΠΑΟΚ και Άρης έχουν ξεφύγει λίγο σε επίπεδο από ότι η ΑΕΚ.
0: Έχουν ξεφύγει, γιατί τα οικονομικά τους είναι πιο ανθυρά.
1: Ναι, πολύ πιο υψηλά από την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ την έχουν αφήσει λίγο πιο πίσω, γιατί και οι δύο παλεύουν για να μπουν και στην Ευρωλίγκα και να διεκδικήσουν την είσοδό τους εκεί πέρα. Και είναι και από τα φαβορί του EuroCup.
0: Μα ο Μιστακίδης ήδη ψάχνει για πενταετές συμβόλαιο. Λοιπόν, Juventus Atalanta 1-0 στο 43 του πρώτου ημιχρόνου. Παιχνίδι που ξεκίνησε στις 7. Πια έχουμε τελικό Ατλέτικο Μαδρίτης Ρεάλ Μαδρίτης 2-1, τελείωσε εκεί πέρα, τον ήπιανε οι μερέγγες, ε? Μερέγγες τον ήπιανε. Ή με κολλιό. Εμείς παρακολουθούμε το παιχνίδι της ΑΕΚ με το Βόλο. Στον Βόλο 0-1 προηγείται η ΑΕΚ με μαϊμού πέναλτι. Πολύ μαϊμού πέναλτι, παιδιά. Πολύ μαϊμού πέναλτι. Δεν υπήρχε καν. Έχουμε Νις Λίλ, παιχνίδι που είναι στο 71ο λεπτό, στο 2-0. 2-0 μια χαρά. Μπούντεσλίγκα έχουμε ένα μάτς στη Σάλκε με την Έλσμπερκ, είναι στο 0-0, δεν υπάρχει σκορ. Και οτιδήποτε άλλο γίνεται γύρω-γύρω. Για να δούμε, εδώ είναι το γκολ. Κοίτα, κοίτα, κοίτα πώς θα γίνει. Κοίτα, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ. Χέρι. Τσακ, τον γκολ, δεν σου είπαν εδώ. 1-1 ο Βόλος. Να δω πώς θα το ακυρώσει τώρα. Τι θα εφεύρει για να το ακυρώσει. Εδώ δεν ακυρώνονται, όλα ακυρώνονται με αυτούς.
1: Καλά, και το πέναλτι λέγαμε δεν δίνεται.
0: Θέλω να δούμε τι θα. Τι σου είπα, να τον γκολ. Μια γιώμα δεν μπορούν να διώξουν την μπάλα. Η Τισάκα. Να τον γκολ του λέω, ω τέλειο. Θεία δίκη. Δεν είναι δίκαιο άθλημα το ποδόσφαιρο. Ε, αδερφέ, το πιο δίκαιο άθλημα. Είδε την πέναλτι εδώ στο Γιώβιτς. Φίλε, δεν υπάρχει. Και κοίτα εδώ την γκολ τρώμε. Τρώνε. Το χέρι μόνο είναι. Για να δω αν αυτό πάει στη διεκδίκηση. Δεν πάει, δεν πάει, δεν πάει. Διώχνουν. Δεν πάει πουθενά, δεν πάει. Εδώ. Παπ. Παπ, πάντε για. Ένα-ένα. Αν τα κυρώσει, παιδιά, θα είναι αυτό.
1: Αυτό που πηδάει, αν πούνε ότι επηρεάζει την φάση, μπορεί να το κυρώσει.
0: Δεν ακυρώνει τίποτα. Δεν ακυρώνεται τίποτα. Στον Κατσίνο, δεν ακυρώνεται τίποτα. Τίποτα. Τίποτα. Ένα-ένα ο Βόλος στην ΑΕΚ. Αλλά μπορεί να γίνει κάποια εφεύρεση για offside, ξέρω εγώ, το όμως μισό χιλιοστό κτλ.
1: Μόνο το τεσάρι, το τεσάρι του Βόλου, αν επηρεάζει τη φάση.
0: Το τεσάρι και το εξάρι της Καλαμά. Τίποτα. Ένα-ένα. Πάμε. Άιντε, βρε. Δεν γίνεται. Βγάλε και την παλαράου τώρα. Άντε, να σας δω. 86ο λεπτό. Θεία δίκη στο Πανθεσσαλικό. Βόλος ΑΕΚ 1-1. Γιατί πολύ μούφα το πέναλτι της ΑΕΚ. Και ήρθε τώρα με ένα τσαφ, τσουφ, τσιφ σε ένα στημένο. Το είπα, είναι γκολ.
1: Ναι.
0: Τι σου είπα,
1: ναι, ναι. Και το τσαφ το είπατε.
0: Βέβαια. Το ποδόσφαιρο είναι δίκαιο άθλημα. Τώρα, όταν παρεμβαίνουν οι διαιτητές και τα κάνουν μαντάρα, πάλι θα απονεμηθεί η δικαιοσύνη. Ξεκίνησε και το φίλο. Α, στο 62ο λεπτό, Fulham United. Δεν κουνιέται φίλο εκεί, παιδιά. 0-0. Παίζει ακόμα center back αυτό ο Καραβοκύρης. Αυτόν. Ο Μαγκουάιρ, εδώ ο Μαγκουάιρ πέσε center back στην United και τον έπιασε, έτρεξε να κρυφτεί στη Μύκονο και τον έπιασε Έλληνας αστυνομικός, ρε παιδιά. Και αυτός παίζει στη United. Ξέρεις τι να είσαι ποδοσφαιριστής United, να τρέξεις να κρυφτείς και σε πιάσει Έλληνας αστυνομικός.
1: Τι καμάρι θα το έχει αστυνομικός όμως.
0: Τι καμάρι να έχει αστυνομικός. Αυτό να έπρεπε ήδη να τον καλέσω να του λύσω το συμβόλαιο. Διακοπή συμβολέου, αγόρι μου, τελειώσαμε. Τώρα, παιδιά, μπορεί να δώσει και ένα δεύτερο μούφα πέναλτι υπέρ τη ΑΕΚ. Παιδιά, περιμένω να κάνει κανένα τέτοιο, να πεθάνουμε στα γέλια τώρα. Βρε Πιάεκ, βρε. Βρε Πιάεκ. Αυτή είναι η κόρη μου, η μικρή. Ένα-ένα λοιπόν. Και τώρα βάζει και άλλη αλλαγή. Ποιος είναι αυτός? Κάνα επιθετικό.
1: Τώρα θα βάλει επιθετικό. Θα παίξει φουλ επίθεση.
0: Άντε, φουλ επίθεση. Γιούρια. Γιούρια. Και δώσε στην κόντρα σου κάνουν και το 2-1 και να τελειώνουμε. Το πάρει το μάτσο όλο ο Βόλος. Θα έχει μεγάλη φάση. Θέλω να δω και. Ο Βόλος θα κάνει. Έτσι όπως το φαντάζομαι, με ποδοσφαιρική μαθηματική ακρίβεια, η ΑΕΚ θα πιέσει, θα κάνει διάφορες αναμπουμπούλες και σε αυτό το πεντάλεπτο, οχτάλεπτο μαζί με τις καθυστερήσεις που μένουν, ο Βόλος θα κάνει μία φάση. Κοίτα εδώ, πάρ' τον γκολ. Πάρ' τον γκολ από τον Γιώβιτς. Πρέπει να σμπρώχνει όμως. Για να δω, αν σμπρώχνει τον αμυντικό. Θα δούμε τώρα, θα δούμε. 2-1 η ΑΕΚ, 1-2 με Γιώβιτς πάλι. Σε μία σέντρα από τα αριστερά, για να δούμε, ο αμυντικός είναι αλλού νταλού. Για να δούμε εδώ τι έχει γίνει, αν υπάρχει offside πρόξιμο ή είναι επιτέλους κάνα καθαρό γκολ, να δούμε. Αυτός ο Νίκολιτς υπερεκτιμήθηκε στην ΑΕΚ, έτσι να ξέρεις. Ο μαέστρος και τρεχαγύρευε. Αλλά κέρδισε, ξεκίνησε το Champions League με νίκη, είναι καλό, καλό, καλό αυτό. Και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για να δούμε εδώ τι γίνεται. Όχι, τίποτα, τίποτα. Ούτε offside υπάρχει, ούτε φάουλ, απλά ο μαύρος ο αμυντικός κάνει άμυνα. Αυτό λέω που κάνει. Αυτός που είναι την επιγονατίδα που είναι. Κάνει άμυνα με τα μάτια. Έχει το αριστερό, το χέρι ο Γιώβιτς το έχει απλωμένο. Αλλά έχει και ο άλλος το δεξί για να έχουν επαφή να ξέρει που είναι. 2-1. 1-2 η ΑΕΚ. 1-2 ΑΕΚ με ένα κανονικό γκολ. Κανονικά έπρεπε να είναι 1-1. Αλλά εντάξει, είδε με τα αριστερό που το λίγο το ψιλοσπρώχνει, αλλά αυτό δεν μπορεί να δοθεί με τίποτα επιθετικό φάουλ. 1-2 ΑΕΚ στο 88. Θα κάνει φάση ο Βόλος. Να δούμε. Λέει να γίνει κανένα 2-2, να έχουμε άλλα. Έχουμε δράματα εκεί στο Βόλο.
1: Ο Βόλος, ο οποίος έκοψε βαθμούς από τον Ολυμπιακό πριν λίγες αγωνιστικές.
0: Μια χαρά ομάδα είναι. Μια χαρά ομάδα. Και χωρίς κόσμο να απολογούνται ούτε τίποτα. Ό,τι θέλει κάνει ο Αχιλλέας εκεί. Παρότι δεν είναι η ιδιοκτησία του Αχιλλέου, λένε, γιατί δεν μπορεί, δεν δικαιούται δήμαρχος να είναι και ιδιοκτήτης. Αλλά εδώ είναι Ελλάδα. Μπορεί. Μπορεί. Εξοδιοικητικός. Έτσι δεν το παρουσιάζουν.
1: Ναι.
0: Βόλος ΑΕΚ λοιπόν 1-2 στο 90 λεπτό έχουμε φτάσει. Με ένα κανονικό γκολ η ΑΕΚ. Θα μου πει κάποιος με το Βόλο είσαι. Όχι, δεν είμαι με το Βόλο, αλλά είμαι με το δίκαιο στο ποδόσφαιρο. Εδώ φάουλ θα δώσει και καμιά κάρτα. Θα πατήσει μια κάρτα να έχουμε. Καλησπέρα. Αυτό Τσιμεντερίδης είναι που έσφαξε και τον Ηρακλή και ο Ηρακλής ζήτησε να εξαιρεθεί. Ευχαριστώ, Στέφανε. Σε ευχαριστώ, φίλε. Αυτός είναι.
1: Ναι,
0: άρα είναι ένας διαιτητής του συστήματος. Από ποιο σύνδεσμο είναι. Αυτός Τσιμεντερίδης, παιδιά, αυτό το πέναλτι που έχει δώσει τώρα σήμερα στην ΑΕΚ δεν δίνεται ποτέ. Δεν δίνεται ποτέ. Δύο αλλαγές. Δύο καινούργιο. Πώς λέγονται αυτοί. Πήρε αρκετές μεταγραφές και η ΑΕΚ. Για να δούμε εδώ. Δεν υπάρχει offside σίγουρα. Offside δεν υπάρχει. Καλύπτει με τον νόμο του άλλος. Φάουλ δεν υπάρχει. Άρα είναι σωστό το γκολ το 2-1 για την ΑΕΚ. Δεν υπάρχει καμία διαγώνια με την κυκάλυψη. Είναι δύο μαύροι παίχτες. Έγχρωμοι δεν είναι, μαύροι είναι. Εκεί πέρα που έχουν χάσει τον Γιώβιτς, ο οποίος βάζει δεύτερο γκολ και.
1: Από το σύνδεσμο Κοζάνης.
0: Σύνδεσμο Κοζάνης, εδώ δίπλα, ναι, ρε. Εδώ οι μεγαλύτεροι παπατζίδες διαιτητές προέρχονται από τη Βόρεια Ελλάδα, να ξέρεις. Είναι οι πρώτοι που πάνε και φυλάνε δαχτυλίδι στην Αθήνα. Τα πρώτα Γιουσουφάκια, τι έδωσα. Πλάκα θα γυρνάει, είναι και φάουλ. Για να δούμε τι να
1: έχει. Βάλει κι άλλο τώρα.
0: Όχι. 4 λεπτά καθυστερήσεων έδειξε ο διαιτητής Τσιμεντερίδης. Αν ήταν 1-1, πιστεύεις θα δίνει 4 ή 8. Θα δίνει 8, πιστεύω.
1: 8.
0: Αλλά
1: 10.
0: Τώρα 4 γρήγορα τελειώνουμε να φύγουμε. Όπως έκανε και ο Παπαπέτρος στην Τούμπα, θυμάσαι. Σφύρα να φύγουμε στο 85. Και όμως αυτοί οι διαιτητές. Ξέρεις, θα έχει πολύ μεγάλη πλάκα, ξαναλέω. Να φάει και δεύτερο γκολ η ΑΕΚ από μια γιώμα έτσι, ένα τσαφ, τσουφ, τσουφ. Να γίνει κανένα 2-2. Τι θέλει. Α, διαμαρτύρεται κιόλας ο Νίκολης. Και ο Μάνταλος. Φώναξε τον διαιτή να φάνε κάρτα. Επιτρέπεται να σου διαμαρτύρεται. Και οι τρεις διαμαρτύρονται. Αχ, σ' αδίκησε. Σ' αδίκησε, Νίκολης. Σ' αδίκησε. Βάλτε τώρα ένα. Τι έγινε. Ο άλλος έπεσε κάτω. Τι έπαθε τώρα. Παιδιά, γκραν γινιόλ το παιχνίδι στο Βόλο. Πεσμένος παίχτης στη ΣΑΕ κάτω. Χτυπιέται για ποιο λόγο. Θα σηκωθεί μια χαρά, φαντάζομαι.
1: Θα πέρασε κανένα μισά.
0: Ποιος είναι αυτός, ο νευρικός. Μα ήδη δεν έχει παιχτεί παιχνίδι μετά το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ. Αυτός ο Πήλιος τι είναι ξαφνικά εκεί πέρα. Έπεσε κάτω και χτυπήθηκε.
1: Α, επανάληψε, έδωσε.
0: Μα δεν χτυπήθηκε το φάουλ, έπεσε ο Πήλιος για να. Εκείνος μπρόχνει, εκείνος πέφτει.
1: Δεν φαίνεται σε κάθε
0: γκολ. Χτυπιέται κάτω, χτυπιέται τάχα ότι κάτι έπαθε. Πάμε να δούμε. Τρίτο λεπτό από τα χασομέρια. Συνεχίζει ο Πάγκος ΣΑΕΚ να διαμαρτύρεται στο διαιτητή. Συνεχίζει. Να πάρει και το 2-2 τώρα, πέσουν όλοι κάτω. Θα σκάσουμε από τα γέλια. Αλλά πιστεύω θα καθαρίσει τη φάση στον αέρα. Πιστεύω θα δώσει επιθετικό φάουλ και τελείωσε. Για να μην μπλέξει. Και τίποτα να μην γίνει, επιθετικό φάουλ θα δώσει. Για να δούμε. Αυτός ο Μουκουντή, πιο πολύ για Παλαιστής παρά για στόπερ.
1: Είναι.
0: Στην Τρίπολη δεν είναι, λάθος έκανε και φάγανε τον γκολ η ΑΕΚ.
1: Όταν πιέζεται είναι υπηρεπής στο λάθος.
0: Πάει να δεις το ΒΑΡ. Τώρα τον καλεί ο Τζίλος τι, για να βγάλει κόκκινη σε παίκτη του Βόλου. Θα πεθάνουμε στα γέλια, παιδιά. Για να δούμε ο Τζίλος. Ακούστε γιατί τον κάλεσε. Κοίτα εδώ, τι. Μπουνίδη του έδειξε με το αριστερό. Κόκκινη κάρτα στον αρχηγό του Βόλου και ετοιμαστείτε για ανάρτηση μέσω Facebook από τον Μπέο, τον Αχιλλέα. Σας το λέω από τώρα, είναι κόκκινη. Θα βγάλει κόκκινη στον παίχτη του Βόλου 100% που λέμε και εμείς οι Αμερικανόφωνοι. Να, πάρ' την κόκκινη τώρα εσύ. Ο αρχηγός του Βόλου ποιος είναι?
2: 22.
0: Ο Μίγας. Αυτός ήταν καλός παίχτης από τον Πανετολικό, νομίζω τον πήρανε. Ο Γιώργος Μίγας λοιπόν, κόκκινη κάρτα, εκτός αγώνα, χτύπησε τον Πίλιο. Τώρα είναι να γίνει ισοφάριση και με 10 παίκτες θα έχει μεγάλη πλάκα. Για να δούμε, είμαστε στα τελειώματα. Βόλος ΑΕΚ 1-2, έχουν περάσει και τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων.
1: Τώρα πρέπει να κρατήσει.
0: Ένα παιχνίδι, άλλη μία δυσφήμιση του αθλήματος από πλευράς των διαιτητών, Τσιμεντερίδης και Τζίλος από το ΒΑΡ. Να. Κόρνερ είναι αυτό, ρε. Α, όχι, φάουλ. Out. Μάλιστα. Κόρνερ είναι αυτό. Εδώ κοιτάξτε. Δεν παίζουν, καθυστέρηση κανένα. Ο Μίτογλου την κεφαλιά, η μπάλα out. Και ο Μπρινιόλι κλωτσάει όλες τις μπάλες μακριά, χωρίς καμιά παρατήρηση από το διαιτητή, τίποτα. Καθυστερήσεις. Κάνει καθυστέρηση η ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον Βόλο. Πες μου να τελειώσει κιόλας τώρα. Ο άλλος πήγε, αυτός ο μαύρος που ήταν να μαρκάρει στο δεύτερο γκολ, πήγε να διώξει τώρα με το κεφάλι και μπάλα χτύπησε τα πόδια του, παιδιά. Ωραίος παίχτης πρέπει να είναι αυτός. Φοράει και πηγονατίδα. 95ο λεπτό. Βόλος ΑΕΚ 1-2. Καθυστερήσεις παίζουμε. Το τελειώσει αυτή η παροδία, αυτό το παιχνίδι παροδία, με πρωταγωνιστή πάλι τον Τσιμεντερίδη, ο οποίος είναι, όπως με ενημέρωσε ο φίλος πριν μας ενημέρωσε, είναι ο ίδιος διαιτητής που έσφαξε τον Ηρακλή στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, νομίζω ήταν. Που
1: ναι.
0: Καθαρό γκολ του Ηρακλή και τα κύρωσε. Και τώρα είναι αυτή η αηδία που γίνεται στο ποδόσφαιρο. Πέσε, σήκω, κράτα. Γελάει ο κόσμος. Και δεν θα αργήσει ο διαιτητής να σφυρίξει τη λήξη, να πάρει ένα τρίποντο ακόμα η ΑΕΚ μούφα. Και να πανηγυρίζει, μούφα, ναι, το πέναλτι, δεν υπάρχει πέναλτι κανένα. Είναι μούφα, μούφα, μούφα. Δεν υπάρχει κανένα. Τώρα μόλις πήρε την μπάλα ο Βόλος και να σουτάρει ο Λοντίνινγκ. Εδώ θέλω να δω γιατί ο προπονητής του Βόλου άλλαξε τερματοφύλακα. Έβγαλε το Σιαμπάνι και έβαλε το Λοντίνινγκ κατευθείαν με το που ήρθε μεταγραφή. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Έστειλε αποτελέσματα. Τι, κι άλλη κόκκινη. Με νέα ο Βόλος. Καλά τον κάνεις, δεν βούτα το για αυτό λεπτό τώρα. Ο Μεντίλ, Χαμζά Μεντίλ, ναι, περίμενε, θα διαβάσεις τώρα. Ροντέο το παιχνίδι στο Βόλο. Και δεύτερο και δεύτερη κόκκινη κάρτα. Για να δούμε γιατί. Δεν πήγε, δεν είχε πρόθεση. Δεν είχε πρόθεση όμως να πάει. Παιδιά, το ποδόσφαιρο είναι ένα αντρικό άθλημα.
1: Το κέρδισε και λίγο.
0: Δεν είχε πρόθεση να πάει να το χτυπήσει τώρα. Εδώ κοίτα, έχουμε και σπροξήματα, έχουμε και λίγο ποδοσφαιρικό suspense. Ναι, τώρα όταν σε αδικούν, όταν σε αδικούν, εντάξει τώρα δεν. Σε λίγο θα πάμε και σε Κώστα Σαμάρα, μη στεναχωριέστε, παντού θα πάμε. Θα πάρουμε και εντεκάδες για το ΠΑΟΚ Πανετολικός. Πανετολικός ΠΑΟΚ μάλλον.
1: Πανετολικός ΠΑΟΚ,
0: ναι.
1: Στο Γρήμιο.
0: Ναι, Πανετολικός. Με νέα ο Βόλος στο 7ο λεπτό. Στο 7ο λεπτό από τα χασομέρια. Περιμένουμε τη λήξη του αγώνα. Θες να κάνεις ενημέρωση, αλλά δεν νομίζω. Τα τελικά είναι τελικά. Ήτανε τελικά. Αυτό που μένει είναι ότι η Μαλακοπή κέρδισε την Κρίνη με 4-1, έτσι. Εκεί που ήταν ο Κώστας Σαμαράς και συνδεθήκαμε όταν μείωσε. Περίμενα να τελειώσει το παιχνίδι, μετά βγάλω τον Κώστα. Όταν κάλεσε τον και έκανε στον αέρα. Όταν μείωσε η Κρίνη σε 2-1, από 2-0 2-1, μετά μπήκαν άλλα 2, 4-1 η Μαλακοπή. Τι κρίνει για το κύπελο, για το θεσμό του κυπέλου. Εντάξει, το κύπελο δεν είναι και πολύ ενδιαφέρει τις ομάδες. Κύπελο παίζανε νομίζω μόνο οι ομάδες της Α1, της Α κατηγορίας και της Β. Και Α1, τώρα κοστάει και ένα λεπτό να λήξει. Για να δούμε εδώ τώρα, για να δούμε, γίνει κανένα πραξικόπημα. Άρε πλάγιο. Ο Μπρινιόλι πάλι έκανε έξοδο μεσολογίου. Αυτοί ρε παίρνουν λεφτά από το ποδόσφαιρο. Η ΑΚ με Μπρινιόλι και Στρακώσα. Με 9 παίχτες παίζει ο Βόλος και οι της ΑΕΚ διαμαρτύρονται για να τελειώσει το παιχνίδι. Παιδιά, ρε παιδιά, εδώ κοίτα. Όπω, κι άλλη κάρτα θα βγάλει τώρα. Κι άλλη κάρτα θα βγάλει τώρα. Κάλεσε τον Τζίλο να του βγάλει κόκκινη. Όχι, αγρίεψαν οι μαύροι του Βόλου. Πάμε, άλλες κάρτες. Αγρίεψαν τα μαυράκια του Βόλου. Όπω, κι άλλη κάρτα. Γκραντ Γκινιόλ παιχνίδι στο Βόλο, παιδιά. Τι έκανε, στην μπάλα πήγε, ρε παιδιά, εντάξει. Απλά πήγε με τη σκάρα και έπεσε ο άλλο λίγο περίεργα. Εντάξει. Θέλω να δούμε τη λήξη του αγώνα τι θα γίνει. Θα μπουκάρει ο Αχιλλέας μέσα, μπα, δεν νομίζω. Συζητάμε για το παιχνίδι Βόλος ΑΕΚ. Είμαστε στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων. 1-2 η ΑΕΚ. Με μούφα, μαϊμού πέναλτι. που χάρισε ο Τσιμεντερίδης και καν δεν ασχολήθηκε ο Τζίλος, και ο Βόλος αγωνίζεται με 9 παίχτες. Και τώρα αυτή τη στιγμή λύγει το παιχνίδι και περιμένουμε λίγο να δούμε τα ευτράπελα στο γήπεδο για να δούμε. Για την ώρα υπάρχει ησυχία, ησυχία, ησυχία. Μπήκαν και διαφημίσεις. Θα κάνουμε μετά ένα σκόπι. Πάω Κώστα Σαμαρά. Πάω, ε. Ναι. Κωστάκι μου, αγαπημένα μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Γιώργο, σε εσένα και στους φίλους και φίλες στο Μάξο Κουνέ.
0: Τι κάνεις?
3: Εδώ τελείωσε το μάτς, δυστυχώς για την Κρίνη. Κρίση Μαρακουπή 4-1. Την ΑΕ Κρίνης, αλλά είναι και, αλλά λες και ήταν, πώς θα το πω, μόλις βγήκαμε στον αέρα με σένα, μείωσε η Κρίνη σε 2-1.
0: Μόλις το κλείσαμε, φέγε 4.
3: Ναι.
0: Αυτό είναι σωστό τώρα. Ο Απόλλων Καλαμαριάς Μπουλκουμέ πάλι έχασε 1-0 στην Τρίπολη από την Τρίπολη Β. 3 αγώνες, 1 βαθμό.
3: Ναι, με τον Πανιόνιο δεν ήταν κακός.
0: Δεν ήταν κακός.
3: Όχι, δεν ήταν κακός. Δηλαδή το είδα το μάτς, μπορούσε να ισοφαρεί.
0: Και εγώ το είδα το μάτς, αλλά μπορούσε να φάει και δεύτερο και τρίτο γκολ. Έκανε τερματοφύλακα δύο-τρεις από κρουσάρες.
3: Εντάξει, δεν θέλω τώρα για τον Απόλλωνα να πω πολλά, αλλά αυτό που πιστεύω όμως ότι η συνέχεια θα είναι ανάλογη, θα είναι καλύτερη.
0: Εγώ πιστεύω, όπως το είπες, η συνέχεια θα είναι ανάλογη, γιατί είναι ανάλογα ποιοι κυβερνάνε ένα καράβι, και να μην έξω το στόμα μου γιατί έχω γνώμη. Λοιπόν,
3: άστο Γιώργο,
0: γιατί άστο, δεν κατάλαβα τι άστο τώρα. Αυτή που είναι
3: όχι, όχι, λάθος έκανα εγώ.
0: Με γύρω γύρω όλοι αυτά. Θα βγάλω το φώτι το
3: δασκαλάκι.
0: Όχι, ρε, δεν πειράζει, τι συγγνώμη, εσύ σε αγαπάω. Θα βγάλω το φώτι το δασκαλάκι και το φώτι των Αλεξίου να μιλήσουν για τη δίκη στο Απόλλωνα. Λοιπόν, γελάσε. Κωστάκη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι που τώρα που άρχισα να ασχολούμαι με τα ραδιόφωνα το άκουσα. Ο Βαγγέλης ο Πουριωτόπουλος λέει ετοιμάζεται να στείλει το Δημητριάδη από την καρέκλα του Προέδρου, λέει, και να τοποθετήσει άλλον δικό του, γιατί κουμάντο στην Ένωση, λέει, κάνει ο Πουριωτόπουλος, ή για ακόμα και ο ίδιος δεν αναλάβει Πρόεδρος. Αληθεύουν αυτά?
3: Κοιτάξτε, είμαι σίγουρος στο σημείο αυτή τη στιγμή.
0: Έχει, αυτό σε ρωτάω. Επειδή εσύ, πάνω απ' όλα είσαι φίλος μου, και σε ρωτάω, αν ξέρεις θα μου πεις.
3: Ναι, καλά κάνεις. Εγώ αυτό που ξέρω αυτή τη στιγμή είναι ότι επειδή έχουμε εκλογές τον Απρίλιο, ξέρω ότι θα συνεχίσει, μάλλον θα είναι υποψήφιος πρόεδρος, θα μην το πω, να το πω καλώς, ο Σάββος ο Δημητριάδης. Αυτό ξέρω, μάλλον αυτό είπε, ότι θα βάλει για μια ακόμη τετραετία. Το είπε στο Συμβούλιο. Τώρα, άμα έχει αλλάξει κάτι, ειλικρινά δεν ξέρω, δεν θα στο έλεγα, Γιώργο, αλλά είπε στο Συμβούλιο ότι θα βάλει καμιά ακόμη τετραετία που μάλλον από ό,τι άφησε να εννοηθεί θα είναι και τελευταία του. Τώρα άμα αλλάξει κάτι δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Ωραία.
3: Ειλικρινά σου μιλάω, άμα ήξερα κάτι θα στο έλεγα.
0: Εγώ δεν ξέρω, επειδή ο Αλεξίου, ο Αλέξης ασχολείται με αυτά, κάτι άλλο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου εδώ μιλήσαμε και ο... Εγώ θα σας δίνω όλους κανονικά με τα ονόματα. Και ο Αλέκος ο Παλαμίδας.
3: Εντάξει,
0: Και ο Αλέκος ο Παλαμίδας κάτι. Και ο Αλεξίου είναι κολλητός με τον άλλο που κάνει κουμάντο στην Ένωση.
3: Εντάξει, αλήθεια, εγώ δεν ξέρω, δεν έχω πάρει
0: κουμάντο, λέει, στην Ένωση κάνει ο Πουλιοτόπουλος, λέει, τελείωσε, δεν υπάρχει, ρε. Πού καταντήσατε ρε, ο τίποτας να κάνει κουμάντο. Λοιπόν, πάμε στα ποδοσφαιρικά.
3: Όχι, είναι υπεύθυνος.
0: Ένα τίποτα είναι, βράσε με το ποδοσφαιρικά.
3: Των πρωταθλημάτων υποδομής.
0: Ποιο είναι πρωταθλημά, υποδομής, τώρα κορυδευόμαστε. Ένα ποδοσφαιρικό τίποτα τώρα, επειδή βρήκε τις άκρες, κάνει κουμάντο. Άστο αυτό. Πάμε λίγο. Τι βλέπεις φέτος, Κωστάκη, στο ερασιτεχνικό, στην Α1, ας πούμε, βλέπεις φαβορή? Λένε ο Παύλος Μελάς είναι φαβορή. Λένε για την Πολύχνη φαβορή. Ποιο θεωρείς πιο μεγάλο φαβορή?
3: Πολύχνη είναι στην γάμα εθνική αυτή.
0: Μπούφος εγώ, νόμιζα πολύ. Λένε για τον
3: Παύλο. Δεν πειράζει, Πολύχνη, όντως.
0: Άκου λίγο.
3: Όντως είναι φαβορή για την γάμα εθνική.
0: Περίμενε. Ναι. Λένε για Παύλο Μελά και Φίνικα Τούμπας, νομίζω, ναι, κάτι τέτοιο.
3: Ναι, Φίνικα Τούμπας, που παρότι έχασε χθες την Άσυρο 2-0, εγώ θα βάλω και τον Αγροτικό Αστέρα, όχι μόνο επειδή έχει τα 3-3, αλλά είναι μια ομάδα που πιστεύω ότι θα πρωταγωνιστήσει, είναι καλοδουλεμένη και έχει κάνει και μεταγραφές και θεωρώ έχει έμπειρους παίκτες που γύρισαν για τη Θέρμη, εννοώ, γιατί γύρισε ο Παπαστεργανός, γύρισε ο Τρόκα, γύρισε ο Παναγκωτήτης, γυρίσανε πάρα πολύ για να είναι και τελευταία τους χρονιά στην ομάδα της Θέρμης. Και δεν ξέρω αν όμως τα καταφέρουν. Σίγουρα ο Φίνικας Τούμπας παρότι έκασε, έχει πάρει την άρτα και τα κάνανα, θα έλεγα. Ό,τι καλύτερο υπήρχε στο ρεσικό ποδόσφαιρο το έχει πάρει αυτή.
0: Ο Φίνικας Τούμπας.
3: Και η Άφτυρος, παρότι δεν ξεκίνησε καλά, την έχω και μέσα στην πετάτα. Τον Παύλο Μελά θα θεωρήσω, Γιώργο, ότι πέρυσι με φάνηκε λίγο πιο καλύτερος. Δεν ξέρω τώρα. Όλα μπορούν να συμβούν, έτσι.
0: Ο Παύλος Μελάς πέρυσι σου φαινόταν καλύτερος από φέτος.
3: Έτσι τον είδα εγώ.
0: Μάλιστα.
3: Δεν χωρίς μπορεί καλύτερα να πάει. Όχι, εντάξει, δεν είναι έχει δύο νίκες και μια ισοπαλία και ισοπαλία είναι μέσα στο μεσημέρι. Δεν είναι και κακό να πάρεις το μεσημέρι.
0: Συγγνώμη λίγο. Καλαμάτα, ναι. Παναθηναϊκός 0-1 με υπέροχο γκολ του Τετέ που μόλις είδαμε τώρα στο 34ο λεπτό.
3: Γιώργο, να πω κάτι, έχω ένα προαίσθημα.
0: Ναι.
3: Ότι πιστεύω ότι φέτος θα είναι χρονιά του Παναθηναϊκού.
0: Τι προαίσθημα, αυτά όλα εκεί δείχνουν. Παναθηναϊκός ΑΕΚ είναι αυτή τη στιγμή οι ομάδες που δείχνουν ότι θα χτυπηθούν για το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός είναι σε περίοδο ανασυγκρότησης, ψάχνεται, έδιωξε τον προπονητή, καινούργιοι παίχτες, ψάχνεται πολύ. Ο ΠΑΟΚ έχει τα προβλήματά του μετά τη φυγή του Κωνσταντέλια, καινούργιος προπονητής και εδώ καινούργιοι παίχτες. Ποιοι είναι, ο Άρης, ο Ηρακλής έχουν τα δικά τους θέματα.
3: Το Άρης, Ηρακλής δεν ήταν ντέρμπι από τα παλιά ποιοτικά και εμένα προσωπικά, παρότι εντάξει δεν το κρύβω ότι είμαι αργανός, δεν μ' αρέσει ο Άρης. Από και πέρα το ότι φταίει δεν μπορώ εγώ να το βρω, αλλά δεν μ' αρέσει η εικόνα του.
0: Όλοι λένε φταίει ο Καρυπίδης.
3: Ορίστε.
0: Όλοι λένε ότι φταίει ο Καρυπίδης πάντως.
3: Εντάξει, εμένα πάντως δεν μ' αρέσει το που βλέπω.
0: Ούτε μένα.
3: Εντάξει, από εκεί και πέρα πιστεύω να αλλάξει κάτι.
0: Η καρδία, τι κάνει η καρδία?
3: Και αυτή έχει πολλά προβλήματα.
0: Γιατί δεν έχετε. Συγγνώμη λίγο. Εσείς, τα έχουμε πει και άλλες φορές που σου μιλάω. Δεν έχετε τμήματα υποδομής, παιδιά?
3: Έχουμε τμήματα, έχουμε 60 παιδάκια αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, από αυτά τα παιδιά λοιπόν, να με υπομονή, σωστή σειρά και πολλή δουλειά, να προωθείτε να τη μία χρονιά σπέση, Α κατηγορία ή και Β. Αλλά θα βγει μετά πιο. Θα βγει πιο δυνατός μετά ο σύλλογος με δικά του παιδιά και θα, χωρίς έξοδα, δηλαδή πεταγμένα λεφτά σε παίχτες που έρχονται για ένα χρόνο και κάνουν μια μισή προπόνηση την εβδομάδα που υπάρχει.
3: Μπράβο ρε Γιώργο, πολύ ωραία τα λέει.
0: Πολύ ωραία τα λέω και εσύ σώμα.
3: Και συζητάνε προκαταβολές, συζητάνε το ένα, συζητάνε το άλλο.
0: Μα εγώ πήγα σε κάποιες ομάδες και έφυγα δηλαδή τρέχοντας και ούτε θέλω να ασχοληθώ, όταν μου λέει έχω συμφωνία με τον παίχτη, ο διοίκηση, να κάνει δύο προπονήσεις την εβδομάδα. Και τι, τον προπονητή, τι το θέλεις?
3: Okay.
0: Πάρε ένα μάγο. Με δύο προπονήσεις.
3: Υπάρχει συμφωνία, ναι, από Κυριακή σε Κυριακή και με το παιχνίδι.
0: Άκου να δεις.
3: Εδώ άκουσα 20 ευρώ σε κάθε γκολ που βάζει. Εδώ στην καρδιά, στην ομάδα.
0: Ναι,
3: σε κάθε γκολ που βάζει. Και ότι επειδή μετά είπαν τον πρόεδρο ότι δεν δίνει πάσες, το βάλανε και δώρο σε πάσα. Στην ασίστ.
0: Καταλαβαίνεις,
3: έχει γίνει αυτό.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Φαντάσου να οι υπόλοιποι παίχτες πώς νιώθουν. Καταλαβαίνεις.
3: Έλατε, γιατί
0: γι' αυτό τον λόγο λοιπόν, Κωστάκη μου.
3: Γιατί Γιώργο, το ξέρεις ότι μαθαίνονται όλα στην μια ομάδα.
0: Εννοείται. Ρε. Και γι' αυτό τον λόγο λοιπόν εμφανίζονται πολλές ιδιωτικές ακαδημίες και συμμετέχουν στα πρωταθλήματα. Λοιπόν, πες μου λίγο. Υπάρχει μια ομάδα άριστα 10. Τι είναι αυτή η ιδιωτική ακαδημία?
3: Και αυτή η ακαδημία είναι ιδιωτική, ναι.
0: Σε ποια περιοχή εδρεύει? Πρώτη φορά την ακούω.
3: Δεν ξέρω που εδρεύει, ξέρω ότι έπαιξε σήμερα με έδρα τον Αριστοτέλη.
0: Και έχασε τον Αριστοτέλη.
3: Γιατί ο Αριστοτέλης ήταν φιλοξενούμενος.
0: Τέλος πάντων. Ωραία, Κωστάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Να είσαι καλά, καλά.
0: Να είσαι καλά, για χαρά. Πάμε για εντεκάδες. Πάμε στον Παντελή. Μην βγάζεις μουσική. Πάμε. Παναθηναϊκός προηγείται 0-1 με γκολ του Τετέι. Πολύ ωραίο γκολ. Στη νίκη έγινε το παιχνίδι. 9 η ώρα είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό. Στο Αγρίνιο είναι ο Παντελής μας.
1: Παντελής Χατζηστυλιανού. Θα μεταδώσει και το παιχνίδι για τον FM.
0: Ο Στέλιος Παπαντελού είναι δίπλα μου πάντα εδώ. Εστέλαρα μου.
1: Εννοείται, πάντα.
0: Για κάνε τη σύνδεση εδώ πέρα με τον Παντελή.
1: Ο Παντελής Χατζηστυλιανού θα μας μεταδώσει το παιχνίδι. Είναι στο Αγρίνιο. Θα περιμένουμε τις ενδεκάδες οι οποίες έχουν βγει εδώ και λίγη ώρα. Ένα παιχνίδι το οποίο το περιμένουμε, όπως είπες, ένας Πανετολικός ο οποίος έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, δεν πάει όμως να είναι ο Πανετολικός. Σε σχέση με τον ΠΑΟΚ τώρα δεν μπορεί.
1: Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος στο Αγρίνιο έχει πάρα πολύ καλή παράδοση. Συνεχόμενες νίκες στο Αγρίνιο, και νομίζω ότι θα δούμε αν θα συνεχίσει και το καθετικό σερί.
0: Να πάμε λίγο στον Παντελή Χατζηστυλιανό. Παντελή, καλησπέρα.
1: Παντελή, μας ακούς?
4: Έπεσε, ξαναγύρισε.
0: Έπεσε η γραμμή, θα ξαναγυρίσει όμως. Παιδιά, αυτό το πέναλτι που έχει δοθεί στην ΑΕΚ τώρα το πήρανε χαμπάρι. Είναι φοβερό, είναι το άκρο νάωτον του Έσκους. Πάμε όμως στο Αγρίνιο και πάλι. Παντελής Χατζηστυλιανός. Παντελή, καλησπέρα. Παντελή, καλησπέρα.
4: Πάλι
0: έπεσε. Κάτι να...
1: Δεν μας θέλει τηλεφωνία.
0: Κάτι να γίνει, όχι μόνο. Κάτι να γίνει, να μην μας πέφτει, ρε παιδιά, να βρούμε έναν τρόπο. Στο Αγρίνιο εντωμεταξύ, στις παλαιότερες, πολύ παλαιότερες εποχές, είχε γίνει ένα. Τι έγινε, το φύμπαλα. Είχε γίνει ένα φοβερό συμβάν σε αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ. Είχαν κόψει το αυτή του διαιτητή, νομίζω το όνομα του διαιτητή ήταν Φακής. Νομίζω. Είχαν γίνει επεισόδια, μπήκανε μέσα οι οπαδοί του Αγρινίου, του Πανετολικού, όρμηξαν στο διαιτητή και το δάκωσαν εκεί πάνω στα δέκα και του κόψανε τα θύματα, κάτι τέτοιο νομίζω. Τώρα τρίτη και φαρμακερή, Παντελής Χατζηστυλιανός από Αγρίνιο, καλησπέρα από Θήτα FM.
3: Θα το πετύχουμε, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, είμαι ο Γιώργος Σομίτσος και ο Στέλιος Παπαντονίου είναι δίπλα μου.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα στο όμορφο,
3: καλησπέρα.
0: Στο όμορφο Αγρίνιο.
3: Καλησπέρα και στις ακροάτριες και τους ακροάτες του Θήτα FM στους 107 και 1, εδώ από το Αγρίνιο, εδώ που σε λίγο θα ξεκινήσει το παιχνίδι, σε 50 περίπου λεπτά θα ξεκινήσει το παιχνίδι που ολοκληρώνει την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League ανάμεσα στον Πανετολικό και τον ΠΑΟΚ, παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία όπως φαίνεται τώρα και από τα αποτελέσματα που υπάρχουν και αυτή μέχρι στιγμής στην κομιδή των δύο ομάδων οι οποίες πριν ξεκινήσει αυτή η αγωνιστική συγκατοικούσαν μαζί και με τον Όφη στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Έχουν βγει οι συνθέσεις των δύο ομάδων, τις έχουμε στα χέρια μας. Πάμε να δούμε τις επιλογές των δύο προπονητών για τον γηπεδοχό Πανετολικό. Ο Γιάννης Αναστασίου με τον Κουτσερέγκο κάτω από τα δοκάρια, ο Γκράμας, ο Νακάμπα, ο Κωνσταντίνος Τιλιάνης, της οποίος αποκτήθηκε μέσα στην εβδομάδα και θα κάνει και ντεμπούτο στην δεκάδα, ο Τζενεπό, ο Μπάντζη, ο Κόγιτς, ο Μαυρίας, ο Εράκοβιτς, ο Αποστολόπουλος και ο Πόκου. Στη συνέχεια θα δούμε και πώς θα αγωνιστούν οι δύο ομάδες. Ποια θα είναι η διάταξή τους μέσα στο γήπεδο. Ο Πανετολικός, ο οποίος διατηρεί στην δεκάδα του τον Γευγένη Κουτσερέγκο, ο οποίος δεν έχει χάσει μέχρι τώρα δευτερόλεπτο. Ο ΠΑΟΚ, οι πρώτοι δύο παίκτες τους, οποίους έχουμε στα χαρτιά μας, είναι οι δύο παίκτες που και αυτοί δεν έχουν χάσει δευτερόλεπτο για τον δικέφαλο του Βορρά. Είναι ο Γύρι Παυλένκα και ο Τζόρτζο Κέλλη στην δεκάδα. Γιάννης Μιχαηλίδης, ο Αρίτζ Ελουστόντο, ο Δημήτρης Πέλκας, ο Αντρία Ζήφκοβιτς, ο Κρίστιαν Γιάκητς, ο Χρήστος Ζαφύρης, ο Αμπτούλ Ραχμάν Μπάμπα, ο Τάχα Άλλη και ο Σερίφ Διαγέ. Πάμε να δούμε και τους παίκτες οι οποίοι βρίσκονται στον πάγκο για τον γηπεδούχο Πανετολικό. Όλσον, Προδρομίτης, Μεχία, Σουμά, Άλεξης, Μανδίκε, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Ξενόπουλος, Γαλιάτσος, Στάγης και Νικολάου. Για τον ΠΑΟΚ βρίσκονται στον πάγκο ο Μαντί Καμαρά, ο Σανταμαρία, ο Ουγκρεζίτς, ο Μπανζά, ο Τέιλορ. Δύο τερματοφυλακές είναι και ο Μοναστηρινής και ο Τσιστής, ο Σορετήρε, ο Χατσίδης, ο Μύθου, ο Κωσίδης και ο Μπαταούλας συμπληρώνουν την 23άδα που έχει στην διάθεσή του ο Αλέσιο Λύση. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε ανακοινώσει αποστολή πριν την αναχώρησή του.
1: Ναι, δεν ανακοίνωσε αποστολή, γιατί χθες ο Τάισον είχε ίωση και γι' αυτό βρίσκεται εκτός αποστολής και ότι ο Έικο Κώστα ένιωσε ενοχλήσεις και γι' αυτό και αυτός δεν βρίσκεται στην αποστολή. Ήταν καθαρά θέμα τακτικής, επικοινωνιακής που δεν ήθελε να το μεταφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προς τα έξω. Τώρα βγαίνει και από την επίσημη πλευρά της Ασπρόμαυρης ΠΑΕ ότι αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές αντιμετώπιζαν πρόβλημα και γι' αυτό ο ΠΑΟΚ επέλεξε το να μην βγάλει ανακοίνωση, κάτι το οποίο μας έχει προβληματίσει, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν συνηθίζει να μην βγάζει αποστολές όταν παίζει στο πρωτάθλημα.
3: Ακριβώς, είναι και οι δύο παίκτες εκτός 23 και αρκετές ακόμα οι απουσίες του ΠΑΟΚ. Λείπουν κάποιοι από τους νεαρούς παίκτες, υπάρχουν και σημαντικές απουσίες, χαρακτηριστικά του Χατζηγιάτου, του Γιαννούλη, του Μεϊτέ,
1: ο Λουσέο, ο Ντεσπότοφ.
3: Μπράβο, ναι, είναι αρκετές οι απουσίες και ο Λουσέ είναι εκτός ο Γάλλος μέσος. Ο Πανετολικός...
0: Συγγνώμη λίγο, παιδιά, όλοι αυτοί είναι τραυματίες.
1: Ναι.
0: Τι πόλεμο, σε πόλεμο.
3: Όλοι αυτοί κάτι έχουν.
0: Σε πόλεμο πήγε ο ΠΑΟΚ και έχει τόσο τραυματίες.
1: Ο Λουσέ και ο Χατζηδιάκος έχουν θλάσει. Ο Γιαννούλης έχει βαρύ διάστρεμα.
0: Το είδα.
1: Τώρα από εκεί πέρα ο Ντεσπότοφ προσπαθεί να επανέλθει από το χειρουργείο που έκανε πέρσι. Δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής. Ο Μεϊτέ προσπαθεί και αυτός να επανέλθει από το χειρουργείο που έκανε το καλοκαίρι. Υπάρχει και η περίπτωση του Τσάλοφ που έχει κάνει χιαστούς και προσπαθεί και αυτός να.
0: Δανεικός ήταν ο Τσάλοφ, δεν ήταν ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, τραυματίστηκε, αλλά πλέον είναι στο δυναμικό του ΠΑΟΚ.
0: Πληρώνει και τους τραυματίες ο ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Είναι καλό νοσοκομείο, ωραία.
1: Ναι.
3: Από το ρόστερ του ΠΑΟΚ.
1: Και ο Λουσέ πάλι και αυτό.
3: Από το ρόστερ το οποίο υπάρχει στον ΠΑΟΚ, βρίσκονται εκτός 11 παίχτες. Είναι ο Παντελής ο Χατζηδιάκος, ο Μεϊτέ, ο Τσάλοφ, ο Τάισον, ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο Ντιέγκο Κώστα, ο Λουσέ, ο Δημήτρης Τσοπούροβλου, ο Δημήτρης Μπέρδος, ο Κωνσταντίνος Μπαλωμένος και ο Κύριλ Ντεσπότο.
1: Οι νεαροί δεν είναι τραυματίες, απλά έχουν κρυφθεί από τα
3: παιδιά. Ναι, έμειναν εκτός για λόγους τακτικής. Ναι,
0: ξεχάσαμε και τον Τζάλοφ. Ναι.
3: Και τον Τζάλοφ, ναι, 11, ο Πέντρο Τζάλοφ.
0: Ωραία. Καταρχάς το Αγρίνιο πήγες απευθείας τη μετάδοση ή έμεινες καθόλου, βγήκες για φαγητό?
3: Στο Αγρίνιο κατευθείαν. Το φαγητό μας το είχαμε κανονικότατα.
0: Όχι, γιατί στο λέω αυτό?
3: Δεν
0: γιατί...
3: μπορώ να πω, είναι ωραία τα μεσημέρια εδώ στο,
0: ναι, επειδή έχει ωραία...
3: στο Αγρίνιο.
0: Επειδή έχει ωραία μεσημέρια και το Μεσολόγγι είναι κοντά, έχουν πάρα πολύ ωραίο χέλι, να ξέρεις.
3: Ακριβώς.
0: Να ζητήσεις χέλι σε όλες τις εκδόσεις. Είτε καπνιστό, είτε ψητό, είτε όπως και να το φας το χέλι, είναι κόλαση. Έχουν εκεί τη λιμνοθάλασσα του Μεσογκολίου. Και αν μπορέσεις να βρεις να πάρεις αυγοτάραχο για τον γυρισμό.
3: Αυγοτάραχο, ναι, εξαιρετικό.
0: Έχεις δοκιμάσει?
3: Όταν κάνεις εδώ, όταν κάνεις στα μέρη μας, θα βρεις και καλό κρέας και καλό ψάρι. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Τι, ποια μέρη, εσείς από το Αγρίνιο?
3: Ναι, κανονικότατα.
0: Αγρινιώτης, εκεί έχω φιλαράκια, έχω τον Κώστα το διδασκάλου, το θυμάσαι, έπαιζε παλιά μπαλίτσα. Και το Σοκράτη τον Κοντούλη. Όχι. Σοκράτης Κοντούλης. Ένας γουρομάρης.
3: Ναι, εννοείται.
0: Αυτό, με το Σοκράτη ήμασταν συμπαίχτες στην Καλαμάτα την πρώτη φορά που πήγα στη Γάμα.
3: Στην Καλαμάτα.
0: Σοκράτης ήταν δεκάρι, ναι. Μαέστρος, καλλιτέχνης. Σοκράτης Κοντούλης, εκεί.
3: Είχε κάνει πολλά χρόνια και τώρα είναι σε θέση στο στάδιο... Το Δημοτικό Στάδιο Αγρινίου, στο ΔΑΚ Αγρινίου.
0: Μπράβο.
3: Όχι στο γήπεδο του Πανετολικού, το οποίο βρίσκεται μέσα στην πόλη, στο στάδιο το οποίο βρίσκεται στο 1 χιλιόμετρο έξω από το Αγρινίο.
0: Κάποτε ρωτήσανε κάποιον τι καλό έχει τρία πάρα πολύ καλά πράγματα το Μεσολόγγι δίπλα στο Αγρινίο. Ποια είναι αυτά τα τρία καλά πράγματα που έχει το Μεσολόγγι?
3: Το ένα είναι το ψάρι.
0: Το άλλο είναι το κουνούπι. Το τρίτο?
3: Το άλλο είναι το κουνούπι.
0: Το άλλο?
3: Και το τρίτο είναι η γυναίκα.
0: Μπράβο ρε φίλε. Μπράβο. Πόσο χρονών είσαι εσύ, πόσο?
3: 45.
0: Α, εντάξει, εγώ είμαι 42, με περνάς 3 χρόνια, αλλά θυμάμαι όταν πήγαινα εκεί πέρα, λέγαμε τι θα βρούμε εδώ καλά. Εδώ θα βρείτε ψάρνι κλουπ. Λέω πώς. Σάρνι Κλουπ. Ωραία, εντάξει, του βάλω να ξεκινήσουμε με Χέλι. Ωραία, για πες μου, τι συνέχισες να πεις, τι ήθελες να πεις.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια στοιχεία. Πανετολικός πέρυσι έσπασε.
0: Επίτρεψέ μου πρώτα να σε διακόψω, διότι εδώ και λίγη ώρα προηγείται ο Αστέρας Τρυπόλεως του Όφη στην Κρήτη με 1-2. Και είμαστε στο
3: 1-2.
0: Ναι, στο 58 λεπτό, ενώ στο ημίχρονο Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1. Πριν από λίγο τελείωσε το παιχνίδι του Τσιμεντερίδη με τον Τζίλο, Βόλο ΣΑΕΚ 1-2. Δεν ξέρω αν είδες, φίλε Δημήτρη, το πέναλτι που έδωσε υπέρ της ΣΑΕΚ. Γελάνε και οι ουρακοτάγκοι.
3: Είδα τη φάση του πέναλτι, πρόλαβα να το δω πριν έρθω. Είναι ένα πόδι σταθερό εκεί του αμυντικού. Είναι, αν μη τι άλλο, πολύ συζητήσιμο.
0: Άλλη μία ελληνική διαιτητική αηδία. Λοιπόν, για πάμε στα αυτά που ήθελες να μας πεις εκεί, τα στατιστικά, κάτι
3: λοιπόν,
0: που...
3: Λοιπόν, ο Πανετολικός πέρυσι έσπασε ένα σερί 19 συνεχόμενων νικών του ΠΑΟΚ, ανεξαρτήτως έδρας. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει για 19 συνεχόμενα παιχνίδια τον Πανετολικό. Ο ΠΑΟΚ έρχεται στο Αγρίνιο έχοντας 12 συνεχόμενες νίκες απέναντι στον Πανετολικό, μια έδρα η οποία μόνο εχθρική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Η μοναδική ήττα του ΠΑΟΚ συνολικά στην ιστορία του, θα μάθουμε τον Πανετολικό, ήταν στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της αγωνιστικής περίοδου 2013-2014. Ο Πανετολικός είχε κερδίσει με 2-0 σε ένα παιχνίδι μάλιστα το οποίο έγινε και κλεισμένο των θυρών, με γκολ στο πρώτο ημίχρονο από τον Μίλαν Μπόγιοβιτς και τον Πασχάλη Μελισσά. Από εκεί και πέρα, όποιος παρακολουθεί ελληνικό ποδόσφαιρο θα θυμάται ότι την χρονιά του πρωταθλήματος του ΠΑΟΚ το μαγικό γκολ
1: του
3: το οποίο είχε πετύχει ο Βιερίνια εδώ μέσα, νομίζω ότι έχει μείνει σε όλους χαραγμένο, ένα πολύ μακρινό σουτ, φαλσαριστό, το οποίο ήταν ίσως το γκολ της σεζόν και ίσως το γκολ το οποίο είχε χαρίσει και τότε το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ, γυρίζοντας ένα παιχνίδι από το 1-0 στο τελικό 1-3. Ο Βιερίνια με αυτό το γκολ είχε δώσει προβάδισμα στον ΠΑΟΚ τότε με 1-2.
0: Θυμάσαι.
3: Το παιχνίδι των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα έγινε πριν από 50 χρόνια. Οπότε είχε επιδιεθεί με 0-2, ενώ στη συνολική.
0: Ήταν τότε. Συγγνώμη λίγο Δημητή, ήταν τότε μήπως που μπήκανε μέσα οι οπαδοί του Αγρινίου και δάγκωσαν και έκοψαν το αυτί του διαιτητή.
3: Ήταν την επόμενη χρονιά.
0: Ο διαιτητής ήταν ο Φακής, νομίζω.
3: Ο Ράμος.
0: Και του είχαν δαγκώσει και του είχαν κόψει τα αυτί, έτσι δεν έγινε.
3: Και το υπάρχει η τιμολογία ότι κάποιος του το δάγκωσε, υπάρχει και η λογική ότι κάποιος του πέρασε κολάρο, να το πω λαϊκά, ένα καφάσι, το οποίο καφάσι ήταν ξύλινο και του έφαγε
0: το αυτί
3: του Ράμου.
0: Έτσι φαγώθηκε το αυτί του Ράμου, μάλιστα. Ωραία, σε εκείνες τις ωραίες εποχές.
3: Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα.
0: Ναι, για πες. Σ' ακούω, πες, είναι δύο ενδεχόμενα. Το ένα είναι το καφάς και το άλλο είναι δάγκωμα. Κάτι έχουμε με τη γραμμή, Δημήτρη.
5: Όχι,
0: έπεσε. Είδε, Δημήτρη, που σου λέω. Κάτι έχουμε με τη γραμμή. Ωραίος ο Παντελής, ο Χατζηστυλιανός. Εμείς κάνουμε μια επανάληψη το αποτελέσματα τα σημερινά. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 στο 92. Βόλο ΣΑΕΚ 1-2 σε παιχνίδι Γκραν Γκινιόλ με ξεφτύλα της ελληνικής διαιτησίας σε πέναλτι υπέρ της ΣΑΕΚ που δεν δίνεται. Όφη Αστέρας Τρίπολης στο 62 λεπτό 1-2. Διπλό πάει να κάνει η Τρίπολη μέσα στην Κρήτη. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 στο ημίχρονο είμαστε. Περιμένουμε ένα δεύτερο ημίχρονο. Και Πανετολικός ΠΑΟΚ θα αρχίσει στις 9. Απευθείας μετάδοση από το Ράδιο Θήτα, από τους 107,1 των FM και από τον Παντελή Χάτζη Στυλιανό, ο οποίος είναι στο Αγρίνιο, μας ακούει, θα μεταδώσει απευθείας το παιχνίδι. Στο ίδιο θα είναι πάλι ο Στέλιος εδώ, μαζί με τον Αλέξη τον Αλεξίου. Για πάμε, Δημήτρη, κάτι έλεγες. Παντελή, κάτι έλεγες.
3: Λοιπόν, η λογική η οποία υπερτερούσε για πάρα πολλά χρόνια ήταν αστικός μύθος. Κυρίως ήταν το βάγκωμα του αυτιού. Οι επικρατέστεροι είναι αυτοί με ότι ο άνθρωπος ο οποίος χτύπησε τον διαιτητή ήταν με ξύλινο καφάσι.
0: Αυτό είναι καλό να μην γίνονται, αλλά ποιος ξέρει τι αγανάκτηση ο άνθρωπος και πήρε το καφάσι εκεί πέρα.
3: Θεωρήθηκε ένα ματς στο οποίο υπήρχαν πολλά παράπονα και έτσι είχαν γίνει όλα τότε.
0: Λύσαν. Τώρα τι γίνεται, ο Πανετολικός φέτος ξεκίνησε με σπασμένα τα φρένα που λένε. Ξεκίνησε, έκανε 3-3, βρέθηκε πρώτος, έπαιξε με τον Παναθηναϊκό, ιτήθηκε φυσιολογικά μπορώ να το πω εγώ, και τώρα δεύτερος είναι με 9 βαθμούς πριν ξεκινήσει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Τι ψάχνουν στο Αγρίνιο, στον Πανετολικό να βρουν, για πες μας, για φέτος.
3: Ο φετινός Πανετολικός ήταν ένα μεγάλο ερωτηματικό. Και τι εννοώ ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ο Πανετολικός έχει μια σταθερή διοίκηση όλα αυτά τα χρόνια με τον κύριο Κοστούλα.
0: Θεοδώρο Κοστούλας, έτσι.
3: Δεν το συζητάμε. Αυτό δεν το συζητάμε καθόλου. Δηλαδή θεωρώ ότι κάποια στιγμή αν δεν υπάρξει διάδοση κατάσταση ακόμα και το γήπεδο που βλέπουμε θα σαπίσει.
0: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν κουνιέται φίλο μετά τον Κοστούλα, έτσι.
3: Ακριβώς. Ο Φώτης Κοστούλας όμως είναι στην προεδρία και τα τελευταία χρόνια σαν μεγαλομέτωχος έχοντας παραδώσει την προεδρία στον Μάκη Μπελεβόνη. Είναι πλέον από το 2005 στη θέση αυτή. Ο άνθρωπος μοιραία έχει κουραστεί όλα αυτά τα χρόνια, έχει μεγαλώσει, δεν περνάνε μόνο για μας, περνάνε για όλους τα χρόνια, και ο κύριος Κοστούλας πλέον είναι σε μια ηλικία κοντά στα 80 έτη, οπότε μοιραία σιγά σιγά ψάχνει και μια διάδοχη κατάσταση. Χωρίς όμως να θέλει να αφήσει ξεκρέμαστο τον Πανετολικό.
0: Ωραία. Πάρε ανάσες, πάρε δίπλα σου. Τι θα πίνεις εκεί πέρα, τώρα ζεστούλα δεν έχει εκεί.
3: Πάμε να πούμε,
0: ναι.
3: Και τους διαιτητές, να αναφέρουμε και τους διαιτητές πριν μπούμε σε ρυθμό αγώνα. Πρώτος διαιτητής είναι ο Κωνσταντίνος Κατοίκος του Συνδέσμου Αθηνών, με βοηθούς τον Χρήστο Μητροφάν και τον Άγγελο Κολιάκο, επίσης του Συνδέσμου Διαιτητών Αθηνών. Τέταρτος διαιτητής είναι γείτονας, ο Βασίλειος Θίτσας από τον Συνδέσμο Διαιτητών Πρέβεζας Λευκάδας. Διαιτητής στο ΒΑΡ, ο Μιχάλης Ματσούκας από την Εύβοια. Βοηθός διαιτητής στο ΒΑΡ, ο Βασίλειος Φωτιάς του Συνδέσμου Πέλλας, και παρατηρητής διαιτησίας είναι ο κύριος Σταύρος Τριτσόνης.
0: Ωραία, ωραία. Μου είπες από το σύνδεσμο Πρέβεζας Λευκάδας και θυμήθηκα κάτι φιλαράκια μου που έχω εκεί πέρα. Και στη Βόνιτσα και στο... Τέλος πάντων, λοιπόν... Παντελή, θα επικοινωνήσουμε.
3: Λοιπόν, τώρα κάνει την εμφάνισή του και ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο.
0: Για ζέσταμα.
3: Ο Πανετολικός είχε μπει λίγο νωρίτερα και βγαίνει τώρα και ο ΠΑΟΚ για ζέσταμα, ναι.
0: Μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα θα ξαναμαζευτούν μέσα, όλα καλά. Λοιπόν, σ' αφήνουμε, εκτός αν έχεις κάτι άλλο να μας πεις, γιατί ό,τι είπες ήταν πολύ χρήσιμο.
3: Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία του αγώνα. Θα μιλήσουμε και για τη ΣΚΑΠΑ που υπήρχαν τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό και στις τρεις κατηγορίες.
0: Γίνεται δουλίτσα στο Αγρίνιο στα παιδιά τα νεαρότερης ηλικίας.
3: Τα τελευταία χρόνια τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα. Τα πρώτα χρόνια ο Πανετολικός, ενώ δούλευε αρκετά στις ακαδημίες, δεν είχε αποτελέσματα και στην πρώτη ομάδα. Αυτή τη στιγμή βλέποντας και τη σύνθεση ακόμα θα δούμε ότι αρκετά παιδιά τα οποία ξεκινήσαν από τον Πανετολικό βρίσκονται στην πρώτη ομάδα, ενώ και παίχτες οι οποίοι ξεκίνησαν από τον Πανετολικό βρίσκονται και σε ομάδες της Super League την φετινή χρονιά.
0: Πες μου κάποιους, πες μου ποιοι παίχτες είναι.
3: Το αντίστοιχο του ΠΑΟΚ, έτσι, δηλαδή αυτό που κάνει ο ΠΑΟΚ στα παιδικά του τμήματα, το ποιοι έχουν ξεκινήσει, δηλαδή θα μας πάρουν τα κλάματα.
0: Ναι, ναι, αλλά δεν παίζουν, δεν παίζουν στον ΠΑΟΚ. Δεν παίζουν στον ΠΑΟΚ, τους πουλάνε γρήγορα. Σήμερα, σήμερα στην αποστολή του Πανετολικού, πόσα είναι από τα παιδιά της Ακαδημίας, πόσα παιδιά είναι?
3: Είναι ο Νικολάου, είναι ο Γαλιάτσος. Λοιπόν, είναι ο Θάνος ο προδρομήτης. Είναι τρεις παίκτες που ξεκινήσανε από την Ακαδημία του Πανετολικού. Είναι σε νεαρή ηλικία και υπάρχουν ακόμα στη σύνθεση και ο νεαρός Παπαζόης και ο Σμυρλής και ο Ράβδος και ο Γκοντζάη. Δηλαδή είναι συνολικά στο ρόστερ του Πανετολικού 7-8 παίκτες οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από τα τμήματα υποδομής της ομάδας.
0: Στην εντεκάδα δεν βλέπω κανέναν πάντως. Λοιπόν,
3: στην εντεκάδα σήμερα δεν υπάρχει κανένας. Υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει καμία συμμετοχή με τον Πανετολικό και έχει δύο συμμετοχές μέσα στη χρονιά με τον ΠΑΟΚ.
0: Ο Θημιάνης.
3: Το τελευταίο απόκτημα του Πανετολικού.
0: Με τρεις Έλληνες στην εντεκάδα, Θημιάνη, Αποστολόπουλο και Μαυρία. Ωραία. Ακριβώς. Λοιπόν, Δημήτρη, Παντελή, ευχαριστώ. Τι μου κόλλησα στο Δημήτρη. Παντελή, ευχαριστώ πολύ. Σε 20 λεπτά το αργότερο, μισή ώρα το αργότερο, πιο νωρίς, θα συνδεθούμε πάλι μαζί σου για τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι. Βγάλε μου το χάλι, βγάλε μου το χάλι από πάνω. Βγάλε μου το χάλι. Θα με έχεις χωρίς χάλι εμένα να μιλάω. Γεια σου. Τίποτα, δεν θέλω ούτε χαλιά ούτε μαλλιά. Και όταν σου λέω, θα ετοιμάζει μερικά τραγουδάκια, κάνα καρά έξι εκεί στην άκρη. Κάνα, ας πούμε, το έτσι αγάπησα. Κάνα από το βορρά μέχρι το νότο. Επιλογή μου, βρες το επιλογή μου λίγο, να κάνουμε ένα διάλειμμα, ένα όμορφο διάλειμμα. Όφη στην επίδεση 1-2. Όφη Αστέρας Τρυπόλεως στο 61ο λεπτό 1-2. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 στο ημίχρονο, δεν ξεκίνησε το δεύτερο. Τα άλλα τα είπαμε τα τελικά. Θα πάμε να κάνουμε ένα τελευταίο διάλειμμα. Θέλω το. Πώς το είπα, το επιλογή μου. Βρες το επιλογή μου εκεί πέρα. Ωραία φάση για τον Όφη, αλλά τερματοφύλακα είναι ο Παπαδόπουλος αυτός ο παλιός, έτσι.
1: Ναι.
0: Παίζει χρόνια. Ο οποίος τον έχω σε εκτίμηση και σαν άνθρωπο, σαν χαρακτήρας μου αρέσει. Εδώ κοιτά, ωραία φάση, αλλά δεν βρήκε την μπάλα.
1: Και τώρα λένε ότι στον Αστέρα Τρίπολης είναι κοντά στο να κλείσει ο Πασχαλάκης.
0: Σωθήκανε. Δεν το θέλω. Δεν τον πήραν τόσες ευρωπαϊκές ομάδες που τον ψάχνανε να τον πάρουν πώς και πώς. Ας πάει στον Αστέρα Τρίπολης να πεθάνουμε στα γέλια. Θέλω να τον βάλουν να παίζει όμως για να γελάμε. Πεθάνω στα γέλια. Αυτόν με το ζόρι στον ΠΑΟΚ του κάνανε τερματοφύλακα. Το βρήκαμε αυτό το επιλογή μου, αδερφέ. Είναι τόσο δύσκολο επιλογή μου. Μπαπ, το έψιλον να πατήσει στα τραγούδια, σου βγάλει επιλογή μου Βασίλη Καράτα. Έχουμε διαφημίσει. Ωραία, βάλουμε διαφημίσει και μετά τι διαφημίσει θα το βρούμε. Τώρα βάλουμε διαφημίσει, θέλει. What do you want? Διαφημίσει. Θα βάλουμε διαφημίσει για να είμαστε μέσα στο χρόνο μα και να έρθουμε με Βασίλη Καράτα, γιατί μετά θα έρθει και Αλέξη Αλεξίου. Στελάκι, τι λες, Σιέγορ?
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Συμφωνεί, αυτό έλειπε να διαφωνεί. Για πάμε διαφημίσει και ερχόμεθα.
5: Ήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Δεν θέλω εξαρτήσεις συναισθηματικές. Υπεύθυνος για μένα εγώ θα είμαι μόνος.

0: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μίρτσος.
1: Και ο Στέλιος Παπαντώνιου, το φίλος μου εδώ πέρα. Ναι. Εδώ βλέπω ο Μπέος για το Βόλο ΣΑΕΚ. Έντονα παράπονα. Μιλάει για σφαγή των αμνών. Ζήτησε να ελεγχθούν από την εισαγγελία Τζίλος Πολυχρόνης, διατυπώνοντας παράλληλα ισχυρισμό περί μεγάλων ποσών που σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος παίχτηκαν στο διπλό. Νάτα, ο Αχιλλέας. 1-3 η Τρίπολη, ο Αστέρας μέσα στην Κρήτη. Για να δούμε το. Για να δούμε τον γκολ. Μεγάλη έκπληξη, βέβαια. Ο Όφι είναι στα καλύτερά του. Η Τρίπολη, ο Αστέρας Τρυπόλεως στα χειρότερά του. 1-3 αυτή τη στιγμή. Ο Κουρμπέλης τι ψάχνει. Για να δούμε τον γκολ λίγο. Για να δούμε τον γκολ. Χέρι κάπου έχει χτυπήσει. Σηκώνει ο επόπτης σημαία, την κατεβάζει. Έχει γίνει εδώ πέρα πάλι ένα μπάχαλο από τους Έλληνες διαιτητές. Έτσι σηκώθηκε σημαία, σταματήσαν, την κατέβασε. Και μετά μπήκε τον γκολ το 1-3 για την. Για να δούμε αν θα τον καλέσουν στο VAR. Τι πρέπει, τι λες Τέλειο. Είδες τι γίνει στο κέντρο.
2: Νομίζω ότι θα το εξετάσω το, στο VAR.
1: Μα σηκώνει άμα δεις ο επόπτης στη σημαία και σταματάνει οι παίχτες του Όφη. Σηκώνει, πάει στο VAR. Πάει. Παντού ρε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούν να ελέγξουν ένα παιχνίδι. Ρε, με εδώ γίνεται. Χτυπάει μπάλα, θα τα κυρώσει. Γιατί ο επόπτης ενώ σηκώνει τη σημαία για να του υποδείξει χέρι του παίχτη της Τρυπόλεως.
2: Το κατεβάζει.
1: Την κατεβάζει τη σημαία και λέει πάμε παίξτε. Έχουν σταματήσει όλοι για το χέρι αυτό. Χτυπάει μπάλα καθαρά στο χέρι του παίχτη της Τρίπολης, έτσι. Θα ακυρωθεί. Θα ακυρωθεί το γκολ της Τρυπόλεως. Το τρίτο γκολ του Αστέρα Τρυπόλεως θα ακυρωθεί, έτσι πιστεύω εγώ. Γιατί καθαρά χτυπάει μπάλα στο χέρι του παίχτη, θα δώσει φάουλ. Να το δώσει το φάουλ. Έπρεπε να ακολουθεί. Καταρχάς ο βοηθός διαιτητή, αυτή τη στιγμή σηκώνει τη σημαία, πρέπει να μείνει εκεί. Γιατί δεν τη σηκώνει για offside, να την κατεβάσει και να παίξουμε να το δούμε στο VAR. Σηκώνει για χέρι που έχει δει. Έχει δει. Και δημιουργείται όλο αυτό το έργο και όλη αυτή η γκρίνια κτλ. Παραμένει λοιπόν Όφη Αστέρας Τρυπόλεως 1-2, Παναθηναϊκός 0-1. Το αφήσαμε, ο Στέλιος Παπαντονίου εδώ θα μας πει. Για εξήγησε μας λίγο εδώ τι έγινε με τον Διέγκο Κώστα. Στέλιο.
2: Ο Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος εχθές ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο, έκανε μαγνητική, βγήκε καθαρή, αλλά για προληπτικούς λόγους έμεινε εκτός αποστολής.
1: Μια εβδομάδα, 10 μέρες έχει στην Ελλάδα. Τόσο πρέπει. Ήρθε κατευθείαν και έπαιξε.
2: Ναι, έχει 10 μέρες. Ναι. Έπαιξε και στα δύο παιχνίδια του πρωταθλήματος.
1: Φαντάσου τι λειψανδρία ποδοσφαιρική υπάρχει στον ΠΑΟΚ για να έρχεται ένας παίκτης από το αεροδρόμιο και να παίζει κατευθείαν. Γιατί μόνο αυτό δείχνει.
2: Ναι, ειδικότερα στο ντέρμπι με τον Άρη υπήρχε η επιλογή του Μπαταούλα και του Ντιέγκο Κώστα. Mm-hmm. Δηλαδή για παρτενέρ του Μιχαηλίδη δεν υπήρχε άλλη επιλογή, καθώς ο Ελιστόντο είχε κόκκινη και δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Mm-hmm.
1: Να πούμε ότι στον Πασεραϊκό έχουμε εξελίξει μετά και την ήττα σήμερα από την Καλυθέα, νομίζω, έχασε Πασαραϊκός και μετά τα 8 που έφαγε από την ΑΕΚ. Υπάρχει θέμα Αλέκου Βοσνιάδη, ο οποίος είναι στην πόρτα της εξόδου, αλλά δεν νομίζω ότι θα μείνει για πολύ χωρίς δουλειά, γιατί είναι έτοιμη η καρέκλα της νίκης στο Βόλο. Οπότε θα έχουμε αλλαξιές όπως γίνονται συνήθως.

0: στην Β και στη Γ Εθνική, ειδικά στη Β Εθνική, έχουμε πάλι Τρίπολη. Τρίπολη είναι. Πώς ήταν τελευταία αυτή η ομάδα? Παρουσιάζει ένα πολύ ωραίο σύνολο εδώ πέρα, κόντρα σε έναν Όφη, ο οποίος εντάξει δεν είναι σούπερ ομάδα, αλλά είναι μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ καλή, κάνει πράγματα τα οποία ενθουσιάζουν. Στον αέρα λέει το πρωτάθλημα με καταγγελία βόμβα. Άντε να δούμε όλο καταγγελίες βόμβες, αλλά δεν βλέπουμε τίποτα. Είμαστε εν αναμονή του να συνδεθούμε. Έχουμε τίποτα άλλο αποτελέσματα? Όχι, έτσι. Πες πάλι τις εντεκάδες, Στέλιο Παπαντονίου, του αγώνα ΠΑΟΚ Πανετολικός. Εγώ θα πω την εντεκάδα του ΠΑΟΚ και το σχηματισμό και εσύ θα πεις του Πανετολικού. Λοιπόν, τερματοφύλακας ο Παβλέγκα στον ΠΑΟΚ. Απορώ γιατί δεν παίζει Τσιφτσής. Για μένα είναι, ο Παβλέγκα δεν είναι σε καλό φεγγάρι τώρα, αλλά τέλος πάντων. Δεξιά ο Κένι, ο οποίος είναι λίρα 100 για τον ΠΑΟΚ, στην τετράδα της άμυνας. Αριστερά ο Μπάμπα, με δεδομένο τραυματισμό του Δημήτρη Γιαννούλη που έπαθε αυτό το διάστρεμα, είδατε, σε ανύποπτο χρόνο και χώρο, πως έπαθε εκείνο το διάστρεμα. Μιχαηλίδης με τον Ελσουντόντο, αυτός ο Ελσουντόντο δεν μου γεμίζει το μάτι. Μιχαηλίδης είναι καλό στόπερ. Γιάκιτς Ζαφίρης, οι δύο κεντρικοί μέσοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι θα βρίσκονται πίσω από τον Δημήτρη τον Μπέλκα, ο οποίος θα έχει αναλάβει το ρόλο τον οργανωτικό, κάτι σε στυλ Κωνσταντέλιας, αλλά καμία σχέση. Δεξιά ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος είναι λίρα 100 για τον ΠΑΟΚ. Αριστερά ο Άλλη, ο οποίος παρουσίασε πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Δεν ξέρω γιατί ο Λύση δεν ξεκίνησε, μετά ξεκίνησε τον Τάισον και δεν τον έβαλε κιόλας. Νομίζω έβαλε τον Σορετήρη και στο τέλος τον έβαλε τον Άλλη. Και στην κορυφή ο Έντι Αγία, ο οποίος μου άρεσε.
1: Ωραίος είναι η Ντιαγέ. Ναι. Έχει σώμα, παίζει με το σώμα, ανοίγει διαδρόμου, παίζει με πλάτη.
0: Να γίνεται στήριγμα στους συμπαίκτες του.
1: Λίγο στα τελειώματα είναι λίγο.
0: Άμα βρίσκεται στον γκολ, θα βάλει και τα γκολ. Το θέμα είναι να βρίσκεται στον γκολ ο παίκτης. Και Πανετολικός και αυτός με 4-2-3-1 σχηματισμό, για να έχει ο Αναστασίου. Τερματοφύλακας αυτός ο Κουτσερέγκο, ο οποίος είναι καλός. Δείχνει καλά στοιχεία.
1: Ναι,
0: ο Μαυρίας δεξιμπάκ, ο Αποστολόπουλος αριστερά. Στο κέντρο άμυνας ο Θημιάνης, ο οποίος προχθές ήρθε από τον ΠΑΟΚ και σήμερα ξεκινάει βασικός με τον Γκρανάδα, πώς λέγεται το άλλο στόπερ.
1: Γκρανάθ,
0: τέλος πάντων. Δύο μέση σε ρόλο αμυντικού μέσω Νακάμπα με τον Κόγιτς, πώς λέγεται.
1: Κόγιτς.
0: Μπροστά τους ο Εράκοβιτς, καινούριος είναι αυτός.
1: Ναι.
0: Δεξιά ο Πούκου, αριστερά ο Διενέπο, πώς λέγεται αυτά. Έχουν και ονόματα, και ο Μπατζή σεντερφόρ.
1: Ναι.
0: Γεμίσαμε από δάφτους, δεν μπορούμε να πούμε τα ονόματα. Ρε. Μιλάμε για ελληνικό ποδόσφαιρο και παίζουν ξένοι παίκτες και ξένοι διαιτητές. Αλλά θα μου πεις, άμα παίζουν Έλληνες διαιτητές, τα κάνουν μαντάρα. Οπότε καλύτερα είναι να παίζουν ξένοι διαιτητές. Αυτά.
1: Εντάξει, πλέον είτε παίζουν Έλληνες είτε παίζουν ξένοι, πάλι έχουμε παράπονα.
0: Κοίταξε, ο Έλληνας συνηθίζει την αποτυχία του, αντί να κάνει αυτοκριτική για να δει τα δικά του τα λάθη, να τα φορτώσει κάπου αλλού. Η εύκολη λύση είναι να τα φορτώσει στο διαιτητή. Εδώ μιλάμε όμως για οφθαλμοφανέστατα πράγματα, ειδικά το σημερινό σκάνδαλο, το πέναλτι που πήρε η ΑΕΚ. Εντάξει, φίλε, είναι ο Μπράτσος, ο προπονητής αυτός του Βόλου, από πού εμφανίζεται αυτός, λέει όλος ο κόσμος είδε. Δεν έχω να πω τίποτα για το παιχνίδι.
1: Και δεν έκανε άλλες δηλώσεις. Σηκώθηκε και έφυγε. Είπε μόνο αυτό και σηκώθηκε και έφυγε.
0: Μα τι άλλες δηλώσεις να κάνεις όταν ξαφνικά, χωρίς λόγο, αποφασίζει ο διαιτητής να σε αφήσει πίσω το σκορ? Δεν γίνεται. Η United 89 κέρδισε. Δεν ξέρω. Εδώ λέει κάτι, έσωσε το Κάζο. Για να δούμε. Θα τελικά τι, η City κέρδισε. Α, ισοφάρισε τη Fulham. Στο 90 ισοφάρισε η United τη Fulham και δεν έχασε 1-1. Ακού να δεις. Η City έβαλε 5, η Liverpool κέρδισε. Για να δούμε τον Όφη, ψήλο πιέζει. 83ο λεπτό, Όφη, Αστέρας Τρυπόλεως 1-2. Και εδώ έχουμε φάουλ υπέρ του Όφη. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 0-1, που δεν κουνιέται φίλο άλλο εκεί πέρα. Προηγήθηκε από το πρώτο ημίχρονο, είμαστε στο 56ο λεπτό. Δεν υπάρχει φίλο να κουνιέται. Είναι 9 παρατέταρτο. Σε κάνα δεκάλεπτο, 9 παρα 5, θα συνδεθούμε οπωσδήποτε με το γήπεδο του Πανατολικού στο Αγρίνιο.
1: Ναι, στο Αγρίνιο.
0: Παίρνει, Στέλιο μου. Σ' ακούω. Άρετο εδώ πέρα. Θέλω μαζί μου να κελαϊδά. Να πούμε, αν θέλει κάποιο να επικοινωνήσει, το 6977 20 10 70, 6977 20 10 και 70. 6977-20-10-70 είναι διαθέσιμο, είναι Viber, δεν χρεώνεστε, είτε μήνυμα στείλετε, είτε τηλέφωνο πάρετε, τα πούμε από τηλεφώνου. Μηδενική χρέωση, πλαγιοκοπή, τίποτα. Στέλιο.
1: Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τερματοφύλακες, ποιους συγχωρίζετε. Από φέτος, από το Super League.
0: Λοιπόν, άκου, του Ολυμπιακού ένας Πόποβιτς, ένας που παίζει τώρα ούτε κατά διάνοια. Από τη στιγμή που είχαν τον Τζολάκη, ούτε κατά διάνοια, καμία σχέση, δεν μου αρέσει καθόλου. Ο Παναθηναϊκός αυτό που πήρε από την Μπαρτσελόνα, λέει, που τον πήρε ο, πώς το λένε αυτό, του Παναθηναϊκού.
1: Ο Νίστρουπ.
0: Ο τερματοφύλακα. Για τερματοφύλακα.
1: Α, ναι. Για το προπονητή νομίζω.
0: Για τερματοφύλακα μου είπες.
1: Ναι.
0: Κι αυτός ακόμα δεν. Εγώ τερματοφύλακα το θέλω πρωταγωνιστή. Καταρχάς, βλέπω ότι όλοι οι τερματοφύλακες είναι στο ίδιο μοτίβο. Δεν πιάνει κανείς την μπάλα. Όλοι διώχνουν, την ξερνάνε, τους φεύγουν από τα χέρια και επειδή ξέρω τι γίνεται στις προπονήσεις, οι περισσότεροι που προπονούν τερματοφύλακες είναι άσχετοι. Δεν ξέρουν για τον εαυτό τους και προσπαθούν άλλους.
1: Δεν είναι πιο δύσκολο να την πιάσει την μπάλα.
0: Ναι, είναι πιο δύσκολο, αλλά είναι και το πιο καλό για την ομάδα σου, γιατί έτσι τελειώνει η φάση. Έτσι τελειώνει η φάση. Είναι όπως το μπάσκετ που λέει ο προπονητής να ελέγξουμε τα rebound για να μην πάρει ο αντίπαλος δεύτερες επιθέσεις. Έτσι είναι και στο ποδόσφαιρο. Να βγει να πιάνει την μπάλα. Όλα αυτά τους τερματοφυλάκες τους εκπαιδεύει στην προπόνηση. Μαθαίνουν να πιάνουν την μπάλα. Αν στην προπόνηση μαθαίνουν στους τερματοφυλάκες να διώχνουν την μπάλα, δεν την πιάσουν ποτέ στον αγώνα. Τη ΣΑΕΚ δεν μ' άρεσε ποτέ ο Στρακώσια και ο άλλος, ο Μπρινιόλι που παίζει. Ποτέ δεν μ' άρεσαν αυτοί. Και το Στρακώσια, αν ήταν άλλος τερματοφύλακας, έχει πολύ καλή κάλυψη από δημοσιογράφους ο Στρακώσια. Τι εννοώ με αυτό. Είναι ο Στρακώσια, το έχουν εξαφανίσει από παντού. Αν το τρώγω εγώ αυτό το γκολ, θα παίζει κάθε μέρα. Έφαγε γκολ από αντίπαλο τερματοφύλακα, αν θυμάστε.
1: Από την ΝΟΑ.
0: ΝΟΑ, πώς τη λένε.
1: Ναι.
0: Έφαγε από το ένα τέρμα στο άλλο, έφαγε γκολ. Και ξαφνικά με το ζόρι τον κάνουν τερματοφύλακα τώρα, εντάξει. Με το ζόρι, όπως το λέω. Στον Πάοκ ο Παβλέγκα είναι καλός τερματοφύλακας. Είναι καλός τερματοφύλακας και έμπειρος και ο Τσιφτσής. Πιστεύω ο Πάοκ έχει το καλύτερο δίδυμο τερματοφυλάκων. Αλλά θεωρώ ότι αδικεί το Τσιφτσής που δεν παίζει βασικός. Γιατί έχει να περιμένει πολλά περισσότερα και έδειξε το παιδί καλά δείγματα γραφής. Διαφωνώ επίσης. Ωραία φάση για τον Όφη. Πάνω στη γραμμή απέκουσε τον τερματοφύλακα.
1: Δεν άρχισε να τελειώσει εδώ.
0: Εντάξει τώρα, η μπάλα του ήρθε περίεργα. Στον Άρη ο Αθανασιάδης δεν είναι τίποτα top. Στον Ηρακλή ο Αθανασιάδης δεν είναι τίποτα top. Είπαμε και αυτός δεν πιάνει την μπάλα με τίποτα, την ξερνάει. Αλλά είναι ένα παιδί το οποίο παίζει με πάθος, αγαπάει τον Ηρακλή, θα τα δώσει όλα. Στον Άρη αυτός ο Βέλιο, όπως το λένε ο Πορτογάλος, δεν μου γεμίζει το μάτι, αλλά και ο Διούδης είναι απειροελάχιστος. Δηλαδή δεν βλέπω τερματοφύλακες υψηλού επίπεδου, ειδικά στις μεγάλες ομάδες. Έτσι πιστεύω εγώ. Δηλαδή στον Ολυμπιακό, ότι περιμένα θα αντικαταστήσουν τον Τζολάκη τώρα, ξέρω εγώ, με τον Πόποβιτς ή τον αυτό που φέρανε από την Νότιχαμ. Από την Νότιχαμ δεν ήρθε, Ορτέγα, όχι, πώς το λένε.
1: Ναι, από την Νότιχαμ.
0: Ο Ορτέγα, έλεγεται κάπως έτσι. Ναι, έτσι. Δεν νομίζω ότι μπορούν αυτοί να κάνουν τη διαφορά. Αλλά εντάξει, είναι άλλοι κρίνουν. Εγώ πιστεύω ότι αν λειτουργήσουν καλύτερα οι σχολές τερματοφυλάκων. Οι οποίες σχολές τυφλών είναι καλύτερα, αλλά τέλος πάντων. Μπορούν να βγουν Ελληνόπουλα τερματοφύλακες, υπάρχουν ταλέντα, αλλά τον τερματοφύλακα δεν του βγάζει με το μέτρο. Δηλαδή αυτό που λένε ότι ο τερματοφύλακας σου και καλά πρέπει να είναι 2 μέτρα ψηλός, δεν ισχύει.
1: Τα τελευταία χρόνια όμως το ακούω πάρα πολύ σε αυτό, το ότι πρέπει να είναι ψηλός. Δεν είναι πάνω από 1,90.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει γιατί, αλλά το ακούω συνέχεια ότι αν ο τερματοφύλακας είναι κάτω από 1,90 δεν μπορεί να κάνει καριέρα ή δεν είναι καλός.
0: Σου λέω, αυτά είναι τα χαζά που δημιουργούν, ας πούμε, κάποια δεδομένα χωρίς λόγο. Ότι ο τερματοφύλακας λέει πρέπει να είναι πάνω από 1,90. Κάτσε φρόνημα, δεν το κάνουμε για να παίρνει το rebound. Μπάσκετ είναι. Το θέμα είναι να πιάνει την μπάλα. Να έχει ταλέντο. Να μπορεί. Τι γίνεται εδώ. Φεύγει μόνος του, παίχτης του Αστέρα Τρυπόλεως από το κέντρο. Μόνος του τελείως έβγαινε από το κέντρο. Ενώ όφη, έλα βγαίνει τέρμα. Μπράβο. Του φύγε τον κοντρόλ του παίχτης του Αστέρα Τρυπόλεως. Τώρα είναι που ρισκάρεις. Ρισκάρεις τα πάντα. 28 λεπτό. Όφη Αστέρα Τρυπόλεως 1-2. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει γίνει ή εσύ θα το βάλεις ή εγώ. Όφη ψάχνει την ισοφάρηση. Έστω το. Βάρυναν πολύ τα πόδια. Έρχονται κράμπες από την κούραση. Τώρα ποιο είναι αυτό το παιδί. Έδωσε πάσα και έπαθε κράμπα. Τον είδες πως έπεσε κάτω. Οπότε είναι η κούραση που λέμε που έρχεται μέσα από τα πολλά παιχνίδια. Για κράμπα πάει το παιδί αυτό. Και αυτό έπαθε κράμπα μετά την πάσα που έκανε. Εδώ κοίτα πως φεύγει. Πού είναι όλος Όφη.
1: Ανέβηκε πάρα πολύ.
0: 10 μέτρα πίσω από το κέντρο. Ξανά πάλι.
1: Ξανά.
0: Κάποια στιγμή θα το κάνει. Αφήγει 2-3 φορές. Θα το κάνουν μια φορά. αλλά είναι 2 με 7. Και τώρα ήρθε ο τρίτος της Τρίπολης. Η Τρίπολη κοιτάει να κρατήσει το παιχνίδι, να πάρει τους 3 πόντους. Λοιπόν, 9 παρα 10. Αλέξη Αλεξίου είναι έξω. Θα έρθει σε λίγο μαζί σου, Στέλιο Παπαντονίου. Εγώ ήρθε η ώρα να σας καληνυχτήσω. Σημαίνει εδώ, θα πρέπει να συνδεθούμε.
1: Ναι, με Αγρίνιο.
0: Πρέπει να συνδεθούμε με Αγρίνιο. Έρχεται Αλέξη Αλεξίου να σχολιάσετε εντεκάδες και τα λοιπά και το παιχνίδι. Εγώ να ευχηθώ καλή εβδομάδα σε όλους για αύριο. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Περνά. Καλό βράδυ, ωραίο παιχνίδι να έχουμε. Τι κάνετε, γιατί έχει διαμαρτύρεται. Ήταν κόρνερ και το έκανε out. Ε, οι διαιτητές τι κάνουνε ρε φίλε, είναι φοβεροί. Λοιπόν, πάμε στο Αγρίνιο. Παντελής Χατζηστυλιανός. 9 λεπτά πριν την έναρξη. Οι ομάδες είναι μέσα, αλλάζουν, γυρίζουν. Τι γίνεται εκεί, Παντελή?
2: Λοιπόν, οι ομάδες έχουν πάει μέσα στα αποδυτήρια για την παρουσίαση με την διαιτητική τριάδα. Πάμε λοιπόν, έχουμε αναφέρει, θα τις ξαναπούμε φυσικά, και τις συνθέσεις αλλά και την διάταξη των δύο ομάδων, έτσι όπως αναμένεται να παραταχθούν στον αγωνιστικό χώρο. Ξεκινάμε από τον γηπεδόχωρο Πανετολικό. Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Γευγένη Κουτσερένκο. Είναι ο μοναδικός παίκτης ο οποίος δεν έχει χάσει λεπτό συμμετοχή στο φετινό πρωτάθλημα και συνεχίζει, γιατί βρίσκεται στον πάγκο ο Στάγιτς, ο δεύτερος παίκτης του Πανετολικού, ο οποίος είχε όλα τα λεπτά συμμετοχής μέχρι τώρα. Στο κέντρο της άμυνας θα βρίσκονται ο Γκράνας με τον Θημιάνη. Στο αριστερό άκρο της άμυνας του Πανετολικού θα βρίσκεται, μισό λεπτό, στο αριστερό άκρο ο Αποστολόπουλος, στο δεξί άκρο της άμυνας ο Χάρης Μαυρίας. Με 3 αμυντικά χαφ ο Πανετολικός. Φαίνεται ότι πιο πίσω θα βρίσκεται ο Εράκοβιτς, έχοντας πιο μπροστά τους Κόγιτς και Νακάμπα. Στο αριστερό άκρο της επίθεσης ο Μούσα Τζενεπό, στο δεξί άκρο της επίθεσης ο Πόκου, πίσω από τον κεντρικό επιθετικό τον Γιουσούφ Μπάντζη. Πάμε να δούμε και την σύνθεση του Πόκου, αλλά δείχνει ότι ο Αλέσιο Λύση παρατάσσει τον Πόκου με σύστημα 4-2-3-1. Ο κύρι Παυλένκα παραμένει κάτω από τα δοκάρια, έχει 4-4 και δεν έχει αντικατασταθεί και ποτέ, όπως και ο δεξιός ο πιστοφύλακας ο Τζόντζο Κέννη. Στο αριστερό άκρο της άμυνας του ΠΑΟΚ θα βρίσκεται ο Μπάμπα. Δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο Γιάννης Μιχαηλίδης και ο Αρίτζ Λουστόντο. Δύο αμυντικά χαφ, Δαφύρης και Γέκης. Ο άλλη αριστερά, δεξιά ο Πέλκας και δεκάρι πίσω από τον μοναδικό προωθημένο τον Σερίφ Ντιαγέ θα είναι ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο Αντρίγια Δίπκοβιτς. Πάμε να δούμε και τις επιλογές που έχουν τους πάγκους οι δύο προπονητές. Δίπλα στο Γιάννη Αναστασίου θα βρίσκονται ο Όλσον, ο Προδρομίτης, ο Μεχία, ο Σουμά, ο Άλεξ, ο Μανρίκε, ο Μπρέγκου, ο Εστεμπάν, ο Ξενόπουλος, ο Γαλιάτος, ο οποίος θα επιστρέφει μετά από αρκετό καιρό, μετά από μια σοβαρή επέμβαση στο γόνατο Δαβίδ Γαλιάτσος, ο Νίκολας Στάγιτς, ο οποίος για πρώτη φορά δεν βρίσκεται στο βασικό σχήμα του Πανετολικού, και μια ακόμα επιστροφή αυτή του Βαγγελή Νικολάου. Τον πάγκο για τον ΠΑΟΚ δίπλα στον Αλέσιο Λύση θα βρίσκονται ο Μαντι Καμαρά, ο Σανταμαρία, ο Ούγκρεσις, ο Μπανζά, ο Τέιλορ, ένας από τους δύο αναπληρωματικούς τερματοφύλακες, ο Μοναστηρίς, ο Σορετήρη, ο Χατσίδης, ο Μίθου, ο Κωσίδης, ο Μπαταούλας και ο δεύτερος αναπληρωματικός τερματοφύλακας, ο Αντώνης Τσιφτής, ένας παίκτης ο οποίος στο περσινό πρωτάθλημα αποτέλεσε τον βασικό τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Φέτος τη θέση του την έχει φάει μέχρι τώρα ο Γύρι Παυλένκα. Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Κωνσταντίνος Κατοίκος του Συνδέσμου Αθηνών, ο Χρήστος Μητροφάνης πρώτος βοηθός, ο Άγγελος Κολιάκος δεύτερος βοηθός και οι δύο του Συνδέσμου Διαιτητών Αθηνών. Ο Βασίλειος Φίτσας του Συνδέσμου Πρέβεζας Λευκάδες είναι ο τέταρτος διαιτητής της αναμέτρησης. Στο βάρ είναι ο Μιχάλης Ματσούκας του Συνδέσμου Εύβοιας και βοηθός στο βάρ ο Βασίλειος Φωτιάς του Συνδέσμου Πέλλας. Ο Σταύρος Τριτσόνης του Συνδέσμου Αθηνών είναι ο παρατηρητής διαιτησίας και τώρα ετοιμάζονται οι δύο ομάδες να κάνουν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο. Αρκετός κόσμος στις εξέδρες, φαίνεται ότι ο Πανετολικός πάει για το μεγαλύτερο αριθμό εισιτηρίων μέχρι τώρα στα παιχνίδια του, ήταν 2.840 με την Καλαμάτα. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει ξεπεράσει η προσεγγίση της 3.000 ο κόσμος ο οποίος βρίσκεται στις εξέδρες του γηπέδου. Ακούσαν πριν το ξεκίνημα αυτής της πέμπτης αγωνιστικής στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Στην τριπλή ισοβαθμία, γιατί υπήρχε μαζί τους και ο Όφη, ο ΠΑΟΚ ήταν στη δεύτερη θέση λόγω της καλύτερης διαφοράς τερμάτων. Στην τέταρτη ο Πανετολικός, ο Όφη αυτή τη στιγμή είναι πίσω στο σκόρ, αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγο. Ο Αστέρας κέρδιζε ναι. Με 2-1 μέσα.
1: Πίσω είναι Όφη, είναι 1-2 χάνει από τον Αστέρα Τρίπολης στις καθυστερήσεις. Παντελή, να σε κάνω μια ερώτηση. Έχει φίλους του ΠΑΟΚ?
2: Φίλους του ΠΑΟΚ ξεκάθαρα δεν βλέπω.
1: Ωραία. Ωραία.
2: Διακριτικά τον του ΠΑΟΚ.
1: Okay.
2: Σίγουρα σπόρκι μέσα στην εξέδρα βρίσκονται. Ναι.
1: Ναι. Οργανωμένα με διακριτικά δεν έχει. Ναι, αυτό. Okay.
2: Ακριβώς. Και εδώ στο νομό.
1: Παντελή, σε διακόπτω λίγο, συγγνώμη, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε ένα λεπτό επιστρέφουμε για να... και με Αλέξη Αλεξίου και για να συνδεθούμε με Αγρίνιο. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
3: 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
4: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο, ο Αλέξης Αλεξίου.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε κανονικά από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να καλησπερίσω τον κύριο Αλέξη Αλεξίου. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Θα είμαστε μαζί για τον σχολιασμό του αγώνα του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ και πάμε και να συνδεθούμε με το Αγρίνιο, όπου εκεί πέρα είναι ο Παντελής Χατζηστυλιανού, ο οποίος θα κάνει την περιγραφή και την μετάδοση του αγώνα για τον Θήτα FM 107,1. Παντελή, ξανά το μικρόφωνο σε εσένα.
2: Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα στον κύριο Αλέξη Αλεξίου.
0: Γεια σου Παντελή.
2: Τον έχω προλάβει να παίζει και έχω να το λέω, ναι.
0: Παντελή, ο Πανετολικός 4-2-3-1 τακτικά κατεβαίνει.
2: Ο Πανετολικός με 4-3-2-1.
0: 4-3-2-1.
2: 2-8-1-6.
0: Ναι, και ο ΠΑΟΚ παίζει 4-2-3-1.
2: 4-2-3-1. Ακριβώς.
0: Κοίταξε, ο Πανετολικός φέτος ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Στο πρωτάλημα έχει 9 βαθμούς. Καλά, τώρα παίζουν δύο ομάδες που έχουν διαφορετικούς στόχους. Ο Πανετολικός κοιτάει να σωθεί γρήγορα και ο ΠΑΟΚ πάει για πρωτάθλημα. Να δούμε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι.
2: Είναι ένα παιχνίδι το οποίο περιμένει αρκετός κόσμος. Είναι ένα μεγάλο τεστ για τον ΠΑΟΚ. Για ποιο λόγο? Ο ΠΑΟΚ έχει δώσει δύο συνεχόμενα ντέρμπι. Ναι. Το ένα δεν τα κατάφερε, ιτήθηκε εκτός έδρας από τον Παναθηναϊκό με 3-1. Ναι. Είναι η μοναδική ήττα και των δύο ομάδων μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Από την ίδια ομάδα, από τον Παναθηναϊκό, έχουν χάσει και οι δύο, με διαφορά μία αγωνιστική. Την τρίτη ο ΠΑΟΚ, την τέταρτη ο Πανετολικός. Στη συνέχεια ακολούθησε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης που ο ΠΑΟΚ το κέρδισε με 2-0 και έδειξε ότι το καθάρισε. Ακούμε και σχετικά εύκολα.
0: Όχι εύκολα το καθάριστο παιχνίδι.
2: Λοιπόν, ναι. είναι ένα εκτός έδρας τεστ, είναι παιχνίδια τα οποία αν κυνηγάς το πρωτάθλημα πρέπει να βρίσκεις τον τρόπο να τα παίρνεις.
5: Κύριε Ξεπαντελή, είναι μονόδρομος για τον ΠΑΟΚ. Αν θέλει να, να πάει για πρωτάθλημα πρέπει να περάσει από το Αγρίνιο.
2: Ακριβώς. Και ο ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, τα προηγούμενα 12 χρόνια το έχει κάνει με επιτυχία.
5: Ναι, γιατί και ο Πανετολικός είναι, κάνουν μια πολύ ωραία δουλειά εκεί η ομάδα. Είναι και αυτή πάρα πολύ καλή ομαδούλα. Δηλαδή φέτος ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά.
2: Ο Πανετολικός φέτος κάνει απίστευτο ξεκίνημα. Απίστευτο ξεκίνημα πραγματικά. Και δεν είναι απίστευτο για το ποιες ομάδες κέρδισε. Είναι γιατί αυτά τα μάτς που έπρεπε να κερδίσει μέχρι τώρα ο Πανετολικός θα κέρδισε.
5: Συμφωνώ.
2: Αυτό δεν πάει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό μέσα στο ΑΚ.
5: Συμφωνώ.
2: Είναι διαφορετική η στόχη.
5: Κοίταξε.
2: Αν καταφέρει να κλέψει, έχει καλό.
5: Ναι, έχει 9 βαθμούς και το ξεκίνημά του είναι πάρα πολύ καλό.
2: Το να κερδίσεις δηλαδή τον Αστέρα, την Καλαμάτα και το Λεβαδιακό εκτός έδρας είναι ζητούμενα για τον Πανετολικό. Μεγάλα ζητούμενα.
5: Βέβαια.
2: Τα οποία τα πέτυχε.
5: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
2: Συμφωνώ. Τα οποία έχει απόλυτη επιτυχία μέχρι τώρα.
6: Είναι και μάτς τα οποία...
2: Αυτά τα παιχνιδιά όπως αυτό το οποίο μόλις ξεκίνησα είναι έξτρα.
1: Ναι, είναι μάτς τα οποία δεν τα έχεις κυκλώσει τα παιχνίδια με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Τα άλλα παιχνίδια με Καλαμάτα και με Αστέρα και γενικότερα.
2: Πάμε μισό λεπτό γιατί ναι. Ο Ζήτκοβιτς έκανε προωθημένη μπάλα, βρίσκεται μέσα στην περιοχή, κάνει ένα γύρισμα. Ο Αγκιαγέ πρόλαβε την τελευταία στιγμή και μάζεψε ο Κουτσερέγκο. Ακολούθησε τη φάση ο Δημήτρης Πέλκας, ο τερματοφύλακας του Πανετολικού, πρόλαβε από μια προωθημένη παλιά του Αντρίγια Ζήφκοβιτς. Δεν έκανε ούτε σούτ ούτε πάσα στην πραγματικότητα ο Διαγέ, παρότι βρέθηκε σε καλή θέση στην φάση. Αυτή είναι μια στιγμή την οποία σημειώνουμε πάντως για τον ΠΑΟΚ πριν συμπληρωθεί καν το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Στην επίθεση ο Πανετολικός ξέρω στο πλάγιο από την παρέμβαση του Μπάμπα. Ο Πανετολικός θέλει να βγει μπροστά, γίνεται το λάθος, ο Μπάμπα απομακρύνει, υπέρχει το κόδικο για φάουλ τον Μπάμπα, η φάση τελειώνει και συνέχεια στο παιχνίδι ετοιμάζεται να δώσει ο Γιάννης Μιχαηλίδης, ο κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ, ο οποίος αλλάζει με τον Λουστό. Ένα γέμισμα προς τον Διαγέ. Κατέβασε την μπάλα, πιέζεται και από δύο αντιπάλους. Του αποσπά την μπάλα με φάουλ όμως ο Αποστολόπουλος, φάουλ από δεξιά όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ, λίγο μπροστά από την από χώρο της από τη γραμμή του κέντρου πηγαίνει ο Ζαφίρης, όχι, αφήνει την μπάλα στον Αντρία Ζιβκοβιτ, ο οποίος έχει κοντά του τον Δημήτρη Πέλκα. Μία φάση η οποία παίρνει παίκτες μέσα στην περιοχή του Πανετολικού, αρκετούς παίκτες του ΠΑΟΚ, έχει μείνει πίσω μόνο ο Κένι, ο πιστοφύλακας. Πάνω στην μπάλα είναι και ο Πέλκας και ο Ζήφκοβιτς. Ο Ζήφκοβιτς παίρνει, ο Πέλκας πασάρει στον Κένι. Ξανά ο Δημήτρης Πέλκας κάνει την προσπάθεια, πλησιάζει στην περιοχή. Απομακρύνουν οι παίκτες του Πανετολικού πάνω όμως τον Αντρίγια Ζήφκοβιτς. Δεν έχει επιλογές μπροστά και ο Αντρίγιας Ζήφκοβιτς γυρίζει την μπάλα στον τερματοφύλακα του τον Παυλένκα, ο οποίος αλλάζει με τον Μιχαηλίδη. Ο Κένι ψάχνει τον Διαγέ, μια προωθημένη μπαλιά. Διαγέ πιέζεται, κρατάει όμως τον έλεγχο της μπάλας και αλλάζει με τον Ζήφκοβιτς. Ζήφκοβιτς για τον Ζαφίρη. Κανά δεν έχει επιλογές, είναι κλεισμένος καλά ο Πανετολικός, την μπάλα γυρίζει και φτάνει στον Ζαφίρη. Αυτή που αλλάζει με τον Κένι, αρκετά ψηλά ο Κένι βρίσκεται έξω από την περιοχή. Αλλάζει με τον Ζιβκοβιτς στο δεξιάκρο. Ζιβκοβιτς φτιάχνει επιλογή μέσα στην περιοχή των Κένι. Παρέμβαση του Αποστολόπουλου. Πρώτο κόρνερ στο μάτι το 4ο λεπτό. Είναι για τον ΠΑΟΚ, κόρνερ από δεξιά όπως επιτίθεται το δικέφαλο. Και στην εκτέλεση τι γίνει ο αρχηγός του, ο Ανδρία Ζιβκοβιτς. Όχι, αφήνει τελικά την μπάλα. Ο Κένι θα το εκτελέσει το κόρνερ. Ο Ζιβκοβιτς μένει κοντά του. Για να δούμε την επιλογή, σε αυτόν δίνει την μπάλα ο Κένι. Ζιβκοβιτς τώρα πιο πίσω στον Πέλκα. Ζαφύρης. Αλλάζουν την μπάλα έξω από την περιοχή του Πανετολικού υπέστης. Του πάω από Μπάμπα. Σε μια σέντρα η μπάλα κόντρα, ξανά τα πόδια του Μπάμπα. Να πατήσουν περιοχή. Απομακρύνει τελικά την τελευταία στιγμή ο Θημιάνης. Η μπάλα όμως και πάλι σε πόδια παιχτών του ΠΑΟΚ, στον Ζαφύρη συγκεκριμένα. Μπάμπα κάνει ένα σουτ, μπάλα φεύγει πάνω από το δοκάρι λίγο πριν συμπληρωθούν τα πρώτα 5 λεπτά στο παιχνίδι εδώ στο Αγρίνιο. Παιχνίδι ανάμεσα στον Πανετολικό και τον ΠΑΟΚ ολοκληρώνει την πέμπτη αγωνιστική του καταθλήματος της Super League. Ελεύθερο από τον Κουσερέγκο. Η μπάλα γίνεται διεκδικητή, είναι έκοψε ο Γιάκης. Θέλω να βγουν μπροστά, δεν τα καταφέρνει. Ο Γκράνα. Τον Τιμιάννη. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί του Πανετολικού αλλάζουν την μπάλα. Ο Διαγέ ζητάει από τους συμπαίκτες του να ανεβούν και να πιέσουν. Αυτό έκανε, δεν κατάφερε να αποστάσει την μπάλα από τον Νακάμπα. Ο Πανετολικός δεν βρίσκει χώρος, έχουν επιστρέψει. Μπάλα γυρίζει και στον Φινιάνη, ο οποίος αλλάζει με τον Αποστολόπουλο. Ο Αποστολόπουλος είναι γέμισμα προς τον Δενεπό και τον Ράκοβιτς, παρέμβαση του Μιχαηλίδη, ήτανε, όχι, του Ζαφύρη, πλάγιο για τον Πανετολικό. Βαλαγυρίζει ξανά πίσω και τώρα στον τερματοφύλακα του Πανετολικού, τον Πουτσερέντο, που ήταν οργανωμένο στην άμυνα του, προσπαθεί να ανεβάσει για να πιέσω. Ο Πανετολικός.
1: Να πούμε πως το Όφι Αστέρας Τρίπολης έληξε 2-2. Ο Όφι ισοφάρισε. Τελικό αποτέλεσμα Όφι Αστέρας Τρίπολης 2-2. Και να πούμε ταυτόχρονα ότι στο 80 Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1. Στο 80.
2: Άρα ο Όφι πηγαίνει στους 10 βαθμούς και ισοβαθμούς με τον Ολυμπιακό και στους 11 είναι η ΑΕΚ. Σωστά.
1: Ναι.
7: Δεύτερη
1: ΑΕΚ.
2: Αυτούς έχουν να ξεπεράσουν, λοιπόν. Έχει να ξεπεράσει ο νικητής αυτού του αγώνα, αν και τελικά, και να βρεθεί μόνος του πλέον στην δεύτερη θέση. Αν κάποια από τις δύο ομάδες τα καταφέρει στο σημερινό παιχνίδι. Η μπάλα τώρα είναι στα χέρια του τερματοφύλακα του Πανετολικού, του Κουτσερέγκο, ο οποίος άλλαξε με τον Γκράνα. Ψάχνει επιλογές, πιέστηκε από τον Πέλκα, πλάγιο για τον Πανετολικό, από την παρέμβαση του Δημήτρη Πέλκα. Μπορεί να μην ψηλά να πιέσει την φάση. Ο Μαυρίας μία απομάκρυνση στα τυφλά, εκεί που βρίσκεται μόνο ο Τζόντζο Κένι. Ποιος αλλάζει με τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Ένα γέμισμα του Μιχαηλίδη, ψάχνοντας να βρει τον άλλη, βάλα φεύγει πλάγιο. Πανετολικό το εκτέλεσε ο Μαυρίας τον Γκράνα, τον Γκράνα θα πιέζεται. Φλέρταρε με το λάθος ο Πανετολικός, τελικά κερδίζει. Φάουλ. που κέρδισε ο Μούσα Δενετό. Υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι καθώς ο Δενετό βρίσκεται στο έδαφος.

0: το οποίο δεν έπω και ο Ζαφίλης, ο οποίος που έκανε αυτό το πρόλογο, όπως υπέδειξε ο διαιτητής της αναμέτρησης κάτοικος. Παιχνίδι με μια καλή στιγμή μέχρι τώρα, ήταν στο πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, ένα γέμισμα της Νίσκοβιτς στον Ντιαγέ. Ο Ντιαγέ στην πραγματικότητα δεν έκανε ούτε σούτ ούτε πάσα, πρόλαβε ο Κουφερένκο πριν την μπάλα φτάσει στον Δημήτρη Πέλκα να μαζέψει. Ήταν στην πραγματικότητα μια υποσχόμενη ευκαιρία, όχι τελικά κλασική, καθώς ο Πάουκ είχε πατήσει περιοχή στην φάση αυτή. Και τώρα ο Ντιαγέ γίνεται κάτοχος της μπάλας. Προσπαθεί απέναντι σε δύο αντιπάλους, τελικά κλέβει την μπάλα ο Τζενεπό, ο οποίος κερδίζει και φάουλ από τον επιθετικό του Πάουκ. Φάουλ από αριστερά για τον Πανετολικό, το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Χιμιάνης. Γύριζοντας την μπάλα στον Κουφερένκο, οι δύο ομάδες σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο είναι αρκετά προσεκτικές. Όταν ο αντίπαλος γίνεται κάτοχος της μπάλας, τρέχουν αμέσως να οργανωθούν στην αμυνά τους, δεν αφήνουν χώρους. Γι' αυτό δεν υπάρχει και κάποια μεγάλη στιγμή μέχρι τώρα, αν εξαιρέσουμε αυτόν τον πρώτο δευτερολέπτο που αναφέραμε. Μπάλα τώρα είναι για τον ΠΑΟΚ, πλάγιο από αριστερά με τον Μπαμπά. Μπαμπά της τάσης είναι επιλογές. Ο Ζαφίρης όμως θα ανακερδίζει την μπάλα για τον ΠΑΟΚ. Ναι, ο λάθος, Πανετολικός, ένα γέμισμα προς τον Τζενεπό, διώχνει στα τυφλά ο Κίνη, κυνηγάει ο Ζήφκοβιτς, κερδίζει το πλάγιο στην πίεση και στον Αποστολόπουλο, πλάγιο από δεξιά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Ανεβαίνει να το εκτελέσει ο πλάγιο στα ΠΑΟΚ ο Κίνη. Υπάρχουν επιλογές. Πάσα προς τον Ντιαγέ, πρόλαβε ο Αποστολόπουλος και γύρισε την μπάλα στη συμπέκτη του. Τον Τενεπό πιέζεται από τον Κέννη, κέρδος το φάουλ. Ο κατοίκος εκεί θεώρησε ο πιέστρος Κέννη τον Τενεπό, τον παίκτη του Πανετολικού, 32 χρονών μέσο. Φάουλ. Γίνει να εκτελέσει ο τερματοφύλακας του Πανετολικού, του Τσερέγκο. Αριστερά έξω από την περιοχή του Πανετολικού. Έμπρεσε το πόλο Τζενεπό. Πήρε την κεφαλιά. Ο Μπάντζη δεν βρήκε όμως στην πέστη του μια απομάκρυνση στα τυχλά. Πλάγιο για τον Πανετολικό με τον Αποστολόπουλο στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Πάσα. Ανοιχτό κοντρόλ από τον Ράκοβιτς, ο οποίος όμως ξαναγίνεται κάτοχος της μπάλας, τροφοδοτεί τον Μπάντζη. Προσπάθησε να κλέψουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά παραμένει όμως οι παίκτες του Πανετολικού και συγκεκριμένα στον Πόγε. Τώρα ο Γκράνα, ο κεντρικός αμυντικός, αμά κάτοχος της μπάλας, αλλάζουμε την μπάλα ο Γκράνα με τον Σιμιώνη. 13ο λεπτό στην αναμέτρηση, ένα γέμισμα του Φινάνη για την προώθηση του Μαυρία, ο οποίος γύρισε για τον Οπόκου. Αλλαγή παιχνιδιού στον Τζενεπό. Ο Κέννη είναι εκεί. Την παρέμβασή του όμως παραχωρεί κόρνερ. Πρώτο κόρνερ για τον Πανετολικό. Ένα έχει κερδίσει και ο ΠΑΟΚ. Κόρνερ από αριστερά, όπως επιτίθεται ο Πανετολικός. Πηγαίνει να το εκτελέσει ο Νόβιτς Ιράκοβιτς. Και τώρα είναι πρώτη ευκαιρία του Πανετολικού να φέρει πολύ κόσμο στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Ιράκοβιτς εκτελεί. Πρώτος στην μπάλα ο Ντιαγέ απομακρύνει. Και που κυνηγάει ο Αποστολόπουλος, ο Ζήφκοβιτς κυνηγάει την φάση και αυτός κερδίζει το πλάγιο από την παρέμβαση του Αποστολόπουλου, πλάγιο από αριστερά τώρα για τον ΠΑΟΚ με το ζήτημα να γυρίζει στον Μπάμπα. Τώρα ο Γιάκης Μιχαηλίδη περνάει τον χώρο του κέντρου, όλος ο Πανετολικός είναι πίσω από το κέντρο πλέον, έχει οργανωθεί η άμυνα των γηπεδούχων, ψάχνουν επιλογές. Ο Μιχαηλίδης ένα γέμισμα, δεν ήταν καλό το κοντρόλ από τον άλλη, έδωσε την ευκαιρία στον Φινιάνη να παρέμβει και η μπάλα να φτάσει στον τερματοφύλακα του Πανετολικού, τον Κοτσέρε. Κοντά του πήγε ο Νακάμπα, αλλάζουμε την μπάλα οι δύο παίχτες, ξανά ο Κουτσερένκο. Ένα γέμισμα προς τον Οπόκου, κερδισμένος ο Εράκοβιτς, κρατάει την μπάλα, λάθος η πάσα τώρα, όμως δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει με το κλέψιμο και η παίχτες του Οπόκου. Τώρα κλέβουν ξανά την μπάλα ο Πέλκας. Αλλάζει με τον Δαφύρη, έχει επιλογή στον Ζίπκοβιτς, Ζίπκοβιτς με τον Διαγιές, Ζίπκοβιτς έξω από την περιοχή, κάνει να σου την παλακούντραρε στον Γκράμα. Δαφύρης τώρα, παίχτες του Πανετολικούς τώρα απομακρύνουν την μπάλα από την περιοχή τους, σε πλάγιο. Μια μικρή διακοπή για να δέσει το κορδόνι του Εράκοβιτς. Και μετά θα εκτελεστεί το πλάγιο αυτό από τον Μπάμπα και τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης άλλαξε με τον Ζαφύρη. Ξανά όλος ο Πανετολικός προς από το κέντρο. Να βρει χώρο. Ο Κοκκένι είχε ανεβεί από δεξιά έξω από την περιοχή. Γυρίζει την μπάλα στον Ζεύκοβο. Κάνει το σούρ την μπάλα κοντράρι. Μιχαηλίδης από πολύ μακριά το σκέφτηκε, δεν το επιχείρησε το σουτ. Φωνιάζει ο Αλέσιο Λύση, προφανώς ζήταγε το σουτ από τον Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος ήταν όμως αρκετά μακριά από την εστία. Μπάλα παραμένει στους παίκτες του ΠΑΟΚ και συγκεκριμένα στον Μπάμπα, ο οποίος έχει πάρει αρκετά μέτρα, δεν έχει επιλογή και πάλι την οργανωμένη άμυνα του Πανετολικού. Ο Ζαφύρης, ένα γέμισμα προς τον Κένι. Ο Κένι κατεβάζει πολύ όμορφα την μπάλα, γυρίζει στον Ζίβκοβιτς. Αυτός στην καρδιά της περιοχής απομακρύνει ο Μαυρίας. Ο Μπάνζι γίνεται κάτοχος της μπάλας. Παίρνει το φάουλ για τον Πανετολικό, φάουλ που κάνει ο Ελουστόντο. Με την συμπλήρωση πλέον 17 λεπτών στο παιχνίδι εδώ στο Αγρίνιο, Πανετολικός ΠΑΟΚ το 0-0 και ο Κωνσταντίνος Θημιάνης έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φόλ. Τώρα οι παίχτες του ΠΑΟΚ είναι πίσω από την μπάλα, έχουν οργανωθεί στην άμυνά τους. Γκράνος και Θημιάνης αλλάζουν, ο Ενδιαγέ ανεβαίνει να πιέσει, Αποστολόπουλος. Αποστολόπουλος απέναντι στον Ζίβκοβιτς, εύκολη επιλογή το να γυρίσει την μπάλα στον Θημιάνη, αυτός ακόμα πιο πίσω στον Κουτσερένκο. Ενδιαγέ πιέζει, ο Κουτσερένκο κάνει ένα γέμισμα, ο Μαυρίας πήρε την κεφαλιά. Κλέβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και τώρα ο Γιάκης γυρίζει στον Μιχαηλίδη και ο Ελουστόντο. Τον Ζαφύρη, Ζαφύρης ακριβώς τον, στη γραμμή του κέντρου, αλλάζει με τον άλλον αμυντικό χαφ, τον Γιάκη. Πέλκας γυρίζει πίσω, γίνεται κάτοχος της μπάλας. Ζαφύρης, ξέρετε τον Ζίβκοβιτς, ο Ζίβκοβιτς τον Κένι, πατάει περιοχή, πάσα στον Διαγέ, τα κουνάκι προς τα πίσω, η μπάλα φτάνει στον Μπάμπα, δεν κατάφερε να περάσει το εμπόδιο του Οπόκου, ο οποίος έβγαλε την μπάλα από την περιοχή και κέρδισε το πλάγιο. Ο Πάκου το τελευταίο πεντάλεπτο προσπαθεί να πατήσει την περιοχή του Πανετολικού. Η τελική πάσα είναι αυτή στην οποία έχουν χαλάσει οι παίκτες του και δεν έχουν βρει μια ευκαιρία. Και εδώ κόβει την μπάλα πάνω όμως σε αντίπαλο, στον Μακάμπα. Το Πανετολικός τώρα με τον Δενεπό. Δενεπό που αλλάζει με τον Κόγιτσο, που σε στήριγμα κοντά του. Την άνοιξε και γκρανάθε ένα γνώριμο σκηνικό με τους δύο κεντρικούς αμυντικούς να αλλάζουν την μπάλα. Μαυρία πιέστηκε, κέρδισε το φόλ στην γραμμή του κέντρου και από δεξιά, όπως επιτίθεται ο Πανετολικός. Μαυρία σηκώνεται, θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Και πάλι ο Ντιαγέ καλύπτει στην παίχτες του να ανεβούνε, να πιέσουν, να μην δώσουν τον χώρο στον Πανετολικό. Μιχαηλίδης, παρέμβαση. Από αυτόν γίνει μπαλά πλάγιο, πλάγιο από δεξιά όπως επιτίθεται ο Πανετολικός, όχι. Με υπόδειξη του διαιτητή, του κατοίκου, νομίζω ότι γίνεται το σωστό τελικά. Έδειξε ότι υπήρχε κόντρα πάνω στον παίκτη του Πανετολικού, τον Κόγι. Το πλάγιο είναι για τον Πάου. Ο Πάου με τον Γιάννη που αλλάζει με τον Μπάμπα. Αλλάζουν και πάλι δύο παίκτες. Ο Γιάκης έπαιξε τον Πέλκα, η μπάλα πέρασε και έφτασε στον Αποστολόπουλο. Πάσαμε ρίσκο, λάθος. Ο Κένι έκλαψε την μπάλα και τροφοδοτεί τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς στη γραμμή της περιοχής. Κάνει την πάσα ένα σου. Απόκρουση. Κένι στο γύρισμα. Γκολ για τον Πάο. Ακυρώνεται με υπόδειξη ο Σέφ. Το γκολ είναι από τον Διαγέ. Πρέπει να έχει δοθεί ο Σέφ στον Κένι με πρώτη προσπάθεια. Για να το δούμε σίγουρα. Ο Πάουκ σκόραρε στο 21ο λεπτό. Δεν υπάρχει όμως φάση. Αυτό τουλάχιστον δείχνει ο κατοίκος και ο πρώτος βοηθός, ο Μητροφάνης. Η υπόθεση νομίζω έχει γίνει νωρίτερα, πριν το τελείωμα της φάσης και δεν υπάρχει έλεγχος από το ΒΑΡ. Συνήθεια το παιχνίδι είναι ελεύθερο από τον...
1: Παντελή, έδωσε offside. Ο Ντιαγέ δεν ήταν offside.
0: Φαίνεται η υπόθεση η οποία υπάρχει είναι offside και νομίζω ότι έχει δώσει την πρώτη φάση στον Κένιο. Πάω πατάει ξανά περιοχή. Ένα γύρισμα. Η μπάλα έχει ξανά υπόδειξη ο offside. Η υπόδειξη ήταν offside, αλλά νομίζω ότι από όσο έχω δει ότι γίνεται νωρίτερα στον Κένι, γιατί η φάση δεν ελέγχθηκε καν.
1: Ούτε στο VAR πήγε ούτε τίποτα.
0: Όχι βέβαια και δεν υπήρχε και συνέχεια. Άρα θεωρώ ότι πριν η μπάλα καταλήξει στα δίκτυα,
1: ναι,
0: υπήρχε ήδη η υπόδειξη του...
1: Για ποιο παίχτη μιλάμε που είναι offside το Ντιαγέ?
2: Για τον Κένι.
0: Προφανώς για τον Κένι.
1: Για τον Κένι, νομίζω ότι δεν είναι οριακό αυτό που λες. Ναι, δεν έχεις. Γιατί ο Ντιαγέ δεν είναι offside που βάζει τον goal.
0: Έχω δει 100% ότι ο διαιτητής δεν περίμενε VAR.
1: Δεν περίμενε VAR.
0: Ότι η υπόδειξη έγινε νωρίτερα.
1: Κατάλαβα.
0: Οπότε ο πρώτος βοηθός όρισε ότι είναι πάρα πολύ σίγουρος για την επιλογή του.
1: Άρα να πάμε με το διαιτητή. Για να δούμε.
0: Να εξελιχθεί. Και πάλι μπροστά με τον Κένι από δεξιά.
1: Συγγνώμη λίγο Παντελή, τελείωσε το παιχνίδι Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός 1-0. Συνεχίζει το νικηφόρα αποτελέσματα. Και ο Όφη, όπως είπαμε, ισοφάρισε 2-2 τον Αστέρα Τρίπολης. Τελικό. Πάμε Παντελή.
0: Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός παραμένει με το απόλυτο στην κορυφή. 5 στα 5 και 15 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΑΕΚ με 11. Και ο νικητής αυτού του αγώνα έχει την ευκαιρία να βρεθεί μόνος του στη δεύτερη θέση, φτάνοντας τους 12 βαθμούς. Σε διαφορετική περίπτωση θα πάει σε πολυκοσμία στην τρίτη θέση στους 10 βαθμούς.
1: Έτσι, αν όποιος κερδίσει σήμερα...
0: Πανετολικός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και όχι θα βρίσκονται στους 10 αν λήξει ισόπαλο αυτό το μάτι.
1: Έτσι, έτσι Παντελή. Για να δούμε.
0: Θέλεις κόρνερ για τον ΠΑΟΚ με τον Μπέλκα για να το δούμε. Ο Κουτσερένκο παραχωρεί κόρνερ. Όχι, out. Μισό λεπτό να δούμε τη φάση. Ο παίκτης του Πάουκ διαμαρτύρεται ότι την μπάλα την έχει βρει ο τερματοφύλακας του Φεράν. Όχι, λέει, ο κατοίκος είναι ελεύθερο για τον Πανετολικό. Πάμε να ολοκληρώσουμε σε αυτό που λέγαμε. Για την πολυκοσμία, όχι, γίνεται λάθος. Θα αφήνεις μέσα στην περιοχή. Γυρίζει την μπάλα, δεν κόβεις, κάνει τόσο την μπάλα κόντρα, ρε, απομακρύνεται από τον Φινάνη. Ένα εύκολο λάθος από τον Πανετολικό, το οποίο είχε την ευκαιρία. Δεν ήταν καλό το τελείωμα του Ζήφου, την μπάλα κόντραρε και απομακρύνθηκε από τον Κωνσταντίνο Τιμιάνη. Επίσης με τον Μπάμπα και τον Πάο Καλαγή Παξιδιού για τον Ζήφου την μπάλα δεν έφτασε να φτάνει όμως τον Κέλλη. Τώρα ο Ζήφου δεξιά έξω από την περιοχή κάνει την σέμπρα, απομακρύνει ο Τιμιάνης, διεκδικήσε την μπάλα, την κεφαλιά την πήρε ο Κέλλη. Ζήφκοβιτς στον Δαφύρη, Δαφύρης μία σέντρα, η μπάλα παίρνει αρκετό ύψος και καταλήγει στα χέρια του Κουτσερένκο, ο οποίος είχε πάρει θέση, η μπάλα πήρε αρκετό ύψος, πήγε κοντά στο τέρμα και υπερήχε. Φιλόσοφος τερματοφύλακας του Πανετολικού, ο οποίος μάζεψε την μπάλα. Έχουμε ξεπεράσει το 25ο λεπτό, Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-0. Και Πανετολικός με τον Γκράνας έψαξε τον όπου γίνεται το λάθος. Λάθος και από τον Πρόκο Φινιάννης. Έκλεψε την μπάλα, πήρε αρκετά μέτρα. Περνάει τον χώρο του κέντρου, αλλάζοντας με τον όπου κέρδισε φόλ από τον Λουστόντο. Φόλ περίπου ανάμεσα μάλλον σε κέντρο και μεγάλη περιοχή, λίγο αριστερά, λίγο προς τα αριστερά ο Εράκοβιτς θα πάει, δεν είναι ακριβώς τον άξονα το φάουλ, είναι λίγο προς τα αριστερά και πάλι ο Πανετολικός έχει την ευκαιρία μετά το corner νωρίτερα να φέρει αρκετούς παίκτες στα όρια της περιοχής του ΠΑΟΚ, τώρα το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Νόμισα Ράκοβιτς. Ράκοβιτς έφερε την μπάλα μέσα στην περιοχή. Δεν συνεννοήθηκαν ο Παυλένκα με τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης έδωσε την μπάλα σε κόρνερ. Ήταν άστοχη η έξοδος του Παυλένκα, τον πρόλαβε. Συμπέκτησε ο Γιάννης Μιχαηλίδης και παραχώρησε το κόρνερ, δεύτερο κόρνερ για τον Πανετολικό και αυτό από αριστερά και αυτό με τον Εράκοβιτς εκτελεί κοντά στον Παυλένκα, ο Παυλένκα απομάκρυνε, η φάση τελειώνει, ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, ο ξέχος τερματοφύλακας ο κύριε Παυλένκα κερδίζει και το φάουλ και η μπάλα περνάει στον ΠΑΟΚ. Και ναι, ό,τι και από τον Δενεπό, η πάσα του πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Δεν γυρίζει την μπάλα στον Λουστόντο, πιέζεται, απομακρύνει στα τυφλό, ο Αποστολόπουλος πήρε την κεφάλια, λάθος ο Γιάννης κλέβει, ο Ντεαγέ. Μονομαχή με τον Θημιάνη κερδισμένο παίκτης του Πανετολικός. Υπάρχει φάουλ του Θημιάνη στον Διαγή. Ο Διαγή ο οποίος γύρισε αυτός για να βοηθήσει είναι πίσω στο κέντρο. Το φάουλ αυτό που κέρδισε ο επιθετικός του ΠΑΟΚ. Μπαίνοντας στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Το φάουλ θα το εκτελέσει ο Ζαφυρής με κοντινή πάσα τον Γιάννη Μιχαηλίδη που αλλάζει με τον Μπάμπα. Μπάμπα και Μιχαηλίδη θα αλλάζουν και πάλι την μπάλα. Ζαφύρης έχει γυρίσει πίσω και αλλάζει με τον Δίφκοβιτς. Και πάλι οργανωμένη η άμυνα του Πανετολικού. Μιχαηλίδης παίρνει κάποια μέτρα, αλλάζει με τον Δίφκοβιτς. Πάσα η οποία κόπηκε, η μπάλα όμως και πάλι. Για τον παιχτών του ΠΑΟΚ με τον Κέννη ο οποίος ανεβαίνει ψηλά και αλλάζει με τον Ζήφκοβιτς. Ζήφκοβιτς πατάει για τον Ζαφύρη, μια σέντρα απομάκρυνε και εύκολα ο Θημένης τον Μιχαηλίδη. Όμως και πάλι ο Πάουκ με τον Πέλκα. Πέλκα φατάει περιοχή, κάνει μια σέντρα. Ο Θημένης και πάλι απομακρύνει, ο Μπάντζη πήρε την κεφαλιά, ο Πόκου κατεβάζει, πιέζεται από τον Μπάμπα, πήγε σε βοήθεια και ο Άλλη, κέρδος για τον Πανετολικό, ένα πλάγιο. Λίγο πριν συμπληρώσουμε το πρώτο μισάωρο, το παιχνίδι, ένα παιχνίδι το οποίο έχει δύο αρκετά προσεκτικές ομάδες μέχρι τώρα, είναι λίγες καλές στιγμές. Ένα κερδισμένο φάουλ εδώ για τον ΠΑΟΚ από αριστερά, όπως επιτίθεται αριστερά, στα όρια της περιοχής, φάουλ το οποίο θα φέρει αρκετούς παίκτες μέσα στην μεγάλη περιοχή του Πανετολικού.

0: Παντελή.
1: Ναι.
0: Ναι, γεια σου. Αλέξη είμαι πάλι. Έχεις δίκιο για τον γκολ, ήταν offside το Κένι. Είναι ένα παιχνίδι μοιρασμένο. Ο ΠΑΟΚ είναι λίγο καλύτερος. Πατάει λίγο πιο καλά στο γήπεδο. Έχει την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν έχει δημιουργήσει τη μεγάλη ευκαιρία.
1: Φτάχνει αυτή την τελευταία πάσα. Την τελευταία πάσα.
0: Την τελευταία πάσα δεν την έχει φτιάξει ακόμα.
1: Ακριβώς. Έχει πατήσει 2-3 φορές με καλές προϋποθέσεις στην περιοχή. Η τελευταία πάσα ήταν το πρόβλημα και γι' αυτό δεν έχει δημιουργήσει ευκαιρίες μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Ο Πανεπιστημιακός επιστρέφεται με κίνδυνος αν κοιτάξετε καλά.
0: Ναι, ναι, έτσι.
1: Και είναι αρκετά προσεκτικός.
0: Και την κατοχή την έχει ο ΠΑΟΚ πιο πολύ στα πόδια του, αλλά δεν έχει κάνει τη μεγάλη φάση ακόμα.
1: Αυτό ψάχνει ο ΠΑΟΚ να μπορέσει να ανοίξει και λίγο την άμυνα του Πανετολικού. Είπαν ότι και οι δύο ομάδες, όταν ο αντίπαλος έχει την κατοχή της μπάλας, τρέχουν γρήγορα και οργανώνονται στο αμυντικό τους κομμάτι.
0: Κοίταξε,
1: αυτό δυσκολεύει τη ζωή και των δύο.
0: Βέβαια.
1: Επιθετικά.
0: Ο Πανετολικός παίζει με διπλή άμυνα ζώνης, τους περιμένει στο μισό γήπεδο, θέλει να κλέψει μπάλα για να βγει στην κόντρα επίθεση. Αυτό κάνει ο Πανετολικός. Και το κάνει καλά μέχρι στιγμής.
1: Ο Πανετολικός έχει και την άμεση. Να πούμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτά τα παιχνίδια είναι έξτρα για τον Πανετολικό.
0: Έχεις δίκιο, ναι.
1: Έχει πάρει τους βαθμούς που ήθελε.
0: Έτσι. Και δεν έχει να χάσει τίποτα.
1: Κέρδος αυτό το μάτι είναι σημαντικό. Και όταν παίζεις πιο ελεύθερα με τέτοιους αντιπάλους, χωρίς την πίεση των βαθμών, μπορεί να πάρεις κάτι.
0: Έτσι.
1: Όταν με την πίεση των βαθμών είναι πολύ δύσκολο να πάρεις κάτι από τέτοιες ομάδες. Είναι πολύ ποιοτικές. Ο ΠΑΟΚ εδώ βρίσκει χώρο με τον Άλλη. Ο Άλλη πατάει περιοχή. Προσποιείται, κάνει το σουτ. Γκολ για τον ΠΑΟΚ με τον Τάχα Άλλη στο 33ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ βρήκε αυτό που έψαχνε.
0: Έφυγε στην κόντρα επίθεση.
1: Είχε στην κόντρα. Ο Τάχα Άλλη, ο Σουηδός μεσοεπιθετικός.
0: Παντελή, πρώτη φορά βρήκε ο ΠΑΟΚ χώρο και έκανε κόντρα επίθεση.
2: Και ειδικά ο Άλλη είναι πολύ καλός στο ανοιχτό γήπεδο και το εκμεταλλεύτηκε και ο ΠΑΟΚ βρήκε αυτή τη στιγμή που δεν είχε δημιουργήσει μεγάλη ευκαιρία και έβαλε το γκολ. Σε αυτό το παιχνίδι ο Άλλη είναι βούτυρο στο ψωμί του.
0: Πρώτη φορά βρήκε το Πανετολικό σε κόντρα επίθεση ο ΠΑΟΚ. Σε ανοιχτό γήπεδο. Βρήκε σε ανοιχτό γήπεδο και είναι γρήγορος παίκτης αυτός και έκανε τον γκολ με μια καραμπόλα λιγάκι και λίγο τύχη και μπήκε μέσα στα δίχτυα.
1: Του ένιωδε η γρήγορη μετάβαση. Και οι δύο ομάδες φέρναν μια γρήγορη μετάβαση.
0: Είναι γρήγορη μετάβαση.
1: Ο Άλλη την έκανε. Ναι. Ξεκίνησε από το κέντρο.
0: Ναι, από το κέντρο έφυγε.
1: Στην περιοχή προσποιήθηκε. Σούπαρε στην απέναντι γωνία, πολύ όμορφο γκολ.
0: Βρήκε και σε ένα αμυντικό του Πανετολικού. Στα πόδια.

0: τώρα είναι ακριβώς το αντίθετο.
1: Πρώτη φορά βρήκε τον Πανετολικό γυμνό πίσω, δηλαδή τον πήγε σε κόντρα επίδεση.
2: Οι δύο ομάδες είναι κοντά. Όχι στην δημιουργία φάσεων και στα γκολ. Είναι 9-7 τα γκολ. 9 έχει πετύχει ο ΠΑΟΚ, 7 ο Πανετολικός. Έχει περισσότερες τελικές στο πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τον Πανετολικό. Όμως στο στατιστικό το οποίο είναι γκολ ανά τελική προσπάθεια, οι δύο ομάδες έχουν μια διαφορά της τάξης του 0,1.
1: Ναι, ναι.
2: Ένα γκολ ανά 4,8 τελικές ο ΠΑΟΚ, ένα γκολ ανά 4,7 τελικές ο Πανετολικός. Αυτό είναι το στατιστικό της μέχρι τώρα.
1: Πάνω Σπαντελή, μπορούμε να πούμε ότι και πάρα πολύ ωραίο το γήπεδο το έχει φτιάξει ο Πανετολικός. Εξαιρετικό γήπεδο.
2: Διατηρείται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση η εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει τα γήπεδα της Super League. Έχει βελτιώσει αρκετά γήπεδα, το γήπεδο του Πανετολικού. Για να δούμε εδώ, κάθε τι πάσα στον Διαγέ. Πρόλαβε ο Θημιάνης και έδιωξε, είχε βγει και ο Κουτσέρενκο από την περιοχή. Πρόλαβαν οι παίκτες του Πανετολικού και συγκεκριμένα ο Κώστας Θημιάνης και απομάκρυνε την μπάλα του. Για να δούμε αυτή την επίθεση του ΠΑΟΚ και θα δούμε αυτό που δεν είναι το γήπεδο. Μπαλαγυρίζει στον Στούντο. Τέλει.
1: Κάνε ο Τράκαρε, ο τερματοφύλακας με τον αμυντικό εκεί.
2: Ναι, και πρόλαβε όμως ο Θημιάνης την πίεση του Διαγέ. Διαγέ που κυνηγάει κάθε φορά, το πούμε αυτό. Και ο Διαγέ που αν τον δείτε, δεν ξέρω πόσο εύκολα φαίνεται, δηλαδή από τον τηλεοπτικό φακό, ο Διαγέ φωνάζει συνεχώς τους συμπαίκτες του να πιέσουν όταν γίνεται κάτω από τις μπάλες παίκτης του Πανετολικού.
1: Παντελή είναι καλός παίκτης και παίζει με πλάτη, είναι πολύ καλός παίκτης. Παίζει με πλάτη.
2: Από την πρώτη του συμμετοχή έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία.
1: Ναι, και είναι πολύ καλός παίζοντας την πλάτη. Είναι καλός παίκτης.
0: Και ανοίγει και διαδρόμους, παλεύει με τα δύο στόπερ.
1: Δίνει μάχη, ανοίγει διαδρόμους όπως το λες, έτσι είναι. Είναι καλός παίκτης.
0: Απλά νομίζω ότι λίγο υστερεί στο τελείωμα. Αν ήταν και καλός το τελείωμα, θα ήταν το φόρ που έψαχνε ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αλλά αγόρασε ο ΠΑΟΚ ένα σεντερφόρ, θα τον δούμε και αυτόν. Τον
0: Μπάζνα.
1: Τον Μπάζνα,
0: ναι.
1: Τον έχει στην αποστολή.
2: Τα στοιχεία πάντως του Διαγέ από το πρώτο κιόλας παιχνίδι
1: ναι.
2: Ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ καλός.
0: Εντάξει, και βαρύ φορ.
2: Κερδίζει το δεύτερο του κόρνερ στο μάτς. Σε μια φάση μέσα στην περιοχή υπήρχε παρέμβαση παίκτη του Πανετολικού, του Μαυρία, και είναι κόρνερ. Για να δούμε το κόρνερ στο 38 λεπτό. Κόρνερ από αριστερά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ, είναι το πρώτο του από αριστερά. Το άλλο ήταν από δεξιά νωρίς στο παιχνίδι. Και πάλι, πολλή κοσμία μέσα στην περιοχή, το εκτελεί ο Ζήφκοβιτς. Δεν βγαίνει καλά, ο Διαγέ πιέζει, υπάρχει μια κεφαλιά, γκολ από τον Διαγέ. 0-2 για τον ΠΑΟΚ με τον Διαγέ στο 31 λεπτό. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Πανετολικού ότι υπήρχε φάουλ στην πρώτη διεκδίκηση, όχι από τον σκόρερ.
0: Από ποιον? Κάθε να το δούμε τώρα.
2: Από τον Άλλη ενδεχομένως. Υπάρχει παίκτης ο οποίος πήρε την πρώτη κεφαλαία και πρότισε την μπάλα στον Διαγέ, ο οποίος είναι ο σκόρερ. Σέντρα. 0-2. Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Παντελή, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι καθαρό το γκολ και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ με το δεύτερο γκολ που κάνει αρχίζει και νομίζω ότι η νίκη θα είναι και εύκολη, βλέπω την παίρνει.
2: Κάνει εύκολη την

0: τη ζωή του.
1: Κάνει εύκολη τη ζωή του και νομίζω ότι στο 30, στο 40 λεπτό είμαστε και είναι 0-2. Νομίζω ότι θα περάσει ο ΠΑΟΚ, γιατί ήταν μονόδρομος αυτό το παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, γιατί έρχεται και η διακοπή για να μπορεί να δουλέψει και ο προπονητής.
2: Είναι αυτό που λέγαμε, ότι ο ΠΑΟΚ έχει μόνο να χάσει από το συγκεκριμένο παιχνίδι και όχι να κερδίσει. Γιατί σε περίπτωση που είχε απώλεια βαθμών, θα υπήρχε μεγαλύτερη ισοστρέφεια, πολύ μεγαλύτερη γκρίνια σε αυτό το διάστημα λόγω της διακοπής από τις εθνικές ομάδες κτλ.
1: Αλλά ακόμα νωρίς είναι.
0: Ναι. Και είναι μια διακοπή 3 εβδομάδων, καταλαβαίνουμε τι γκρίνια μπορεί να υπάρχει.
1: Έτσι, έτσι.
0: Σε ένα μεγαλύτερο διάστημα, έτσι, μας είναι ξένο. Διακοπές των εθνικών ομάδων ήταν 2 εβδομάδες. Λέγαμε ότι, ξέρεις, υπάρχει και ένα διάστημα για τους προπονητές να δουλέψουν. Συνήθως ερχόταν νωρίτερα, δηλαδή ερχόταν με την ολοκλήρωση της δεύτερης ή της τρίτης αγωνιστικής,
1: έτσι,
0: και όχι της πέμπτης όπως είμαστε τώρα. Και δεν ήταν και 3 εβδομάδες.
2: Παντελή.
0: Ναι,
2: ολοκλήρωση και θα σε ρωτήσω. Ναι, ολοκλήρωση, sorry.
0: Γιατί οι 2 ομάδες θα να παίζουν 11 και 12 Οκτώβρη.
2: Ναι. Για την διακοπή αυτή, θεωρείστε ότι θα κάνει καλό στον Πανετολικό ή ότι δεν τη χρειάζεται, δεν την ήθελε ο Πανετολικός που είναι και σε μια φόρμα?
0: Ο Πανετολικός σε κάθε περίπτωση είναι και αυτός μια καινούργια ομάδα. Πολύ νέοι παίκτες. Πολλές οι αλλαγές και στο ρόστερ του Πανετολικού. Να δούμε αυτή τη φάση, ο Πέλκας είναι έξω από την περιοχή, κάνει ένα σούτ πάνω από τα δοκάρια. Είναι και ο ΠΑΟΚ και ο Πανετολικός δύο ομάδες οι οποίες έχουν πολλές προσταθερές στα ρόστερ τους. Θα δούμε πώς είναι και οι κλήσεις, έτσι. Δηλαδή και με πόσους παίκτες θα δουλέψουν αυτό το διάστημα οι προπονητές.
1: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα στο Ολυμπιακό, στο Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ θα λείπουν οι διεθνείς όλοι. Αλλά είναι καλό για τον ΠΑΟΚ να κερδίσει για να ηρεμήσει λίγο και να μπορέσει να τρεις εβδομάδες να δουλέψει ο προπονητής για να μοντάρει και τους καινούργιες μεταγραφές που ήρθαν.
2: Λοιπόν, έπεσε ο Παντελής, θα ξανασυνδεθούμε με το Αγρίνιο.

0: νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ Παντελή κάνει, κερδίζει 2-0. Νομίζω κάνει μια εύκολο πρώτο ημίχρονο και δίκαια κερδίζει.
1: Και, τώρα έχει, και τώρα έχει κόρνερ. Από αριστερά το τρίτο του. Ο Μπάμπα διεκδίκησε από μακρύνες δύσκολα είπες στο Πανετολικό σε πόδια παιχτών του ΠΑΟΚ και συγκεκριμένα τον Κέννη. Πλάγιο για τον Πανετολικό, τελειώνει η φάση αυτή το 43ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ έχει διευκολύνει πάρα πολύ τη ζωή του, είναι βασικό αυτό. Είναι σε μεγάλο βαθμό ο ΠΑΟΚ.
0: Είναι καλύτερος του Πανετολικού και κάνει τη ζωή του εύκολη και πηγαίνοντας στο ημίχρονο με 2 γκολ. Είναι μεγάλη δουλειά για τον ΠΑΟΚ.
1: Είναι ουσιαστικός. Ο ΠΑΟΚ έχει 4-5 συνολικά καλές στιγμές στο μάτς, όχι μεγάλες στιγμές. Έχει βρει αυτά τα 2 γκολ ο Πανετολικός. Τώρα από δεξιά ο Μαυρίας, ο Κέννη παραχωρεί κόρνερ, δεν μπόρεσε να συνεννοηθεί με τον Παβλένκα, οπότε λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρώτου ημιχρόνου, ο Πανετολικός έχει ένα κόρνερ, τρίτο κόρνερ και για τον Πανετολικό, 3-3 είναι τα κόρνερ και τα τρία κόρνερ που έχει κερδίσει ο Πανετολικός είναι από αριστερά και σε αυτό πηγαίνει για την εκτέλεση ο Εράκοβιτς. Ράκοβιτς απομάκρυνε ο Ντιαγέ, πιο μακριά ο Ζαφίρης, τώρα ο Ζίφκοβιτς, ο ΠΑΟΚ μπορεί να βρει χώρους, ο Ζίφκοβιτς από δεξιά, τον κυνηγάει ο Εράκοβιτς και ο Αποστολόπουλος, ο Ζίφκοβιτς προσπάθησε να ξεφύγει, ο Εράκοβιτς έκοψε. Μία πάσα προς τον Μπάντζη, καταλαβαίνει εκεί την πρόθεση του αντιπάλου του ο Γιάννης Μιχαηλίδη και κόβει εύκολα την μπάλα, η κατοχή είναι για τον ΠΑΟΚ με τον Χρήστο Ζαφίρη, μισό λεπτό πριν την ολοκλήρωση των 45 και θα δούμε από τον τέταρτο διαιτητή τον κύριο Φίτσα αν θα υπάρξει επιπλέον χρόνο στο πρώτο ημίχρονο. Κύριος Φίτσας ετοιμάζεται στην καμπέλα με τα λεφτά των καθυστερήσεων την ώρα που ο Γιάκης έχει την μπάλα αλλάζοντας με τον Πέλκα. Ο Πέλκας πατάει περιοχή και έρχεται στο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Τέταρτο κόρνερ, τρίτο από αριστερά. Ένα το λεπτό των καθυστερήσεων. Ολοκληρώθηκε το 45 λεπτό. Ό,τι παίζουμε από εδώ και πέρα είναι καθυστερήσεις. Και η τελευταία, θεωρώ, ευκαιρία κάποιες ομάδες να δημιουργήσει είναι αυτό το κόρνερ του ΠΑΟΚ από αριστερά με τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς εκτελεί, Κουτσερένκο, όχι, δεν είναι νέο κόρνερ, πρόλαβε και απομάκρυνε σε πλάγιο εκεί ο Εράκοβιτς. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από δεξιά με τον Κέννη. Ψάχνει επιλογές ο παίχτης του ΠΑΟΚ, ο δεξιός ο πιστοφύλακας, Ντιαγέ που δίνει βοήθεια, κλείστηκε εκεί ο Ντιαγέ, κερδίζει νέο πλάγιο. Το λεπτό των καθυστερήσεων ολοκληρώθηκε και ο Κωνσταντίνος Κατοίκος δεν αφήνει άλλο χρόνο με την συμπλήρωση και του ενός λεπτού των καθυστερήσεων. Στηρίζει την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ένα πρώτο ημιχρόνο το οποίο βρίσκει τον ΠΑΟΚ προηγούμενο με 2-0 χάρη σε 2 γκολ μέσα σε 6 λεπτά. Στο 33ο λεπτό ο Ταχαάλι ξεκίνησε μια γρήγορη αντιπίθεση, έγινε αποδείκτης της μπάλας στον χώρο του κέντρου. Έφτασε μέχρι την περιοχή του Πανετολικού. Προστιήθηκε, εκτέλεσε η μπάλα, βρήκε λίγο στο πόδι του Γκράνα και κατέληξε στην αριστερή γωνία
0: Φορία, ναι.
1: Του Κουτσερένκο για το 0-1 στο 31ο λεπτό μετά την εκτέλεση του κόρνερ από τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς. μισό λεπτό, γιατί υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες των ναι. κατοίκων από τον Γιάννη Αναστασίου.
0: Τι διαμαρτύρεται ο προπονητής?
1: Προφανώς υπάρχει μια διαμαρτυρία, μάλλον για την φάση του δεύτερου γκολ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Υπενθυμίζουμε ότι
0: Παντελή, σε
1: μια φάση που πάω και ένα γκολ του Ντιαγέ.
0: Παντελή, μ' ακούς Παντελή, ναι. ξεκουράσου και εσύ λίγο. Να πούμε στο δεύτερο ημίχρονο για... και τα λέμε στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ωραία, λοιπόν, 0-2 σκορ ημίχρονο. Συνεχίζεται από το στούντιο και τα λέμε σε λίγο.
0: Έγινε Παντελή, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε Παντελή, πάμε στον διευθυντή της εφημερίδας, του αθλητικού τμήματος της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, τον Νίκο Πετρουλάκη, για ένα σχόλιο για το ημίχρονο του Πανετολικός ΠΑΟΚ 2-0. Κύριε Πετρουλάκη, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, και βέβαια αυτό που είπε και ο Αλέξης είναι γεγονός, ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι κακός, είναι καλός στο σημερινό παιχνίδι. Από την αρχή, από τα πρώτα λεπτά της συνάντησης, βέβαια να πω ότι ο ήχος στη μετάδοση από το Αγρίνιο δεν ήταν και πάρα πολύ καλός, αλλά εντάξει, πιστεύω θα βελτιωθεί κάποια στιγμή, εννοείται αυτό, αλλά επειδή ήταν... γιατί είχα και πολλά τηλεφωνήματα στη διάρκεια. Λοιπόν, ήθελα να πω λοιπόν ότι έτσι πως είναι η κατάσταση του παιχνιδιού, ο ΠΑΟΚ από την αρχή δεν απειλήθηκε καθόλου καταρχάς από τον Πανετολικό. Δεν έχει καμία ευκαιρία ο Πανετολικός στο πρώτο ημίχρονο. Στο γκολ του Ντιαγέ που μπήκε το πρώτο ήταν offside.
0: Offside.
3: Ο Κένι κανονικά ήταν offside. Σωστά ακυρώθηκε δηλαδή. Αλλά από εκεί και πέρα και το γκολ που μπαίνει το πρώτο και το δεύτερο γκολ, πέρα από το ότι ήταν του τάχα άλλη πάρα πολύ ωραίο γκολ. Ατομική προσπάθεια, πήρε την μπάλα κατά το κέντρο, κατέβηκε, πλάσαρε, έκανε σύγκλινε προς το κέντρο και σούταρε. Έτσι όπως πρέπει να παίξει ένας επιθετικός. Αυτό το έχει συνηθίσει όταν έπαιζε και στις ομάδες του εξωτερικού.
0: Και αυτό είναι και το προσόν του Νίκο, δηλαδή κόντρα επίθεση. Έχει ταχύτητα για να βγει γρήγορα.
3: Βέβαια. Αυτό είναι και το προσόν του. Είναι ταχύτατος. Είναι ταχύτατος. Είναι πραγματικά ταχύτατος. Και επίσης να πω ότι θέλω να διακόψουμε, να μιλήσετε.
4: Προσπαθούμε να δούμε πώς κάνουμε καλύτερη τριμή.
3: Τότε σε λίγο θα μιλήσετε μαζί του, να μιλήσουμε, να ακούσει ο κόσμος λίγο και να μιλήσετε σε 5 λεπτά. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα στο ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι πρέπει να κρατήσει λίγο πίσω για να πάρει το μάτς. Δεν υπάρχει λόγος να βάλει 4 και 5. Μπορεί και να τα βάλει, λέει, δεν ξέρω.
0: Πιστεύω ότι ο Νίκο θα βρει τώρα χώρο πιο πολύ. Ο ΠΑΟΚ,
3: πιο πολύ χώρο. Αυτοί νομίζω θα τα παρατήσουν, Αλέξη, με το που θα ξεκινήσουν δεύτερο. Δεν έχουν τα κουράγια να χτυπήσουν τον ΠΑΟΚ. Δεν έχουν και πολύ μεγάλη ομάδα. Εγώ απορώ πως έχουν 9 βαθμούς.
0: Κοίταξε, δηλαδή, ο στόχος τους είναι να σωθούν. Πήραν 9 βαθμούς.
3: Εγώ νομίζω σωθήκανε με τους 9 που πήραν. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν τελείωσε ακόμη το πρωτάθλημα, αλλά θέλω να πω ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ με μια καλή διαχείριση στο δεύτερο ημίχρονο μπορεί να βάλει και τρίτο γκολ. Να τελειώσει δηλαδή. Ουσιαστικά τι θέλει ο ΠΑΟΚ? Θέλει να πάει στη διακοπή του πρωταθλήματος
0: ήρεμος.
3: Να πάει να κάνει μια προετοιμασία 20 ημερών με τους καινούριους παίκτες. Γιάκιτς νομίζω ότι είναι καλός σήμερα.
0: Καλός
3: είναι. Ο Ντιαγέ είναι πολύ καλός.
0: Πολύ καλός.
3: Πολύ καλός. Να δούμε λίγο, θα βάλει και τον Μπάντζα πιστεύω. Πιστεύω θα τον βάλει αλλαγή.
0: Το σεντερφόρ.
3: Ναι, πιστεύω θα τον βάλει κανένα 20 λεπτό, σίγουρα τον βάλει. Να τον δούμε και αυτόν.
2: Βοηθάει και το παιχνίδι να τον βάλει.
3: Βοηθάει και το παιχνίδι. Σωστά. Και από εκεί πέρα θεωρώ ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον, εντάξει, ο Κένι είναι το γνωστό σκυλί το οποίο δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεξιμπακ, σκυλί, δαγκώνει σίδερα. Και επίσης να πούμε και στον κόσμο, γιατί δεν είναι στην αποστολή ο Τάισον. Το είπατε και στην αρχή, ίσως για όσους άνοιξαν τώρα. Ο Τάισον έμεινε γιατί έχει μια ίωση, έμεινε στην Θεσσαλονίκη. Και ο Κώστα.
2: Ο Διέγο Κώστα ένιωσε ενοχλήσεις στην χθεσινή προπόνηση. Έκανε μαγνητική, βγήκε καθαρή, αλλά προληπτικά αποφάσισαν στον ΠΑΟΚ να τον αφήσουν εκτός αποστολής.
3: Ωραία, άρα λοιπόν εντάξει, παίζει ο Ελμιστόντο σήμερα. Δεν πιέστηκε ο ΠΑΟΚ
0: καθόλου.
3: Και θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ωραίο πρώτο ημίχρονο. Εμένα μου άρεσε ο ΠΑΟΚ.
0: Ήταν πολύ καλός Νίκο,
3: πολύ καλός.
0: Ήρεμος στο παιχνίδι του, ναι. Και είναι σημαντικό να πάρει την νίκη, αυτό που είπες, να ηρεμήσει.
3: Ψυχολογία. Είναι ηρεμία, θέλει ηρεμία, να πάει στη διακοπή με ηρεμία, και να δουλέψει ο προπονητής με τους καινούριους. Έχει τρεις καινούριους. Έχει Κώστα, έχει Μπάντζα και το Γιάκιτς. Αυτοί τώρα ήρθανε. Πρέπει να μπουν στην ομάδα αυτοί οι τρεις, και άλλοι που είχαν έρθει, άλλοι τρεις πριν, και άλλοι τρεις άλλοι πιο πριν.
2: Μια μήνυ προετοιμασία πρέπει να
3: κάνει.
0: Άρα είναι καλό για τον ΠΑΟΚ να ηρεμήσει λίγο όλη η ομάδα, όλος ο οργανισμός. Και θα δώσει τη δυνατότητα στον προπονητή να δουλέψει.
3: Βέβαια.
0: Και να φτιάξει και να μοντάρει την ομάδα όπως αυτός θέλει.
3: Τώρα έβλεπα, έχει και μάτσι του Ηρακλής, νομίζω θα βγάλετε το Σπυρίδη τώρα τον
0: Ραφαήλ. Στον
3: μπάσκετ. Ναι. Θα τα πούμε και στο τέλος του αγώνα μαζί.
0: Έγινε Νίκο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε τον κύριο Νίκο Πετρουλάκη για το σχόλιο του στο ημίχρονο του Πανετολικός ΠΑΟΚ. Θα συνδεθούμε και για να ακούσουμε το τι συμβαίνει στο μάτσι του Ηρακλή.

0: 10 Theta FM 107,1 Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Theta FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέξης Αλεξίου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε Θήτα FM 107,1. Αλέξης Αλεξίου και Στέλιος Παπαντονίου πίσω από τα μικρόφωνα. Πάμε να συνδεθούμε με το Ιβανόφιο, όπου εκεί πέρα είναι ο Ραφαήλ Σπυρίδης, για να μας πει το τι συμβαίνει εκεί πέρα στο φιλικό αγώνα του Ηρακλή. Ραφαήλ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από το Ιβανόφιο. Όπως θα καταλάβατε, απομακρύνθηκα λίγο έτσι ώστε να μπορώ να ακούγομαι καλά. Εδώ όπου ο Ηρακλής υποδέχεται την βουλγαρική Μπάλκαν για τα μαυροσκούφια, για τον πρώτο αγώνα της ομάδας του Γυρεού για αυτή την διοργάνωση. Είμαστε περίπου 1,5 λεπτό πριν από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, όπου ο Ηρακλής προηγείται με 65-53, με καλύτερους σκόρερ τον Λεκιού με 13 πόντους, τον Μέλβιν με 16 και τον Διαρά με 9, σε ένα μάτς στο οποίο ο Ζόραν Λούκιτς έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο rotation, δοκιμάζει διάφορους σχηματισμούς στο παιχνίδι και όπως επίσης και διάφορους παίκτες, έτσι ώστε να έχει μια πολύ πιο καθαρή εικόνα από την ομάδα του για το ξεκίνημα της GBL τον επόμενο μήνα.
0: Ωραία. Πώς είναι το σκορ, είπες?
1: Το σκορ αυτή τη στιγμή είναι 65-53.
0: Ωραία.
1: Του Ηρακλή.
0: Ωραία.
1: Η Μπάλκαν προηγούταν με βραχία κεφαλή στο ημίχρονο, όμως ο Ηρακλής κατάφερε να το γυρίσει. Παίζει ένα αρκετά καλό μπάσκετ στο τρίτο δεκάλεπτο. Αλλά συνεχίζουμε να βλέπουμε ένα εκτεταμένο rotation. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα ένα μάτς το οποίο ο προπονητής θέλει να δει παίκτες και σχηματισμούς, παρά ένα μάτς το οποίο κυνηγάει ο Ηρακλής στο αποτέλεσμα.
0: Ωραία. Ραφαήλ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξανασυνδεθούμε μαζί σου ενδεχομένως πιο μετά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
2: Παντελή, πάμε λίγο σήμερα να δούμε και λίγο πώς πήγε η αγωνιστική. Να ξεκινήσω λίγο από το Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ τυχερός. Έβαλε γκολ στο 92, δεν ήταν καλός. Και... Ναι.
0: Ναι. Πάμε να σε διακόψουμε λίγο, κύριε Λέξη.
2: Βεβαίως.
0: Πάμε λίγο στον Παντελή. Παντελή, μας ακούς?
3: Βεβαίως.
0: Ωραία. Μια χαρά. Ωραία. Είμαστε λίγη ώρα πριν την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Έχουμε κάποια αλλαγή, ξέρουμε κάτι?
3: Περιμένουμε να δούμε. Δεν φαίνεται μέχρι στιγμής, δεν έχω δει κάποια τέτοια πρόθεση, κάποιον παίχτη να κάνει πιο εντατικό ζέσταμα. Θα δούμε. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα στο πρώτο ημίχρονο, θεωρώ ότι ο Αλέσιο Λύση είναι αρκετά ευχαριστημένος από την απόδοση της ομάδας του. Είχε την κατοχή, βρήκε τα δύο γκολ, είχε την δημιουργία κάποιων φάσεων ακόμα μέσα στο παιχνίδι. Θεωρώ ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ, τουλάχιστον στο ξεκίνημα, δεν θα κάνει κάποια αλλαγή. Δόξα τω Θεώ και όλοι οι παίκτες.
2: Παντελή, μετά το 60.
3: Μια χαρά δείξανε.
2: Μετά το 60 αρχίζει σιγά σιγά να κάνει τις αλλαγές του.
3: Είναι ένα ερωτηματικό. Ποιο? Το αν θα υπάρξει φρεσκάρισμα ή δοκιμή. Για ποιο λόγο? Δηλαδή, το φρεσκάρισμα τώρα είναι ένα διάστημα στο οποίο έχουμε 3 εβδομάδες διακοπή, δεν μπορούμε να μιλάμε για φρεσκάρισμα σε αυτή την περίπτωση, να έχεις τους παίχτες, ας πούμε, ξεκούραστος. Τους παίχτες είτε θα τους έχεις 3 εβδομάδες μαζί σου στις προπονήσεις, είτε θα τους χάσεις γιατί θα φύγουν με τις εθνικές τους ομάδες. Το αν θα θελήσει να δοκιμάσει κάποια πράγματα είναι πολύ πιθανό, αν ο ΠΑΟΚ διατηρήσει την ίδια εικόνα, αν καταφέρει ενδεχομένως να βρει στα πρώτα 15 λεπτά και ένα τρίτο γκολ.
2: Θα βρει τώρα, Παντελή, θα βρει, γιατί θα έχει χώρο τώρα να κάνει κόντρα επιθέσεις. Θα ανοιχθεί η λογική αυτό λέει.
3: Η λογική λέει αυτό ακριβώς.
0: Ότι
3: ο Παναιτωλικός δεν μπορεί να παίξει τόσο πίσω.
0: Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει μια διαχείριση για να κρατήσει το σκορ. Από την άλλη πλευρά, ο Πανετολικός τι θα πρέπει να αλλάξει, κύριε Αλεξίου?
2: Κοίταξε, ο Πανετολικός τώρα θα προσπαθήσει να βγει μπροστά και θα δώσει τη δυνατότητα στον ΠΑΟΚ να κάνει κόντρα επίθεση, που είναι γρήγορη ομάδα ο ΠΑΟΚ και μπορεί να θα το φοβηθεί, πιστεύω, να ανοιχθεί πάρα πολύ. ο Πανετολικός.
0: Στο transition ο ΠΑΟΚ γενικότερα είναι πάρα πολύ δυνατός και κυρίως με τον Άλλη. Και φάνηκε κιόλας και από τον γκολ το οποίο πέτυχε. Πες Παντελή.
3: Λοιπόν, να πας να ανοίξεις πράγματα, ειδικά στην τριάδα των χαφ που έχει ο Πανετολικός από το ξεκίνημα.
2: Ναι, ναι.
3: Δεν μπορείς τόσο γρήγορα να πας να το να ανοίξεις το παιχνίδι, γιατί υπάρχει και ο άλλος κίνδυνος.
2: Εννοείται, θα το δούμε σιγά.
3: Δεν το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Υπάρχει ο κίνδυνος να διασυρθείς.
2: Εννοείται, εννοείται, συζητάμε.
3: Με μια ομάδα η οποία αν βρει χώρους είναι επικίνδυνη.
2: Είναι και πάρα πολύ καλή. Σε ανοιχτό χώρο πάω πριν πολύ καλό.
3: Οπότε δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, αν και κάτι βλέπω.
2: Κοίταξε,
0: λογικά και Πανατολικό.
3: Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει την εμφάνισή του στο γήπεδο και δεν έχει αλλαγή.
2: Εντάξει.
3: Ο Πανατολικός έχει.
2: Ναι.
3: Και ο Πανατολικός έχει δύο αλλαγές κιόλας στο ημίχρονο.
2: Προσπαθεί ο Αναστασίου να αλλάξει λίγο την κατάσταση. Είναι λογικό για τον Αναστασίου.
3: Ο Ντιέγκο Εστεμπάλ είναι ο ένας παίχτης με τον αριθμό 22. Για να δούμε ποιος είναι ο δεύτερος. Μπροστά του ο βοηθός του κύριου Αναστασίου και δεν μπορώ να δω τον παίχτη.
0: Αποστολόπουλος στη θέση του Κόγιτς και Μάνρικη.
3: Ο Μανρίκη είναι ο δεύτερος.
2: Μανρίκη, ναι.
3: Ωραία, είναι έξω ο Αποστολόπουλος στη θέση που θα περάσει λοιπόν ο Μανρίκη. Και ο Ντιέγκο Εστεμπάν είναι ο δεύτερος παίχτης ο οποίος θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο για τον Πανετολικό στη θέση του Κόγιτς. Δεν έχουμε Ντιέγκο Εστεμπάν είναι ένας δημιουργικός παίχτης, αλλά και αυτός το 8 θα παίξει εκεί που έπαιζε ο Κόγιτς. Και ο Μανρίκε παίρνει τη θέση του Αποστολόπουλου στο αριστερό άκρο. Δεν έχουμε αλλαγή σχεδιασμού, έχουμε αλλαγή προσώπων.
2: Προσώπων. Και η λογική αυτό είναι. Ο ΠΑΟΚ δεν κάνει καμία αλλαγή. Μετά το 60 πιστεύω, θα δει πώς πάει το παιχνίδι και θα αρχίζει να κάνει και αυτό.
0: Διαχείριση, τήρηση δυνάμεων, να δώσει χρόνο συμμετοχής κτλ. Να πούμε πως το 18ο λεπτό Μίλαν Λέτσε 1-0 και στο μόλις ξεκίνησε το Βαλένθια Ρεάλ Σοσιεδάδ είναι στο 0-0. Παντελή, ο λόγος σε σένα.
3: Και εδώ μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, η σέντρα ήταν για τον ΠΑΟΚ, κανένα γέμισμα. Στα τυφλά. Τελείως είναι πλάγιο η μπάλα για τον Πανετολικό. Πλάγιο με τον δεξιό του οπισθοφύλακα τον Μαυρία. Πάμε να πούμε λοιπόν τις δεκάδες των δύο ομάδων έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Πανετολικός είναι με τον Κουτσερέγκο κάτω από τα δοκάρια. Γκράναθ και Θημιάνη στο κέντρο της άμυνας. Αριστερά πλέον είναι ο Μανρίκε, δεξιά ο Μαυρίας. Ράκοβιτς, Εστέμπαν το νέο πρόσωπο και Νακάμπα, τα τρία αμυντικά χαφ. Δεξιά ο Πόκου, αριστερά στην επίθεση του Πανετολικού είναι για να τον δούμε, είναι ο Τζενεπό και ο Μπάντζη είναι στην κορυφή της επίθεσης. Ο ΠΑΟΚ με 4-2-3-1, ο Γύρι Παυλένκα κάτω από τα δοκάρια, από δεξιά προς τα αριστερά Κέννη Μιχαηλίδης, Κέννη Ελουστόντο Μιχαηλίδης και ο Μπάμπα, τα δύο αμυντικά χάφο ο Γιάκητς και ο Ζαφίρης, αριστερά είναι ο Άλλη, ο παίχτης ο οποίος πέτυχε το πρώτο γκολ για τον ΠΑΟΚ, δεξιά ο Πέλκας και πίσω από τον Ντιαγέτο, σκόρερ του δεύτερου τέρματος του ΠΑΟΚ, του επιθετικού της ομάδας, ο σε θέση δεκαριού ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο Αντρίγια Ζήφκοβιτς. Όλα αυτά με την ευκαιρία μιας διακοπής, και ενώ υπάρχει παίχτης, ο Σορετήρε, ο οποίος παίρνει τις τελευταίες οδηγίες από ό,τι φαίνεται, ο Αλέσιο Λύση ζητάει άμεσα την αλλαγή. Υπάρχει παίχτης τραυματίας τον ΠΑΟΚ.
2: Ο Τάχα Άλλη είναι, πάλι έβγαλε την ομοπλάτη του μάλλον, το χέρι του. Το χέρι του πάλι. Αυτό που είχε πάθει...
0: Το ίδιο είναι?
2: Το ίδιο νομίζω.
0: Πολύ κρίμα. Πολύ άτυχος. Πολύ άτυχος ποδοσφαιριστής.
2: Είναι πονάει. Ο ίδιος τραυματισμός που είχε ξαναπάθει. Μάλλον του βγήκε...
0: Πάλι του βγήκε και... και πονά και έχει... Δέσιο, έχει...
2: Ναι, ναι. Ο ίδιος τραυματισμός, δεν ξέρω, έχει μια ευαισθησία εκεί και πιάνει και τον ώμο του και τον βλέπω λίγο... Πονάει πολύ, πρέπει να είναι πάλι πρόβλημα.
0: Πονάει, ξενερώνει το που παθαίνει πάλι τον ίδιο τραυματισμό.
2: Το Σωροτήρι βάζει μέσα αλλαγή, ε.
0: Ναι.
3: Πέρασε στο μάτς, ναι, ο Σόλα Σωροτήρι. Στο 48 λεπτό η πρώτη αλλαγή αναγκαστική για τον ΠΑΟΚ. Άλλοι εδώ δέχεται τις πρώτες βοήθειες εδώ μπροστά μας και τα χειροκροτήματα από τον κόσμο του Πανετολικού για τον παίχτη του ΠΑΟΚ. Σουηδός διεθνής ο Τάχα Άλλη με καταγωγή από την Σομαλία. Πανετολικός τώρα με τον Νακάμπα που κερδίζει το φάουλ όλα από τον Χρήστο Ζαφύρη. Το φάουλ που πηγαίνει να εκτελέσει ο Ντιέγκο Εστεμπάν. Ένας παίκτης ο οποίος έχει δείξει καλή εικόνα στα παιχνίδια που έχει αγωνιστεί μέχρι τώρα με τον Πανετολικό. Εστεμπάν, ο οποίος έχει και δύο ασίστ. Τώρα η εκτέλεσή του πηγαίνει στα χέρια του Παυλένκη η μπάλα. Και η Παυλένκη αλλάζει με τον Μιχαηλίδη και τώρα ο Ελουστόντο. Αλλάζουν και πάλι η κεντρική αμυντική του ΠΑΟΚ, Μπαμπά. Μπαμπά έψαξε μια πάσα στον Πέλκα. Για να δούμε την διάταξη του ΠΑΟΚ, δείχνει να έχει έρθει αριστερά ο Πέλκας και να έχει πάει δεξιά ο Ζήφκοβιτς. Όχι, ο Πέλκας συγκλίνει, άρα ο Σορετήρε θα πάει στο αριστερό άκρο της επίθεσης, ήταν για την φάση αυτή. Ο Πέλκας δείχνει όμως να παίρνει θέση δεκαριού στο μάτς και να πηγαίνει στο δεξί άκρο της επίθεσης στο Ζήφκοβιτς. Όχι, δεν έκανε ένα λάθος παραχωρώντας το τέταρτο κόρνερ για τον Πανετολικό. Και αυτό από αριστερά, τέσσερα κόρνερ για τον Πανετολικό, όλα από αριστερά. Και αυτό με τον Ράκοβιτς στην εκτέλεση, με πάσα. Ράκοβιτς κάνει την σέντρα, απομακρύνει ο Διαγύρ. Γκολ για τον Πανετολικό. Ο παίχτης ο οποίος το πετυχαίνει είναι ο παίχτης που πέρασε αλλαγή. Ο Ντιέγκο Εστεμπάν. Σε αυτόν έφτασε η μπάλα. Ένα σούτ από το ύψος της περιοχής. Η μπάλα στην αριστερή γωνία του Παυλένκα δεν μπορούσε να αντιδράσει. Πολύ δυνατό το σούτ του Ντιέγκο Εστεμπάν. Ο Πανετολικός ξαναμπαίνει στο μάτς το 51ο λεπτό. Μια κρύα φάση για τον ΠΑΟΚ. Όχι όπως ήρθε το γκολ, αλλά το πώς δημιουργήθηκαν οι συνθήκες, πώς κέρδισε αυτό το κόρνερ ο Πανετολικός. Ένα πολύ φθηνό λάθος για τον ΠΑΟΚ.
2: Παντελή ήταν,
3: Παντελή
2: ήταν μόνος του, έγινε σέντρα. Και ο παίκτης που βάζει τον γκολ είναι μόνος του, αμαρκάριστος, και κάνει εύκολο γκολ. Κάνει εύκολο γκολ και τώρα έχει σφίξει το μάτι για τον ΠΑΟΚ.
3: Ακριβώς. Η φάση σαν φάση, όχι, okay, είναι ένα κόρνερ. το πώς δημιουργήθηκε αυτό το κόρνερ. Ο ΠΑΟΚ
2: δεν είχε παίχτη ο ΠΑΟΚ στη μεγάλη περιοχή. Ήταν όλοι στην ίδια ευθεία και ήταν μόνος του αυτός. Και τώρα έχει
3: ενδιαφέρον.
2: Ναι, και το παιχνίδι τώρα γίνεται εξφίξη για τον ΠΑΟΚ. Εκεί που λέγαμε ότι θα ηρεμήσει, τώρα ξαφνικά και ο Πανετολικός μπαίνει στο παιχνίδι.
3: Έτσι. Σε μια φάση στην οποία δεν πίεσε ο Πανετολικός.
2: Αποστημένο.
3: Όντως το θέμα δεν είναι το τι έγινε στο κόρνερ μόνο. Είναι και το πώς παραχωρήθηκε το κόρνερ.
2: Ο Ζίφκοβιτς έκανε λάθος. Έκανε λάθος πάσα και βγήκε κατευθείαν κόρνερ.
3: Έτσι. Οπότε έχει την μπάλα στα πόδια του με τον Πέλκα. Αλλάζει με τον Σωρετήρια. Ο Μπάμπα ανεβαίνει. Τώρα ναι, και ο Πανετολικός θα ξεθαρέψει. Και το βασικότερο όλων είναι ότι ο Πανετολικός βρίσκει ένα γρήγορο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο χωρίς να αφήσει χώρους. Δηλαδή αυτό που λέγαμε, ό,τι λέγαμε στο πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, είναι περίπατο. Ο Πανετολικός δεν πίεσε για να βάλει ένα γκολ. Ο Πανετολικός στην πραγματικότητα βρήκε ένα γκολ σε μια φάση η οποία δημιουργήθηκε πάρα πολύ εύκολα, χωρίς να αναγκαστεί να αφήσει χώρους, χωρίς να σκεφτούν οι παίχτες του ότι μπορεί να το πληρώσω. Όλα αυτά που λέγαμε στο ημίχρονο πραγματικά πήγανε περίπατο και έχουμε ένα άλλο παιχνίδι μπαίνοντας πλέον στο 55ο του λεπτό. Ο Τσερένκο πιέζεται, αλλά βρίσκει πάσα στον Μακάμπα. Μαυρίας πιέζεται από τον Πρίκα. Δεν υπάρχει φάουλ. Ο Μακάμπα πετάει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Ήταν πεσμένος ο Μαυρίας, διαμαρτύρονται. Το του Πανετολικού για φάουλ πάνω στον Μαυρία. Είναι πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Ο Μακάμπα πέταξε περισσότερο από εκνευρισμό την μπάλα εκτός, όχι για να προσπαθούν οι πρώτες βοήθειες των Μαυρία. Ο Μαυρίας ετοιμάζονταν να σηκωθεί. Και τώρα ο Μαυρίας. Ο Μαυρίας κάνει ένα γύμνισμα, η μπάλα πέρασε, εκείνο ο Μιχαηλίδης. Λάθος από τους παίχτες του ΠΑΟΚ. Τώρα ο Εράκοβιτς στο χώρο του κέντρου άλλαξε με τον Γκράνοφ. Ξανά ο Εράκοβιτς πιέζεται από τον Ζαφίρι, κερδισμένο φάουλ. Πανετολικός θέλει να βγει μπροστά από δεξιά με τον Χάρη Μαυρία. Ο Εστεμπάν γυρίζει την μπάλα πίσω στον Σιμιάνη. Εράκοβιτς πάσα στον Μακάμπα. Αφήνει το πλεονέκτημα εδώ ο κατοίκος. Κέρδος στο πλάγιο για τον Πανετολικό από την παρέμβαση του Μπάμπα. Πλάγιο από δεξιά, μπάλα στον Οπόκου. Ο Οπόκου αλλάζει την μπάλα. Τώρα ο Θυμιάνης για τον Γκρανά. Ο ΠΑΟΚ έχει οργανωθεί στην αμυνά του, πιέζει τώρα τον Θυμιάνη ο Ντιαγή, αναγκάζοντας τον να γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακα του Πανετολικού, τον Κουτσερένκο. Κουτσερένκο, ένα γέμισμα στον Μαυρί, αυτός με τη μία στον ΠΑΟΚ, κερδισμένο φάουλ από τον Μπάμπα, φάουλ από δεξιά όπως επιτίθεται ο Πανετολικός στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Παίρνει λίγα μέτρα και ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Μαυρίας τελικά με πάσα στον Γκράμα. γίνεται, ο Σιμιάνης αλλάζει με τον Μανρίκη ένα γέμισμα. Πρώτος στην μπάλα ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Παίκτες του Πανετολικού κρατάνε εκεί παρά την πίεση του Διαγέ. Γυρίζουν την μπάλα στον Τσερένκο. Μανρίκη. Πιέζουν ψηλά οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Πάσες με ρίσκο, με κάμπα. Γίνεται κάτοχος της μπάλας και πάλι με ρίσκο. Κλέβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Πατάνε περιοχή, Πέλκα σουτάρι. Η μπάλα κούντραρε στον Γκράνο. Θέτεσε πάνω στον Δημήτρη Πέλκα. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από αριστερά, όπως επιτίθεται. Διακοπή στο παιχνίδι. Να δούμε το λόγο. Όχι. Συνέχεια υπήρχε ένας έλεγχος αν η μπάλα έχει βρει στο χέρι του Μπράνον. Δεν υπήρχε τίποτα. Μπαμπά στην εκτέλεση του πλαγίου με πάσα στον Σωρετήρη. Σωρετήρη πιέζεται. Κρατάει την μπάλα αρχικά, όχι όμως σε δεύτερο χρόνο. Σωρετήρη μπερδεύτηκε εκεί. Η μπάλα έφυγε out για τον Πανετολικό. Στο 51ο λεπτό ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ο Κουτσέρενκο. Κουτσέρενκο με τον βολέ βρίσκει τον Μπάτζη, αυτός κατέβασε την μπάλα, κέρδισε το πλάγι από την παρέμβαση του Μπάμπα. Τώρα ένα κάμπα. Αναγκηλικός ξανά με την μπάλα στα πόδια. Ο Εστεμπάν στον Μαυρί από δεξιά. Σέντρα μέσα στην περιοχή του Χάρη Μαυρία. Και έχει δοθεί πέναλτι. Έχει δοθεί νομίζω πέναλτι σε μαρκάρισμα πάνω στον Μπάλτζι. Για να δούμε. Πέναλτι, όχι, out. Out, έχει δώσει ο κατοίκος. Η κίνηση την οποία έκανε ο κατοίκος ήταν πολύ κοντά στο πέναλτι. Υπάρχει κόκκινη κάρτα σε έναν συνεργάτη του Γιάννη Αναστασίου, ο οποίος ήταν το ζέσταμα των αναπληρωματικών παιχτών του Πανετολικού. Υπάρχει συνέχεια στο παιχνίδι, δεν υπήρχε τίποτα στη φάση. Ο κατοίκος λέγαμε ότι βρέθηκε πάρα πολύ κοντά, υπέδειξε out. Βρέθηκε όμως πολύ κοντά στην γραμμή του πέναλτι και γι' αυτό αρχικά πίστεψε ότι έχει κάνει άλλη υπόδειξη. Σωρετήρε, Σωρετήρε πατάει περιοχή από αριστερά. Αλλάζει την μπάλα με τον Γιάκιτς. Και corner από την παρέμβαση του του Τζενεπό ήταν εκεί. Πέμπτο corner για τον ΠΑΟΚ από δεξιά, όπως επιτίθεται το δικέφαλος του Βορρά. Στην μπάλα πηγαίνουν και ο Πέλκας και ο Ζίβκοβιτς. Ο Πέλκας είναι στην εκτέλεση, κοντά του βρίσκεται ο Ζίβκοβιτς. Για να δούμε την επιλογή του Δημήτρη Πέλκα. Δεν νομίζω ότι θα επιλέξει τον Ζίβκοβιτς, καθώς είναι κοντά ο Ντιέγκο Εστεμπάν. Ναι, εκτελεί μέσα στην περιοχή. Απομακρύνει η αμυντική του Πανετολικού εκεί που βρίσκεται ο Σωρετήρε. Σωρετήρε επαναφέρει. Μπαλά πηγαίνει στον Πέλκα. Έχει κοντά του τον Ζίβκοβιτς για στήριγμα. Πέλκα συγκλίνει. Ένα γέμισμα προς τον Γιάκιτς. Κάλυψε καλά την μπάλα εκεί ο Νακάμπα. Την άφησε να βγει εκτός, ενώ στο έδαφος βρίσκεται παίχτης του Πανετολικού, νομίζω είναι ο Τζενεπό. Υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι στο 62ο λεπτό. Το το ιατρικό επιτελείο του Πανετολικού περνάει μέσα στο γήπεδο για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον Μούσα Τζενεπό. Διακοπή στο παιχνίδι μπαίνοντας το 63ο λεπτό. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2. Το γκολ του Άλλη στο 33. Του Διαγέ στο 39 έδωσαν ένα προβάδισμα με 0-2 στον ΠΑΟΚ στο ημίχρονο του αγώνα. Στο 51ο λεπτό ο Ντιέγκο Εστεμπάν με σούτ από το ύψος της περιοχής μείωσε σε 1-2 για τον Πανετολικό. Ο Πανετολικός που ετοιμάζει μία ακόμα αλλαγή. Για να δούμε αν δύο ακόμα αλλαγές, μάλλον πηγαίνει κι άλλος παίκτης του Πανετολικού στον τέταρτο διαιτητή, τον κύριο Φίτσα. Εξικοστό τέταρτο λεπτό, δύο αλλαγές για τον Πανετολικό. Βγαίνει ο Τζενεπό και μπαίνει ο Σουμά. Και ο δεύτερος παίκτης που θα περάσει στο μάτς είναι ο Κώστα Αλεξίτς. Περνάει στη θέση του ο Πούκου. Δύο αλλαγές λοιπόν στο 46 για τον Πανετολικό και δύο στο 64. Έχει μία ακόμα διορθωτική κίνηση ο Γιάννης Αναστασίου. Ο Πάκο υπενθυμίζουμε ότι έχει κάνει μόνο μία αλλαγή αναγκαστική. Στο 48 λεπτό βγήκε από τον αγώνα σκόρερ του πρώτου τέρματος ο Άλλη και στην θέση του πέρασε ο Σορετήρε. Η μπάλα στα πόδια των παιχτών του Πανετολικού. Γίνεται το λάθος από τον Στεμπάν. Λάθος και από τους παίχτες του ΠΑΟΚ που μακρύνει ο Γκράναφ. Έπεσε στην μπάλα ο Μιχαηλίδης. Τώρα ο Διαγέ. Διαγέ κατέβασε, έβαλε καλά το σώμα του, κέρδισε φόλ από τον Ναχάμπα. Ναχάμπα που διαμαρτύρεται και δέχεται την κίτρινη κάρτα. Πρώτη κίτρινη κάρτα στο μάτς. Είναι στον Ναχάμπα στο 65ο λεπτό, στον αμυντικό χαφ του Πανετολικού, για διαμαρτυρία η κάρτα αυτή. Πέλκας γυρίζει την μπάλα στον Γιάννη Μιχαηλίδη. Αυτός αλλάζει με τον άλλο κεντρικό αμυντικό, τον Ελουστοντό. Και αλλαγή τώρα και για τον Κένι. Ο Κένι δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο για τον Πανετολικό με τον Μανρίκε. Τώρα ο Γκράνας γυρίζει την μπάλα στον τερματοφύλακά του, τον Κουτσερένκο. Κουτσερένκο βρίσκει συμπέχτη του η μπάλα στο να έγινε διεκδικήσιμη. Υπάρχει ένα σφύριγμα του καθηγού γιατί υπάρχει χτύπημα στο κεφάλι για τον Λουστόντο στην διεκδίκηση με τον Μπάντζη. Ο Ελουστόντο έχει μείνει στο έδαφος και ο κάτοικος κάλεσε γρήγορα το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ στον αγωνιστικό χώρο. Για να δούμε. Ο Ελουστόντο σηκώνεται, όλα καλά με τον παίχτη του ΠΑΟΚ, περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Κατοίκος έχει υποδείξει και φάουλ. Η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ. Ο Ελουστόντο έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Μιχαηλίδης εκτελεί ψέχνοντας τον Σορετήρα. Παίρνει καλύτερη θέση ο Μαυρίας. Η μπάλα έγινε διεκδικήσιμη, ο Σορετήρα δεν πρόλαβε, είναι πλάγιο για τον Πανετολικό. Τελειώ Μαυρίας για τον Γκράναφ. και τώρα ο Θημιάνης. Μερολιακός από αριστερά με τον Μανδίκε. Πλάγιο. Για τον Πάοκ, μπαλά κόντρα και στον Μανδίκε. Ο Πάοκ κερδίζει. Πλάγιο. Ο Ελουστόντο, όπως όλα δείχνουν, περιμένει να περάσει το λεπτό για να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι καλό ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Δεν έχει μπει όμως ακόμα μέσα. Γκράναφ. Τώρα 11 με 11 γυρίζει ο Ελουστόντο στο μάτς. Γκράναφ με Θημιάνη και Ράκοβιτς. Ξανά ο Θημιάνης πιέζεται από τον Ντιαγέ. Γυρίζει στον Κουτσερένκο, ο οποίος αλλάζει με τον Γκράναφ. Γκράναφ δύο φορές πιέστηκε από τον Πέλκα, τον ξεπέρασε, έκανε ένα γέμισμα με ρίσκο. Μπάλα ξανά στον Γκράναφ, ένα γέμισμα προς τον Μπάντζη. Πιέζεται από τον Γιάκητς, ο οποίος του κάνει το φάουλ. Αρκετοί παίχτες ζεσταίνονται για τις δύο ομάδες, αλλά δεν βλέπω κάποιον στον πάγκο αυτή τη στιγμή. Ένα γέμισμα προς την περιοχή. Παβλένκα βγαίνει, χάνει την μπάλα από στην παίχτη του. Υπάρχει φάουλ. Γίνεται φάουλ. Και ο Παβλένκα βρίσκεται στο... στο έδαφος πρέπει να έχουν, πρέπει να έχει συγκρουστεί με τον Λουστόντο, ο οποίος βρίσκεται πάλι στο έδαφος και ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, ο Γύρι Παβλένκα. Είναι δύο παίχτες στο έδαφος, ο Ελουστόντο και ο Παβλένκα. Υπάρχουν διαμαρτυρίες ότι οι δύο παίχτες έχουν συγκρουστεί μεταξύ τους και η μπάλα πήγε στον Μπάντζη. Δέχεται κίτρινη κάρτα ο Γιάννης Αναστασίου για διαμαρτυρία. Υπάρχει μία υπόδειξη από τον καθηγητό ότι ο Μπάντζη έχει απλώσει τον αγώνα, ότι έχει απλώσει τον αγώνα του ο Μπάντζη και έχει βρει τον Ελουστόντο. Ζητάνε αλλαγή από το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ. Να δούμε αν είναι για τον Παβλένκα ή τον Λουστόντο. Νομίζω ότι φωνάζουν για παίχτη που αγωνίζεται μέσα και όχι για τον τερματοφύλακα. Μένει να το δούμε. Για να δούμε ο Παβλένκα μεταφέρεται με φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου. Βοηθάει και ο τερματοφύλακας. Έχει ανεβεί,
2: ναι,
3: ο τερματοφύλακας του Πανετολικού Κουτσερένκο, ναι.
2: Είναι όπως έκανε έξοδο, έπεσε πάνω στον Ελουστόντο και πρέπει να έπεσε άσχημα κάτω και χτύπησε τώρα το χέρι του. Πιστεύω για να βγαίνει με φορείο χτύπησε άσχημα.
0: Νομίζω του βγήκε όμως. Του βγήκε όμως και του Παβλένκα.
3: Άμεσα αλλαγή και ο ένας από τους οποίους τον μετέφερε είναι ο τερματοφύλακας του Πανετολικού, Γευγένη Κουτσαρέγκο, ο οποίος πήγε στην αντίπαλη εστία για να βοηθήσει τον συνάδελφό του, τον Γύρι Παβλένκα. Γύρι Παβλένκα, ο οποίος μέχρι τώρα δεν είχε χάσει δευτερόλεπτο στο πρωτάθλημα λόγω τραυματισμού, αφήνει την θέση του στον δεύτερο τερματοφύλακα.
0: Στον Τσιφτσί.
3: Στον Πάγκο, ο Αντώνης ο Τσιφτσής.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Θα κάνει ντεμπούτο στο φετινό πρωτάθλημα, στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης.
2: Χτύπησε άσχημα.
3: Θα έχουμε και μία ακόμα αλλαγή.
0: Ο Μπαταούλας θα μπει λογικά στη θέση του Ελουστόντο.
3: Του Ελουστόντο, λογικά, ο οποίος και εμπλέκεται στην φάση.
0: Ο Μπαταούλος, ο οποίος για δεύτερη φορά θα κληθεί να παίξει σε παιχνίδι του ΠΑΟΚ σε μια περίεργη κατάσταση. Τη μία φορά βρέθηκε στο ΟΑΚΑ κοντά στον Παναθηναϊκό όταν ο Ελουστόντο αποβλήθηκε, και τώρα με τον τραυματισμό
3: στην αποβολή του Ελουστόντο,
0: μπράβο, ναι, και τώρα επανέρχεται ξανά λογικά με τον τραυματισμό του Ελουστόντο, ναι.
3: Και έχουμε και τρίτη αλλαγή.
0: Ναι.
3: Και τρίτη αλλαγή στην ίδια φάση, τέταρτη συνολικά για τον ΠΑΟΚ. Ο Όγγιεν Ούγκρεσιτς θα περάσει στο μάτς στη θέση του Δημήτρη
2: Πέλκα.
3: Αλλάζει πολλά πράγματα ο Αλέσιο Λύσης στην φάση αυτή. Αλλάζει τους δύο παίχτες οι οποίοι εμπλέκονταν στον τραυματισμό στην προηγούμενη φάση. Πιο σοβαρά δείχνει η κατάσταση του κύριου Παπαδάκη.
2: Παντελή, το λέγαμε και από εδώ πέρα ότι θα βγάλει τον Πέλκα και θα βάλει ή τον Καμαρά ή τον.
0: Τον Ούγκρεσιτς. Και ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά που ο Ούγκρεσιτς θα πάει στη θέση 10. Συνήθως έπαιζε σαν οχτάρι, τώρα θα τον δούμε για πρώτη φορά σαν δεκάρι.
2: Πίσω από το φορ.
3: Ο Ούγκρεσιτς, ναι, έχει πάρει θέση ακριβώς πίσω από τον Ντιαγέ.
2: Ναι, ναι, είναι 4-2-3-1, παίζει πίσω από το φορ.
3: Και αυτό που λέγαμε για την προηγούμενη φάση, υπήρχε μια σύγκρουση του Ελουστόντο με τον Παβλένκα.
2: Ναι,
3: ο
2: ναι.
3: Διαιτητής κατοίκος, όταν πήγε και έδωσε την κίτρινη κάρτα στον προπονητή του Πανετολικού, τον Γιάννη Αναστασίου, για διαμαρτυρία,
2: ναι,
3: έκανε μία κίνηση με το χέρι του ότι υπήρχε προτεταμένος ο αγώνας του επιθετικού του Πανετολικού, ο Μπάντζη, του Μπάντζη, και αυτό έχει δει ότι πρέπει να βρει και τον Ελουστόντο, τον παίκτη ο οποίος έπεσε στον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, τον Παβλέντα. Αυτό έχει υποδείξει ο διαιτητής, από ό,τι έχω καταλάβει. Δεν ήταν πολύ κοντά, αλλά έχει κάνει μια συγκεκριμένη κίνηση και νομίζω ότι αυτό δείχνει ο κατοίκος. Το παιχνίδι συνεχίζεται. 75ο λεπτό. Παίχτες του ΠΑΟΚ κλέβουν. Ο Ντιαγή για τον Ζήφκοβιτς δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Εράκοβιτς. Εράκοβιτς έκλεψε και άλλαξε με τον Μανρίκε. Πανεπιστημιακός θέλει να πιέσει και ρεβίζει ο φάουλ τον Ζήφκοβιτς. Όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι πίσω από το χώρο του κέντρου. Τώρα, την ώρα που ο Πανεπιστημιακός επικρίζεται με τον Ντιέγκο Εστεμπάν και τον Μαυρία. Γκράνα θα έχει ανεβεί πολύ ψηλά ο ένας από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς του Πανεπιστημιακού. Γυρίζει την μπάλα στο Θημιάνι. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Μανουλίκια. Από αριστερά πηγαίνει σε βοήθεια ο Εράκοβιτς. Εράκοβιτς ψάχνει τον Στεμπάνο, αλλάζουν και πάλι δύο παίχτες. Ξανά ο Θημιάνης που έχει μείνει τελευταίος. Αλλάζει με τον Γκράνα. Λάθος η πάσα από τον Σουμά. Έκλειψαν την μπάλα οι παίχτες του ΠΑΟΚ και κερδίζουν και το φάουλ στην φάση αυτή. Φάουλ που κέρδισε ο

0: Πανατολικό λάθος, η πάσα του Γκράνα προς τον Μαυρία, τον βρήκε σε αντίθετη κίνηση. Ο Χάρης Μαυρίας γύριζε προς τα πίσω για να υποδεχτεί την μπάλα. Ο Γκράνα θα κάνει μια πάσα προωθημένη στο δεξιάκρο της επίθεσης του Πανατολικού. Πλάγιο με τον Μπάμπα. Μαυρίας έκοψε πτώση ο Μιχαηλίδης, φάουλ στον Μπάντζη. Βγήκε ψηλά να πιέσει τον επιθετικό του Πανετολικού, ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Έκανε αυτό το φάουλ, φέρνει αρκετούς παίκτες στα όρια της περιοχής και την εκτέλεση από τον Διέγκο Σεμπάν. Αλλάζει ο εκτελεστής. Πάνω στην μπάλα πηγαίνει ο Κώστα Άλεξιτς. Παίρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή, από μάκρυνο ο Ζαφίρης. Εκεί όμως που είναι ο Διέγκο Εστεμπάν, αλλάζει με τον Νακάμπα, ο οποίος έχει μείνει τελευταίος στην άμυνα του Πανετολικού. Είχαν προωθηθεί και ο Θημιάνης και ο Γκράνος. Ο Πανετολικός ξανά θέλει να βγει μπροστά. Ράκοβιτς. Μπάλα έφτασε στον Σουμά, ο οποίος άλλαξε με τον Νακάμπα. Εστεμπάν από αριστερά.
1: Σε αυτό το σημείο.
0: Σε
1: αυτό το σημείο να πούμε ότι ο Ηρακλής κέρδισε την Balkan 84-77 στο Ιβανόφιο για τα μαυροσκούφια. Με τους Λέκιου να βάζουν 22 πόντους, τον Μέλβιν 16, τον Διαρά 14 και τον Χόλκερ με 13.
0: Τώρα υπήρξε ένα γύρισμα μέσα στην περιοχή. Μπάλα πέρασε παράλληλα με την εστία του ΠΑΟΚ. Δεν την βρήκε κανένα παίκτη του Πανετολικού. Πέρασε σε πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει αφήσει χώρο στον Πανετολικό, ρισκάρει πολύ.
1: Πάλι χτύπησε ο Τσιφτσής.
0: Δεν έσβησε το μάτς. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει σβήσει το μάτς και όσο υπάρχει αυτό το 1-2, ο Πανετολικός φυσικά συνεχίζει να ελπίζει.
2: Παντελή, ο ΠΑΟΚ παίζει με τη φωτιά στο δεύτερο ημίχρονο, περιμένει, κάνει άμυνα και έχει την μπάλα στην κατοχή ο Πανετολικός και παίζει με τη φωτιά αυτή τη στιγμή.
1: Και όσο παραμένει αυτό το παιχνίδι, έχει ελπίδες ο Πανετολικός.
0: Ναι, τον κρατάει ζωντανό μέσα στο παιχνίδι.
2: Βέβαια.
0: Ο Εστεμπάν εδώ κέρδισε την κόντρα. Κάνει μια σέντρα, προλαβαίνει τελευταία στιγμή ο Μπαταούλας και παραχωρεί κόρνερ. Πέμπτο κόρνερ για τον Πανετολικό. Το πρώτο στο μάτσα από δεξιά, όπως επιτύχει η ομάδα του Αγριμίου. Είναι ένα κόρνερ το οποίο πηγαίνει να εκτελέσει ο Κώστα Άλεξιτς.
1: Προσοχή θέλει εδώ, προσοχή για τον ΠΑΟΚ. Να μην δεχτεί πάλι γκολ όπως το προηγούμενο.
0: Ωραία. Πάρα πολύ παίχτες μέσα στην περιοχή, μπαλά περνάει στην απέναντι πλευρά. Αλλά γύρισμα στην περιοχή, κόβουν οι παίχτες του ΠΑΟΚ, Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς κατέβασε την μπάλα και έρθισε το φάουλ από τον Διέγκο Εστεμπάν, ο οποίος δέχεται και την κίτρινη κάρτα. Κίτρινη στο 81ο λεπτό. Η δεύτερη που δέχεται παίχτης του Πανετολικού. Ο πρώτος ήταν ο Νακάμπα στο 65 για διαμαρτυρία. Τώρα ο Διέγκο Εστεμπάν έκανε ένα φάουλ για να σταματήσει μια πιθανότητα αντεπίθεσης του ΠΑΟΚ με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς άλλαξε κατεύθυνση. Ο αντιπαλός του αναγκάστηκε να του κάνει το φάουλ και να δεχτεί την κίτρινη κάρτα. Συνέχεια στο παιχνίδι δίνει ο Παβλένκα. Ο Διαγέ δεν μπόρεσε εκεί να διεκδικήσει. Ο Θημιάνης πήρε την κεφαλαία, μπάλα και πάλι σε παίκτες του ΠΑΟΚ και νέα κεφαλαία. Απομάκρυνση από τον Θημιάνη, μπάλα διεκδικήσιμη. Επαναφέρουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Γκράναθ πιο ψηλά. Δύο

0: από την περιοχή παίκτες του Πανετολικού και μιλάει ο Σουμαχωρής, τύχη πλάγιο για τον ΠΑΟΚ λίγο μπροστά την μεσαία γραμμή, πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει από αριστερά ο Μπαμπά. Κάτοικος που υποδεικνύει το σημείο στο οποίο πρέπει να εκτελέσει το πλάγιο. Με πάσα στον Σωρετήρη, πήρε την κεφαλιά. Διαγεί μονομαχή με τον Γκράνοφ. Κλείστηκε από τρεις αντιπάλους που το απέσπασαν την μπάλα. Ο Διαγεί έκανε φάουλ τον Χάρη Μαυρία. Μαυρίας που εκτελεί γρήγορα το φάουλ. Με πάσα στον τερματοφύλακα του τον Κουτσέρεγκο. Τώρα ο Θυμιάλης. Θυμιάλης, ο οποίος είναι πάρα πολύ θετικός. Δεν μπούτω με τον Πανατολικό. Παίχτης ο οποίος μέχρι την περασμένη εβδομάδα αγωνίζονται στον ΠΑΟΚ και είχε και συμμετοχές, όπως προείπαμε, σε δύο παιχνίδια του δικεφάλου του Βόρα στο φετινό πρωτάθλημα. Οι παίχτες του Πανατολικού κρατάνε την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Μια σέντρα, η μπάλα κοντράρει στον Κένι, πλάγιο για τον Πανετολικό από αριστερά. Όχι κόρνερ τελικά έχει βγει η μπάλα, όχι πλάγιο. Μπάλα βγήκε εκτός τελικές γράμμες. Έχει το κόρνερ για τον Πανετολικό, το πέμπτο από αριστερά. Περνάμε στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο κατοίκος κάνει κάποιες παρατηρήσεις για κάποια σπροξήματα μέσα στην περιοχή, την ώρα που ο Κώστα Αλέξιτς έχει πάρει θέση για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Τώρα θα εκτελεστεί. Αλλά μέσα στην περιοχή ο Διαγέ ψηλά τώρα κατεβάζει την μπάλα με την δεύτερη προσπάθεια και κερδίζει το πλάγιο ο επιθετικός του ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε γυρίσει για να βοηθήσει στην άμυνά του. Για να δούμε ποια θα είναι η τελευταία επιλογή του ΠΑΟΚ και του Πανετολικού. Υπάρχουν ένας παίκτης του ΠΑΟΚ πήγε στον πάγκο, πήρε εντολή να περάσει στο μάτς και αυτός είναι ο Μπατίστ Σανταμαρία με τον αριθμό 7. Αλλαγή ετοιμάζει και ο Πανετολικός. Ο Ματέο Μεχία είναι ο παίκτης που θα περάσει στο μάτς, την ώρα που η μπάλα φτάνει εύκολα στον τερματοφύλακα του Πανετολικού, τον Κουτσερέγκο, ο οποίος αλλάζει με τον Γκράνα. Ξανά ο Κουτσερέγκο, τον πιέζει ο Διαγέ, ένα γέμισμα στα τυφλά. Εκεί είναι ο Μιχαηλίδης, ο οποίος διώχνει την μπάλα. Γίνεται διεκδικήσιμη, κατεβάζει ο Σωρετήρε. Σωρετήρε που αλλάζει με τον Ζαφύρη. Ο Ζαφύρης κάθεται πάσα στον Διαγέ, πάτησε περιοχή. Διπλή κόντρα στο σούτ του Ούγκρεσιτς και συνέχεια υπάρχει φάουλ σε παίχτη του Πανετολικού. Τώρα είναι η ώρα των αλλαγών στο 86ο λεπτό. Ο Μεχία είναι ο παίχτης που θα περάσει στο μάτς για τον Πανετολικό. Ο Μεχία στη θέση του Νακάμπα. Ο Σανταμαρία είναι ο παίχτης ο οποίος θα πέρασε στο μάτς για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε ποιος παίχτης θα βγει. Το Ζαφύρι. Με τον αριθμό 20 ο Χρήστος Ζαφύρης πηγαίνει στον πάγκο και στη θέση του Σανταμαρία. Ο Πανετολικός τώρα έβαλε έναν πιο επιθετικό παίχτη, τον το Μεχία, στη θέση του Νακάμπα. Εγκαταλείπει το 4-3-2-1 ο Γιάννης Αναστασίου, μένει με δύο αμυντικά χαφ. Θα παίξει πλάι στον Μπάντζη, τον επιθετικό της ομάδας του Αγρινίου, ο Μεσία. Λάθος από τον Πανετολικό, πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από αριστερά με τον Μπάμπα. Μπάμπα, ο οποίος δεν υποδέχτηκε σωστά την μπάλα από την πάσα του Ούγκρεσιτς, παραχώρησε πλάγιο. Λάθος από τον Πανετολικό. Διαγέ. Διαγέ απέναντι στον Γκράνας, πάσα στον Ζήτκοβιτς, είναι εντός παιχνιδιού. Ο Ζήτκοβιτς πατάει περιοχή, γυρίζει την μπάλα, Διαγέ σουτ, την μπάλα κόντραρε σε παίχτη του Πανετολικού και συγκεκριμένα στον Μανδίκε. Υπάρχει υπόδειξη, τελικά ο Ζήτκοβιτς έχει ξεκινήσει από θέση offside, όπως έδειξε ο δεύτερος βοηθός, ο Άγγελος Κολιακός. Τελειώνοντας η φάση, ο Κολιάκος υπέδειξε offside, ως μη γεννόμενη η φάση αυτή για τον ΠΑΟΚ. Μιχαηλίδης, λάθος την απομάκρυνση πάνω στα πόδια του Εράκοβιτς. Μανρίκε, ο ΠΑΟΚ είναι αρκετά πίσω. Μανρίκε, ένα γέμισμα, απομακρύνουν οι παίκτες των φιλοξενούμενων εκεί που βρίσκεται ο Εράκοβιτς. Αλλαγή για τον Μαυρία, με ρίσκο η μπάλα πέρασε στο τσάκ από τον Διαγέ, ένα γέμισμα. Κόβουν οι παίχτες του ΠΑΟΚ, γιατί θέλουν να βγουν μπροστά. Ο Σανταμαρία αλλάζει, πάσα προς τον Ούγκρεσιτς, έκλεψε ο Μαυρίας. Φάουλ, τραβάει τη φανέλα του Χάρη Μαυρία, Όγγεν Ούγκρεσιτς, και δέχεται την κίτρινη κάρτα. Για να δούμε μήπως ήταν σέντρα μέσα στην περιοχή, από μακρύν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, εκεί που είναι ο Θημιάνης. 1,5 λεπτό για την κανονική διάρκεια, σύν τις όποιες καθυστερήσεις στο μάτς, ένα γέμισμα πλάγιο για τον Πανετολικό από την απομάκρυνση του Σορετήρε. Ο παιχνίδι σε πολύ λεπτή ισορροπία πλέον, ο Πανετολικός πιέζει. Ο Εσεμπάνης, Αλεξίτς, κλείνεται εκεί από δύο αντιπάλους, κλείνουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ καθαρά, ένα γέμισμα προς τον Ντιαγέ, πρώτος την μπάλα ο Γκράνας, πήρε την κεφαλιά, κυνηγά ο Εράκοβιτς, ο Ντιαγέ με πείσμα κλέβει την μπάλα, κρατάει την μπάλα παρά την πίεση του Μαυρία, αλλαγή παιχνιδιού για τον ΠΑΟΚ, από δεξιά ανέβει και ο Κένι, Κένι, πάσα στον Ζήτκοβιτς. Σέντρα, η μπάλα περνάει, ο Εράκοβιτς τελευταία στιγμή πριν φτάσει στον Διαγέ από μακρύνη. Σορετήρε προσπαθεί να επαναφέρει, Εράκοβιτς σπρώχνει την μπάλα στην επίθεση προς τον Άλεξιτς. Κώστα Άλεξιτς από αριστερά για τον Πανετολικό, πατάει περιοχή, γυρίζει την μπάλα, κοντράρει, πέρασε από πολλά σώματα, κόρνερ για τον Πανετολικό, το 7ο στο ματ, κόρνερ από αριστερά, λίγο πριν συμπληρώσουμε τα 90 λεπτά στο παιχνίδι. Για την ακρίβεια μένουν 10 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού και να δούμε τον επιπλέον χρόνο. Τώρα ή μετά την εκτέλεση του κόρνερ. Όχι τώρα, 7 λεπτά ο επιπλέον χρόνος. Αυτή είναι η υπόδειξη του κύριου Φίτσα. Κόρνερ από αριστερά για τον Πανετολικό με τον Κώστα Άλεξιτς. Απομακρύνει την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ εκεί που βρίσκεται ο Μαυρίας. Επαναφέρει και τον Στεμπάν, ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή. Εράκοβιτς γυρίζει, η μπάλα κοντράρει. Περνάει εκτός περιοχής, γίνεται διεκδικήσιμη. Ο Σουμά γίνεται κάτοχος της μπάλας. Σέντρα απομάκρυνε. Εκεί ο Μπαταούλας ήταν ο παίκτης, ο μάκρυνε την μπάλα. Ο Κουτσερένκο έχει βγει πολύ ψηλά, σχεδόν στο χώρο του κέντρου. Λάθος η απομάκρυνσή του τώρα, ο ΠΑΟΚ έχει ευκαιρία. Πάσα στον Ζήτκοβιτς, γυρίζει όμως και καλύπτει ο Μανρίκε. Υπάρχει και υπόδειξη offside όμως στην φάση αυτή. Ο ΠΑΟΚ είχε τις προϋποθέσεις, θα έκανε την πιο άστοχη επιλογή στην φάση αυτή. Μπάλα περνάει γρήγορα ξανά στην κατοχή του Πανετολικού με τον Εράκοβιτς που κερδίζει φάουλ. Εράκοβιτς εκτελεί γρήγορα. Μανρίκε. Αλλαγή για τον Άλεξιτς. Ένα γέμισμα προς τον Στεμπάν. Κλέβουνε με τον Σάντα Μαρία οι παίκτες του ΠΑΟ και κερδίζουν το πλάγιο χάρης στην κόντρα. Πλάγιο από δεξιά. Σάντα Μαρία ένα γέμισμα στα τυφλά εκεί που δεν κυνηγάει ο Ντιαγέ, καθώς ήταν φανερά εκτεθειμένος. Ο Γκράνας κατεβάζει την μπάλα και αλλάζει γέμισμα από τους παίκτες του Πανετολικού και πάλι κόβουν η αμυντική του ΠΑΟΚ. Τώρα ο Διαγέ θέλει να τρέξει, πιέζει τον Μανδίκη, ο οποίος όμως παίρνει καθαρά την μπάλα. Τώρα ο Μαυρίας. Μαυρίας κλείστηκε από δύο, βρήκε πάσα σε συμπαίκτη του και συγκεκριμένα τον Θημιάνη. Ο Θημιάνης εκεί ανεβεί πάρα πολύ στο γήπεδο, μόνο κεντρικός αμυντικός δεν είναι αυτή τη στιγμή. Τώρα ο Ζήφκοβιτς, 2-2 οι παίκτες του ΠΑΟΚ στην αντεπίθεση. Ανεβεί και ένας ακόμα παίκτης του ΠΑΟΚ, καθυστέρησε ο Ζήφκοβιτς, έχουν γυρίσει οι παίκτες του Πανετολικού. Βρίσκει όμως πάσα στον Σάντα Μαρία. Ο Σάντα Μαρία πηγαίνει δεξιά, γυρίζει μες στην περιοχή, μπάλα πέρασε και φτάνει στον Σουμά. Σουμά ζητάει κίνηση από τον Diego Esteban, αλλάζει τελικά με τον Μαυρία. Πάση στην άμυνα για τον Πανετολικό, πιο πίσω στον Κουτσερέγκο. Αυτός για τον Μανρίκε. Ο Μανρίκε έχει χώρο, αλλάζει με τον Θημιάνη. Θημιάνη σε ένα γέμισμα. Ο Σουμά κατέβασε την μπάλα, πιέζεται τώρα από τον Σορετήρε. Από δεξιά ο Πανετολικός με τον Σουμά, σέντρα μέσα στην περιοχή. Όχι, χωρίς καμία τύχη η μπάλα περνάει εκτός τελικής γραμμής, out για τον ΠΑΟΚ. Την ώρα που έχουμε φάει τον μισό χρόνο των καθυστερήσεων, 3,5 από τα 7 λεπτά που έχουν υποδειχτεί σαν έξτρα χρόνος για τις καθυστερήσεις. Βολέ από τον Τσιφτσί. Ο Γκρασίτς πήρε την κεφαλαία και που όμως είναι ο Μαυρίας. Και πάλι υπάρχει στο Πανετολικό με τον Σουμά. Πάσα με ρίσκο, πρώτος του μπάλα ο Μιχαηλίδης. Δεν έκανε καλή πάσα. Κέρδος το φάουλ για τον Πανετολικό. Φάουλ από δεξιά λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Φάουλ πηγαίνει να εκτελέσει ο Μαυρίας, όχι, αφήνει την μπάλα για τον Κώστα Άλεξιτς. Για τον Μανρίκε. Οι περισσότεροι παίκτες του Πανετολικού βρίσκονται μέσα στην περιοχή. Μόνο δύο δεν είναι μέσα στην περιοχή και φυσικά και ο τερματοφύλακας ο Κουτσερέγκο. Και οι δύο όμως που είναι εκτός είναι στα όρια. Ο Εστεμπάν και ο Σουμά. Μανρίκη ετοιμάζονται για την εκτέλεση από δεξιά με το αριστερό πόδι. Να φέρει την μπάλα κοντά στην εστία του Αντώνη Τσιφτσί. Μανρίκη εκτελεί κεφαλαία προς τα πίσω από παίχτη του ΠΑΟΚ, απομάκρυνε ο Ούγκρεσιτς. Επαναφέρουν οι παίχτες του Πανετολικού, ο Τσιφτσίς βγαίνει, καθαρίζει την φάση. Στο 96ο λεπτό έχουμε μπει, ο χρόνος ο οποίος απομένει, το χρονομετρό μου είναι 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα. Ο Αντώνης Τσιφτσίς ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Δεν μπόρεσε να βρει συμπαίκτη του, πλάγιο για τον Πανετολικό, πλάγιο από αριστερά για τον Πανετολικό με τον Μανρίκε. Μπάλα γυρίζει στον Κουτσερέγκο. Με γέμισμα από τον Ουκρανό τερματοφύλακα του Πανετολικού. Μπάλα έφτασε στον Μπάντζη, λάθος, κεφαλιά, γύρισμα προς τον Τσιφτσί. Τελευταίο λεπτό και των καθυστερήσεων. Έχουμε μπει στο 97ο λεπτό πλέον. Μπάλα στα χέρια του Αντώνη Τσιφτσί. Δίνει το βολέ. Σορετήρε. Κατέβασε την μπάλα. Ξεπέρασε το εμπόδιο του Μαυρία. Έχει επιλογές. Πασάρι στον Ζίβκοβιτς, πιέζεται από τον Μανδίκε. Για να δούμε τον Ζίβκοβιτς. Πατάει την μπάλα στον Σάντα Μαρία στην περιοχή. Πιο δυνατό το γύρισμα από ό,τι έπρεπε. Μπάλα περνάει από τον Ντιαγέ. Φεύγει out. Κουτσερέγκο, μισό λεπτό ακόμα. Τσερέγκο φέρνει την μπάλα πάνω από την μεσαία γραμμή με το βολέ. Γίνεται διεκδικήσιμη. Μπάντζι στη κεφαλιά. Απομακρύνει ο Μπαταούλας πάνω σε παίκτη του Πανετολικού. Μαυρίας κλέβει την μπάλα στο ρετήρι καθαρά. Ντιαγέ απέναντι στον Γκράναφ. Για να δούμε την επιλογή του Ντιαγέ. Ο Ζίβκοβιτς μέσα στην περιοχή. Ούγκρες έτσι μπάλα πέρασε. Φτάνει στον σωρετήρα το παιχνίδι. Τελειώνει με γκολ για τον ΠΑΟΚ. Από τον Σόλα σωρετήρα από κοντά. Ο παίκτης του ΠΑΟΚ πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ, αν δεν κάνω λάθος, την φετινή χρονιά. Μένει να το επιβεβαιώσω κάνοντας το 1-3. Σωρετήρα έχει πετύχει σε μία συμμετοχή που έχει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα ένα γκολ. Ήταν το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό στην πρεμιέρα. Τώρα μπαίνοντας στο 98 λεπτό, στο 97-01, υποδέχτηκε την μπάλα κοντά σε μία αντεπίθεση του ΠΑΟΚ. Έκανε το 1-3. Τα πάντα τελειώνουν εδώ. Δεν υπάρχει και καθόλου χρόνος για οτιδήποτε άλλο. Το 1-3 θα είναι και το τελικό σκορ. Δεν υπάρχει καθόλου χρόνος. Περιμένουμε απλά το τελικό στήριγμα του διαιτητή κατοίκου. Στη σέντρα οι παίκτες του Πανετολικού. Και τριπλό στήριγμα από τον Κωνσταντίνο κατοίκο. Ο ΠΑΟΚ έστω και με καρδιοχτύπησο δεύτερο ημίχρονο, κάνοντας μόνος του δύσκολα τα πράγματα, περνάει με 1-3 από το Αγρίνιο. Είναι μία από τις νίκες που δεν είχε με αυτό το σκορ στο ρεπερτόριο του εδώ στο Αγρίνιο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θυμίζουμε ότι έχει φύγει 14 φορές με νίκη από το Αγρίνιο. Αυτή ήταν η 15η, είχε φύγει 14 φορές με νίκη. Ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει την 13η του συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα απέναντι στον Πανετολικό εδώ στο Αγρίνιο. Ανεβαίνει στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας.
1: Παντελή,
0: βρίσκει χρόνο. Ναι.
1: Υπόφερε ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν ήταν καλό.
0: Κερδίζει χρόνο για μένα. Δηλαδή το δεύτερο ημίχρονο μετά το ψυχρό γκολ εντός εισαγωγικών το οποίο δέχτηκε. Πραγματικά ο Πανετολικός πάτησε πολλές φορές περιοχή.
1: Έτσι είναι, υπόφερε και τέλος καλό, όλα καλά για τον ΠΑΟΚ. Πήρε τους 3 βαθμούς για να μπορεί να ηρεμήσει η ομάδα. Έχουν 3 εβδομάδες μπροστά τους ο προπονητής να διορθώσει κάποια πράγματα. Πιστεύω ότι έχασε τον αρματοφύλακα, τον Παυλέκα και τον στόπερ. Έκανε αναγκαστικές αλλαγές εκεί πέρα. Και γενικά ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ο ΠΑΟΚ πήρε μια επαγγελματική νίκη, πήρε τους 3 βαθμούς.
2: Και νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο ήθελε ο ΠΑΟΚ, να κερδίσει ανεξάρτητα με την εικόνα. Φυσικά μια νίκη του ΠΑΟΚ η οποία έχει απώλειες. Έχει την απώλεια του Παυλένκα που έχει εξάθρωση ώμου, του Άλλη που έχει το ίδιο και φυσικά και του Ολουστόντο που έγινε και αυτός αναγκαστική αλλαγή. 3 αναγκαστικές αλλαγές.
0: Ψάχνουμε να δούμε, ο ΠΑΟΚ έκανε 3 στις 5 αναγκαστικές αλλαγές ακριβώς.
1: Παντελή.
0: Είναι αυτή η νίκη ο ΠΑΟΚ εύχεται. Θα δούμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων από αύριο. Εύχεται να μην είναι πύριος. Είναι επαγγελματική. Εύχεται να μην είναι πύριος. Σε κάθε περίπτωση έχασε 3 παίκτες με αναγκαστική αλλαγή.
1: Έτσι. Παντελή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το παιχνίδι και θα τα ξαναπούμε.
2: Παντελή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την μετάδοση και, να... και για όλα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλή συνέχεια. Ό,τι καλύτερο μέσα στην χρονιά. Είναι μια μακριά χρονιά. Είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα. Είμαστε ακόμα στο, στο Σεπτέμβρη.
1: Παντελή, συγγνώμη, έχουμε δηλώσει του λύση.
2: Πάμε σε
3: δηλώσεις.
1: Ακόμα τα πάω της.
4: The first half is quite good, very good. We finished 2-0 and could be more.
3: Το πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλό. Το ολοκληρώσαμε με το υπέρ μας 0-2 και θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει και περισσότερα γκολ.
4: And we want to handle the second part in the same way.
3: Θέλαμε να συνεχίσουμε και στο δεύτερο ημίχρονο με τον ίδιο τρόπο.
4: The problem is that with keeping a ball, we did a mistake and we give the corner by ourselves, the corner of the goal.
3: Κάναμε ένα λάθος στο goal που έβαλε ο Πανετολικός, όπου παραχωρήσαμε μόνοι μας ένα corner, ενώ είχαμε την μπάλα στα πόδια μας.
4: Because still the corner, we were managing good also the second half.
3: Again, sorry.
4: Till the corner, we were managing good also the second half.
3: Μέχρι να βάλει τον goal ο Πανετολικός, ελέγχαμε και στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι.
4: Then after the goal, you become a little anxious. You know that they score for your mistake with the ball, so that the player weren't able to defend with the ball and continue to attack.
3: Δώσαμε ένα, αγχωθήκαμε μετά τον γκολ του Πανετολικού, καθώς κάναμε ένα λάθος δικό μας και έβαλε γκολ ο Πανετολικός και δεν ήμασταν σε θέση να αμυνθούμε με τον ίδιο τρόπο που το κάναμε στο πρώτο ημίχρονο, μη έχοντας την μπάλα στα πόδια μας.
4: So the other way is try to press, but they play long ball with second ball. But well, we suffer all together. It's important to be able to win matches also like this.
3: Υποφέραμε όλοι μαζί. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρεις να κερδίζεις παιχνίδια με αυτόν τον τρόπο.
5: Στη γενική εικόνα αυτό του μένει δηλαδή.
3: In general, this is the image of the game. This is the icon that you have in for the game.
4: For the first half, yes. The second half, we want to do much more thing for sure.
3: Στο πρώτο ημίχρονο, ναι. Στο δεύτερο, σίγουρα ήθελα να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα από αυτό που κάναμε.
4: Thank you.
2: Bye. Αυτός ήταν ο Αλέσιο. Ακούσαμε τον Αλέσιο Λύση και τις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα και το πολύ σημαντικό διπλό που πήρε ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. Ένας ΠΑΟΚ που, έτσι όπως είπατε πολύ εύστοχα, κύριε Αλεξίου, ότι υπέφερε κάτι που το είπε και ο Λύση.
1: Ναι, υπέφερε πάρα πολύ. Νομίζω ότι το γκολ που τρώει ο ΠΑΟΚ, για να το πω για θέμα τακτικής, ήταν λάθος η τοποθέτηση της αμυντικής λειτουργίας. Γιατί όταν χτυπιέται corner, είναι 5 στην ευθεία και 2 πρέπει να είναι μπροστά από τους 5.
2: Εκεί πέρα είδαμε μόνο μία ευθεία.
1: Είδαμε μία ευθεία, ήταν μόνο στο παίκτη του Πανετολικού. Και από εκεί και πέρα υπόφερε ο ΠΑΟΚ. Είχε και αναγκαστικές αλλαγές με τον Παυλέκα και με τον στόπερ, τον Ελουσόντο. Γενικά, το αυτό που μένει για τον ΠΑΟΚ είναι ότι πήρε τους 3 βαθμούς να ερεμήσει η ομάδα και να κάτσει ο προπονητής να δουλέψει για να μοντάρει την ομάδα. Για να γίνει πιο καλή, γιατί η στόχη του ΠΑΟΚ είναι το πρωτάθλημα και πρέπει από αυτές τις έδρες να περνάει. Και σήμερα πέρασε.
2: Και ο στόχος είναι αυτός, να περνάει από αυτές τις έδρες ανεξάρτητα με την εικόνα, γιατί αυτός ήταν ο στόχος. Λοιπόν, πάμε στον διευθυντή του αθλητικού τμήματος της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, τον κύριο Νίκο Πετουμπλάκη, που τον ξανέχουμε για ένα σχόλιο μετά το τέλος του αγώνα του Πανετολικός ΠΑΟΚ. Καλησπέρα κύριε Πετουμπλάκη.
5: Καλησπέρα και πάλι. Η εικόνα του Σορετήρε, μόλις βάζει το τρίτο γκολ, κάνει ένα ουφ ο Σορετήρε, νομίζω ότι αποκρίνεται πλήρως στην εικόνα των ΠΑΟΞΙΔΟΝ που είδαν την ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο αγκομαχώντας. Αλλά αυτός ο ΠΑΟΚ έμαθε να κερδίζει με άγχος τελικά από την αρχή της χρονιάς, και αυτό επιβεβαιώθηκε και σήμερα στο Αγρίνιο, όπου πήρε την νίκη με 3-1. Από το πρώτο ημίχρονο είχε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις με το 0-2 για να κερδίσει, αλλά όπως και να το κάνουμε, όταν φτάνει στο σημείο μέχρι το 97 και δεν έχεις βάλει τον γκολ και το βάζεις στο 97 το δεύτερο γκολ, ενώ σε πιέζουν και λοιπά από λάθη δικά σου, νομίζω ότι θα την πλήρωνε λίγο ακόμα ο ΠΑΟΚ.
1: Συμφωνώ, Νίκο.
5: Λίγο ακόμα θα την πλήρωνε. Δηλαδή, στο δεύτερο ημίχρονο έδωσε χώρο στον Πανετολικό.
1: Πάρα πολύ.
5: Για ποιο λόγο έδωσε χώρο, δεν έχω καταλάβει. Του ήρθαν και οι 2 τραυματισμοί.
1: Του Παυλέκα.
5: Οι 3 τραυματισμοί. Και ο τρίτος τραυματισμός. Έχει δίκιο και ο τρίτος τραυματισμός. 3 τραυματισμοί λοιπόν. Λόγω τραυματισμού 3 παίκτες βγήκανε. Ναι. Δηλαδή, πόσο στραβά μπορεί να πάει άλλο το παιχνίδι.
1: Το θέμα
5: τελικά
1: είναι...
5: κέρδισε.
1: Αυτό,
5: αυτό μετράει.
2: Το παιχνίδι πήγε τόσο στραβά όσο πήγαινε το 2026 γενικά με τους τραυματισμούς στον ΠΑΟΚ.
5: Ναι, είναι η χειρότερη χρονιά. Τα 100 χρόνια χειρότερο και με τους τραυματισμούς και με τους νεκρούς.
1: Κοίταξε, Νίκο ΠΑΟΚ.
5: Πάμε λίγο, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
3: τους μεταφέρατε λίγο μετά το τέλος παιχνιδιού.
6: Είπα ότι με την εικόνα που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο, δεν δώσαμε κανένα δικαίωμα στον ΠΑΟΚ να μας απειλήσει. Ως το τελευταίο λεπτό που μπήκε τον γκολ, αλλά και ήταν ένα σημείο νομίζω που ήταν όλα ή τίποτα για μας. Αλλά με την εικόνα που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο, δείξαμε ότι μπορούμε να κοιτάξουμε στα μάτια τον οποιοδήποτε αντίπολο, να αντιμετωπίσουμε και το κυριότερο να, είμαστε, να πιστέψουμε περισσότερο σε αυτούς μας. Εντάξει, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, μια πολύ καλή ομάδα ΠΑΟΚ με πολλούς παίχτες ποιοτικούς που μπορούν να πάσουν ώρα και στιγμή να σου δημιουργήσουν προβλήματα. Θεωρώ στο πρώτο ημίχρονο δεν βγάλαμε πράγματα σαν ομάδα. Και αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη γι' αυτό, γιατί θεωρώ ότι οι επιλογές στον τρόπο που παίξαμε, που ξεκινήσαμε, δεν ήταν ίσως όπως έδειξε τουλάχιστον ότι ήταν οι πιο σωστές επιλογές. Διορθώσαμε τα πράγματα στο ημίχρονο και νομίζω ότι άλλαξε η εικόνα μας προς το καλύτερο. Και νομίζω ήταν θέμα λεπτομεριών, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να σεβαστούμε και λίγο περισσότερο το παιχνίδι. Νομίζω ότι είμαστε μια ομάδα που προσπαθούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, θέλουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο και είναι δύσκολο μερικές φορές να παίξει ποδόσφαιρο όταν δεν σε αφήνουν και θεωρώ ότι ήταν κάποιες φορές που πραγματικά δεν μας επιτράπηκε και να παίξουμε ποδόσφαιρο.
3: Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο εννοείται.
6: Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ακριβώς. Γεμίσαμε πολλές κίτρινες κάρτες, δεν ξέρω πόσες. Θεωρώ ότι ότι ήταν πάρα πολλές αυτές που δεχτήκαμε εμείς και σίγουρα αν υπήρχε η ανάλογη ευθυξία θα μπορούσε ίσως να είναι και για τον αντίπαλο περισσότερες, δεν ξέρω πώς πήρε ο αντίπαλος, αλλά νομίζω ότι ναι, δεν μας άφησε, μας αφήνει μια πικρία σε αυτό γιατί δεν μας άφησε και νομίζω ότι θα χρειαστεί ίσως να ξαναπάω στο σχολείο, να καθίσω στο θρανείο, να μάθω να μετράω μέχρι το 5. Πότε ξεκινάει και πότε είναι το 1, πότε είναι το 2, πότε είναι το 3, πότε είναι το 4 και πότε είναι το 5. Γιατί προφανώς μάλλον εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω να μετράω. Ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστώ πολύ, κότσο.
2: Αυτός ήταν ο Γιάννης Αναστασίου, ο προπονητής του Πανετολικού, ο οποίος λίγο ζορίζονταν στις δηλώσεις.
5: Πολύ, όχι λίγο.
2: Ναι.
5: Ζορίστηκε πάρα πολύ.
1: Ήθελε να μιλήσει για τη διαιτησία.
5: Βέβαια, με τρεις τελικές έναντι 15 του ΠΑΟΚ δεν μπορεί να έχει πολλές απαιτήσεις, αλλά από την άλλη πλευρά να πω ότι ο Πανετολικός είχε την πρωτοβουλία και μάλιστα κατοχή 56-44 σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Σημαίνει ότι είχε την μπάλα περισσότερο ο Πανετολικός. 5 τελικές από τις 15 ο ΠΑΟΚ στην εστία, μία τελική ο Πανετολικός, ένα γκολ.
1: Έτσι.
5: Δηλαδή εντάξει, okay, ο διαιτητής μπορεί να, όπως λέει ο Αναστασίου, θα πάει 1-2-3-4-5. Αλλά ο ΠΑΟΚ φταίει που άφησε τον Αναστασίου να μιλάει έτσι μετά το τέλος του αγώνα, που δεν είπε ο άνθρωπος τίποτα, δηλαδή τον πόνο του είπε. Αλλά όταν είσαι 0-2 στο ημίχρονο, το κάνεις 0-3-0-4 και τους τελειώνεις.
1: Ο ΠΑΟΚ φταίει.
5: Ο ΠΑΟΚ φταίει, καθαρά. Βέβαια, το γκολ μπήκε πολύ γρήγορα το 1-2, μείωσε.
1: Στο 53,
5: ναι. Ναι, και εκεί κάπου τα πράγματα ζορίστηκαν. Μετά ο ΠΑΟΚ έβγαλε τα δικά του προβλήματα, την εσωστρέφειά του και τα προβλήματά του κλπ. Και τελικά πήρε την νίκη με τον γκολ στο 90-7. Ξέρετε τι μετράει, μετράει νίκη.
1: Επαγγελματική νίκη, τρεις βαθμοί.
5: Μετράει νίκη, μετράει τρεις βαθμοί και ηρεμία. Γιατί τώρα θα αποκτήσει ηρεμία.
1: Και αν θες να πας για πρωτάθλημα από αυτές τις έδρες
5: πρέπει να
1: περνάς.
5: Ναι. Μισό μηδέν.
1: Οι τρεις βαθμοί μετράνε.
5: Ο Ολυμπιακός σήμερα κέρδισε το 100 στο 93.
1: Κατά λάθος.
5: Ναι,
1: χωρίς να ήταν καλός.
5: Κέρδισε. Τσάκ είναι πίσω σου. Άρα. Θέλω να πω ότι τα μετρά της σκέφτεσαι να γίνονταν 2-2 σήμερα. Άδικο θα ήταν το 2-2.
1: Βεβαίως,
5: με την εμφάνιση του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο θα ήταν άδικο. Παρ' όλα αυτά πήρε τη νίκη με 3-1. Νομίζω ότι είναι μια καλή νίκη για τον ΠΑΟΚ ψυχολογικά κλπ. Τώρα από εδώ και πέρα ηρεμία.
1: Ναι.
5: Έχει φοβερές δηλώσεις Μπέου. Οι οποίες γίνονται. Τα αφήνω σε εσάς την πάσα. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Νίκο Πετρουλάκη, τον διευθυντή του αθλητικού τμήματος της εφημερίδας Θεσσαλονίκη. θέλω το σχόλιο σας. Περιμένω με πάρα πολύ ανυπομονησία να μας σχολιάσετε, αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, ή διαφορετικά να πάμε λίγο να δούμε
1: την
2: αγωνιστική, γιατί έχει πολύ ζουμί, έχει πολλά πράγματα για
1: έχει
2: να πούμε.
1: Πολλά. Το Λιβαδιακός Ολυμπιακός, το είδα, ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ τυχερός, ήταν πολύ κακός.
2: Για ακόμα ένα παιχνίδι,
1: κέρδισε στο 92. Δηλαδή ήταν τυχεροί που πήραν αυτό το παιχνίδι, γιατί θα είχαν και εκεί θέματα πολλά. Αν το παιχνίδι τελείωνε 0-0. Και ευτύχησε να το βάλει στο 92 για να ηρεμήσουν, γιατί ήταν πολύ χάλια ο Ολυμπιακός. Πάμε στο άλλο το παιχνίδι που εκεί γίνανε πολλά πράγματα. Στο Βόλο ΣΑΕΚ. Εκεί κέρδισε η ΑΕΚ 2-1, αλλά στο προηγείται με ένα πέναλτι που δεν υπάρχει. Έχουμε και τις δηλώσεις του κυρίου Μπέο, που ο οποίος ξέρει από μπάλα, δεν είναι άσχετος, είναι πολλά χρόνια μέσα στα γήπεδα. Ήρθε η ώρα να τον ακούσουμε, τον κύριο Μπέο, για το παιχνίδι.
2: Λέει τετρομερά πράγματα.
7: Αρχήν, πάμε. Να κάνω μια τοποθέτηση για το επεισόδιο που έγινε μετά το τέλος του αγώνα τους. Και με την με τον κύριο Ηλιόπουλο, αυτά που είπαμε μεταξύ μας. Πήγα να πάρω το γιο μου, γιατί ήταν σε έξαλλη κατάσταση πραγματικά, είναι ένα μικρό παιδί. Θεωρήθηκε ότι η ομάδα του αδικήθηκε και σωστά το θεώρησε. Έγινε σφαγή των αμνών σήμερα. Και από πίσω ήρθε ένας ποδοσφαιρικός αλήτης με το όνομα Μπρινιόλι, επιτέθηκε σε εμένα και στο παιδί. Ντροπή του. Από πίσω, ντροπή του. Ας ψάξουν οι κάμερες να δουν το περιστατικό. Κακώς έγινε το όλο συμβάν, αλλά έπρεπε να προστατέψω και εγώ το παιδί μου, και από εκεί και πέρα ας κρίνει ο αθλητικός εισαγγελέας ποιος πρέπει να τιμωρηθεί. Τώρα, για τα δημοσιογραφικά σκουπίδια που δυστυχώς πληθαίνουν στην πατρίδα μας, αυτοί που υπηρετούν την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, και τα βλέπουν όλα ωραία. Σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε εκατομμύρια ευρώ τεράστιος όγκος χρημάτων στο διπλό της ΑΕΚ. Και κάνω καταγγελία, αύριο θα κάνω αναφορά στον εισαγγελέα, οφείλει να το ψάξει. Σε αυτό το συμβάν, εάν είχε συμμετοχή ο Τζίλος και ο Πολυχρόνης. Εάν είχανε, και μέχρι να διερευνηθεί αυτό, οφείλει ο Λανουά, ένα καινούργιο μπουμπούκι που είδε στην Ελλάδα, να τους θέσει στο περιθώριο. Γιατί αυτοί συμμετείχανε στην αλλίωση του αποτελέσματος και το διπλό που έγινε. Αυτά τα πέναλτι τα δίναν τη δεκαετία του 90 και του 2000 σε βουτιές ανάλογες που έκανε ο Αλεξανδρής και δίνανε πέναλτι. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Σήμερα ο Γιώβιτς φόρεσε τη μάσκα της αποκριάς και ντύθηκε μαϊμού και πήρε ένα πέναλτι μαϊμού. Είναι ντροπή η ΑΕΚ να κερδίζει έτσι. Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Αλλίωση του αποτελέσματος. Και δεν μίλησε κανένας, και πιο πολύ το Κοσμοτέ. Δείξτε τη φάση. Αν υπάρχει πέναλτι, σήμερα δεν ξαναπαίνω στα γήπεδα. Δείξτε τη φάση αυτή. Δεν ξαναπάω στα γήπεδα αν κάποιος πει ότι είναι πέναλτι. Ντροπή σας όλους, ρε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που θέλετε. Να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά του Βόλου, που σταθήκαν στο ύψος των περιστάσεων, κοιτάξαν στα μάτια την ΑΕΚ και παίξαν ένα ποδόσφαιρο ανταγωνιστικό. Τίποτα άλλο δεν έχω πει. Αύριο κάνω τη μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας ας ψάξει να βρει αν ο Τζίλος και ο Πολυχρόνης συμμετείχαν σε αυτό τα εκατομμύρια ευρώ που παιχτήκαν στο διπλό.
1: Έχει δίκιο ο Μπέος. Ο Μπέος είναι ένας παράγοντας ο οποίος είναι πολλά χρόνια στα γήπεδα. Ξέρει από μπάλα, δεν μπορεί να τον κοροϊδέψει. Έχει μια ομάδα το Βόλο που την κρατάει χρόνια στην Αλφαεθνική. Είναι ένας έξυπνος παράγοντας. Και όσο για τη φάση του πέναλτι, συμφωνώ απόλυτα μαζί του, δεν υπάρχει πέναλτι.
2: Ένα πέναλτι το οποίο έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων, και είχαμε και την παρέμβαση μέσω social media του τέταρτου αντιπροέδρου και γενικού διευθυντή της ΠΑΕ Ολυμπιακού, όπου στα social media του κυρίου Καραπαπά, όπου έγραψε «Δεν μπορεί να έχουν δώσει πέναλτι για την φάση του Γιώβιτς».
1: Νομίζω ότι έχει δίκιο ο κύριος Μπέος, είναι αλλίωση παιχνιδιού, και επειδή είδα το παιχνίδι, ισοφάρισε ο Βόλος στο 88 το έκανε 1-1 και σε, κάποια, σε μια σέντρα πάλι κεφαλιά του Γιώβιτς έγινε το 2-1. Νομίζω ότι έχει δίκιο, αδικήθηκε ο Βόλος και αυτό το πέναλτι δεν δίνεται. Δεν υπάρχει πέναλτι, δεν τον βρίσκει πουθενά. Είναι ο σέντερ μπακ όρθιος, πάει να στρίψει ο Γιώβιτς και πέφτει πάνω στο πόδι του και πήρε το πέναλτι. Νομίζω έχει δίκιο ο Μπέος και πρέπει πραγματικά και ο κύριος Λανουά και όλοι αυτοί που ασχολούνται με τη διαιτησία να δουν πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα, γιατί από νωρίς αρχίσαν τα όργανα.
2: Συγγνώμη λίγο που σας διακόπτω, αλλά είναι αρχίσαν να απονωρίσει τα όργανα σε ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει VAR. Αυτό είναι το αδιανόητο. Το να μην υπήρχε VAR που να ήμασταν πριν 10-15 χρόνια να το καταλάβεις. Αλλά τώρα που υπάρχει δυνατότητα σε κάποιον άνθρωπο να έχει το monitor μπροστά του, να πάει τη φάση μπροστά πίσω, να τη σταματήσει, να την ξαναξεκινήσει και να μην λέει στον διαιτητή ότι ξέρεις κάτι, έχεις πάρει μια λάθος απόφαση, εκεί πέρα είναι που τη λένεσαι.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά το θέμα είναι ότι αρχίσαν τα όργανα πάρα πολύ νωρίς και μετά λένε για τους Έλληνες διαιτητές. Μα όλοι θέλουμε να παίζουν οι Έλληνες διαιτητές, αλλά δείχνουν ότι δεν μπορούν.
2: Ναι, δεν μπορούν.
1: Δείχνουν, αυτό δείχνουν. Και σε άλλα παιχνίδια, και με το Ηρακλή που έγινε προχθές, που έπαιξε με τον Ατρόμητο πάλι, ο Έλληνας διαιτητής ήταν, που αδίκησε τον Ηρακλή. Γενικά, είμαστε υπέρ των Ελλήνων, αλλά και αυτοί οι Έλληνες πρέπει επιτέλους να παίζουν 50-50 τα παιχνίδια. Δεν γίνεται να βοηθάς την ΑΕΚ. Ποια είναι η ΑΕΚ και ποιος είναι ο Ολυμπιακός και γενικά οι μεγάλες ομάδες. Έχει δίκιο απόλυτο ο Μπέος, έγινε σφαγή σήμερα.
2: Και ειδικότερα σε αυτό το οποίο λέτε, όταν ένας Έλληνας διαιτητής λυγίζει στο όνομα μιας ομάδας, είτε του Ολυμπιακού, είτε της ΑΕΚ, είτε του οποιοδήποτε, πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί και να διαχειριστεί ένα ντέρμπι ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες οι οποίες διεκδικούν πρωτάθλημα και να είναι στην τελευταία αγωνιστική και να κρίνεται το πρωτάθλημα? Πώς αυτός ο διαιτητής θα βγει στον αγωνιστικό χώρο να σφυρίξει?
1: Και μετά γκρινιάζουν οι καθηγητές της διαιτησίας και όλοι αυτοί γιατί δεν παίζουν Έλληνες διαιτητές και έρχονται ξένοι. Μα αναγκαστικά θα έρθουν οι ξένοι.
2: Έτσι όπως πάει η κατάσταση, ξένοι διαιτητές και στο ΒΑΡ και μέσα στο γήπεδο. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο.
1: Σήμερα ο Τζίλος έκανε σφαγή στο Βόλο. Δηλαδή εντάξει, έχουμε παίξει μπάλα, μπορούμε να κρίνω, δεν είμαι διαιτητής, αλλά μπορώ να κρίνω το τι βλέπω με τα μάτια μου. Δεν υπάρχει πέναλτι σε αυτή τη φάση και το έδωσε. Και γύρισε το παιχνίδι και έγινε σφαγή. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Και ένας Βόλος ο οποίος θα μπορούσε να διοικήσει πράγματα.
1: Το πάλεψε, σοφάρισε κιόλας. Και σκέψω ότι στο γήπεδο μέσα δεν ήταν 15.000 αεξίδες, δηλαδή σαν να παίζανε στη Φιλαδέλφια.
2: Ναι.
1: Και
2: ναι.
1: Ο Βόλος το πάλευσε το παιχνίδι. Αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα πρέπει λίγο να σοβαρευτούν όλοι για να δούμε ένα ωραίο πρωτάθλημα, γιατί είμαστε στην τέταρτη αγωνιστική και έχουν αρχίσει τα όργανα. Όλοι γκρινιάζουν με τους διαιτητές. Και δεν είναι λυπηρό αυτό το πράγμα. Αντί να ασχολούμαστε με τις ομάδες, με το αγωνιστικό κομμάτι των ομάδων, εμείς ασχολούμαστε με τους διαιτητές. Έλεος, φτάνει πλέον στην Ελλάδα, πρέπει κάτι να γίνει με αυτούς εδώ πέρα.
2: Πρέπει. Και είναι η αλήθεια ότι έχουμε πράγματα να συζητήσουμε για το αγωνιστικό, αλλά δεν μας αφήνουν. Δηλαδή, και πώς να ασχοληθείς και με ένα τέτοιο προϊόν, όταν εσύ ο ίδιος το υποβαθμίζεις. Γιατί όταν δεν βελτιώνεις την διαιτησία, δεν βελτιώνεις και το προϊόν σου.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και το άλλο που πρέπει να γίνει εδώ πέρα, εμείς εδώ πρέπει να ερχόμαστε να ασχολούμαστε με τους ποδοσφαιριστές, με τους προπονητές, με το αγωνιστικό κομμάτι, πώς κατεβαίνουν, πώς παίζουν, ωραία πράγματα. Εδώ καθόμαστε και ασχολούμαστε τώρα με τη διαιτησία. Ο Μπέος λίγα είπε. Και λίγα είπε για τον διαιτητή, γιατί πραγματικά έγινε σφαγή σήμερα.
2: Και έγραψε και κατά τη διάρκεια του αγώνα αναρτήσει στα social media που πάλι διαμαρτυρόταν και τα λοιπά. Και είναι και λίγο φυσιολογική η αντίδραση ενός παράγοντα που ουσιαστικά παλεύει για την ομάδα μόνος του. Γιατί μιλάμε για τον Βόλο, όπου είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει και κόσμο.
1: Και
2: δεν έχει έσοδα.
1: Και δεν αυτό, είχε και απόλυτο δίκιο. Και όταν βλέπεις το παιδί στην Κοσμοτέ, πρέπει να πάρεις θέση σαν δημοσιογράφος.
2: Τα τελευταία χρόνια οι ίδιες οι ομάδες όμως επιβάλλουν στους δημοσιογράφους να μην παίρνουν θέση.
1: Ναι, αλλά πρέπει τουλάχιστον να λένε τη γνώμη τους. Αν ξέρουν από μπάλα, ας πούν τη γνώμη τους. Και έχει δίκιο ο Μπέος ότι όλοι την κάνανε γαργάρα αυτό το πέναλτι.
2: Τα συνδρομητικά δεν σχολιάζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αν και είμαι υπέρ της άποψης αυτού που λέτε, ότι ο δημοσιογράφος, εάν κρίνει ότι θέλει να πάρει θέση, να έχει το ελεύθερο να πάρει θέση.
1: Αυτό δεν το ξέρω αν επιτρέπεται ή όχι από το δημοσιογράφους.
2: Δεν επιτρέπεται. Ωραία, δεν τους δίνουν την δυνατότητα. Παλιότερα τους άφηναν. Τώρα πλέον δεν τους επιτρέπουν. Τα συνδρομητικά κυρίως. Γιατί αν δούμε τα παιχνίδια στον Sky, εκεί πέρα είναι στη δικαιοδοσία του δημοσιογράφου να κρίνει και να πει την απόφαση, να κρίνει την απόφαση.
1: Δεν το ήξερα αυτό. Πόσο μου το λες, δεν το γνώριζα, αλλά.
2: Οι ίδιες οι ομάδες το επέβαλαν αυτό.
1: Ωραία, εντάξει, δεν το γνώριζα, αλλά ο ΒΑΡ δηλαδή δεν το είδε αυτό το πράγμα. Γιατί δεν φώναξε το διαιτητή να δει τη φάση. Δεν την είδε καθόλου. Πήγε κατευθείαν σέντρα, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Γιατί πληρώνουν το ΒΑΡ. Τόσα λεφτά έχουν ρίξει για το ΒΑΡ. Πρέπει ο ΒΑΡ είστε να το φωνάξει, έλα εδώ κύριε διαιτητά, δες το και πάρε την απόφαση. Είναι πέναλτι ναι ή όχι. Αυτός δεν πήγε καθόλου.
2: Εκεί πέρα είναι που τρελαίνεσαι. Δηλαδή δεν γίνεται να μην τον φωνάξει καθόλου. Λες, αυτός ο άνθρωπος που βρισκόταν εκεί πέρα, τι ακριβώς έκανε? Έτρωγε σουβλάκια, τι έκανε?
1: Δεν ξέρω. Όπως επίσης και ο Παναθηναϊκός πέρασε από την Καλαμάτα, κέρδισε 1-0 στο βέτερο γήπεδο στη Νίκαια. Ο Παναθηναϊκός είναι αίτητος. Και πλέον τα πράγματα έχουν σφίξει. Είναι οι τέσσερις ομάδες αυτές που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Θα πάει μέχρι τέλος. Και ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ θα πάνε μέχρι το τέλος. Είναι, βέβαια αυτό ξέραμε και από την αρχή, ότι θα πάνε και οι τέσσερις για πρωτάθλημα. Αλλά από εδώ και πέρα δεν τα βλέπω καλά, δηλαδή με τη διαιτησία. Όλοι γκρινιάζουν.
2: Όλοι γκρινιάζουν.
1: Και δεν είναι καλό αυτό.
2: Όχι, γιατί δημιουργείται μεγάλη τοξικότητα και μετά σε αυτό το πράγμα και σε αυτή την τοξικότητα που δημιουργείται, δηλώσεις επί δηλώσεων, ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, το πράγμα ξεφεύγει και μετά ξεφεύγει και στις κερκίδες.
1: Μα τώρα βλέπεις ότι ο τεχνικός διευθυντής του Ολυμπιακού βγήκε να κάνει δηλώσεις για το παιχνίδι της ΑΕΚ.
2: Ο αντιπρόεδρος.
1: Αντιπρόεδρος. Κάτσε, περιμένετε, δηλαδή όλοι σιγά σιγά θα γκρινιάξουν.
2: Όλοι γκρινιάζουν πλέον. Από τους μεγάλους όλοι γκρινιάζουν και είναι ένα θέμα. Τώρα, όσον αφορά το Καλαμάτα Παναθηναϊκός, ο οποίος συνεχίζει με το απόλυτο, πάλι γκολ ο Τετέι.
1: Ο Τετέι είναι σε καλή κατάσταση, σε καλή φόρμα και βοηθάει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό στο να σκοράρει κιόλας.
2: Έχω την αίσθηση ότι ο Τετέι κάνει καλύτερη χρονιά από ό,τι πέρσι με τον Παναθηναϊκό.
1: Είναι λογικό, είναι γιατί πέρσι είχε έρθει από την Κηφισιά, δεν ήταν ακόμα έτοιμος για. Τώρα τον έχουν δουλέψει το καλοκαίρι στην προετοιμασία, έχει δυναμώσει.
2: Γιατί εκεί στη μετάβαση από τον Ιανουάριο μέχρι το τέλος της σεζόν που πήγε στον Παναθηναϊκό, ναι μεν βοήθησε, αλλά δεν ήταν έτσι ακριβώς όπως είναι τώρα. Τώρα έχει βρει τα πατήματά του, είναι το φορ το οποίο θέλει κάθε ομάδα.
1: Συμφωνούμε, είναι πάρα πολύ καλός και ανεβάζει το κασέ του. Κάθε Κυριακή ανεβάζει και το κασέ του.
2: Ναι, γιατί σκοράρει συνέχεια και είναι εκεί. Είναι πραγματικά πάρα πολύ καλός και κάνει την διαφορά. Τώρα, γιατί για να μιλήσουμε και λίγο για ποδόσφαιρο, γιατί εμείς μας αρέσει να μιλάμε για ποδόσφαιρο, πόσο μάλλον όταν έχουμε εσάς.
1: Μόνο.
2: Εγώ σε όλη αυτή τη μάχη που γίνεται και το πρωτάθλημα, βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός είναι αυτός ο οποίος ξεχωρίζει. Όχι μόνο από τα αποτελέσματα και από την εικόνα που παρουσιάζει μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που χτίστηκε σωστά φέτος για πρώτη φορά. Πήρε καλούς παίκτες και είναι μια ομάδα που και στην Ευρώπη μπόρεσε και πέρασε τα παιχνίδια χωρίς να παίζει καλό ποδόσφαιρο.
2: Εντάξει, τυχερός ήταν που πέρασε.
1: Ναι. Τώρα έχουν αυτοπεποίθηση και είναι μια ομάδα στημένη σωστά. Δηλαδή δεν θα δουν τον Παναθηναϊκό. Όχι όπως τα προηγούμενα χρόνια, το δούμε καλύτερο. Και νομίζω θα είναι και αυτός θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα.
2: Εγώ τον βλέπω φαβορή και νομίζω ότι ενδεχομένως να έχει πάρει και απόσταση από τους υπόλοιπους, όχι βαθμολογική.
1: Κοίταξε, ας πω, πάμε λίγο να πούμε και την βαθμολογία.
2: Ναι.
1: Την βαθμολογία. Ο Παναθηναϊκός είναι μόνος πρώτος με 15 βαθμούς. Δεύτερος μόνος είναι ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς. Ακολουθεί η ΑΕΚ με 11 βαθμούς και ο Όφη με τον Ολυμπιακό από 10 βαθμούς, ο Πανετολικός στους 9, ο Άρης στους 7, ο Ηρακλής έχει 6 βαθμούς, η Κηφισιά 5, η Καλαμάτα 4, Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης, Βόλος 2 και τελευταίος ο Λεβαδιακός με 1 βαθμό.
2: Ωραία. Να πούμε και κάποια αποτελέσματα για την Ευρώπη. Να πούμε στην Ιταλία στο 82ο λεπτό Μίλαν Λέτσε 3-0. Στην Ισπανία στο 68 Βαλένθια Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1. Στην Γαλλία Μαρσέι Παρίσι Ζερμέν 1-2 στο 81ο λεπτό 1-2 με την Μαρσέγια να παίζει με 10 ποδοσφαιριστές και έχουμε και το ντέρμπι της Πορτογαλίας το οποίο θα το βρούμε αμέσως με την Πόρτο να κερδίζει 1-0. Λοιπόν, ακούτε Θήτα FM 107,1. Αλέξης Αλεξίου και Στέλιος Παπαντονίου βρίσκονται πίσω από τα μικρόφωνα. Είναι στο ημίχρονο το Πόρτο Μπενφίκα με κόκκινη της Μπενφίκα.
1: Να πούμε και λίγο τα αποτελέσματα για τη Super League 2 που γινόταν σήμερα. Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1, Αστέρας Τρίπολης Β, Απόλλο Καλαμαριές 1-0 και Ολυμπιακός Β με Μαρκό 2-4. Εδώ η Μαρκό είναι μόνη πρώτη με 9 βαθμούς. Η Ελλάς Σύρου με τον Πανιόνιο έχουν από 7 βαθμούς. Η Καλυθέα 6. Ο Παθραϊκός, η ΑΕΛ και η Χρυσούπολη και ο Ολυμπιακός Β από 4. Ο Πανσεραϊκός 3 μαζί με τον Αστέρα Τρίπολης Β. Η Αναγέννηση Καρίτσα 2. Ο Πύργος, η Καλαμαριά, ο ΠΑΟΚ Β, Τζάκυνθος και Νίκη Βόλου έχουν από 1 βαθμό. Η Νίκη Βόλου μάλιστα έχει 0, μια τελευταία. Και εδώ θα δούμε ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Θα έχει ενδιαφέρον ποιος θα πάρει τις δύο πρώτες θέσεις για να ανέβει στην Super League 1.
2: Έχετε κάποια φαβορία από αυτά που έχουμε δει τις πρώτες αγωνιστικές?
1: Ναι, φαβορή βλέπω τον Πανιόνιο, αλλά μου κάνει έκπληξη μεγάλη και το Μαρκό.
2: Ελαραμπή είναι εκεί.
1: Ναι, έχει 3-3, μου κάνει έκπληξη μεγάλη. Θα δούμε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά φαβορεί μέχρι στιγμής βλέπω τον Πανιόνι.
2: Ωραία.

0: very happy.
1: Πάμε στις δηλώσεις του Γιάκιτς.
0: And we knew it that this game will be very tough for us.
2: Είμαι αρχικά πάρα πολύ χαρούμενος για την νίκη. Γνωρίζαμε ότι το σημερινό παιχνίδι θα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για εμάς.
0: First three games they won. We know they are a very good team and especially at home. So we expect this hard game. I think the first half was a little bit better than the second one. And yeah, we're happy because of the win.
2: Γνωρίζαμε ότι παίζουμε μια καλή ομάδα, η οποία τις τρεις πρώτες αγωνιστικές είχε μόνο νίκες στο πρωτάθλημα. Ειδικά στα εντός έδρας παιχνίδια είναι μια πολύ σκληρή ομάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος για την νίκη. Κάναμε ένα καλό πρώτο ημίχρονο, ένα όχι και τόσο καλό δεύτερο ημίχρονο. Είμαι ικανοποιημένος με την νίκη.
3: Αυτή τη διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου ημίχρονου, πώς τη σχολιάζει?
2: How do you explain the difference between the two halves?
0: Yeah, you know, when you are 2-0 behind, you put all effort in front. So second half they go all in, and after they score, we go a little bit back because of course they get a little bit power, and we need to finish the game before. And yes, after you concede one goal, it's not easy, you know, to control the game anymore. And they're a good team, and they also know how to play the game.
2: Όταν βρίσκεσαι πίσω στο σκορ με 0-2, τα δίνεις όλα για όλα, παίζεις πάρα πολύ επιθετικά. Αυτό έκαναν, κατάφεραν να σκοράρουν. Μετά το γκολ που έπαιξαν, που έβαλαν, ήταν πολύ δύσκολο για εμάς το να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση. Είμαι ικανοποιημένος με την νίκη και κρατάμε αυτό.
3: Έχει αρχίσει να συνηθίζει σε αυτό το μοτίβο της ομάδας του.
2: Are you getting usual with the αγωνιστικό, έτσι?
3: Το αγωνιστικό, ναι.
2: With the way of playing of the team.
0: Yeah, it's okay. I think we improve every game because we have a lot of new guys and we need to stick together and work a lot because it's also the new coach, new tactic things, and I think game by game we will be better and better.
2: Ναι. Okay. Είναι κάτι φυσιολογικό. Είμαστε μια καινούργια ομάδα με πολλούς καινούργιους παίχτες. Έχουμε καινούργιο προπονητή. Προσπαθούμε να δοκιμάσουμε καινούργιες τακτικές. Οπότε είναι φυσιολογικό όλο αυτό μέχρι να κολλήσουμε μεταξύ μας. Και πιστεύω ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα εμφανιζόμαστε όλο και καλύτερα.
3: Πρώτη φορά σήμερα με τον Ζαφίρι μαζί στα χαφ. Πώς ήταν?
2: A comment about the fact that you played for the first time with Zafiris in the middle.
0: Yeah, he's a young guy and he runs a lot. I think he will be the next future Greece big player. And I can just say the good things about him, and he's a very kind kid and also good with the ball. So I think during the season we will make a lot of good things together.
2: Είναι ένας νεαρός παίχτης ο οποίος τρέχει πάρα πολύ. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Είναι για μένα το επόμενο πολύ μεγάλο ταλέντο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θεωρώ πως τα πήγαμε καλά μαζί και πιστεύω ότι θα κάνουμε πολλά ωραία πράγματα μέσα στη σεζόν.
3: Thank you, Christian.
0: Thank you so much.
3: Thank you.
0: Have a nice evening.
4: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
5: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Theta FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέξης Αλεξίου.
1: Επιστρέψαμε στο Theta FM 107,1. Είμαστε εδώ με Αλέξη Αλεξίου και Στέλιο Παπαντονίου να βρίσκονται πίσω από τα μικρόφωνα και θα σας κρατήσουν συντροφιά έως και τις 12. Για ακόμα περίπου 25 λεπτάκια θα είμαστε παρέα μαζί σας για να σχολιάσουμε όλη την επικαιρότητα που υπάρχει και φυσικά το παιχνίδι στο Αγρίνιο, το οποίο έχουμε να πούμε ακόμα και άλλα πραγματάκια.
6: Ναι, βεβαίως έχουμε να πούμε. Ο ΠΑΟΚ έκανε ένα καλό πρώτο ημίχρονο, έβαλε δύο γκολ. Δυστυχώς το δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν αυτό που αχώθηκε πάρα πολύ, μόλις έφαγε τον γκολ, και δεν επιτρέπεται από μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ να αχώνεται. Δηλαδή αχώθηκε πάρα πολύ, υπόφερε, μπορούμε να πούμε, αλλά ευτυχώς πήρε το τρίποντο και όταν πας για πρωτάθλημα μετράνε τρεις βαθμοί.
1: Ισχύει ότι αγχώθηκε πάρα πολύ και το έβγαζε υπερβολικά πολύ ότι αγχώθηκε, ότι έβγαζε μια φοβία στο να...
6: Φοβικός.
1: Πολύ φοβικός στο να κρατήσει την μπάλα, να βγει προς τα έξω, γιατί σου λέει ότι δεν είμαι σίγουρος αν θα κρατήσει το αποτέλεσμα.
6: Και το άλλο που μπορούμε να πούμε, να δούμε κρίμα για τον Παυλέκα και για τον Τάχη.
1: Τον άλλη,
6: να δούμε τι έχουν τα παιδιά.
1: Μάλλον είναι εξάρθρωση ώμου. Και είναι πολύ κρίμα για τον άλλη που το παθαίνει δεύτερη συνεχόμενη φορά στην ίδια χρονιά. Το πάθει το καλοκαίρι, το πάθει και τώρα.
6: Και δεν μπορεί να βρει το παιδί ρυθμό. Καταλάβεις, ο αθλητής, άμα δεν παίζει παιχνίδι, δεν μπορεί να βρει ρυθμό. Τώρα, εκεί που σήμερα έβαλε και τον γκολ και πήρε λίγο πάνω του, ξαναχτυπάει πάλι.
1: Ναι.
6: Δηλαδή και δεν θα έχει ρυθμό. Αλλά πιστεύω η διακοπή, εύχομαι να μπει γρήγορα στις προπονήσεις για να πάρει το ρυθμό, όπως και ο Παυλέκα και ο Ελιστόντο. Εύχομαι να μην έχουν τίποτα τα παιδιά δηλαδή, και να μπουν γρήγορα στις προπονήσεις.
1: Εντάξει, μακάρι να μην έχουν κάτι. Είναι καλό για τον ΠΑΟΚ το γεγονός ότι έχει διακοπή και δεν τους χάνει αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Αλλά τώρα στο ψυχολογικό κομμάτι είναι ένα θεματάκι.
6: Εντάξει, πιστεύω ότι αυτή η διακοπή θα κάνει καλό. Θα ρεμίσει το σύλλογο, θα ρεμίσει τον ΠΑΟΚ, θα ρεμίσει τον κόσμο.
1: Την περιουρία στην ατμόσφαιρα, ναι.
6: Όλη την ατμόσφαιρα, ξέρεις, ο οργανισμός του ΠΑΟΚ είναι δύσκολος. Δεν είναι εύκολο.
1: Πολύ, πολύ.
6: Ναι, δηλαδή σκέψου σήμερα να γινόταν κάτι, να γίνονταν 2-2, ας πούμε. Ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα με πολύ μεγάλη πίεση. Και πρέπει οι παίκτες να το καταλάβουν αυτό. Αυτοί που φοράνε αυτή τη φανέλα πρέπει να το καταλάβουν ότι παίζουν σε μια ομάδα με πολύ πίεση. Και πρέπει να έχουν μόνο

0: Να έχουν αυτή την οτροπία
1: του πρωταθλητή.
0: Κάτω από πίεση πρέπει να παίζουν. Κάτω από άγχος πρέπει να παίζουν. Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, το είδαμε και όλα στο άγχος. Είναι αυτό που είπε και ο κύριος Πετρουλάκης στο σχόλιο του, λέγοντας ότι μόλις έβαλε τον γκολ ο Σωρετήρη, ακούστηκε, έκανε το ουφ ο Σωρετήρη, αλλά ταυτόχρονα ουφ έκαναν και όλοι οι αποστολοί.
0: Όλοι.
1: Και όσοι έβλεπαν το, και άκουγαν το παιχνίδι.
0: Έτσι είναι. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που δυστυχώς για τους παίχτες ότι μόνο νίκη, τίποτα άλλο. Δηλαδή πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο στόχος και αυτό πρέπει να καταλάβουν και οι παίχτες.
1: Πλέον ο στόχος του πρωταθλήματος έχει τεθεί και από τον ίδιο τον Ιβάν Σαββίδη, όπου όταν βρέθηκε στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ, ειδικά στην τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ πριν το ντέρμπι με τον Άρη, είπε ότι πρωτάθλημα, και έδωσε και ένα πάρα πολύ μεγάλο πριν σε περίπτωση κατάκτησης, πολύ μεγαλύτερο από το περσινό.
0: Και είναι και επιτακτική ανάγκη, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν παίζει και στην Ευρώπη. Είναι λυπηρό και αυτό που ο ΠΑΟΚ είναι εκτός Ευρώπης.
1: Είναι λυπηρό, ναι. Είναι
0: λυπηρό τώρα, γιατί έμεινε έξω από την Πράνα, ας πούμε. Και όπως καταλαβαίνεις, είναι επιτακτική ανάγκη το πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει άλλο. Πρωτάθλημα κύπελο. Αυτά έχουν μείνει στο φετινό ΠΑΟΚ.
1: Με αφορμή τον αποκλεισμό από την Ευρώπη, γίνεται και πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Το ακούω κυρίως και στα social media και γενικότερα ο κόσμος του ΠΑΟΚ το συζητά και στα ραδιόφωνα. Το γεγονός όσον αφορά τη διαχείριση του λύση με τους παίκτες και τα λοιπά, το ότι έχει πολύ μεγάλο ρόστερ, που εγώ σε αυτό πιστεύω ότι η διαχείριση όταν δεν έχει Ευρώπη για έναν προπονητή όπως είναι ο Λύση, που έχει 33-34 παίκτες, είναι δύσκολη όταν έχει ένα παιχνίδι εβδομάδα.
0: Βέβαια, έτσι, όπως τα λες ακριβώς είναι. Άλλο να παίζει σε Ευρώπη Κυριακή Πέμπτη παιχνίδια για να κάνει και διαχείριση και να δει και όλο το υλικό του, αλλά αυτή τη στιγμή και ο προπονητής που είναι καινούριος, του δίνουν επίστοση χρόνου και ο πρόεδρος και ο κόσμος, πρέπει από εδώ και πέρα το υλικό το ξέρει και ο ίδιος ξέρει σε ποια ομάδα ήρθε και σιγά σιγά πρέπει να μας δείξει έναν καλύτερο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα, μετά τη διακοπή. Πρέπει να δούμε έναν ΠΑΟΚ να παίζει πιο όμορφο ποδόσφαιρο, πιο ωραίο ποδόσφαιρο και να δούμε μια στόφα πρωταθλητή.
1: Άρα δηλαδή μετά τη διακοπή αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρχει και λίγο πιο αυστηρά κριτήρια στον Λύση για την εικόνα. Γιατί τώρα δεν σχολιάζουμε την εικόνα, γιατί η εικόνα okay, ήταν καλό σήμερα.
0: Στο πρώτο ημίχρονο.
1: Με τον Ατρόμητο π.χ. δεν ήταν καλός, κέρδισε. Κρατάμε το αποτέλεσμα. Μετά τις 3 εβδομάδες διακοπής θα μιλάμε για την εικόνα.
0: Έτσι, από εδώ και πέρα και ο προπονητής πλέον είναι εδώ καιρό, ξέρει την ομάδα, ξέρει τους παίχτες. Και περιμένουμε να δούμε ένα πιο δυνατό και πιο αποφασιστικό ΠΑΟΚ.
1: Αποφασιστικό ΠΑΟΚ και να αποβάλει αυτό το άγχος που έχει. Αποβάλλεται αυτό το άγχος.
0: Το άγχος, όταν παίζεις μπάλα μια ζωή έχεις άγχος. Δεν μπορεί να μην έχεις.
1: Το άγχος, έτσι όπως το είδαμε στον αγωνιστικό χρόνο, το βγάζει συνολικά η ομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Τη φοβικότητα αυτή να...
0: Πρέπει να... τα αποτελέσματα σε δίνουν αυτοπεποίθηση. Πρέπει να αλλάξουν και την αυτοπεποίθηση και την οτροπία τους. Και να δούμε έναν ΠΑΟΚ μετά τη διακοπή πιο δυνατό και πιο αποφασισμένο. Γιατί έχει δύο στόχους, πρωτάθλημα και κύπελλο.
1: Ναι.
0: Όπως καταλαβαίνεις, ο κόσμος θέλει το πρωτάθλημα.
1: Ναι, και τώρα που μιλάμε για τη διακοπή αυτά και τα λοιπά, εγώ βλέπω ότι ο Λύση σε αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν δεν πήγε σε μεγάλες αλλαγές. Κυρίως στο σχηματισμό. Το γεγονός ότι έφυγε ο Κωνσταντέλιας και έχει μείνει μόνο με τον Πέλκα σαν καθαρό δεκάρι. Και okay, μπορεί να παίξει και ο Ούγκρισιτς 10, μπορεί να παίξει και ο Καμαρά 10, που δεν είναι καθαρό με δεκάρια. Μπορεί να βάλει και άλλους. Εγώ βλέπω και μια πιθανή αλλαγή σχηματισμού. Δεν ξέρω άμα εσείς το βλέπετε ότι θέλει να βάλει το δικό του στίγμα.
0: Κοίταξε, ο προπονητής πρέπει. Ο κάθε προπονητής στις μεγάλες ομάδες δεν δουλεύει το 4-2-3-1. Πρέπει να δουλέψει το 4-4-2, γιατί έφερε ένα σεντερφόρ πολύ καλό ο ΠΑΟΚ. Θα το δούμε βέβαια στο χόρτο, αλλά ένας παίκτης ο οποίος παστελώνει. Πρέπει σιγά σιγά να παίξει και το 4-4-2. Πρέπει όλες τις τακτικές, οι παίκτες του ΠΑΟΚ πρέπει να τις ξέρουν. Δηλαδή σε όλα τα συστήματα που θέλει να κατεβάσει ο Λύση πρέπει να τα δουλέψει και να τους έχει έτοιμους. Και 4-4-2 μπορεί να παίξει.
1: 4-4-2.
0: Βέβαια.
1: Εμένα θα με εξήταρε περισσότερο, σας το είπα και στο διάστημα.

0: κάλυμα. Το 4-3-3, γιατί το λέω αυτό, γιατί αρχικά δεν έχει δεκάρι πέρα από το καθαρό μου του Πέλκα και γιατί έχει μαζέψει και πάρα πολλά οχτάρια.
1: Ναι. Πάνω ο προπονητής πρέπει να διδάξει την ομάδα του και στο 4-2-3-1 και στο 3-3 που λες και στο 4-4-2. Πρέπει να τα δουλέψει αυτά.
0: Φτάνουν τρεις εβδομάδες.
1: Δεν ξέρω τώρα πώς θα λείπουν, ποιοι πάνε στις εθνικές ομάδες.
0: Αρκετοί θα λείπουν.
1: Ναι, αλλά έπρεπε αυτά να τα έχει δουλέψει και στην προετοιμασία. Θα μου πεις, δεν ήταν όλοι παίχτες εκεί.
0: Εκεί πέρα άργησε ο ΠΑΟΚ. Στις μεταγραφές και στην όλη κατάσταση άργησε, γιατί η διαδικασία που θέλει να που περνάει τώρα ο ΠΑΟΚ το Σεπτέμβρη, αυτά τα, με όλο το ρόστερ εδώ πέρα, να προσπαθεί να βρει ρυθμό, να βρει σταθερές, να βρει δίδυμα, να βρει χημεία, το κάνει τώρα. Ενώ το καλοκαίρι όταν πήγε για προετοιμασία, εκτός από τον Ελουστόντο, δεν ήταν κανένας.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Γι' αυτό λέω ότι τώρα του δίνεται η ευκαιρία να μοντάρει την ομάδα. Και κακά τα ψέματα, για να λέμε και αλήθεια στον κόσμο του ΠΑΟΚ, γιατί έτσι έχω μάθει, πρέπει ο ΠΑΟΚ να παίξει Champions League. Πολλά χρόνια, ο κόσμος το θέλει και αυτό, άρα είναι επιτακτική ανάγκη πρωτάθλημα και Champions League.
0: Ναι.
1: Γιατί αν πάρεις το πρωτάθλημα, μπαίνεις κατευθείαν σε ομίλους.
0: Έτσι όπως πάει η κατάσταση με την βαθμολογία, ναι, της Ελλάδος.
1: Ναι, και ο κόσμος του ΠΑΟΚ θέλει επιτέλους η ομάδα να πάει στο Champions League. Δεν διανοείται ο ΠΑΟΚ να μην δεν παίξει Champions League. Παίζει η ΑΕΚ, έχουν παίξει όλοι και δεν θα παίξει ο ΠΑΟΚ.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και είναι και μεγάλος, στόχος. Ναι. Και ο στόχος αυτός δεν είναι ότι το λέμε εμείς τώρα από το ραδιόφωνο ή το συζητάνε οι φίλαθλοι. Στην τελευταία, θα το επαναλάβω, στην τελευταία φορά και ο Σαββίδης το είπε. Πρωτάθλημα και Champions League.
1: Μα πρέπει και ο πρόεδρος να είναι κοντά στην ομάδα και να βάλει στόχο αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται ο φίλαθλος του ΠΑΟΚ να μην δει τον ΠΑΟΚ στο Champions League. Δεν γίνεται.
0: Και είναι και κακά τα ψέματα, είναι και αναβάθμιση και για τον ίδιο τον σύλλογο. Δηλαδή, όταν ένας ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι ένας ΠΑΟΚ εκτός Ευρώπης, πουλάει 30 εκατομμύρια τον Κωνσταντέλια, ένας ΠΑΟΚ του Champions League, έναν αντίστοιχο Κωνσταντέλια ή τον ίδιο τον Κωνσταντέλια, θα του πουλήσει τα διπλά και τα τριπλά.
1: Συμφωνώ 100%. Έτσι είναι η αλήθεια.
0: Υπάρχει τεράστια υπεραξία.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, Θήτα FM 107,1, Αλέξης Αλεξίου και Στέλιος Παπαντονίου βρίσκονται στα μικρόφωνα του Θήτα FM, όπου θα σας κρατήσουμε συντροφιά για λίγο ακόμα. Πάμε να δώσουμε δηλώσεις.
2: Ένας παίχτης ο οποίος δίνει πάθος στο παιχνίδι, κερδίζει μονομαχίες, πάει ένας εναντίον ενός όπως μας είπε, πετυχαίνει το τρίτο του γκολ για φέτος με τον ΠΑΟΚ. Του αρέσει αυτό εδώ που κάνει φέτος τον ΠΑΟΚ ή θέλει κι άλλο να βάλει ή είναι πίσω? Πώς νιώθει ο ίδιος?
3: This was the second 90th minute game that you played this season. You are a player that wants to...
0: Ακούμε τον Ιεντιαγέ να κάνει δηλώσεις στο συνδρομητικό.
3: To score, to help your teammates. You are doing a lot of things inside the pitch. Are you satisfied with this? So you want something more? How you see the things so far in the season?
4: No, I'm enjoying, you know. Right now I'm enjoying. That's true, in the beginning it was tough for me because I was not ready like 100%. But now I am, you know, and the players start to know how I play, my style. And like what I said in the beginning, I know that what this flag represents, you know. And I know it, so that's why I'm going to give my 100% every time.
3: Το απολαμβάνω έως τώρα. Στην αρχή ήταν δύσκολο για μένα καθώς δεν ήμουν στο 100% των δυνατοτήτων μου από πλευράς φυσικής κατάστασης. Πλέον είμαι, οι συμπαίχτες μου αρχίζουν να με γνωρίζουν όλο ένα και παραπάνω και όπως έχω πει και στο παρελθόν, καταλαβαίνω, γνωρίζω τι σημαίνει αυτό το σήμα για πολύ κόσμο και είμαι εδώ για να δώσω το 100% των δυνατοτήτων μου σε κάθε παιχνίδι για την ομάδα.
2: Υπάρχουν διαφορές από το πρωτάθλημα της Τουρκίας με το δικό μας?
3: If you see any differences between our Greek Super League and the Turkish Super League that you played last season?
4: Yeah, I think here it's more tough, you know, like against the defender, it's more tough. In Turkey, it's more like open game, But to tell the truth, here is more tough against the defender.
3: Έχει αρκετές διαφορές. Θεωρώ πως το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πιο δύσκολο από το τουρκικό. Κυρίως εμφανίζει διαφορές όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι. Είναι πιο σκληρή η αμυντική. Στην Τουρκία είναι πιο ανοιχτό το ποδόσφαιρο, πιο ανοιχτό το παιχνίδι γενικότερα. Οπότε θεωρώ ότι εδώ είναι πιο δύσκολο από τη Τουρκία.
2: Και κάτι τελευταίο, του άρεσε το σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ?
3: And one last thing, comment about the PAOK performance tonight, if you are satisfied with the performance of the team tonight.
4: Yeah, the moment we took like the 3 points, I think everybody is satisfied, and it was the last game before the break, so we're going to enjoy, so now the 3 days.
3: Από τη στιγμή που πήραμε τους ώμους στη νίκη, όλοι είναι ικανοποιημένοι, ήταν το τελευταίο παιχνίδι πριν από την διακοπή λόγω εθνικών ομάδων, οπότε θα το απολαύσουμε.
2: Καλή ξεκούραση.
3: Have a good rest.
4: Thank you.
2: Thank you.
4: Thank you.
2: Congratulations again.
0: Ακούσαμε τον center for του ΠΑΟΚ, τον Ντιαγέ, αυτά που δήλωσε στο συνδρομητικό. Ένας
1: πολύ καλός παίχτης.
0: Πολύ καλός.
1: Και θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ πάρα πολύ. Παιχνίδι σε παιχνίδι τον βλέπω ότι είναι πάρα πολύ καλή μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ αυτός ο παίχτης.
0: Γενικότερα οι μεταγραφές οι οποίες έγιναν τώρα στο τέλος ήταν και ποιοτικές και αποτελεσματικές.
1: Κοίταξε, πρέπει να τους δούμε. Δεν θέλω εγώ να τους κρίνω αμέσως, γιατί όταν έρθει ένας παίχτης πρέπει να έχει μια προσαρμογή.
0: Ναι.
1: Πρέπει να μάθει το περιβάλλον, να μάθει τα αποδυτήρια, να μάθει την πόλη. Εμείς έρχεται κάποιος και λέμε να το κρίνουμε. Δεν είναι σωστό.
0: Ναι, απλά τώρα ας πούμε, ο Ντιαγέ έχει 3-4 παιχνίδια που μπορείς να βγάλεις μια άποψη για το πόσο καλός είναι κτλ.
1: Κοίταξε, οι δύο μεταγραφές. Ο Άλλη δείχνει το παιδί ότι είναι ταχυδυναμικός και γρήγορος. Ο Ντιαγέ πάρα πολύ καλός παίχτης. Αυτά τα δύο παιδιά σιγά σιγά θα δώσουν κι άλλο στον ΠΑΟΚ. Τώρα και τα άλλα τα παιδιά θα τα περιμένουμε σιγά σιγά.
0: Ο Ντιέγκο Κώστα είναι αυτό το παράδειγμα που είπατε ότι τον πήραμε και τον βάλαμε κατευθείαν.
1: Τον βάλαμε κατευθείαν και το παιδί μπόρεσε και κρατήθηκε πάνω σε ένα ντέρμπι.
0: Πάω ναι, χάρη. Σε πάω κάρι.
1: Δηλαδή τον βάλαμε κατευθείαν. Και το παιδί έδειξε ότι μπορεί και αυτό να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Είναι μια καλή μεταγραφή. Τώρα που έχει και πέρα, θα περιμένουμε να δούμε και τις άλλες μεταγραφές. Και το Γιάκη σήμερα που έπαιξε δεν ήταν άσχημο, ήταν καλός.
0: Έκανε και την πάσα στον Άλλη για να κάνει το.
1: Έκανε και την πάσα στον Άλλη. Δηλαδή, σιγά σιγά τις μεταγραφές πιστεύω ότι θα βοηθήσουν τον ΠΑΟΚ. Αλλά και εμείς δεν πρέπει να τους κρίνουμε άμεσα. Δηλαδή, πρέπει να πάρουν το χρόνο τους. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν σου δίνει, ο κόσμος δεν σου δίνει τη δυνατότητα να περιμένει. Θέλει να πάει για πρωτάθλημα και έχει δίκιο. Πρέπει από την πρώτη στιγμή όλοι να παίζουν για τον ΠΑΟΚ. Είτε είναι μεταγραφή, είτε είναι παλιός στην ομάδα, όλοι πρέπει να δώσουν το κάτι παραπάνω για να ανεβάσουν και σκαλοπάτι τον ΠΑΟΚ και να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο στόχος για το Champions League, μην το ξεχνάς. Αυτός είναι που θέλει ο κόσμος του ΠΑΟΚ.
0: Το Champions League νομίζω ότι είναι, πώς να το πω, αποθυμένο. Αποθυμένο για όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Είναι ένα αποθυμένο το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να έρθει, γιατί αναβαθμίζεσαι σε όλα τα επίπεδα. Εντάξει, τώρα θα μου πεις ότι μπορεί να μου πει κάποιος, ξέρω εγώ, ότι ναι, να πάμε τη Champions League σε ποιο γήπεδο.
1: Έχουμε το Καφτατζόγλιο, τι να κάνουμε. Αλλά
0: το Καφτατζόγλιο δεν παίζει τώρα, είναι δύσκολο το Καφτατζόγλιο τώρα, μεγάλη ιστορία.
1: Άνοιξε άλλη κουβέντα τώρα. Ένα άλλο στόχο του κ. Σταβίδη είναι να γίνει το γήπεδο αμέσα. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚτης που έρχεται από την επαρχία να βρέχεται. Δεν γίνεται αυτό. Ναι. Πρέπει να, αν θέλουμε να αλλάξουμε την οτροπία και του κόσμου του ΠΑΟΚ, και αυτό πρέπει να γίνει γήπεδο. Έρχονται από την επαρχία πάρα πολλοί ΠΑΟΚσίδες, εξοδεύουν πολλά χρήματα γιατί η Τούμπα γεμίζει από την επαρχία. Και πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να έρθουν σε ένα περιβάλλον σωστό. Με τη γυναίκα τους, με το παιδί τους, να μην βρέχονται. Και πρέπει άμεσα να γίνει το γήπεδο.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο Θημιάνη.
3: Ευχαριστήσω κύριο σε μένα, γιατί με τρεις μέρες εδώ και εγώ που κοιτάω να προσαρμοστώ στα θέλω του κύριου Αναστασίου. Σίγουρα θα βοηθήσει και όλη την ομάδα, γιατί είχαμε δύο κακά αποτελέσματα. Όπως είπες, θα ανασυνταχθούμε και θα κοιτάξουμε για δύσκολη συνέχεια.
5: Έδειξες με το καλησπέρα, έτοιμος για απαντήσεις, να δείξεις ότι είσαι εδώ. Έχεις παίξει 20 λεπτά μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, έβγαλες ένα ολόκληρο παιχνίδι.
3: Εντάξει, εγώ όπως έχω πει, κοιτάω να είμαι πάντα έτοιμος. Θα μου ζητήσω κάθε προπονητής να παίξω, παίζω. Είμαι στην ομάδα του Πανετολικού, προπονητής μου ζήτησε να παίξω, έκανα το παιχνίδι που ήθελα να κάνω. Ήταν το πρώτο 90 λεπτό μου, δεν ξέρω και εγώ μετά από πόσο καιρό. Κοιτάω να είμαι έτοιμος και να βοηθά την ομάδα μου.
5: Κουρασμένος ή διψασμένος?
3: Και τα δύο.
5: Σε ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Ακούσαμε τον Θημιάνη. Ο Θημιάνης, ο οποίος με το καλημέρα έφυγε από τον ΠΑΟΚ σαν ελεύθερος, πήγε στον Πανετολικό, φανέλα βασικό Αναστασίου.
1: Καλός παίκτης είναι και νομίζω στον Πανετολικό τον εμπιστεύεται ο Αναστασίου και τον δίνει χρόνο συμμετοχής.
0: Και νομίζω ήταν καλή επιλογή. Δηλαδή και για τον ίδιο του ποδοσφαιριστή ήταν καλή επιλογή να πάει στον Πανετολικό για να παίξει και λίγο περισσότερο.
1: Πάντως το Σαββατοκύριακο, μία είναι η είδηση. Μπέος.
0: Μπέος,
1: αυτά,
0: ναι, ναι.
1: Αυτά που είπε. Όλη τη βδομάδα θα έχουμε τρομερά πράγματα.
0: Γενικό.
1: Δηλαδή η αγωνιστική ήταν Μπέος.
0: Μπέος, ναι. Αν είχατε πρωτοσέλιδο εφημερίδα, θα βάζατε Αχιλλέας Μπέος.
1: Ναι, ναι, Αχιλλέας Μπέος. Ξέρει από μπάλα, δεν είναι άσχετος.
0: Όχι.
1: Είναι ποδοσφαιράνθρωπος και κρατάει μια ομάδα μόνος του.
0: Μόνος του, μόνος.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς. Αυτά που είπε είναι η αγωνιστική του Σαββατοκύριακου.
0: Η αγωνιστική του πρωταθλήματος και όλα είναι και όλα και σε ένα timing που έχει τρεις εβδομάδες κενό.
1: Και
0: έχει πολλή κουβέντα.
1: Και αν δεν τα έχει ακούσει ο κόσμος, βάλε πάλι Μπέο να δει τι είπε.
6: Να κάνω μια τοποθέτηση για το επεισόδιο που έγινε μετά το τέλος του αγώνα και με την... με τον κύριο Ηλιόπουλο, αυτά που είπαμε μεταξύ μας. Πήγα να πάρω το γιο μου, γιατί ήταν σε έξαλλη κατάσταση πραγματικά, είναι ένα μικρό παιδί. Θεωρήθηκε ότι η ομάδα του αδικήθηκε και σωστά το θεώρησε. Έγινε η σφαγή των αμνών σήμερα. Και από πίσω ήρθε ένας ποδοσφαιρικός αλήτης με το όνομα Μπρινιόλι, επιτέθηκε σε εμένα και στο παιδί. Ντροπή του. Από πίσω, ντροπή του. Ας ψάξουνε οι κάμερες να δουν το περιστατικό. Κακώς έγινε το όλο συμβάν, αλλά έπρεπε να προστατέψω και εγώ το παιδί μου και από εκεί και πέρα ας κρίνει ο αθλητικός εισαγγελέας ποιος πρέπει να τιμωρηθεί. Τώρα, για τα δημοσιογραφικά σκουπίδια που δυστυχώς πληθαίνουν στην πατρίδα μας, αυτοί που υπηρετούν την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟ και τα βλέπουν όλα ωραία. Σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε εκατομμύρια ευρώ τεράστιος όγκος χρημάτων στο διπλό της ΑΕΚ. Και κάνω καταγγελία, αύριο θα κάνω αναφορά στον εισαγγελέα, οφείλει να το ψάξει, σε αυτό το συμβάν, εάν είχε συμμετοχή ο Τζίλος και ο Πολυχρόνης. Εάν είχανε και μέχρι να διερευνηθεί αυτό, οφείλει ο Λανουά, ένα καινούριο μπουμπούκι που ήρθε στην Ελλάδα, να τους θέσει στο περιθώριο. Γιατί αυτοί συμμετείχανε στην αλλίωση του αποτελέσματος και το διπλό που έγινε. Αυτά τα πέναλτι τα δίναν τη δεκαετία του 90 και του 2000 σε βουτιές ανάλογες που έκανε ο Αλεξανδρής και δίνανε πέναλτι. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Σήμερα ο Γιώβιτς φόρεσε τη μάσκα της αποκριάς και ντύθηκε μαϊμού και πήρε ένα πέναλτι μαϊμού. Είναι ντροπή η ΑΕΚ να κερδίζει έτσι. Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Αλλίωση του αποτελέσματος. Και δεν μίλησε κανένας. Και πιο πολύ το Κοσμοτέ. Δείξτε τη φάση. Αν υπάρχει πέναλτι, σήμερα δεν ξαναπαίνω στα γήπεδα. Δείξτε τη φάση αυτή. Δεν ξαναπάω στα γήπεδα αν κάποιος πει ότι είναι πέναλτι. Ντροπή σας όλους, ρε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που θέλετε. Να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά του Βόλου που σταθήκαν στο ύψος των περιστάσεων, κοιτάξαν στα μάτια την ΑΕΚ και παίξαν ένα ποδόσφαιρο ανταγωνιστικό. Τίποτα άλλο δεν έχω πει. Αύριο κάνω τη μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας θα ψάξει να βρει αν ο Τζίλος και ο Πολυχρόνης συμμετείχαν σε αυτό τα εκατομμύρια ευρώ που παιχτήκαν στο διπλό.
1: Αυτή είναι η είδηση της αγωνιστικής. Τα είπε όλα. Είναι άνθρωπος που ξέρει από μπάλα και είναι λυπηρό για τους Έλληνες διαιτητές.
0: Είναι λυπηρό και θα δούμε και τι θα γίνει και αύριο. Το τι θα ακολουθεί. Γιατί αυτές οι δηλώσεις έχουν συνέχεια και αύριο με όλα αυτά τα οποία θα γίνουν.
1: Όλη την εβδομάδα θα ασχολούνται με τον Μπέο τώρα.
0: Ναι, ναι. Φοβερά πράγματα.
1: Είπε φοβερά πράγματα.
0: Φοβερά πράγματα, ναι. Και εντάξει, προφανώς είναι και πράγματα τα οποία έγιναν στο Βόλο και όταν είσαι ιδιοκτήτης αυτής της ομάδας, προφανώς βγαίνεις και από τα ρούχα σου όταν βλέπεις να τρώει η ομάδα σου ένα τέτοιο πέναλτι. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, αλλά πρέπει να αποθεώσουμε και ένα ακόμα που είναι MVP του Σαββατοκύριακου.
1: MVP.
0: MVP του Σαββατοκύριακου και δεν είναι ο Αχιλλέας Μπέος.
1: Για πες.
0: Δημήτρης Νίκου που είναι, ναι, στην υποληψία.
1: Α, ο Δημήτρης εδώ, ο Νίκος, ο φίλος μου εδώ πέρα, με μαθαίνει και εμένα σαν προτάρης εδώ πέρα που είμαι στα ραδιόφωνα, με μαθαίνει τα κόλπα όλα. Έχει τα κουμπιά εκεί, είναι αρχηγός.
0: Συμφωνούμε ότι είναι, ναι, είναι MVP, το βγάζουμε MVP.
1: MVP, τέλος. Είναι ο κύριος Νίκου, είναι αρχηγός.
0: Ναι, ωραία. Συμφωνήσαμε για τον MVP, συμφωνήσαμε και για τον Μπέο. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κλείσουμε κιόλας, να καληνυχτήσουμε τον κόσμο που ήταν συντονισμένο στο Θήτα FM, στον αθλητικό Θήτα FM 107,1 που γίνεται τα Σαββατοκύριακα.
1: Και καλή εβδομάδα και υγεία σε όλο τον κόσμο. Και το κάθε Σαββατοκύριακο από τις 11 μέχρι τις 12 το βράδυ μόνο αθλητικά στο Θήτα 107,1.
0: Στο Θήτα FM 107,1. Σας ευχαριστούμε πολύ από τον Αλέξη Αλεξίου και τον Στέλιο Παπαντονίου. Να ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
7: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
8: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 12. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.